αυτό. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Η επικεφαλής των

αεροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόουν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι. Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν χτυπήθηκε η δική τους αμαξοστοιχεία, αλλά μία που αναχώρησε λίγα λεπτά αργότερα. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε κενωθεί. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλάματα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικροτελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται σήμερα το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θεράς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική και η Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου στην λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Αυτή την ώρα είναι στα 107,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,06%. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέντ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού, πλωτά και ένα αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

κόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,92%. Ο Αλβανός βαρυπινητής κακοποιός Αλκέτρι Τζάι ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτρι Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν», τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανανοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Ελέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού, πλωτά και νεαέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία και το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με τη νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηροδρομοί. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς ο τρένος

ηττήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλάματα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νέφτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε του Έρυθρου Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται σήμερα το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα επιρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,96%. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναύαγο σωστικά του λιμενικού, πλωτά και αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη συνέχεια στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο, αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο, των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,44%. Την αναβολή της σημερινής συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε το στο Σουλτανάτο του Αμάν, προκειμένου, όπως ανέφερε, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτρι Τζάι ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτρι Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές του Μουκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο 5.000 ευρώ ετησίως, ένα νοικοκυριό αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού, πλωτά και αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με τη νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, πάντως οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διμερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League.

0: αγωνιστικό, ο Άρης επικράτησε του Έρυθρου Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Είναι πρωινό Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Είναι μια μέρα όπου είναι κλειστά και τα φαρμακεία της Αθήνας. Έχετε κατά νου λοιπόν αν κάτι χρειαστείτε, στα εφημερεύοντα ή στα διημερεύοντα. Οπότε λοιπόν έτσι, για να γιορτάσουμε και να θυμόμαστε την ύψωση του Δημίου Σταυρού. Καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, εδώ στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την δισογραφία, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και βεβαίως όλα αυτά τα οποία αξίζει να ακούσετε και οφείλουμε να σας μεταφέρουμε εδώ καθημερινά. Με όλα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου, στον Sky 100,3 καθημερινά που βρισκόμαστε 5 με 6 το πρωί. Και σας έχουμε και έκπληξη σήμερα, διότι 5 με 6 πλέον το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Sky, ένα άκτορος ραδιοφωνικό δίδυμο μετά και τα παιδιά της αλλαγής εδώ, μια που έχουμε και τον νότητα.

τον Παγιανάκο που είναι της αλλαγής το παιδί. Μετά λοιπόν και τα παιδιά της αλλαγής 3 με 5, κάθε μέρα 5 με 6 το ραδιόφωνο του Sky. Γιαννούτσος Βαμακάρης. Βαμακάρης Γιαννούτσος εδώ επιστρέφουν στον τοπο του εγκλήματος απογευματινά και καθημερινά. 5 με 6 θα δωρείς για Βαμακάρης Τάκης Γιαννούτσος στον Sky 100,3. 5 με 6 τα απογεύματά σας μεταξύ παιδιών της αλλαγής και Κατερίνας Δράκου. Έτσι λοιπόν η ώρα των δύο αυτών ραδιοφωνικών παραγωγών με πολλή αίσθηση του χιούμορ, με πολλή αίσθηση της επικαιρότητας και βεβαίως με τον σχολιασμό τους. Μην πέστε και στο στόμα και των δύο. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, έτσι και το 5 με 6 αποκτά επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον στα απογεύματά σας, καθώς επιστρέφετε, καθώς έχετε τις απογευματινές δραστηριότητες να ακούτε Sky 100,3 μετά και τα παιδιά της αλλαγής και πριν την Κατερίνα Δράκου που έχετε ούτως ή άλλως συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν, εδώ θα είμαστε στο πρόγραμμα του Sky, όπως γνωρίζετε, 5 με 6 το πρωί εδώ, έως και τις 6 λοιπόν, με όλη την ισογραφία, τα ρεπορτάζ, έως και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Καλή εβδομάδα, λέω και πάλι σε όλους και σε όλους, και ένα καλό πρωινό. Πέτρος Παπαγιαννάκος μαζί στη ρύθμιση του ήχου εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές και σύνδεση του ιστορικού σαν σήμερα και βεβαίως και της ιστορίας αλλά και της σημερινής ημέρας και της πραγματικότητας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέστε ο Πέτρος Μωραΐτης το 210-4800-170-174. Παράλληλα, τόσο το 1003 από τη σελίδα του ραδιοφώνου του Sky στο διαδίκτυο, όσο και το SMS με γραπτό μήνυμα δηλαδή, υπάρχει και γραπτό μήνυμα μέσω του Viber. 698-123-1003 ο αριθμός του Viber, να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, από όπου και να είστε, ό,τι και αν κάνετε, από την καλημέρα μέχρι κάποια φωτογραφία, από κάποιο σχολιασμό της δικής σας περιοχής με τα στραβά και ανάποδα που συμβαίνουν ή με όλα αυτά τα οποία κανείς μπορεί να εκνευριστεί πρωί-πρωί ή γενικότερα στη διάρκεια της ημέρας του. Εδώ, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο σας, το μήνυμά σας, το γραπτό. Καλημέρες λοιπόν, να πάκερ άκρη σε αυτή την περιφέρεια και βεβαίως σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Μέσω του διαδικτύου που είπαμε εκμηδενίζει αποστάσεις και μεγαλώνει αυτή την παρέα του ραδιοφώνου του Sky. Πλήθος κόσμου βρίσκεται από εχθές έτσι στην Νίκαια, στον Ήρωνα της Αγίας Τριάδος, εκεί όπου από εχθές το απόγευμα μετά και τις 7:30 έχει φτάσει η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη και σε μια ολονυχτία με μουσικές, τραγούδια του, ο κόσμος τον χαιρετά, ενώ τώρα το πρωί νωρίς θα κλείσουν οι πόρτες και στη μία το μεσημέρι θα γίνει και η εξόδηση ακολουθία και η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας, στην Νίκαια, εκεί λοιπόν όπου στενεί η οικογένεια και στενείς φίλοι και συγγενείς, θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί βρισκόμαστε και εμείς, εκεί θα είμαστε και εμείς, με μια σειρά πολλών συναδέλφων και βεβαίως και τεχνικών, για να συμμεταφέρουμε κάθε το οποίο συμβαίνει. Πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω από τον Ιερό Ναό, με όλους εσάς, με απλό κόσμο, ο οποίος είναι εκεί για να τον χαιρετήσει, να απαντήσει έναν τελευταίο φορό τιμής. Παράλληλα, διενεργείται και έχουμε εξελίξει το κομμάτι των αστυνομικών ερευνών, διότι σήμερα θα απολογηθούν οι δύο γιατροί στον εισαγγελέα. Αναμένεται να δούμε τι ακριβώς θα πούνε και τι ακριβώς και ποια θα είναι η ετοιμιγορία του εισαγγελέα και του με αφορμή όλη αυτή την κατάθεσή τους. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα ήταν το Σαββατοκύριακο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Έτσι κλείνουν και οι εκδηλώσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, η ομιλία του το Σάββατο αλλά και χθες συνέντευξη τύπου. Με όλα αυτά τα οποία βεβαίως αφήσανε το στίγμα τους και με όλα αυτά τα οποία υπήρξαν και οι κόντρες και οι αψιμαχίες και βεβαίως οι κόντρα ανακοινώσεις από εδώ και από εκεί για το πρόγραμμα και όλα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης και βεβαίως αφήνοντας, επαναλαμβάνουμε, το δικό του στίγμα. Φαντάζομαι ικανοποιημένος πρέπει να είναι και φυσικά και το επιτελείο του για όλα αυτά τα οποία είπε αλλά και για όλα αυτά τα οποία απάντησε χθες στους δημοσιογράφους. Με πολύ αυστηρό και πολύ πολύ συγκεκριμένο μήνυμα ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο στην τριήμερη παρουσία του εκεί με σειρά συνεργατών του και στελεχών του Μαξίμου εκεί, αφήνοντας βέβαια το δικό του στίγμα και αφήνοντας πολύ πολύ έντονα και πολύ καθαρά, πεντακάθαρα και ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία. Όλα αυτά βεβαίως έχουν καταγραφεί και θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε τα ζητήματα με τη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα με το ενεργειακό, με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία προφανώς και ανησυχούν, προφανώς και χτυπούν τα καμπανάκια τόσο στο κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο, όσο και βεβαίως στην υπόλοιπη αγορά.
Σήμερα επίσης είναι και η μεγάλη μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ένα μουσικό γεγονός με μια πλειάδα καλλιτεχνών οι οποίοι θα βρίσκονται το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλαμάνα Στάδιο. Εκεί όπου για άλλη μια χρονιά το Όλοι Μαζί Μπορούμε ετοιμάζει και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε έναν μοναδικό καλλιτέχνη της χώρας μας. Και φέτος η συναυλία είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Κάπως έτσι περιγράφεται και διαγράφεται η επικαιρότητα με όλα αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε επίσης και στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές ρεπορτάζ. Και πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιβεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από ολόκληρη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα πρόσωπα και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά του γειτονιά. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμος ακολουθία. Η τελετή αυτή θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, ενώ θα ακολουθήσει η πομπή προς το τέταρτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για τον θάνατο τραγουδιστή στον ανακριτή βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άντρες των εγκληματολογικών εργαστήριων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα. Έκθεση κατά συναυτοργίας, το ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά την συναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα στα 107,6 δολάρια το βαρέλι καταγράφεται σαν άνοδο 2,92%. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτερ Τζάι ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διεπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτερ Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές με υποδείξεις ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, στο οποίο προσεξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Στη συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κωστάς Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κύριο Μαρινάκη ότι προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 18 είχε δεσμευθεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα. Σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά ακινήτων παρατείνονται ως το 2030. Συγκεκριμένα παραμένει σε αναστολή η επιβολή ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακινήτα, ενώ δεν θα επιβάλλεται και ο φόρος υπεραξίας 15% στις πωλήσεις. Παράλληλα, επεκτείνεται το κίνητρο για όσους ιδιοκτήτες ανοίγουν κλειστές κατοικίες και τις διαθέτουν σε μακροχρόνια μίσθωση, καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος.
Τελείως το 2030 διατηρείται επίσης η φορολογική ελάφρυνση για εργασίες αναβάθμισης κτιρίων. Το 2027 διευρύνεται και η απαλλαγή από τον ένφια για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας τα κίνητρα για κατοικία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ανεξαρτήτως περιουσιακών και συνδεδεματικών κριτηριών, θα δοθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η ενίσχυση αυτή ανέρχεται σε 400 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, από 300 που ήταν προηγουμένως. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών, που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι περίλικοι. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα νέα μέτρα της ΔΕΘ που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2026 και θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Συνολικά, δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Σε ακίνητη περιουσία τώρα, αλλά και καταθέσεις, με τον Παπαγιαννάκο βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου των ελληνικών οικοκυριών. Παρά την ανάκαμψη των καταθέσεων από το χαμηλό του 2019 και στη στροφή μέρους των αποταμιεύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια, οι Έλληνες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε μετοχές και άλλα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία καταλαμβάνουν πολύ μικρότερο μέρος του χαρτοφυλακίου του σε σχέση με την Ευρώπη. Η επιλογή της ασφάλειας, ωστόσο, έχει κόστος. Ο πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις, ενώ παράλληλα χάνονται πιθανές υψηλότερες αποδόσεις από μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν σήμερα να εργάζονται, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αγορά εργασίας και στα έσοδα του ΕΦΚΑ. Σχεδόν το 50% των εργαζομένων συνταξιούχων είναι αγρότες, ενώ σε σημαντικό αριθμό συνεχίζουν να απασχολούνται ως μισθωτοί. Η κατάργηση της περικοπής κατά 30% της σύνταξης για όσους συνεχίζουν να εργάζονται λειτουργήσε ως ισχυρό κίνητρο για επιστροφή ή παραμονή στην κατάσταση εργασίας. Διαβάζοντας από την Καθημερινή της Κυριακής, έφτασε η ώρα να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά όπως τα τρόφιμα. Η κυβέρνηση είναι αρνητική, καθώς θεωρεί ότι μικρό μέρος της μείωσης θα περάσει στην τελική τιμή. Θα ευνοηθούν δυσανάλογα τα υψηλά εισοδήματα και θα μειωθούν τα έσοδα από τον τουρισμό. Η αγορά είναι θετική, υποστηρίζει ότι θα μειώσει τις τιμές και θα δώσει ανάσα σε εμπόρους και καταναλωτές, ενώ οι οικονομολόγοι εμφανίζονται διχασμένοι. Κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, το μέτρο μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερο υπό προϋποθέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση, ενώ το δημοσιονομικό κόστος είναι βέβαιο, δεν διασφαλίζεται το όφελος για τον καταναλωτή. Τι δείχνουν μελέτες για οικονομολόγων και η διεθνής εμπειρία, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε κάτι το οποίο επαναλαμβάνουμε είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται σχεδόν συνεχώς από την αγορά προς την κυβέρνηση και από τους καταναλωτές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίου στις Γάβδο για τον τοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν από αγωσωστικά του λιμενικού, πλωτά και νέρια μέσα της Frontex, αλλά και παραπλέον τα σκάφη. Από την ίδια λέμβο διασώθησαν 51 άτομα, ενώ χωρίς αιστείες τους εντοπίστηκε ένα ακόμη. Στη Σουηδία, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με νεότερη πρόληψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Στη Γερμανία, εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του κυρίου Μέρτς, το συντηρητικό κόμμα του καγκελαρίου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 27,7% των ψήφων στην κάτω Σαξονία, ομόσπονδο κρατήδη που διεξήχθησαν εχθές τοπικές δημοτικές εκλογές. Η ακροδεξιά εναλλακτική Γερμανία AfD σημειώνει θεαματική άνοδο του ποσοστού της ΜΕΝ, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση με 16,5% από 4,6% που είχε τις προηγούμενες εκλογές, πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες του SPD δηλαδή, που συγκεντρώνουν 24,5%. Είναι και πρώην αξιωματούχοι Ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και πρώην διευθυντής CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόουν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί σιδηροδρομοί. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε ακυρωθεί. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της ορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διενεκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους.
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7 η ώρα το πρωί και τις 8 η ώρα το βράδυ και ως τις 26 Οκτωβρίου λόγω εργασιών επί της οδού επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Και στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League, ο Παναθηναϊκός, όπου νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κυφσιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ τέλος, ο Ολυμπιακός επικράτησε 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Μάτς το οποίο μεταδόθηκε χθες η τηλεόραση του Sky. Στο μικροτελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.

Μεγάλη μέρα σήμερα λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλαμέρωμα Στάδιο, στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα δημιουργηθεί και έχει ήδη δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, την οποία θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε όλοι μαζί 9 ώρα το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλαμέρωμα Στάδιο, με μια πλειάδα καλλιτεχνών αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό και μεγάλο Μάνο Λοΐζο.

0: Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Απόστολος Μόσιος, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περίς, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Λέντσα Λεκοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη θα είναι εκεί επάνω στη σκηνή, ο καθένας χωριστά, επιλέγοντας τραγούδια τα οποία έχουν κάνει και πρόβες, αλλά και στο τέλος και όλοι μαζί όπως πάντα, σε αυτό το κλείσιμο της μεγάλης συναυλίας, αφιέρωμα στον ένα και μοναδικό και μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκαδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό Ζεϊμπέκιο Κατσαβδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική αυτή ηχογράφηση. Επίσης, το όλοι μαζί μπορούμε στη διάρκεια αυτής της βραδιάς θα τιμήσει και θα απονεμηθεί ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Στους ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας τις ανθρώπινες ζωές, περιουσίες αλλά και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως αυτή δεν θα σταματήσει σε αυτήν την τιμή. Ο Ρυφίνη Τελφινάκη είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια τα οποία θα πούνε. Δεν ξέρω αν θα πούνε όλοι μαζί ή όχι. Αυτό θα το μάθουμε το βράδυ, εδώ, στη συναυλία την Μεγάλη, στο Παραθυνιακό Καλαμαρίνο Στάδιο. Αλλά και βεβαίως σε μια πολύ πολύ ιδιαίτερα και προετοιμαζόμενη για πάρα πολύ καιρό εκπομπή με τον Δημήτρη Γιατζόουλου από το στούντιο του ραδιοφώνου του Sky, με τις συνδέσεις του αλλά και με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε από το Παραθυνιακό Καλαμαρίνο Στάδιο. Νωρίτερα, 6 με 8, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς θα βρίσκονται εκεί όπως κάθε φορά, κάθε χρόνο, με την εκπομπή από εκεί. Με εσάς όπου θα βρίσκεστε, θα έρχεστε για να μπείτε στο συναυλιακό χώρο και φυσικά με όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε από εκεί και θα έχουν ετοιμάσει ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Αναστασοπούλου. Καλημέρα, Γιάννη, καλό πρωινό. Θυμίζω ότι για να μην έχετε καμία άλλη έγνοια, θα λειτουργήσουν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντα βάσει και της ανακοίνωσης των εργαζομένων και τη διάθεση των εργαζομένων αλλά και των διοικήσεων αυτών, τόσο το τρένο όσο και το λεωφορείο και ο ηλεκτρικός και οι γραμμές του μετρό αλλά και το τραμ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μέχρι και τη μία και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους. Επίσης, εισιτήρια εκτός από το Ticketmaster θα βρείτε και σήμερα. Δεν είναι πολλά ακόμα, αλλά θα βρείτε και στο εκδοτήρα έξω από το Παναθηναϊκό Καλαμαρίνο Στάδιο, αλλά και στην Μητροπόλεω 25 στο Σύνταγμα και στην Τζακάλωβο 14 στο Κολωνάκι 8 με 10.30 το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα η μεγάλη συναυλία. Μεγάλη συναυλία το όλοι μαζί μπορούμε. Τι δηλητήσουμε και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρο. Φορά έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα $108 το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα είναι στα $107 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,39%. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι επιχειρήσει στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3, καλημέρα. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλό πρωινό. Δημήτρη Παπουτσία από την Μελβούρνη. Καλημέρα στην Αυστραλία. Τα Καραπτολαγωνίση, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και βεβαίως πάντοτε θα θυμόμαστε τον καθηγητή εντός, τον Πρίτανη τη Χοληψία, τον Σταύρο Τελέκο, βεβαίως που έφυγε εδώ χρόνια τώρα. Και πάντοτε εδώ έχει αφήσει πολύ, πολύ ισχυρό αποτύπωμα ο Σταύρος Τελέκος και όλες και όλοι που τον ξέρατε και ήταν από τα πρόσωπα τα οποία είχαν δώσει και τη δική του σημασία στο πώς ακριβώς κάνουμε εδώ τις εκπομπές και πόσο μας φροντίζει, όπως και όλοι εδώ αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει οι συνάδελφοί του και τους τιμούμε και μας τιμούν σε όλη αυτή τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως δηλαδή ο Νόνος Παπαγιαννάκος, επίσης από τους Πριτάνης της Χοληψίας. Βασίλη, καλημέρα, καλό πρωινό από την Κύπρο που μας ακούς στη δουλειά. Να σε καλά, καλή δύναμη. Στο τρίπτα μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Τα Καραπτολαγωνίση, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο οποίος μας λέει, βρήκα λέει σταγόνες βροχής στον Παραμπρίζ, βορειοδυτική Αθήνα. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλημέρα, λέει Άνδρα Κονδύλη, καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Παναγιώτη από τη Νέα Υόρκη, καλή από την Αστόρια. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό και καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Και για να δούμε, είπαμε σήμερα το Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Ανατολή του ηλίου 7 και 6 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 35 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και το ημερολόγιο δείχνει σήμερα ότι το 326 με τη μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει την Ιερουσαλήμ, τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θρησκευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ψήψωσης του Τίμιου Σταυρού, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλο φιδρεύουν στην Οδυσσό την φιλική εταιρεία. 1829, σύμφωνα με μια εκδοχή της ιστορίας. 1829 υπογράφει τη συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου. 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο Νότι που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται εδώ κοντά μας στην Σμύρνη ο μουσικογυμναστικός σύλλογος Ορφέας, τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο γυμναστικός σύλλογος γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν το Μανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. 1910 γεννιέται ο Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής. Το 1956 θα πούμε χρόνια πολλά με τον Παπαγιαννάκο στον Κώστα Καραμαλή, που διατέλεσε ο πρωθυπουργός της χώρας το 2004-2009. 1421 φεύγει τη ζωή ο Βάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, ενώ το 2022 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή η Ειρήνη Παπά. Καλημέρες, καλό πρωινό, Βίβη Μπουγιούρα, Νίκο Παφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου. Καλημέρα, θα δώσει πάνω, διότι θα σα αρέσει αυτό το οποίο θα ακούσουμε, γιατί σαν σήμερα γεννιέται και έφυγε πολύ νωρίς δυστυχώς μια από τις πολύ ιδιαίτερες φωνές της αμερικανικής μουσικής και της αγγλικής κυρίως, μια που ήταν και Αγγλίδα, αλλά γενικότερα της μουσικής, της παγκοσμίας μουσικής. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται η Amy Winehouse.

Καλημέρα Αλεχάνδρο, καλό πρωινό. Και επίσης σήμερα μια από τις μεγάλες φωνές της μουσικής στην χώρα μας, εδώ στην πατρίδα μας, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2001 ο μεγάλος και μοναδικός Στέλιος Καζατζίδης.

Θα τον βρει σήμερα εκεί ψηλά ο ιδιαίτερος αυτός καλλιτέχνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και σήμερα είναι η κηδεία του, προχθές, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πλήθος κόσμου λοιπόν στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από ολόκληρη την Ελλάδα σειραίουν στην Ερώναο της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ηχούν στην παλιά του γειτονιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αυτό θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και τώρα το πρωί, ενώ νωρίς τώρα το πρωί, φαντάζομαι εκεί μέχρι τις 7-8, θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμος ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου εκεί θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εκεί είναι από πολύ νωρίς, σχεδόν όλη τη νύχτα, ο Γιώργος Τσελίκας. Τον βλέπουμε στη τηλεόραση με πλήθος κόσμου να βρίσκεται και αυτήν την ώρα έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος. Και χθες βεβαίως όλα όσα διαδραματίστηκαν, καθώς έφτανε η σωρός του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μέχρι τώρα νωρίς το πρωί και φυσικά μετά η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας στην Νίκαια. Πολύ συγκινητικές λοιπόν είναι και οι αφηγήσεις των ανθρώπων που τον γνώριζαν από μικρό παιδί όταν έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Στιγμές μοναδικές που δείχνουν και το πάθος του για το τραγούδι. Οι έρευνες των αρχών τώρα δεν έχουν σταματήσει. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα αυτά στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε αυτό. Το μοιραίο απόγευμα, όπως αποδείχθηκε και διάστημα, από την είσοδο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο έως και την απομάκρυνσή του με ασθενοφόρο. Φως στα σκοτεινά σημεία των αντιφατικών καταθέσεων θα δώσουν και τα ψηφιακά ίχνη κινητών αλλά και ιατρικών μηχανημάτων που έχουν ανακριθεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.

0: είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.
1: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε, θα τον αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε.
2: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά.
3: Στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Στα μέρη που έγιναν τραγούδι μέσα από τη φωνή του και που σήμερα μοιάζουν να τον περιμένουν για ένα τελευταίο αντίο.
2: Ένα βράδυ είναι αρκετό.
3: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει με έναν τρόπο εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στις γειτονιές που αγάπησε, στους ανθρώπους που τον έκαναν δικό τους, σε εκείνους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.
4: Αναχωριέμαι πολύ.
5: Πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
6: Από νωρίς το απόγευμα, άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη φτάνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
3: Κάπως έτσι το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» αποκτά σήμερα άλλη σημασία. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης γυρίζει στα παλιά, μόνο που αυτή τη φορά οι άνθρωποι που κάποτε τον είδαν να ξεκινά βρίσκονται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος για να του πούν το τελευταίο αντίο.
7: Ερχότανε συχνά και βοήθαγε και πολύ κόσμο. Αθόρυβα.
3: Την Δευτέρα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, το παιδί της νύχτας θα αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι στο τρίτο νεκροταφείο. Σε επίπεδο ερευνών, οι αντιφάσεις προκαλούν ερωτήματα. Εργαζόμενες του ιατρείου δίνουν διαφορετικές ώρες άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το μηχάνημα καταγράφει έναρξη στις 14 και 14 και διάρκεια 42 λεπτών.
8: Οι πλασμαφαίρες, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Οι πλασμαφαίρες αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να κληθούν, να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
3: Μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ, ο επίμαχος χώρος καθαρίστηκε. Οι εργαζόμενες μιλούν για τη συνήθη διαδικασία υγιεινής, όμως η δικογραφία καταγράφει τον καθαρισμό στα κρίσιμα σημεία της έρευνας.
9: Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο. Δεν τις είχε ενημερώσει κανείς και έκαναν τη δουλειά τους όπως θα έκαναν κάθε άλλη φορά.
3: Οι δύο γιατροί αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
10: Στο σκέλος των ερευνών θα πάμε τώρα. Εκεί για το θάνατο πάντα του Γιώργου Μαζωνάκη. Στον ανακριτή λοιπόν βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστήριων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη.
9: Είναι σημαντικό μέχρι το πρωί να έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ώρα έναρξης, η διάρκεια λειτουργίας και η λήξη. Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα από τις άρσεις των τηλεφώνων των δύο γιατρών για να διαπιστωθεί αν είχαν επικοινωνίες μεταξύ τους ή αν επικοινώνησαν με κάποιο τρίτο άτομο τις κρίσιμες ώρες. Θα αποκαλυφθεί επίσης αν η γιατρός έστειλε στο σύζυγό της που ήταν σε καφετέρια την επίμαχη φωτογραφία που ανέκτησαν οι αστυνομικοί με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να είναι στο μηχάνημα ή ακόμα αν την έβαλε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη η Χριστίνα 3 παρατέταρτο, ενώ το μηχάνημα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σταμάτησε στις 14:56. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιωθούν ψηφιακά όλοι οι χρόνοι. Εξετάζεται η πληροφορία επίσης, τέλος να σας πω, ότι ίσως είχαν χορηγήσει στο Γιώργο Μαζωνάκη μέθη, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Για κάθε νέο στοιχείο πάντως ενημερώνεται άμεσα ο ανακριτής.
10: Αλλάζουμε θέμα. Καλημέρες και πάλι. Καλό πρωινό. Αλβανός τώρα Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτρι Τζάι. Ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες το αξιμερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν αστυνομικοί, διεπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτρι Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Ο Ριτζάι είχε καταδικαστεί σε 2 φορές ισόβιες άριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθριξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις. Και ερχόμαστε στα πολιτικά. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία η σύνεση και το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι στο ανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης και αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Μαρία Τσιλινίκου.
11: Μήνυμα ισχύως και αποτροπής απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας.
12: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
11: Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση των σεβασμών στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
11: Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου ξεκίνησαν με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αφού κατέθεσε στεφάνι, πραγματοποιήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διάγγελμα που είχε απευθύνει το 2010 από το ακριτικό νησί ο Γιώργος Παπανδρέου, ανακοινώνοντας την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων.
12: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά.
11: Απαντώντας, ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
13: Σήμερα επέρεται για μια Ελλάδα που ξέφυγε από την δίνη των ελλημάτων, αλλά αναπαράγει τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην κρίση.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής.
12: Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο.
11: Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα από τις αρχές του επόμενου έτους με ένα ακόμη δρομολόγιο την εβδομάδα. Βέλη κατά της κυβέρνησης για τη στρατηγική της, τα ελληνοτουρκικά και την αμυντική πολιτική. Εξαπέλυσε η αντιπολίτευση.
14: Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά, ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα.
15: Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων, αλλά απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση.
16: Για την ασπίδα του Αχιλλέα απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα.
10: Τα μηνύματα αυτά του Πρωθυπουργού αλλά και η τρίμερη παρουσία του στο Καστελόριζο ενόχλησαν την Τουρκία, ενόχλησαν την πολιτική αλλά και τους πολιτικούς αλλά και τον τύπο. Όλα αυτά τα μετέφερε χθες στη ζωντανή σύνδεση που είχε ο Μανώλης Κωστίδης με τη Χριστίνα Βίδου.
17: Το Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα είχε μπει στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου, όπου είχε πει ότι θα, αν ακουστεί η φωνή στο Καστελόριζο από το ΚΑΣ. Τώρα ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα μήνυμα προς την Τουρκία και με μια αυτοπεποίθηση σε δικό του μήνυμα. Εκεί όμως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν τη δική τους ερμηνεία, λέγοντας ότι παρανομεί ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα, επειδή επισκέφθηκε και στρατιωτικές μονάδες. τόνισαν ότι η Ελλάδα, κάποιοι λένε ότι προκαλεί, αλλά επίδειξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας λένε, προεκλογικό σώμα Μητσοτάκη λένε κάποια άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε όλα μέσα και σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες σήμερα για τη χθεσινή παρουσία του στο Καστελόριζο, αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν πάρα πολλές αναλύσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, αλλά και την επίσκεψη Μητσοτάκη λίγες ημέρες μετά το μήνυμα του Ερντογάν. Ωστόσο, το μήνυμα θα το εξετάσουν τώρα. Πρέπει να πούμε σε λίγες ώρες, από όσο καταλαβαίνουμε, για να δούμε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ήταν προσεκτική συμπεριφορά, ωστόσο. Δεν υπήρξαν κάποιες ούτε παρενοχλήσεις, ούτε κάποια προβλήματα. Αυτό πρέπει να το πούμε και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας, αν θα υπάρξει.
10: Τάνια Διγυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα. Καλό πρωινό από την Ήδρας. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ακόμα λέει δεν μπορώ να υπολογίσω πόσοι θεατές στην συναυλία του Ρέμου ήταν 200.000. Δεν βγαίνει με τη λογική. Αν όμως ισχύει, τότε υποκλίνομαι στο Ρέμο. Νομίζω ότι πρέπει να υποκληθούμε. Ήταν πραγματικά τεράστια. Πολύς ο κόσμος, πάρα πολύς ο κόσμος, ναι, άγγιξε και τις 200.000 κόσμου. Οπότε λοιπόν, Αλεχάνδρο, να είσαι καλά, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, καλημέρα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, εδώ, σταθερές πάντοτε. Όπως και η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, καθώς και ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, καλή εβδομάδα. 698-123-1003 το Viber, μαζί με το τηλεφωνικό μας κέντρο, το σύστημα επικοινωνίας μέσω της σελίδας του Sky στο skyradio.gr. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως διάθεση σας πάντοτε για την επικοινωνία εδώ με το στούντιο. Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο συνεχίζουμε. Ανεβαίνουν οι τόνοι μετά την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί σήμερα να καλύψει το κενό στην αντιπολίτευση που ίδιος δημιούργησε, χωρίς όμως να κάνει προσωπική αναφορά, δεν είπε καν το όνομά του. Νέα σύγκρουση προκάλεσε και η οικονομία, με κυβέρνηση και κόμματα να ανταλλάσσουν πειρά για το κόστος των εξαγγελιών τους. Άντζη Κόκκι το ρεπορτάζ.
18: Τον στόχο για αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Σημείωσε πως η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.
19: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
18: Παράλληλα, απάντησε στη κριτική της κυβέρνησης για την κοστολόγηση του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
19: Αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης. Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
20: Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.
21: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
18: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου του Sky Δέσποινας Βλεπάκη, έστριψε τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα.
19: Σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης.
18: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη αναρτησή του στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
22: Κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό βρίσκω μάλλον με ψήμερες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα.
11: Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να υποφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
13: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με εμψίμυρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος.
23: Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029.
24: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
18: Οι πολιτικοί διαξυφισμοί αναμένεται να συνεχιστούν με επιδικό τα πακέτα της ΔΕΘ.
10: Καλημέρα, καλό πρωινό με το μήνυμά σου. Τώρα, κι όσο οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, οι συνέπειες φτάνουν πλέον άμεσα και στην τσέπη όλων ημών των καταναλωτών. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν. Ένα ακόμη μεγαλύτερο είναι και η ανησυχία για το πετρέλαιο της θέρμανσης. Εάν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, Ακούσε αυτό το στοιχείο από το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού. Η τιμή θα πλησιάζει τα 1,90 το λίτρο, όταν πέρσι είχε ξεκινήσει 1,10. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εφόσον οι τιμές παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
0: Αν ξεκινήσει, όπως λένε, στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζήτω που καήκαμε.
20: Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,90 από 1,10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πρόκειται για ένα άλμα πάνω από 70%.
0: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουν.
1: Ας μεγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός, να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
20: Οι διεθνείς τιμές πάντως δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,47 δολάρια του βαρέλι, με αναλυτές της JP Morgan που επικαλείται το CNN να προβλέπουν ότι η τιμή θα παραμείνει πάνω από τα 85 δολάρια αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις.
2: Η τιμή την οποία πουλείται αυτή τη στιγμή το αργό είναι εντελώς διαφορετική και είναι πάντοτε κατά τεκμήριο είναι παραπάνω.
20: Ανάλογη ανησυχία και στους οδηγούς.
4: 2,30, είμαι σοβαρή.
20: Ο μεγαλύτερος προβληματισμός παραμένει γύρω από το ντίζελ που από την περασμένη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη αυξήθηκε κατά 15%.
5: Τα αποθέματα τελειώνουν πολύ απλά και η διήλυση του πετρελαίου που είναι λιγότερο έχει γίνει πανάκριβη.
25: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
20: Πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο κάνουν λόγο για παράταση της ενίσχυσης στην τελική τιμή.
10: Και σήμερα το βράδυ οι μπλε ώρες έρχονται στον Sky και μας ταξιδεύουν στο Πήλιο, στο βουνό των Κεντάβρων, σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, πάθη και ανατροπές. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε σε avant-premier, παρουσία των πρωταγωνιστών αλλά και των συντελεστών της σειράς λίγο πριν οι μπλε ώρες συστηθούν και στο τοπικό κοινό. Σήμερα 9 ώρα το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο με την Ρένα Φελτζάνη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη.
26: Οι μπλε ώρες ξεδίπλωσαν τα συγκλονιστικά τους μυστικά σε μια exclusive avant premiere που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Αθήνεων Experience.
27: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι μια δουλειά που έχουμε δουλέψει πολλοί άνθρωποι πάρα πολύ σκληρά και ανυπομονούμε.
28: Κάθε σκηνή έχει το δικό της τίτλο. Περνάμε μηνύματα, περιμένω να το δει ο κόσμος και να δούμε τις απαντήσεις και τα σχόλια.
26: Ηθοποιοί, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του τύπου, στελέχη του Sky και φίλοι ανακάλυψαν τις ιστορίες, τα πάθη και όσα κρύβονται πίσω από το πρώτο φως της ημέρας.
29: Ο κόσμος θα περιμένει από αυτή τη σειρά ένα σταθερό ραντεβού για όλο το χειμώνα, που είναι πολύ σημαντικό για ένα καθημερινό σειριάλ, και σίγουρα ωραίο ρυθμό, ωραίες ιστορίες να ξεδιπλώνονται.
30: Εγώ αναποποιηθώ το ότι είμαι παραγωγός και τα λοιπά και είμαι θεατής. Σας λέω, είναι εξαιρετική δουλειά και το δηλώνω.
31: Αν δεν είμαστε άπειρες σενάρια, το ένα καλύτερο απ' άλλο, το ένα καλύτερο απ' άλλο. Θέλω να σας πω ότι δεν προλαβαίνει η μπάνα να στείλει το σενάριο και σε μία ώρα, την έχω πάρει τηλέφωνο μία ώρα, είναι και πολύ. Και της έχω πει μπάνα, είναι okay, μ' αρέσει πολύ, διόρθωση καμία.
32: Από την πρώτη στιγμή που σμίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
33: Τι πάση άλλος. Τι.
26: Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα καθηλωτικό επεισόδιο που διαδραματίζεται στο μαγευτικό Πήλιο. Έγιναν μάρτυρες δύο δολοφονιών και έμαθαν τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων, των οικογενειών, των φίλων αλλά και των εχθρών τους.
34: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τους κρατάει σε μια εγρήγορση. Ναι, γιατί έχει suspense. Έχει τρομερές ερμηνείες και από τα νέα παιδιά και από τους μεγάλους.
35: Υπάρχει αγωνία, η προσδοκία. Έχουμε δουλέψει μήνες τώρα πολύ σκληρά.
36: Είναι μια ιστορία που έχει έντονο το ερωτικό, αλλά και το αστυνομικό στοιχείο. Είναι σίγουρα μια εγγύηση ότι τα βράδια αποκτούν έντονο ενδιαφέρον. Κλέγες!
26: Το πρώτο ανατρεπτικό επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις που κλονίζουν την τοπική κοινωνία του βουνού των Κεντάβρων.
37: Ξέχασέ το!
38: Θα έχει πάρα πολλούς έρωτες, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ταυτίσεις, θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, θα υπάρχει βία. Βασικά θα υπάρχουν τα πάντα.
29: Εθιστικό σειρία θα έλεγα. Αυτός ήταν ο στόχος μας.
26: Μπλε ώρες, η νέα συναρπαστική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
10: Και νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky από σήμερα και για ολόκληρη αυτή τη σεζόν επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος με Μακάρης Γιαννούτσος, 5 με 6 τα απογεύματα εδώ στον Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Η Μαρία Γιώργαρη εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για το Δελτίδιο των 6 και ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ και πολλή ώρα έτοιμος για το 2 ώρα του. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή, βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο, των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,56%. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματός του, ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβοσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ. Ευρωετησίω, ένα νοικοκυριό αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία, το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με την νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνολο Ρίζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα τρόλεϊ στις γραμμές 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή τραμ τα 6. Ενώ πληροφορίες θα βρείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4 στο -3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο -4. Καλάματα Βόλος 3-1 και εκεί Φυσιά Λεβαδιακός 0-0

0: πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Και έφτασε εκείνη η μεγάλη μέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Ευτυχώς δρόσησε και λιγάκι, μην το πείτε ούτε του παπά. Και έφτασε λοιπόν η μεγάλη μέρα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε το βράδυ. Όλα έτοιμα, να ξέρετε, είναι στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, λέω, στο Καλλιμάρμαρο, δίπλα έπαιζα. Λοιπόν, από την Παρασκευή στείνανε, να ξέρετε. Και όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο για την ετήσια μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Αυτόν που ακούμε τώρα, λοιπόν, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μεταξύ μας, ο δρόμος πάντα έχει τη δική του ιστορία. Μην το πείτε παρά έξω.

0: Λοιπόν, άρα απόψε το βράδυ ραντεβού εκεί για να απολαύσουμε όλους αυτούς τους τραγουδιστές οι οποίοι έχουν δουλέψει και έχουν προετοιμάσει τα τραγούδια τους για την σημερινή παρουσία τους, ο καθένας με το δικό του κομμάτι. Λοιπόν, και σήμερα είναι και μεγάλη μέρα, είναι η 14η μέρα του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, διότι είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Διαβάζω Πλακίλης Βασιλίσης, Θεοκλή και Βαλεριανού και Μακαρίου του Νεομάρτυρα. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Είναι η έβρεση του Σταυρού από την Αγία Ελένη. Ο Πατριάρχης λέει Ιεροσολύμων, διαβάζω, για να ικανοποιήσει λέει την επιθυμία των χριστιανών, ανέβηκε στον Άμπονα και ύψωσε με τα δύο του χέρια τον Τίμιο Σταυρό. Υψώθηκε για δεύτερη φορά, λέει, το 628 στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, επέστρεψε θρίαμβευτής από τον πόλεμο εναντίον των Περσών, οι οποίοι το 614 είχαν λαιλατίσει την Παλαιστίνη και είχαν μεταφέρει στη χώρα τους, λέει, τον Τίμιο Σταυρό. Μάλιστα. Ξαναλέω, χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά και στη Σταυρούλα που γιορτάζεται σήμερα. Να είστε καλά, και βλέπω ότι γιορτάζει και ο Θεοκλής σήμερα, ε. Και είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Τα γεγονότα που είχαμε το 1922. Καλημέρα σας και πάλι. Ελπίζω τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει. Εντάξει, τυπικά ξεκίνησα από χθες, αλλά ουσιαστικά από σήμερα. Ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα κανονικά. Άντε να δούμε και τι θα γίνει. Και μουρμούρες ακούω βέβαια για τα σχολεία, τα κλασικά δηλαδή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Μία με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στο 100% εδώ στο λεκανοπέδιο τα λεωφορεία για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Έχω κάποια μηνύματα τα οποία μου έχουν στείλει μαμάδες και μπαμπάδες, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με παιδιά τα οποία χρειάζονται όχι παράλληλη στήριξη, στην περίπτωση αυτή χρειάζονται νοσοκόμοι για κάποια προβλήματα υγείας τα οποία είναι σοβαρά και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κατά τη διάρκεια του προγράμματος των ωρών που τα παιδιά πάνε στο σχολείο, οπωσδήποτε νοσοκόμος για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αλλά και αυτό θα τα δούμε τις επόμενες μέρες στην κουβέντα που θα κάνουμε και με καλεσμένους εδώ παρέα στο Sky 100,3. Είναι 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θυμίζω το Viber που πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και το λέω αυτό γιατί επιμένω να λέω, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είσαστε εσείς. Άρα 698, το νούμερο δηλαδή, το νούμερο του τηλεφώνου, αλλά δεν μπορείτε να καλέσετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698-123-1003. Εύκολο, απλό και κατανοητό, και καλημέρα σας και πάλι και καλή εβδομάδα και όλα να πάνε καλά. 7 και 6 θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα και θα δύσει πρώτα Θεός στις 8 παρά 24, 7 και 36. Λοιπόν, έκανα το λάθος το Σάββατο, κύριε Νότη μας, και πήγα βιβλιοπωλείο για να πάρω κάνα τετράδιο και για τις προσπάθειες που έκανε το Σάββατο και πήγε πάρα πολύ καλά με τη δική σας συνδρομή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μαζέψαμε εκεί υλικό για τις πολύτεκνες οικογένειες. Πήγα εκεί στο Μάρος, στη γειτονιά μου. Πήγα λοιπόν σε ένα χαρτοπολείο και περίμενα παιδιά, έπηξα. Ήτανε μια μάνα δε με τρία παιδιά, δύο κορίτσια, ένα αγόρι. Τα δύο μικρά ήταν στο δημοτικό. Το τι πήρε η γυναίκα, το τι του ζητήσανε και φόρτωσε, δεν περιγράφεται. Εντάξει, πιάσα μια κουβέντα εκεί πέρα με τη γυναίκα και μου είπε το καταπληκτικό. Μου λέει, μας έχουν ζητήσει, λέει, ένα κατάλογο μπόλικα πράγματα. Τι να κάνουμε, λέει, πρέπει να τα πάρουμε και τα σχετικά. Πήραν, λέει, και κάτι δώρα για κάποια παιδιά φιλικής οικογένειας. Και μου λέει, πρόσεξε, έχουμε, μου λέει, και το ζήτημα με τα, πώς τα λένε, τα ξενόγλωσσα βιβλία που εκείνη, τα πιο ακριβά. Λέω, ποιος πληρώνει τα ξενόγλωσσα? Μου λέει, ο μπαμπάς. Εγώ πληρώνω, λέει, τα χαρτικά και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα ξενόγλωσσα. Μεγάλη ιστορία. Κάπου έβλεπα σήμερα στις εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, ότι μιας και τα σχολιά είναι σήμερα η έναρξη τυπικά και της σχολικής χρονιάς, το δημοτικό λέει κοστίζει περίπου για το παιδί χοντρικά. Κάνα διχίλιαρο υπό κανονικές συνθήκες. Το Λύκειο, ο Νότης απέναντι τα ξέρει αυτά, κάνα πεντοχίλιαρο υπό κανονικές συνθήκες. Γιατί μπορεί να είναι και τίποτα έξτρα, τίποτα παραπάνω, τίποτα μαθήματα στο σπίτι, τίποτα αυτά. Κάνα πεντοχίλιαρο, λέει, 6.000. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Περίμενα που λέτε, τέλος πάντων, ήθελε μια άλλη κυρία, ήθελε κάτι να πάρει, κάτι χαρτικά και αυτή. Λέω, άντε περάστε κι εσείς, λέει, γιατί ήταν με τα παιδιά μαζί. Η χαρά των παιδιών, να ξέρετε. Και όχι ιδιαίτερη χαρά για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, από ό,τι κατάλαβα, αλλά εντάξει, αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Να το πω για άλλη μια φορά. Μπράβο σας σε όλους εσάς οι οποίοι συνδράματε το Σάββατο στην προσπάθεια που έκανε το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιατί αν δεν είσαστε εσείς, να σας πω την αλήθεια, δεν θα γινόταν δουλίτσα. Δηλαδή, είδα ρε παιδί μου, ήρθαν εκεί, ήρθε μια κυρία εκεί στο Μαρό, ήταν ένα Κεραμιτζόγλου, μεγάλη επιτυχία. Πιάσαμε την κουβέντα εκεί με τον Κεραμί, λέγαμε εκεί τα δικά μας. Ήρθε μια κυρία και έφερε κάποιες τσάντες. Και τη ρώτησα, τι τσάντες είναι αυτές? Μου λέει, κοίταξε, εγώ μου λέει, τα παιδιά μου τελειώσαν, αλλά λέει, τις κρατούσαμε τις τσάντες. Ενδεχομένως. Για να τα πάρουν, ρε παιδί μου, αλλά είναι, λέει, σε καλή κατάσταση, γιατί να μην τα δώσουμε σε κάποια παιδιά που τα έχουν ανάγκη και οικογένειες. Και είδα κόσμο, έφερε τετράδια, έφερε χάρακες, έφερε σχολικά είδη, έφερε στυλό, μαρκαδόρους, μπογιές. Μπράβο σας, μπράβο σας. Είναι τα ωραία μηνύματα τα οποία στέλνει η κοινωνία, παρά τις αντικσότητες, παρά τις ιδιαιτερότητες, παρά τις διορυθμίες. Μπράβο σας. Πραγματικά σας αξίζει μεγάλο βραβείο. Τώρα, να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, γιατί κάτι υπόθηκε την Παρασκευή και θέλω να το διορθώσω. Αναφορικά με το βοήθημα των 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Λοιπόν, το ποσό των 400 ευρώ θα είναι ανεξαρτήτως περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για πάνω των 65. Το μόνο όριο που υπάρχει είναι το ηλικιακό όριο. Η ενίσχυση λοιπόν είναι 400 ευρώ καθαρά από 300 τα οποία αρχικά είχαν προϋπολογιστεί. Το ίδιο ποσό θα λάβουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι. Αυτό, επαναλαμβάνω, θα δοθεί το Νοέμβριο. Συνολικά οι δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το ζήτημα, για να είμαστε εντάξει. Τώρα, τι πολλά έχω να σας πω, δηλαδή, χθες έφαγα πάλι ένα τρίωρο εκεί παρακολουθώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, 3 ώρες και 2 λεπτά, παιδιά. 42 ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κατά την άποψή μου. Να τα κουβεντιάσουμε, ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε και κάποια ηχητικά. Ένα πράγμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να πω δύο κουβέντες είναι αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη σχετικά με τις σχέσεις που έχει η Ισπανία. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση με τους Τούρκους. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κοίταξε να δεις, επειδή ο σημερινός πρωθυπουργός είναι στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, και κατηγορούν εμάς γιατί, λέει, υπάρχουν ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των Τούρκων και των Ισπανών κλπ. Και είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι όλα αυτά ξεκίνησαν επί Ραχώη, ο επικεφαλής πρωθυπουργός τότε των συντηρητικών και τα σχετικά. Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω το εξής. Αν ήθελε, βέβαια δεν το ρώτησε κανείς συνάδελφος εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Αν ήθελε ο σημερινός πρωθυπουργός να σπάσει αυτή τη σχέση μεταξύ Τουρκίας για ευνόητους λόγους και Μαδρίτης, δεν θα μπορούσε να το κάνει? Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το έκανε προφανώς, διότι όπως και η Ιταλία, θυμίζω από τους Ιταλούς πήραμε 2 φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία κλπ. Και οι Ιταλοί έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τους Τούρκους. Οι Ιταλοί έχουν υπογράψει και συμφωνία, οι Τούρκοι έχουν αγοράσει εταιρείες ιταλικές, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπουν μέσα στο παιχνίδι του μεγάλου πακέτου των ζητημάτων τα οποία υπάρχουν για προγράμματα αμυντικής θωράκισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Άρα μπορεί εμείς να αγαπάμε τους Ιταλούς. Υπόθηκαν και πολύ ωραία λόγια μεταξύ των δύο υπουργών άμυνας και του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομόλογό του κλπ. Θυμίζω ότι με τους Ιταλούς ουσιαστικά έχουμε τις ασπίδες. Εκεί σου σκούθη. Όχι, σου σκούθη λίγο παρακάτω. Αλλά θέλω να σου πω ότι πιάνουμε και αυτό το κομμάτι. Μόνο εμείς είμαστε. Εμείς ανταλλάσσουμε μεταξύ μας και την ηγεσία των ασπίδων. Μία εμείς, μία Ιταλή. Δεν υπάρχουν άλλοι. Κατά τα άλλα είναι ευρωπαϊκή επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοείας κλπ. Άλλη μεγάλη ιστορία με τους Χούθη. Αλήθεια, εκεί με τους Χούθη και τις επιθέσεις που έριξαν και έκαναν στη Σαουδική Αραβία. Τώρα που υπεγράφει αυτή η συμφωνία της Μέκας, στην οποία θυμίζω ότι λαμβάνει μέρος η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, που λέει ότι όταν δέχεται επίθεση μία από τις τρεις χώρες, οι άλλες πέφτουν να τη συνδράμουν. Γιατί δεν έχουν σπεύσει τώρα οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί να συνδράμουν τους Σαουδάραβες και ζητούν οι Σαουδάραβες βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω δίνεται από αυτά που βλέπω και από αυτά που διαβάζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάλι σήμερα ξυπνήσαμε γαράματα. Να μου πεις γερατιά ψάλτη. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχετε. Αλλά λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό φέτος. Το πάρει ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο λέω. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Τον Μαρκό έβλεπα τον αγώνα. Έβλεπα αγώνα Μαρκό. Λέω ένα. Να, τον Μαρκό. Να σου πω, όταν... Κακή είναι αυτή. Όταν κερδίζετε, τι τους δίνει ρε τσίνα, τους δίνει εκεί πέρα η ιστορία. Λοιπόν, η ΑΕΚΑΡΑ 1-1, τι έγινε η ΑΕΚΑΡΑ. 1-1 η ΑΕΚΑΡΑ, ο Ολυμπιακός έχασε 1-0 από τον Όφη. Άκουσα κάτι συνθήματα με τη Λίμπαρ κλπ. Εντάξει, μην βιαζόμαστε κιόλας με τον νέο προπονητή. Λοιπόν, στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός. Συνήθεια. Ο Παναθηναϊκός πρώτο με 12 πόντους. Ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Όφη, στη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ, εντάξει, τρίτη τυπικά πέμπτη. Μετά είναι ο Ολυμπιακός και μετά παρακάτω, μάλιστα. Ρε τι γίνεται στον κόσμο. Ρε τι γίνεται και δεν μας τα λένε και εμάς. Σήμερα και η νεκρόσιμος ακολουθία για την ιστορία Μαζονάκη. Πήξατε στο Μαζονάκη το Σαββατοκύριακο, το κατάλαβα. Μου στέλνατε διάφορα μηνύματα. Ένα πράγμα μου επιτρέπετε να πω, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί εντάξει, νομίζω ότι overdose που λέει και ένας φίλος μου. Τώρα πήρε χαμπάρι η αρμόδια υπηρεσία των Υπουργείων, των Συλλόγων, των Ιατρών κλπ. Τι διαφήμιση που υπάρχει για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τρέχουν αναφορικά με όλες αυτές τις διαδικασίες της Χρυσής Φάμπρικας, η οποία πραγματοποιείται, και αν καταλαβαίνω καλά δεν πραγματοποιείται μόνο εκεί. Έμαθα, λέει, ότι πλασμαφαιρέσεις κάνουν και άλλα, λέει, ιατρία. Μπα! Ω, πέσαμε από τα σύννεφα! Και έβγαλε και μια ανακοίνωση η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Σας τα έλεγα εγώ την Πέμπτη, Παρασκευή, πότε σας τα έλεγα, για την κβαντική ιατρική του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Υπάρχει. Έρχεται λοιπόν η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και λέει ότι οι όροι, λέει, κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι, ενώ, λέει, το Πανεπιστήμιο της Χαβάης τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο δεν αναγνωρίζονται. Αυτό είναι από ανακοίνωση γνωστού Πανεπιστημίου του Καναδά, διότι γίνεται, λέει, κατάχρηση της φυσικής με σκοπό εκπαίδευση γιατρών όχι πραγματικών. Μπα! Και πώς όλοι αυτοί οι γιατροί, ρε παιδί μου, επιβιώνουν στην ελληνική αγορά? Είναι να μην σε πιάσουν, παιδιά, να έχεις ανάγκη. Διότι άμα σε πιάσουν και έχεις ανάγκη, στην προσπάθεια λοιπόν εσύ να κάνεις είτε τον εαυτό σου είτε ένα συγγενικό σου πρόσωπο καλά, λες, παιδιά, να πάω παντού. Κβαντική, κβαντική. Αστρική, αστρική. Αριανή, να γίνει καλά ο άνθρωπός μου. Αλλά μετά, άμα γίνει στραβή, και σας το έλεγα και την Παρασκευή πάλι, έχει γίνει και αλλού στραβή. Υπάρχει θέμα όχι με επώνυμο, όλοι με επώνυμο είμαστε, αλλά όχι με επώνυμο, καταλαβαίνετε τι λέω, γύρω από την ιστορία αυτή. Και τι μέτρα θα ληθούν τώρα, εκ των υστέρων, αφού φύγει κάποιος άνθρωπος από τη ζωή. Και βλέπω τώρα πάρα πολλούς γιατρούς, και μεταξύ αυτών και ένας γιατρός τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, έκανε μια επέμβαση σε ένα συγγενικό πρόσωπο και έμαθα και το χαρακτήρα του κλπ. Φωνάζανε καιρό, αλλά αυτοί φωνάζανε, είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Όχι Ελένη ερήμου, ξέρετε τώρα. Ε? Φωνάζανε, λέγανε παιδιά, να το δούμε το ζήτημα αυτό. Μπενάκης, Βγενάκης. Έτσι δεν γίνεται δουλίτσα, παιδιά. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά επειδή θέλουμε να θεωρούμε το αυτό και τα επίπεδα και τη χώρα και αυτά, παραμύθια τη καλή μας. Είναι να μην σου κάτσει στραβή. Διότι άμα σου κάτσει στραβή, θα έχεις και τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Βλέπω που μου έχετε στείλει μηνύματα πρωί-πρωί και μέσω του Viber. Μπράβο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη στο Δίλεση. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, Μίτσος και ο Μάνος που κάνουμε παρέα μαζί. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Ο Γιώργος μας ακούει στο τρένο για Κηφισιά, στο δρόμο για τη δουλειά. Νύχτα τα βάζουν, νύχτα τα βγάζουν. Τι έχουν τα έρμα και ψοβάνε. Έλατε. Τι έχουν, ρε Γιώργο, για πες και εμένα. Καλημέρα στο νεόφυτο. Λοιπόν, πολύ μπερδεμένα είμαστε, λέει το κοπέλι του Πασόκ. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, επειδή εντάξει, πρέπει να πεις ότι είναι δεύτερο κόμμα τώρα ο Ανδρουλάκης. Είπε κάποια πράγματα, θα σας πω ότι έταξε. Αναφέρθηκε, έκανε και επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα. Με επιχειρήματα η αλήθεια είναι. Εγώ πρέπει να τα λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα ζητήματα αυτά. Αναφέρθηκε στα ζητήματα και των υποκλοπών και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Εντάξει, είναι η άποψη που εκφράζει το Πασόκ, συν το γεγονός που το έλεγε μονίμως ότι υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση από το Πασόκ ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία στην επόμενη μέρα. Καλά, ας φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Έχουμε δουλειά ακόμα. Και μετά θα τα βρούμε μπροστά μας τα υπόλοιπα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Πολύ ωραία, μου έχει στείλει και τιμές βενζίνης. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών που θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ένα βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί. Δεν είμαι πολύ ανήσυχος για την κίνηση. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι σήμερα θα μπούμε σε μια διαδικασία. Θα έλεγε κανείς σχεδόν κανονικότητας, γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Να υπολογίσετε μόνο. Μου το έλεγαν από την περιφέρεια Αττικής την περασμένη τέλη της περασμένης εβδομάδας, ότι ούτε λίγο το πολύ γύρω στα 2.400 είναι τα δρομολόγια των λεωφορείων που μεταφέρουν πρωί και μεσημέρι παιδιά από και προς τα σχολεία τους. Άρα υπολογίστε λοιπόν μέσα στην κίνηση και αυτά τα χοντρικά, ας πούμε, 2.500 δρομολόγια τις ώρες αιχμής. Το πρωί, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 8 και 4 περίπου που χτυπάνε τα κουδούνια στα σχολεία, και το μεσημεράκι, ξέρω εγώ, από τη 1 για τα μικρότερα μέχρι τις 3-3.30 βάλτε μέσα και τα ιδιωτικά σχολεία, και αυτό δημιουργεί ένα, έτσι, πώς θα το έλεγε κανείς, ένα κλίμα, ένα μια σαλάτα, για να το πω έτσι, που περπατάει μαζί με την υπόλοιπη κίνηση. Τώρα, πρωί-πρωί, εντάξει, βλέπω εκεί λίγο στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι λίγη κίνηση, όχι ιδιαίτερα προβλήματα, και στη Λεωφόρο Αθηνών και εκεί όχι κάτι το ιδιαίτερο για το πρωινό, καλά είμαστε ακόμα, λίγα βλέπω πραγματάκια εκεί στο Καματερό, στη Φιλής, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά, το λιμάνι του Πειραιά μια χαρά. Χθες βρέθηκα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, μετά από καιρό είναι η αλήθεια, είχα μια υποχρέωση, έπρεπε να πάω εκεί, βρήκα λοιπόν τον φίλο μου τον Νικόλα, καλημέρα Νικόλα. Ο Νικόλας έχει ένα μαγαζί εκεί στην πλατεία και κουβεντιάζαμε λίγο έτσι για την κίνηση και λοιπά. Μου λέει, το Σαββατοκύριακο μου λέει, έχει κίνησούλα, μου λέει, εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας. Αλλά μου λέει, το πρόβλημα το μεγάλο, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι άντε να έρθει, μου λέει, κάποιος να φάει, ξέρω εγώ, Κυριακή μεσημέρι και να πέσει μετά στην επιστροφή με τα βαπόρια. Γιατί έρχονται τα βαπόρια, τα οποία είναι και μπόλικα, οι υποδομές είναι πεπερασμένες της Ραφίνας. Μου λέει, το σκέφτεται μια και δύο και τρεις φορές, μου λέει, να φάει την ταλαιπωρία της επιστροφής μέχρι να βγει εκεί στη διασταύρωση κλπ. Άρα μου λέει, έχουμε, λέει, ζητηματάκια μπόλικα αναφορικά με την πατρίδα μου στη Ραφίνα. Επαναλαμβάνω, πήγα και μια βόλτα στο λιμάνι να δω το λιμάνι, να δω εκεί πέρα τα ζητήματα. Έχω και συμμαθητές εκεί πέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, κάθε φορά πάνω, ξέρετε, στον τόπο μου τον βλέπω αλλαγμένο. Θα μου πεις γιατί. Δεν ξέρω, επειδή δεν πάω και πάρα πολύ τακτικά, αλλά μου φαίνεται αλλαγμένος σε σχέση με αυτά που βίωσα και έζησα πιτσιρικάς, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό είναι τα δικά μας που λέω εγώ. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο Καστελόριζο. Βρέθηκε εκεί για τρεις μέρες, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Πρωθυπουργός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το έλεγα και την Παρασκευή, θα το επαναλάβω. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ότι ένας Πρωθυπουργός πηγαίνει. Όχι μόνο στο Καστελόριζο, καλή κάποια να πάει και στη Σαμοθράκη, να πάει και στη Γάβδο, να πάει παντού, δηλαδή όπου είναι η εσχατιά του τόπου για πολλούς και ευνόητους λόγους. Ένας κακεντρεχής φίλος μου έλεγε χθες ότι όσο υπάρχει, μου λέει, η ιστορία Σαμαρά, τόσο ο Πρωθυπουργός θα πηγαίνει στα νησιά και θα στέλνει τα μηνύματα, λέει, προς τη μεριά της Τουρκίας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε εθνική ακεραιότητα, κυριαρχικά δικαιώματα, με τον διάλογο να αποτελεί, λέει, η επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και είπε και κάτι άλλο ακόμα. Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με τη γειτονική χώρα, χωρίς να την κατανομάσει, χωρίς εντάσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ωστόσο, η σύνεσή μας δεν πρέπει, λέει, να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Το χθεσινό μεσημέρι, τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν βγει στα κάγκελα. Όταν σας λέω στα κάγκελα, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με τις δηλώσεις, για το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, λέει, βρέθηκε δύο μόλις μίλια από τις τουρκικές ακτές. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα, τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Είτε δύο μίλια είναι, είτε 500 μέτρα είναι, είτε ένα μέτρο είναι, είτε μέσα στη μύτη τους είναι, είναι Ελλάδα. Τι να κάνουμε, και Ευρώπη. Και επειδή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο Καστελόριζο, που είναι πολύ κοντά, 1,8 χιλιόμετρα νομίζω είναι, από το Κάστο αντίφυλλο, η Σίμη, για δείτε το χάρτη της Σίμης, που είναι η Σίμη. Όταν είχα πάει μια φορά πριν κάποια χρόνια στη Σύμη, μου λέει εκεί ο δήμαρχος ότι οι Τούρκοι, λέει, τρελαίνονται αυτοί οι κάτοχοι και σκαφών και έρχονται στην Ελλάδα, γιατί περνάνε απαρατήρητοι, έτσι, σε σχέση με τη χώρα τους. Κάποιοι από αυτούς είναι και ονόματα κλπ. Και τώρα, προφανώς, είναι και πιο φθηνά τα πράγματα σε σχέση με την Τουρκία, η οποία έχει ένα πληθωρισμό, να ξέρετε, γύρω στο 36%. 36% πληθωρισμό. Σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα που είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι και θέλω και τη βοήθειά σας. Είπε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στήριξης ανακοίνωσε, λέει, μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό του δημοσίου, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, μέτρο συνδυαστικό με μια δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, ειδικό κίνητρο, λέει, εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ αφορολόγητα ετησίως ανά νοικοκυριό, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί με προϋπόθεση διαμονής στο νησί για τουλάχιστον ένα έτος. Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα αρχίσει να δίνεται, λέει, από τις αρχές του 27, για τους νέους κατοίκους από το 28. Ερώτημα. Το 5.000 είναι ένα ικανοποιητικό ποσό για να πάει, ας πούμε, εγώ λέω, ένα νέο ζευγάρι? Γιατί εμένα μου φαίνονται ότι είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο ποσό που θα δοθεί σε κάποιον για να πάει στο ακριτικό Καστελόριζο. Είπε τέλος πάντων ότι επίσης ότι ενισχύεται η σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα, διότι θα υπάρξει από τις αρχές της επόμενης χρονιάς ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο στη διαδρομή Πειραιάς Ρόδο. Ρόδος Καστελόριζο, μάλιστα κάθε Τετάρτη, νομίζω, είπε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνει πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών για να στεγάζονται εκεί γιατροί, εκπαιδευτικοί και στρατιωτικοί. Θα ολοκληρωθούν έργα και υποδομές που αποτελούν εκκρεμότητες δεκαετιών. Γιατί άραγε εκκρεμότητες δεκαετιών? Γιατί αφέθηκε να, πώς να το πω αυτό, παραμελημένο το Καστελόριζο? Και τώρα ξαφνικά δεν έπρεπε πάντα να είναι η κόρη του οφθαλμού μας, το Καστελόριζο, εκεί που είναι? Και αναφέρθηκε και στην ιστορία του Γιώργου Παπανδρέου, που πήγε εκεί το 10 και ανακοίνωσε ότι μπαίνουμε στο τούνελ της κρίσης. Απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είπε, δεν φταίω εγώ, φταίει ο Κώστας Καραμαλής, η κυβέρνηση Καραμαλής. Α, η Ρίστο Μαροδό έχει γενέθλια σήμερα ο Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής. Βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αλλά, ξαναλέω, το Καστελόριζο πρέπει να είναι κόρη οφθαλμού. Και να πω και κάτι άλλο ακόμα. Γιατί το κουβεντιάζαμε και εδώ το πρωί με τους συναδέλφους, θα μπεις και εμείς τρελοί, δεν ξέρουμε με τι ασχοληθούμε. Ασχολιόμαστε με αυτό. Μου λέγε μια συνάδελφος εδώ πέρα πρωί-πρωί, μου λέει, ρε παιδί μου, ήθελα να πάω στο Καστελόριζο. Ακριβό, μου λέει, ακριβή η μετακίνηση για το Καστελόριζο. Όντως. Και επίσης την ίδια συζήτηση είχα κάνει προχθές με έναν, τέλος πάντων, φίλο μου, ο οποίος μου λέει, θέλω να πάω, επειδή μου Καστελόριζο, και είχα πει να πάω και αεροπορικούς για να κερδίσω χρόνο. Πας Ρόδο και από Ρόδο με μικρότερο αεροσκάφος πιάνεις Καστελόριζο. Και να ξέρετε, τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για κάποιους που μπορούν να πάνε και να επιλέξουν το Καστελόριζο και για τις διακοπές τους. Αλλά μήπως θα πρέπει να υπάρχει εκεί μια ειδική, τέλος πάντων, φόρμουλα για να υπάρχει περισσότερος τουρισμός, όσο αντέχει προφανώς το νησί, για το Καστελόριζο? Γιατί, θα μου πεις, γιατί αυτονοήτως πρέπει το Καστελόριζο να έχει καλύτερη αντιμετώπιση για πολλούς και κυρίως εθνικούς λόγους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει, πάω στον Ασπρόπυργο πρωί-πρωί. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Γύρισα, μου λέει ο Δημήτρης, 3 τα ξημερώματα με μια φίλη μου από την εκκλησία στην Νίκη. Είχαμε πάει να προσκυνήσουμε, λέει, το μαζονάκι. 2 ώρες να μπούμε μέσα. Άξιζε τον κόπο, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλό δρόμο, καλή εβδομάδα να έχεις. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ για τις ευχές για την κόρη. Παιδιά, η μικρή έγινε 28 νότι. Πότε ήταν 2 και πότε ήταν 4 και πότε έγινε 28. Και βεβαίως, το ότι έγινε 28 η μικρή, καταλαβαίνεις τον μπαμπά. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Τι λέει, το 1993 η Εκκλησία αποφάσισε να τιμώνται, λέει, κάθε έτος, και χθες γιορτάσαμε, λέει, την τους Εθνοιερομάρτυρες Μητροπολίτες στην Ιωνία. Χρυσόστομος, βέβαια, αυτό ήταν και, να ξέρεις, καταγωγή είχε από την Τρίγλια της Μικράς Ασίας, δικός μας. Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Προκόπιος Ικονίου, Γρηγόριος Κιδονίων, Ευθύμιος Ζήλων, τους οποίους έσφαξαν οι Τούρκοι και οι Κούρδοι τσέτες στην ελληνική Ιωνία το 22. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε, δεν θα επιστρέψουμε, δεν το... αλλά η αλήθεια είναι ότι σε έναν πόλεμο γίνονται ακρότητες και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλυθέα. Έβρεξε πάλι, λέει, πολύ χρήμα, λέει, ως και ημερήσιο 2 ευρώ, λέει, για τον ημερήσιο καφέ των φοιτητών. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί δεν τα πιάνω και όλα τα μηνύματα. Καλημέρα, Νίκο. Αφού ο κόσμος, λέει, διαψεύστηκε από τους πολιτικούς εκπροσώπους, ψάχνει αλλού για σύμβολα. Σύμβολο, λέει, και ο Μαζωνάκης. Δεν ξέρω τώρα αν είναι με την έννοια που τη λες, αγαπητέ Νίκο, σύμβολο. Ήταν ένας τραγουδιστής, ο οποίος προφανώς με τα τραγούδια, με το ύφος του κλπ, πέρασε σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έφυγε και άδικα κιόλας ο άνθρωπος αυτός, με την έννοια αυτών που έγιναν και αυτά που μάθαμε ότι έγιναν. Άρα, ένα λόγο παραπάνω για τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω το εξής. Ναι, έχω κάποια πράγματα του Τραμπ να κουβεντιάσουμε που είπε στην Ιρλανδία. Έχουμε εκεί το εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία που είχε ένα ενδιαφέρον. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Με ρωτάτε για τα καύσιμα, θα σας πω και για τα καύσιμα. Τι γίνεται με αυτή την εθνική πρωτοβουλία? Γιατί κάπου διάβαζα το Σάββατο στην Καθημερινή ότι μέχρι τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου, λέει, είναι η ιστορία αυτή από τους εκπροσώπους των εταιριών που παράγουν, λέει, τα προϊόντα. Μπα. Καλά, εμείς δεν λέγαμε μέχρι 31-12 που έλεγε ο αρμόδιος υπουργός. Ε? Καλημέρα, Κώστα. Α, βέβαια. Σταύρος Θεοδωράκης, βεβαίως, έχει γιορτή σήμερα. Μπράβο, ρε Κώστα, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ ουγάρα έρχεται μόνο του. Ορίστε, δεν άκουσα. Ιωαννίδης. Άλλη μια φορά πιο δυνατά. Ιωαννίδης. Δεν ακούω.
1: Ιωαννίδης. Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Α, ο Σταύρος, ναι, του είπα χρόνια πολλά χθες, σωστά. Ο Σταύρος είναι και ο συνάδελφος, ο Ιωαννίδης, που κάνει το Υπουργείο Άμυνας, αλλά το Σαββατοκύριακο το βλέπετε το μεσημέρι στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Καλημέρα στην Μπένη, καλημέρα στον Γέρακα. Καλό ταξίδι στον μπαμπά, λέει, που φεύγει πάλι για το Αμπού Ντάμπι. Ωραία, μπαμπά. Φεύγει ο μπαμπάς, ε. Θα λείψει πολύ η Μπένη. Καλημέρα. Καλό ταξίδι, μπαμπά. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Μα δεν είναι, λέει, δωρεάν η παιδεία. Ναι, και μετά ξύπνησες, Αλεχάνδρο. Λοιπόν, όσο και τα ξενόγλωσσα, λέει, έχουν φόρο εισαγωγής, αλλά πλέον, λέει, τα βρίσκεις άνετα στο διαδίκτυο και τα εκτυπώνεις με κόστος κάτω από 30 ευρώ. Καλά, εντάξει. Δεν είναι παντού. Αλεχάνδρο, άσε τώρα, πληρώσαμε ακριβά αυτή την ιστορία για να πάρει το πτυχίο ο γιος και η κόρη στα αγγλικά. Ευτυχώς μάθανε τη γλώσσα, τουλάχιστον τους έμεινε η γλώσσα, να ξέρετε. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στον παππού τον Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Γιάννη. Είδες τελικά, μου λέει, που η Βουλή είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Ο αρχηγός, λέει, του τρίτου κόμματος πουλάει ματζούνια και ελπίδες, ενώ η wannabe, λέει, σωτήρας μιας κακβαντική ατρός. Την καλημέρα μου. Πού λες για την κυρία Καριστιανού, Γιάννη, καλά κατάλαβα. Μάλιστα. Ο Ριζάη, λέει, πάει από δομοκό στην Ανάβησο σε beach bar και εμείς με το ζόρι, λέει, μέχρι ένα καφενείο στο πιο κάτω τετράγωνο στον Κολονό. Κοίταξε, αν ο Ριζάη, όταν πήρε την άδεια, έπρεπε να είναι στο λεκανοπέδιο, θα είναι στο λεκανοπέδιο. Το γεγονός ότι πήγε εκεί που πήγε και μπλέχτηκε και με πυροβολισμούς είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Αλλά νομίζω ότι είτε είσαι. Στην περίπτωση του Ριζάη, είναι Ριζάη, τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κατάλαβες τώρα. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Κάτι επιβάλλεται να κάνει η Δημαρχιακή Αρχή σχετικά με το χώρο Αριστοτέλου Σχέιδεν Αχαρνών δεξιά και αριστερά. Αλκιβιάδο από την αρχή μέχρι το τέλος και την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Βρώμα, λέει. Παραβάσει καταστημάτων που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, αριπαρά πεζοδρόμια, σκνήπα και νερά στάσιμα. Όχι ότι δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Πινελόπη. Διάβασα όπως το έστειλε το μήνυμα. Γεια σου, Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Ωραία, θα κάνει. Κανονικότατα θα κάνει. Τώρα έχει βγει ένα νέο σενάριο. Πρόσεξε, Γιάννη, ότι η μέρα, λέει, που θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι τη μέρα που θα πει ο Μητσοτάκης ότι πάμε σε εκλογές. Ούτως ώστε να μην κουβεντιάζονται το ότι θα πάμε σε εκλογές, αλλά ότι θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, τέλος ο Γιάννης θύμισε μου, λέει Γιώργο, και ο Καλαμαλής με τον Δούκα λέει 5.000 μύριζε ή 3.000. Άλλες για τους, εκεί τους καμένους, νομίζω 3.000 αν δεν κάνω λάθος. Αλλά βέβαια τα αποτελέσματα ήταν δεδομένα. Λοιπόν, διαφημίσεις, Sky 100,3, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί,
6: Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
8: ερχόμαστε!
2: Θοδωρής Βαμβακάρης,
8: Τάκης Γιαννούτσος,
2: καθημερινά στις 5 το απόγευμα,
8: στο Sky 100,3.
0: Η μεγάλη μέρα έφτασε, κυρίες και κύριοι, σας το λέω και δεύτερη φορά, γιατί σήμερα, 14η μέρα του Σεπτέμβρη, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο απόψε το απόγευμα, όπου θα παρακολουθήσουμε, θα απολαύσουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη φετινή χρονιά, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μεγάλα ονόματα θα μας κάνουν παρέα απόψε το βράδυ, θα τραγουδήσουμε υπέροχα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Παρακολούθησε μια εκπομπή της Χριστίνας Βίδου, όπου μίλησε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης για τον Τζουρά. Και γιατί συγκεκριμένο Τζουράς κλπ. Που ήθελε ο συγχωρεμένος ο Μάνος Λοΐζος. Λοιπόν, στη διάρκεια της βραδιάς, απόψε θα απονεμηθεί τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες, έτσι, για όλη αυτή τη δουλειά, τη δύσκολη δουλειά που κάνουν στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και βεβαίως το φυσικό μας περιβάλλον. Θυμίζω ότι και σήμερα μπορείτε από το πρωί στις 8 να πάτε στα φυσικά καταστήματα για τα εισιτήριά σας, Μητροπόλεως 25 και Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι, και στο ticketmaster.gr μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας. Θυμίζω επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που θα μετακινηθούμε με αυτά από το Καλλιμάρμαρο προς το σπίτι μας. Τα τρόλι, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το 550 στα λεωφορεία, ο ηλεκτρικός θυμίζω είναι και η Φυσιά Μαρούση και η Φυσιά Πειραιάς, Άρες Μάρες Κουκουνάρες. Γραμμές μετρό 2 και 3 και η γραμμή τραμ η ΤΑΦ 6. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Ξαναλέω, η μεγάλη μέρα έφτασε και θα τα πούμε αναλυτικά απόψε το βράδυ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μου λέει το εξής. Α, πάμε σε κάποια μηνύματα γιατί είναι πολύ ωραία. Σε απόσταση λέει μόλις 3 χιλιόμετρων λέει, από την οδό Πρώτο Παπαδάκη στο Γαλάτσι μέχρι τις αρχές λέει της οδού Σεβαστοπόλεως, Αμπελόκηπους, τρεις διαφορετικές τιμές στην απλή αμόλυβδη σε βενζινάδικα της ίδιας εταιρείας. 2,129, 2,179 και 2,197. Επαναλαμβάνω, της ίδιας εταιρείας. Πώς γίνεται αυτό λέει? Δεν είναι ληστεία και σοκέρδη όλο αυτό που γίνεται? Θα το αναδείξετε άραγε? Επισταμμένα όμως, παρακάτω οι φωτογραφίες από τα βενζινάδικα μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος. Έχω απάντηση στο ζήτημα αυτό. Δεν έχει σημασία που είναι της ίδιας εταιρείας. Το θέμα είναι αν είναι ιδιόκτητα ενοικιασμένα. Και το περιθώριο κέρδους υπάρχει πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει πλαφόν. Αγαπητέ Αλέξανδρε, καλημέρα. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Ιωάννα. Κάνω κάθε μέρα τη διαδρομή Πειραιάς Ασπρόπυργος. Πόσο δύσκολο είναι να βάλουν μια έξυπνη κάμερα να γράφουν αυτούς που μπαίνουν στη ΛΕΑ? Πανεύκολο. Μεταξύ μας, Ιωάννα, μην το πεις παρά έξω. Καλημέρα στον Αντώνη. Εγώ μου λέει το βαριέμαι τον Ανδρουλάκη. Μου θυμίζει, λέει, κάτι το παλιό, αλλά αυτό που είπε, λέει, για τον πατριωτικό φόρο του Αλέξη και ποιος θα λύθηκε να πληρώνει πατριωτικό φόρο, ήταν καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε μόνος του, αλλά αν μπορείς το βάζεις, λέει, και το ανατακούσουμε. Λοιπόν, δεν νομίζω θα προλάβω, θα το αργότερα ενδεχομένως ο Άρης. Τέτοια σχόλια, λέει, είναι εξαίρετα, λέει ο φίλος μου ο Αντώνης. Καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Έδωσαν άδεια στο Ριζάι. Προφανώς δίνουν άδεια στους φυλακισμένους. Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος, υποβάλλουν αιτήσεις, εγκρίνονται οι αιτήσεις και όλοι παίρνουν άδεια. Μην νομίζεις ότι δεν παίρνουν άδεια οι κρατούμενοι μετά. Έχουν δικαίωμα. Άσχετα ποιοι είναι και τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται. Και ο Μάκης μου λέει για τον Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται, λέει, και πάει για κόμμα. Από ποιους θα πάρει, λέει, ψήφους? Αύριο βγαίνει, νομίζω, ο Κασιδιάρης το μεσημέρι. Ο ίδιος έχει πει ότι θα κατέβει, λέει, στις εκλογές. Μαθαίνω όμως ότι υπάρχει μια απαγόρευση μέχρι το 2034 για τον συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, διαβάζω κι εγώ διάφορα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω επαφές και δεν χρειάζεται να έχω και επαφές, αλλά ο ίδιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην πολιτική κονίστρα που λέμε. Για να δούμε. Στη Σουηδία είχαμε και εκλογές, οριακά τα πράγματα, με μία έδρα παραπάνω οι σοσιαλιστές και οι συνεργάτες τους σε σχέση, λέει, με την συντηρητική κυβέρνηση της Σουηδίας, που είχε μέσα, λέει, και ακροδεξιούς. Καλημέρα στην Έφηση Ζωφριά, στη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Ελένη στην Καβάλα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο και τον Μαστροντίνο. Μηνύματα τα οποία έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα και για την πρωινή επικοινωνία. Πόσο είναι τα πετρέλαια, για να δούμε τα πετρέλαια μου μέσα. 3% πάνω, παιδιά, 107,76 είναι το Brent. Ζήτω που καήκαμε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? 82 και 86, με μία άνοδο 4,20%. Τι να κάψουμε φέτος για να ζεσταθούμε, αναρωτιέμαι, κύριε Νότι μας. Θυμάσαι μια περίοδο που καίγανε ό,τι υπήρχαν. Τα ρίχνανε με λαμίνες όλα μέσα. Και είχε βγει ντουμάνι στο λεκανοπέδιο και φωνάζανε οι ειδικοί, μην καίτε ό,τι βρίσκεται. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ο κύριος Νιώτης Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-174. Θανάσης Καραγιάννης στα πολλά ηχητικά που δεν ακούσαμε. Θα τα ακούσετε τώρα στο πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης παρέα εδώ στον Sky 100,3. Μετά το μαγκαζίνο, αναλυτικά η κυρία Σούζη για τον καιρό, και σήμερα θα είναι καλά τα πράγματα. Οπότε μην έχετε άγχος για τη συναυλία. Υπέροχα θα μας πάει ο καιρός. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
14: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
13: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα, στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε πως τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διακτηνικτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που λένε από νωρίς χθες το απόγευμα χιλιάδες πολίτες στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδου στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα βρίσκονται στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ήχησαν χθες στην παλιά γειτονιά του. Στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει εξόδιος ακολουθία, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλάσμα αφαίρεσης. Κατηγορηματικός ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικά ιατρία, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με αφορμή την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπογράμμισε πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας, ξεκαθαρίζοντας πως η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε απλό ιδιωτικό ιατρείο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους.
1: Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα. Να μπορέσετε να εισάγετε γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE Mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις αυτά. Δεν υπάρχουν κενά. Λειτουργούσαν παράνομος.
0: Να περάσουμε στην άνοδο του πετρελαίου εξαιτίας της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοή Συρία στα στενά του ορμού, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος του πλοίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Έχουν ένα βαγοσωστικά του λιμενικού πλωτά και ενέργεια μέσα της Frontex, καθώς και παραπλέοντα σκάφη. Από τη Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα. Σε μια σοβαρή αστυνομική εξέλιξη, ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους προβολισμούς χθες στις 5 τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέ Τριζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόζεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από

0: σε αυτόν τον τόπο, το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Ανακοίνωσε ακόμη ότι προστίθεται ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Hellenica Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμη ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία.
2: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος. Να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης πρόοδου. Συνέπειες και προοπτικής το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού. Και η διαφορά είναι οριακή. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει στη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη χώρα τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας. Στη Γερμανία, εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς, το συντηρητικό κόμμα του Καγκελάριου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 27,7% των ψήφων στην Κάτω Σαξονία, όπου διεξήχθησαν χθες δημοτικές εκλογές. Η ακροδεξιά είναι αλλακτική για τη Γερμανία, σημειώνει η θεαματική άνοδο του ποσοστού της ΜΕΝ, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση με 16,5% από 4,6% στις προηγούμενες εκλογές, πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες που συγκεντρώνουν το 24,5%. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA, David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκενωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από την Ιρλανδία ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός. Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω, ανέφερε στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα χθες ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα άρει τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο Ουίσκι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος μεδαπός και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Κατασχέθηκαν μεταξύ

0: Άλλο μακρύ κανοπολεμικό του φέκι υπό πολυβόλο τύπου ούζι, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Στον εντοπισμό και την ανάρση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιο αλία προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στα μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦΕΞΗ του τραμ. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον τέρπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπέδιου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αρχίζουν τα σχολεία, οπότε μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, όπως λέμε, και έτσι είναι λίγο αυξημένη η κίνηση και θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω όσο περνάει η ώρα. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Θησαίος Κηφισίας, στο ύψος της Εκάλης δηλαδή, υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως και στην Χελμού Κρεονερίου από τον Άγιο Στέφανο πηγαίνοντας προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Κατεβαίνοντας τώρα την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας προς την Αθήνα, από το ύψος της Αττικής Οδού και για 1,5 χιλιόμετρο θα βρείτε αυξημένη κίνηση, έως πολύ αυξημένη. Μετά ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στο ύψος του Περιστερίου. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχουμε τη συνήθι χειμωνιάτικη εικόνα. Έχει αρχίσει η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου να σας δυσκολεύει, από Αρδιτού δηλαδή, πηγαίνοντας προς το Χίλτον. Και βεβαίως στον Σκαραμαγκά έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση. Πάνω από ένα χιλιόμετρο ισχυστού ήδη, 1100 μέτρα περίπου, και η λεωφόρος Αθηνών από τα μέσα του δάσους Χαϊδαρίου. Με αναμονή μέχρι να πάτε σχεδόν στη λίμνη Κουμουνδούρου, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο. Καλή δροσιά. Καλά.
7: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα για φθινόπωρο, εντάξει, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι καλύτερα. Δεν έχει καμία. Και δεν νομίζω ότι θα ξανανεύει κιόλας τόσο πολύ όσο τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική σήμερα πάντως που έχουμε και τη συναυλία μας, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Δεν φαίνεται να έχει κάτι άλλο.
0: Ευχαριστώ αυτό.
7: Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρεια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη και η θερμοκρασία την Τρίτη δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και οι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Τέλος να σας πω ότι την Τετάρτη στην Κρήτη από ένα χαμηλό που κινείται εκεί νότια φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αλλά με βαθμία βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
5: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 20. Άργησε, βλέπω το μαγκαζίνο σήμερα. Κάνω τα δημόσια σχόλιά μου. Είχαμε πολλές ειδήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία του Sky και έχω κρατήσει την κυρία Σούζη για τις λεπτομέρειες. Δεν θα βρέξει, οπότε με ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά, θα περάσουμε υπέροχα απόψε το βράδυ. Καλημέρα σας.
1: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και να σιγοψυχαλεί λίγο. Δεν θα είναι
0: έτσι.
1: Να χαλάσει τίποτα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και δεν πρόκειται να είναι και την ώρα της συναυλίας. Έτσι ναι. Κι αλλιώς, αν είναι κάτι.
0: Κυρία Χριστίνα, μας σας έλεγα ότι χθες κάποια στιγμή έβγαλε την είδα
1: ναι,
0: και εσείς
1: ναι,
0: στη συναυλία. Μεσημέρω απόγευμα. Λέω πω, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Ούτε σταγόνα δεν έπεσε σε εμάς. Σταγόνα.
1: Κάποια στιγμή το απογευματάκι έριξε 5-6 σταγόνες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ενώ φαινόταν ότι θα βγάλει και περισσότερο πράγμα.
0: Χθες εντωμεταξύ βλέπω Χανιά, παλαιόχωρα 37.
1: Ναι, ναι.
0: Σούδα 36 και εδώ έκανε ζέστη.
1: Έκανε, πώς να
0: δηλαδή έκανε. Το γεγονός ότι έκανε νεφιά δεν σημαίνει ότι δρόσησε.
1: Όχι, καλά.
0: Μία...
1: Έχω και τώρα το πρωί δεν αισθάνθηκα και πολύ μεγάλη δροσιά. Παρότι δεν έχει μεγάλη θερμοκρασία, αλλά ναι. Φαίνεται δεν
0: το
1: έχει
0: πρωί,
1: μπει το καλό βουλιαδάκι.
0: Εγώ κατέβηκα 24-23.
1: Ναι, 25 και εκεί. Κάτι τέτοιο. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάντως δεν πρόκειται να ξανανεύει.
0: Ωραία.
1: Έτσι, θα πέσει ακόμα λίγο και μετά θα είναι εκεί γύρω στους 29 με 30-31 βαθμούς. Ελληνική μιλάω. Όλη την εβδομάδα, μη σου πω και την άλλη.
0: Άκουσα όμως νωρίτερα. Που είπατε και κάτι καταιγίδες και κάτι αυτά.
1: Φαίνεται ότι όλη την εβδομάδα, μάλλον να πω ότι αλλάζει ο καιρός για αρκετές μέρες και θα είναι άστατος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εκεί κάτω για την Κρήτη υπάρχει ένα χαμηλό το οποίο έχουν αρχίσει και το κάνουν με ντικέιτ, το κάνουν δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τι είναι αυτά τα με ντικέιτ, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Από χωριό δεν ξέρω τέτοια θέματα.
1: Μεσογειακός
0: το κάπου είναι το πήρε το μάτι μου. Νοτίος της Κρήτης.
1: Το οποίο
0: και μην το πούμε και φως και τι γίνεται και τι συμβαίνει.
1: Άμα λες κάτι τέτοιο, είπα να πει ότι είσαι σίγουρος ότι κάτι θα κάνει.
0: Οκ, okay, άρα τι ξέρουμε εμείς.
1: Εγώ ξέρω ότι θα περάσει νότια της Κρήτης, πιθανόν να ανέβει λίγο παραπάνω, λίγο την Τετάρτη όμως, και να δώσει περισσότερες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Εγώ βλέπω ότι θα περάσει νότια. Δηλαδή, εχθές το περνάγανε ακόμα πιο νότια. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα βγάλει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε και να μην τρομάζουμε με τον κόσμο έτσι, με
0: σωστό,
1: τέτοια.
0: Σωστό.
1: Με ντικέιν και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, μην μαζεύετε με ντικέιν γιατί δεν ζαλιζόμαστε. Θα σας πω γενικό.
1: Γιατί μόνο οι άλλοι να τα λένε,
0: σωστό,
1: να μην τα λέω κι εγώ.
0: Σωστό και αυτό.
1: Νομίζετε ότι δεν είμαι επιστήμον.
0: Μα προφανώς και είστε. Γι' αυτό σας έχουμε και στην παρέα μας. Να σας πω, κυρία Χριστίνα, γενικότερα καιρό η εβδομάδα που θα πάει.
1: Άστατος. Με τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βροχές θα έχει κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, που αλλού άλλωστε. Σήμερα και αύριο θα είναι κυρίως στην Πελοπόννησο. Σήμερα είναι στα Ηπειρωτικά γενικότερα να βγάλει το μεσημέρο απόγευμα. Αύριο φαίνεται ότι θα είναι αρκετές οι βροχές στην Πελοπόννησο και την Τετάρτη αρκετές στην Κρήτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στην υπόλοιπη χώρα τοπικά. Λέω που θα είναι οι περισσότερες βροχές αυτές τις μέρες. Λιγότερες θα είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Okay.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο βλέπουμε.
0: Θα δούμε, είναι μακριά ακόμα. Να σας πω ανέμο. Και λοιπά.
1: Ένα βορειατάκι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρο, όχι παραπάνω.
0: Okay.
1: Και στο Ιόνιο, μόνο αύριο θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι να φτάσουν τα 6 και στο νότιο Ιόνιο το κατά 7 μποφόρο. Ανοιχτά του Ιόνιου δηλαδή βασικά. Δεν δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις.
0: Άρα ψιλοπέφτει λίγο η θερμοκρασία. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα...
1: Πέφτει. Είναι πιο κοντά στα κανονικά,
0: για την εποχή. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε 15 του μηνός.
1: Να μην λέμε 25.
0: Έτσι, δηλαδή...
1: Αυτό 75 Αυγούστου και δεν σημαίνει.
0: 280 Αυγούστου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κυρία Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
0: Δίπλα στο σπίτι το μεταξύ. Δηλαδή,
1: εγώ πρέπει να φύγω γρήγορα να πάω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Γιατί αλλιώς δεν περνάει
0: τίποτα.
1: Από εκεί δεν περνάει τίποτα. Θέλεις να πας απάνω από τον καρέα για να κατέβεις.
0: Εγώ θα έρθω με μηχανή, να ξέρεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μηχανή θα τη βάλω. Θα έρθω εγώ να χτυπήσω την πόρτα. Να μπω. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
1: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
0: Θα περάσουμε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα. Να πω χρόνια πολλά και στους φαρμακοποιούς. Τα φαρμακεία σήμερα θα είναι κλειστά λόγω της εορτής του Σταυρού σήμερα. Μου το έστειλε μια φίλη ακροάτρια η οποία μου λέει φαρμακοποιούς δεν λες κουβέντα και λοιπά. Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί εδώ φωνάζει ο διευθύντης απέναντί μου. Λοιπόν, Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
1: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικιά, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία του καλλιτέχνη θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρελί εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις εντοπίστηκε ένα άτομο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: βλέπω ότι έχουμε ένα ακόμα χτύπημα. Τώρα μαθαίνουμε ένα τάνκερ με παναμαϊκή σημαία στα στενά του Ορμούζ. 13 ή 14 άτομα είναι το πλήρωμα, Ινδύ. Ένας αγνοείται από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στα στενά του Ορμούζ, έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα στα της κίνησης. Ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας, έλα Δημήτρη μας.
11: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Τα σχολεία ανοίγουν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, λοιπόν, κυκλοφοριακό full πρόγραμμα εννοώ. Να το συνδυάσουμε αυτό με κάποιες εργασίες που αρχίζουν από σήμερα σε μεταμόρφωση Αττική Οδό. Μεταμόρφωση και Αττική Οδό.
10: Αλλά σήμερα, ρε παιδί μου, τις κάνουν τις εργασίες.
11: Ναι, από σήμερα, από σήμερα. Μέχρι τις 26 Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μέχρι 26 Οκτώβρη. Του Αγίου Δημητρίου, μάλιστα. Σημαδιακό. Τι έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχουμε, όπως και πριν από μήνες, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό μποτιλιάρισμα, αλλά και όσοι βγαίνουν από τον Άταλο Καματερού προς τη λεωφόρο Φιλής, και αυτοί έχουν πρόβλημα. Όπως είναι συνήθως το χειμώνα. Κατεβαίνοντας τώρα τη λεωφόρο Θησαίος, την Κηφισίας επί της ουσίας, αλλά λέγεται Θησαίος, στο ύψος της Εκάλης, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έχουμε κάποιο τροχαίο συμβάν από ό,τι μαθαίνουμε και υπάρχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα δεν είναι και μικρό. Εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Εθνικής Οδού, νομίζω θα φτάσετε πιο γρήγορα. Και ο Άγιος Στέφανος όμως, Χελμού Κρεονερίου. Από τον Άγιο Στέφανο προς την Αθηνών Λαμίας έχει κίνηση. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, το ανωδικό από τη λεωφόρο Αθηνών και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένετε. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει σχεδόν γεμίσει και γεμίζει και η Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και εν μέρη προς τον Βύρονα με αρκετές δυσκολίες. Δεν είναι πάρα πολύ κακός, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής ο Πειραιάς και το λιμάνι του Πειραιά και η περιοχή του Πειραιά.
10: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κίνηση. Ρωτάει ένας φίλος ακροατής γιατί έχουμε λέει κίνηση αυτές τις μέρες που ξεκινάνε τα σχολεία. Λέει τα παιδιά πάνε λέει στα σχολεία λέει, με τα αυτοκίνητά τους. Σας έλεγα νωρίτερα, 2.500 είναι μόνο τα δρομολόγια τα οποία υπάρχουν από την περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών. 2.500 μικρά μεγάλα λεωφορεία τα οποία πάνε και έρχονται. Πρώτον, υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία που επίσης έχουν δρομολόγια. Βεβαίως υπάρχουν και οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά στα σχολεία. Άρα να λοιπόν γιατί φορτώνει η κίνηση. Δεν είναι μαθηματικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Κιμιονίδη, πήρα το μήνυμα, αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό με αφορμή το επερχόμενο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα σας καλέσω εγώ μετά τους τίτλους την εκπομπή για να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Παραδιά. Έχουμε 2-3 πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
10: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί ζητάτε την παράταση για τα νίκια? Τα νίκια θεωρητικά από την 1η Οκτωβρίου πρέπει να πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Γιατί η Πομιδά ζητάει αυτό να πάει από
12: Ναι, αλλά σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό?
10: Υποτίθεται ότι είναι δηλωμένο ένα τραπεζικό λογαριασμό.
12: Ναι, αν δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς.
10: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι, μισό λεπτό. Όταν εμείς υποβάλλουμε φορολογική δήλωση, δεν μας λέει έτσι κι αλλιώς δηλώστε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση που είναι να πάρετε λεφτά πίσω?
12: Οπότε... Αυτό είναι άλλο.
10: Α.
12: Και είναι άλλο αν θες να εφαρμόσεις ένα μέτρο στο οποίο εσύ θέλεις να ελέγξεις πλήρως τη χρηματορροή ανάμεσα στο τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή και στο τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Εκεί θα πρέπει να έχεις δηλωμένη στη συγκεκριμένη μίσθωση, δηλαδή στην εφαρμογή των μισθώσεων,
10: ναι,
12: ή το ΜΙΔΑ, συγκεκριμένο λογαριασμό που θα κρατήσετε τα ενίκια στη συγκεκριμένη μίσθωση. Και εδώ μπαίνουν πολλά θέματα προς διευκρίνηση. Αν ιδιοκτήτης δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο, είναι τρεις, εκεί θα πρέπει να έχει δηλωθεί έστω ένας λογαριασμός, ο οποίος θα πρέπει να είναι κοινός, δεν θα πρέπει να είναι, αρκεί να είναι του ενός, μπορεί να είναι και τρίτου, μπορεί να είναι ενός συζύγου, μπορεί να είναι ενός δικηγορικού γραφείου που κάνει αυτή τη δουλειά γιατί ο ιδιοκτήτης.
10: Αυτά
12: είναι
10: όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
12: Όχι, αυτά όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
10: Μάλιστα.
12: Ο νόμος προβλέπει την έκδοση μιας υπουργικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί κατόπιν εισήγησης της ΑΔΕ.
10: Προς το παρόν δεν υπάρχει.
12: Προς το παρόν δεν έχουμε δει να υπάρχει κάτι από όλα αυτά. Και κυρίως όλο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν έχει ανοίξει το Μητρό, του ομίδα που λέμε.
10: Αυτό το ομίδα θα το κουβεντιάσουμε, γιατί μου έχει μπει λίγο έτσι καρφί στο μάτι αυτή η ιστορία. Αντιβάλλουμε σε μια τάξη.
12: Είναι μια βαριστόμαχη ιστορία, ναι, για όλους.
10: Αυτός θυμίζω, αφού το βάζετε πάνω στο τραπέζι, πρόεδρε, θυμίζω ότι αυτός ήταν να ξεκινήσει Ιούλιο. Δεύτερο 15ήμερο Ιουλίου να μπουν, και μάλιστα στην αρχή είχαν πει θα μπουν τα αγροτεμάχια πρώτα και λοιπά, θα γίνει μια προσπάθεια.
12: Ναι, εντάξει, όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί θα εμπλακούν σε αυτό όλοι οι ιδιοκτήτες της χώρας, για όλες τις ιδιοκτησίες της χώρας στην πραγματικότητα,
10: okay,
12: και θα εμπλακούν και όλοι οι φοροτεχνικοί της χώρας για αυτό το πράγμα. Για να μπορέσουμε να ταιριάσουμε πράγματα τα οποία είναι σε εντελώς διαφορετικές πλατφόρμες, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι το Ε9, αλλά και να δηλωθούν οι χρήσεις, οι μισθώσεις και όλα αυτά και όλα αυτά. Αυτό όλο δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι ένα αξιόλογο έργο, δεν λέμε, αλλά απ' την άλλη, για να έχετε υπόψη σας ότι και ο κόσμος έχει υποστεί μια κόπωση με όλες αυτές τις πλατφόρμες και όλες αυτές τις δηλώσεις.
10: Αλήθεια είναι αυτό.
12: Να σκεφτείτε τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχουν κληθεί να δηλώσουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι. Δηλαδή, εδώ, αν θα γίνει, αν το ΜΙΔΑ προχωρήσει, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί οποιαδήποτε κυβέρνηση την επόμενη 20ετία να ζητήσει από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.
10: Καλά, μην είσαστε.
12: Όλα τα στοιχεία εκεί,
10: ναι, okay,
12: γιατί ο ΜΙΔΑ δεν έχει μόνο το κόστος και το χρόνο που θα ασχοληθεί κανείς για την σύνταξή του, μετά είναι και η διατήρησή του, η ενημέρωσή του. Δηλαδή πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένο ως προς τις χρήσεις, ως προς
10: τα πάντα. Οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει πρέπει να ενημερώνεται. Ας πούμε.
12: Επειδή λοιπόν δεν έχει τρέξει η εφαρμογή των μισθώσεων, είτε η παλιά είτε η καινούρια, στην οποία να υποχρεωθούν οι διοκτήτες να δηλώσουν πρώτον ποιες είναι οι ενεργείες μισθώσεις που έχουν και δεύτερον σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό θα κρατήσει το νίκη σε κάθε μία από αυτές. Μόνο έτσι μπορεί να το ελέγξεις.
10: Πάμε παρακάτω. Να σας πω, έχετε βάλει κι άλλο ένα ζήτημα και αυτό, να σας πω την αλήθεια, με ιντρίγκαρε λίγο. Βγάλατε μια ανακοίνωση σχετικά με το ότι είναι παράνομη κατασκευή δεύτερης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που επιδοτήθηκαν σε σχετικά προγράμματα που υπάρχουν. Δηλαδή στην πολυκατοικία τη δικιά μου, για να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ο πρώτος που έβαλε οπτικές ίνες ουσιαστικά προεγκαταστάθηκαν για όλους τους ορόφους. Αν δηλαδή κάποιος άλλος από άλλη εταιρεία, από άλλο όροφο, θέλει να συνδεθεί με οπτική ίνα, πάει στο δίκτυο το οποίο ήδη είναι εγκατεστημένο και προσθέτει το δικό του, ξέρω εγώ.
12: Ναι, αν πάει εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
10: Το πρόβλημα ποιο είναι, να ξαναφτιαχτεί καινούριο υποδομή.
12: Μισό λεπτό. Έχουμε δύο ειδών κτίρια. Έχουμε κτίρια τα οποία εγκαταστάθηκε μια κεντρική εγκατάσταση για οπτική ίνα.
10: Μάλιστα.
12: Και επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα Smart Readiness.
10: Okay.
12: Ή εγκαταστάθηκε και δεν επιδοτήθηκε, χωρίς επιδότηση.
10: Μάλιστα.
12: Έλα όμως που το 100% είναι με επιδότηση φτιαγμένες.
10: Ναι.
12: Όταν υπάρχει επιδότηση, ο δεύτερος που θα έρθει πάροχος να εγκαταστήσει είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, η οποία είναι περιουσιακό στοιχείο της διαχείρισης του κτηρίου. Αυτό όμως, για να το επιτρέψει ο πρώτος, γίνεται μια συμφωνία μεταξύ τους και ο δεύτερος καταβάλει στον πρώτο προφανώς κάποιο ενίκιο συμβολικό.
10: Δεν ξέρω αυτό τι είναι.
12: Λοιπόν, δεν θέλουν να καταβάλουν. Λοιπόν, ο δεύτερος δεν θέλει να καταβάλει. Και λέω, εγώ δεν θέλω να καταβάλω, δεν κάνω αυτή μια ζωή. Θα βάλω δική μου.
10: Ξανασκάβει
12: το δρόμο, ξανασκάβει το πεζοδρόμιο, ξανατρυπάει την πρόσωψη του κτηρίου, ξαναπερνάει δεύτερες γραμμές μέσα στην είσοδο, βάζει δεύτερο μεγάλο κουτί δίπλα στο αρχικό το πρώτο, βάζει και υποκουτιά σε όλους τους ορόφους κτλ. Και γεμίζει την πολυκατοικία με καλώδια, με καταστάσεις.
10: Έχετε τέτοια περιστατικά? Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή υπάρχει καταγγελία κόσμου.
12: Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είδατε τα δημοσιεύματα αυτά. Ότι γίνονται μάτς στις εισόδους των πολυκατοικιών, όπου έχει το δεύτερο και λέει δεν μοιάζει εμένα τι κάνει ο πρώτος. Αυτό που εμείς λέμε είναι το εξής. Αν δεν έχει επιδοτηθεί η πρώτη εγκατάσταση, μπορεί να μπει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος, όποιος θέλει. Αν όμως τα λεφτά έχουν δοθεί από το Smart Readiness, έχει βγει δηλαδή
10: σήμα από το κρατικό,
12: σήμα την ευρωπαϊκή επιδότηση, δεν μπορεί να μπει δεύτερη γραμμή με τίποτα. Η γραμμή πρώτη είναι η ιδιοκτησία της πολυκατοικίας και ο πρώτος εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να κλειδώσει το κουτί και να παραδώσει τα κλειδιά στο διαχειριστή πολυκατοικίας.
10: Άρα αυτό γίνεται για να μην έχουμε δεύτερες και τρίτες και
12: τέταρτες. Ακριβώς. Δηλαδή η καραγκιοζοποίηση, ας πούμε, των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας στον ύψιστο βαθμό, χωρίς να υπάρχει λόγος μόνο και μόνο για λόγους εμπορικού. αγωνισμού και εμπορικού.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα.
10: Κύριο Στάτο Παραδιά, ο πρόεδρο Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων. Ο Γιώργο Μλέγη, πάση αγωγό αποχέτευση Αγίου Αναργύρου επί τη Λεωφόρου Δημοκρατία έξω από το πάρκο ανακύκλωση. Η δυσοσμία λέει είναι απίστευτη. Υποψιάζομαι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Ηρακλή να πω. Όχι τον αδερφό μου. Ο Ηρακλής έχει στείλει ένα μήνυμα μέσω Viber. Πρέπει να είναι οδηγός φορτηγού και μας στέλνει μήνυμα με σχετική φωτογραφία από τη Βαρκελόνη. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στον Ηλία που έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολή στον Κορινθιακό. Καλημέρα στον φίλο ακροατή. Έχει κινητό που τελειώνει σε 4.96. Τι συναυλία από το 25 του μήνα. Άλλη συναυλία αυτή. Γεια σου Τασούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σέρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω κυρίες και κύριοι ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται σήμερα στο πρόγραμμα του Sky στις 9 η ώρα το βράδυ, με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την Πάολα να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Το Πρόστιμο σε μουσική του Χρήσου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Απόψε το βράδυ λοιπόν οι Μπλε Ώρες ξεκινάνε το ταξίδι τους, το τηλεοπτικό τους ταξίδι στην τηλεόραση του Sky. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
23: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
10: Καλημέρα και στη Ρώμη, μου στέλνουν μηνύματα από την Ιταλική πρωτεύουσα. Αυτά είναι τα ωραία, χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Στάσος Αυραντίνης είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Είδα ένα άρθρο του, ένα σχόλιο του αναφορικά με την ιστορία της Πίζα. Με αφορμή και το γεγονός ότι ξεκινάει σήμερα η σχολική χρονιά. Χθες η Κυριακάτικη Καθημερινή είχε ένα αφιέρωμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία. Και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Αυραντίνης. Καλημέρα κύριε Αυραντίνη, τι κάνετε?
24: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Σας το έλεγα και χθες στο τηλέφωνο. Υπό άλλες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, βάζετε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Από τη διάγνωση, τίτλος «Τη μεταρρύθμιση». Και βάζετε τον παράγοντα και του καθηγητή, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος μεταλαμπαδεύει γνώσεις, αλλά από την άλλη μεριά και του προγράμματος σπουδών των σχολείων της χώρας μας. Να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Θεωρείτε καταρχήν η Πίζα, οι εξετάσεις αυτές που δίνονται, εκεί έχουν το ενδιαφέρον τους στο τι γνώση μεταδίδεται από τους καθηγητές και τι πρόγραμμα σπουδών υπάρχει? Εκεί εντοπίζονται οι αδυναμίες οι ελληνικές?
24: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το ζητούμενο στην έρευνα Πίζα είναι διαχρονικά τώρα, το εάν και κατά πόσον οι μαθητές στις χώρες που συμμετέχουν διαθέτουν μια σειρά από βασικές ικανότητες, τις οποίες στις μέρες μας απαιτείται να διαθέτει κάποιος απόφυτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
10: ναι,
24: ώστε να θεωρείται λειτουργικά εγράμματος.
10: Mm-hmm.
24: Οι ικανότητες αυτές των σημερινών μαθητών και των αυριανών εργαζομένων συνδέονται λοιπόν ευθέως με την και με την οικονομία, με την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη, λίγο παλιότερη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια μόνο μικρή βελτίωση της τάξης των 25 μονάδων, μάλιστα ας πούμε το 500 θα μπορούσε, στο Πίζα, ναι, θα μπορούσε να έχει μεσοπρόθεσμο όφελος στο επίπεδο του μέσου ετήσιου ΑΕΠ της χώρας, της τάξης του 5%.
10: Τεράστιο.
24: Τεράστιο. Λοιπόν, τώρα,
10: αυτό συγγνώμη αποδεικνύει, κυρία Αυραντίνη, με λίγα λόγια, την κομβική σημασία που έχει ο ρόλος της παιδείας.
24: Βέβαια, γι' αυτό και όσα έχει θεσπίσει το Πίζα από το 2000.
10: Ναι. Πάντως ακούω μουρμούρα για το Πίζα. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές από την πλευρά των εκπαιδευτικών ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή η επιλογή των μαθητών, των σχολείων, των μαθημάτων κλπ. Αλλά...
24: αυτά δεν ισχύουν. Ναι. Είναι βέβαιο ότι δεν ισχύουν και πλέον και οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες. Έχουν περιοριστεί σε κάποιους μικρούς συνδικαλιστικούς κύκλους που
10: όμως
24: δεν έχουν καμία απήχηση. Η ουσία είναι ότι τα αποτελέσματα του 25 είναι και καλά και κακά για την Ελλάδα. Ναι. Αλλά, σίγουρα δεν είναι αποτελέσματα για πανηγυρισμούς, αλλά ούτε πρέπει να τα δούμε κάπως μηδενιστικά. Γιατί για πρώτη φορά, ύστερα από περισσότερο από 20 χρόνια σχεδόν, ανακόπτεται μια πορεία διεύρυνσης της απόστασής μας από το μέσο όρο του ΩΣΑ.
10: Mm-hmm.
24: Στα μαθηματικά μειώνεται μάλιστα η απόσταση, ενώ σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε περιορίσει και την απόκληση και στην κατανόηση του κειμένου. Αυτά είναι τα θετικά. Δεν σημαίνει όμως ότι αντιστρέψαμε τη μακροχρόνια πτωτική πορεία. Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο. Είναι ότι το PISA δεν είναι ένας βαθμός για να βάλουμε στην κυβέρνηση ή στο εκπαιδευτικό. Είναι διάγνωση για το εκπαιδευτικό σύστημα.
10: Ναι, το θέμα είναι
24: η αξία μια διάγνωση είναι να μπορούμε να οδηγηθούμε σε θεραπεία, ναι. Δηλαδή σε μεταρρυθμίσεις.
10: Οι μεταρρυθμίσεις προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν, πώς το εκτιμάτε εσείς αυτό?
24: Μάλιστα. Πρώτον, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αυτονομία της σχολικής μονάδας. Δεν μπορεί ένα υπουργείο στην Αθήνα να διοικεί στην πράξη χιλιάδες σχολεία με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει ο διευθυντής και η σχολική μονάδα να αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στην οργάνωση του σχολείου, στη διαχείριση των πόρων του, στις μεθόδους τις εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιούν και στη διαχείριση και του ανθρωπινού δυναμικού. Δηλαδή, το κράτος πρέπει να πάψει να προσπαθεί να είναι ο διαχειριστής, κύριε Ψάλτη, κάθε σχολείου και να γίνει ένα πράγμα. Ο εγγυητής της ποιότητας και των αποτελεσμάτων.
10: Άρα αυτονόμηση. Έτσι, κάθε σχολική.
24: Η αυτονομία με έλεγχο, βέβαια, είναι μια πρώτη μεγάλη πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι ήδη οι χώρες, τα αποτελέσματα PISA που δημοσιεύτηκαν προχθές, έχουν προκαλέσει ένα σεισμό διεθνώς. Διότι έχουμε μια τεράστια πτώση όλων σχεδόν των χωρών. Ο μέσος όρος, δηλαδή, του ΩΣΑ έχει καταρρεύσει. Και όλες οι χώρες έχουν αρχίσει και προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ελληνικό, σας το ξαναλέω.
10: Ναι, κύριε Βραντίνη, θυμάμαι παλαιότερα ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία ήταν πάρα πολύ μπροστά κλπ. Και τώρα βλέπω, ας πούμε, η Εσθονία ξεπετάχτηκε από την Ευρώπη.
24: Την τελευταία δεκαετία συνεχώς η Εσθονία είναι μπροστά.
10: Ναι.
24: Είναι μπροστά. Μετά, αυτό που θα έλεγα είναι ότι επίσης ένα θέμα που θέτουν πάρα πολλές χώρες είναι ότι έχουν παρασυρθεί από την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Και θεωρούν ότι πρέπει λίγο να το ξαναδούν το θέμα. Θεωρούν δηλαδή ότι η τεχνολογία είναι μεν εργαλείο, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικό σκοπός. Mm-hmm. Η Σουηδία, για παράδειγμα,
10: ξαναγυρίζει πάλι λίστα.
24: Στρέφεται πλέον σε πολύ αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης, γιατί μια από τις αιτίες είναι η έκθεση των μαθητών υπερβολικά στη νέα τεχνολογία. Λοιπόν, σε αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης και επενδύει ξανά στα έντυπα βιβλία. Ενώ αυτός ο προβληματισμός που σας λέω έχει ξεκινήσει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ας πούμε στη Γερμανία η κυβέρνηση έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες ήδη, ανακοίνωσε σημαντικές πρωτοβουλίες, όχι έχει πάρει, για την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών τους.
10: Αυτή τη δυνατότητα για να κλείσουμε έτσι αυτή τη σύνομη επικοινωνία την έχουμε εμείς, δηλαδή είμαστε αρκετά ευέλικτοι με βάση τα αποτελέσματα που βγαίνουν, όπως ας πούμε αυτή την περίπτωση, να διαφοροποιήσουμε το μείγμα του τι πρέπει να γίνεται στα σχολεία, ή είμαστε πιο καθυστερημένοι σε ζητήματα αυτά?
24: Μπορούμε να το κάνουμε εφόσον το θέλουμε. Τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε: αυτονομία, αξιολόγηση και επιλογή. Σας είπα για την αυτονομία. Η αξιολόγηση είναι το δεύτερο σημαντικό. Η αντικειμενική μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Mm. Και η ουσιαστική αξιολόγηση τόσο των σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που πρέπει να κάνουμε.
10: Και το τρίτο?
24: Ελεύθερη επιλογή σχολικής μονάδας από τους γονείς.
10: Μάλιστα.
24: Αλλά με μια φράση. Το ελληνικό σχολείο δεν χρειάζεται, κύριε Ψάλτη, περισσότερες εγκυκλίους. Χρειάζεται περισσότερη ελευθερία, περισσότερη εμπιστοσύνη για να πετύχει και περισσότερη λογοδοσία, έτσι.
10: Ναι, για να εξηγήσει τα αποτελέσματα.
24: Ναι, βέβαια. Ένα τελευταίο θα σας πω μόνο για να καταλάβετε ότι δεν είναι
10: για
24: θέμα
10: να κλείσουμε, παρακαλώ,
24: του πόσους διορισμούς κάνουμε. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε 53.000 διορισμούς και έχουμε μια από τις χαμηλότερες, μάλλον έχουμε ένα ποσοστό εκπαιδευτικών προς μαθητές που είναι 8,5 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Η Ελλάδα είναι δεύτερη την κατάταξη σε αυτό το πράγμα. Και όμως δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
10: Μάλιστα. Ευχαριστώ έτσι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βάζετε πολύ
24: ωραία καλά.
10: Καλημέρα, κύριε Βραντίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Κύριε Στάσος Αβραντίνης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών για την ιστορία της PISA και ουσιαστικά για τα σχολεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και ο Άρης Πρωτοσάλτε ακολουθεί. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο
4: 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.collins. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
25: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
26: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
27: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
28: Η ώρα είναι 8.
29: Είμαι ο Φιλέας.
30: Και εγώ η Φογκ.
29: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
30: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
29: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
30: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
29: Και πώς γίνεται αυτό?
30: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
29: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
30: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
29: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίει από χθες το απόγευμα στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφορά έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτ Ριζάι που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,48%. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπου των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51 άτομα. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν 77 μετανάστες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή του Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚΑ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποράδες.

0: βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς κεραυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμιαία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.

στην θεσμική πλέον συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην υπερδεκαετή της παρουσία εμβληματική στην κοινωνία μας, το τιμόμενος καλλιτέχνης στη σημερινή μας χρονιά, το 2026, είναι ο Μάνος Λοΐζος, κυρίες και κύριοι, με την πλειάδα καλλιτεχνών, που να τους υπενθυμίσω, με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιώργο Περί, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Εφέλη Φασούλη και σε έκτακτη εμφάνιση τον Θανάση Πολυκανδριώτη, ο οποίος θα παίξει το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, που είναι έργο του Μάνου Λοΐζου. Θα εξελιχθεί η σημερινή βραδιά, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε ήδη λάβει θέση, με την έννοια ότι έχετε τακτοποιήσει το εισιτήριό σας, και σας εύχομαι καλή διασκέδαση, κυρίες και κύριοι. Στη διάρκεια της σημερινής βραδιάς θα απονεμηθεί τιμητικό βραδείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την μάχη για την κατάσβεση των θερινών πυρκαγιών. Όπως γνωρίζετε, τα έσοδα της συναυλίας διατίθενται για την αγορά δεντριλίων, προκειμένου να αρχίσει σε ένα μήνα από τώρα η περίοδος της δενδροφυτεύσεως για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Να σας ενημερώσω ακόμη ότι θα έχετε συγκοινωνία έως τη μία τα ξημερώματα, δηλαδή μία ώρα μετά το τέλος της συναυλίας. Οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 θα λειτουργήσουν για την διευκόλυνση των παρευρισκομένων στη συναυλία, στο Παναθηναϊκό Στάδιο εννοώ. Από τις γραμμές των λεωφορείων, των αστικών λεωφορείων, οι 550, θα λειτουργήσει ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, οι γραμμές μετρό 2 και 3, η γραμμή τραμ ΤΑΦ 6, επαναλαμβάνω, έως τη μία τα ξημερώματα, και ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους και φυσικά τη διοίκηση, η οποία συνδράμει κατέτος στην προσπάθεια αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή ευαρέσκεια και ωραία ψυχαγωγία, και να περάσουμε όλες και όλοι καλά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι οι μέρες όπου η κοινωνία εκφράζεται με το θυμικό, με μια συγκίνηση ως προς τον εκλειπώντα καλλιτέχνη, την ίδια ώρα που ένα άλλο μέρος της κοινωνίας προστρέχει σε σαμάνους και κβαντικούς γιατρούς

0: Μια τέτοια κβαντική ιατρός κυκλοφορεί ήδη και στην πολιτική. Κατά δήλωσή της, η μητέρα των Τεμπών δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά στον τόπο μας το έχει πει ο αείμνηστος Τσαλούχης δεκαετίες πριν. Ό,τι δηλώσεις είσαι, και προκειμένου να υπηρετηθεί ο ανορθολογισμός μέρους της κοινωνίας, εμφανίζονται φυσικά οι τσαρλατάνοι να πούν είμαστε εδώ. Σαμάνι επίσης, όπως ωραία το σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης στο άρθρο του Εφημερίδα Τα Νέα, εμφανίστηκαν από λαούς του Βορρά. Οι Βίκινγκς και οι Σλάβοι τους έφεραν όταν κατέρεε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από λαούς που έρχονταν είτε από Ανατολάς προς την Ευρώπη, είτε από το Βορρά. Ο Σαμάνος είναι ένα πράγμα σαν ο μάγος. Δηλαδή, το να πας σήμερα και να αναζητήσεις το ελιξίριο της ζωής στο μάγο της φυλής είναι εντελώς παλαβό, αλλά τι να σας πω, εγώ τώρα δεν θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω. Εγώ θα προσπαθήσω σήμερα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσω με τον ορθολογισμό. Εις εκ των δραστών του ορθολογισμού στον τόπο μας, κυνηγημένος πολλές φορές, στοχοποιημένος άλλες φορές, όχι μία Πολάκης, είναι ο Ανδρέας Δερμιώτης. Καλημέρα σας, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλημέρα, Άρη μου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το χθεσινό άρθρο του κυρίου Δερμιώτη στις ομών σελίδες εφημερίδες Καθημερινής είναι μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί η λογική, να εξορθολογιστεί ο συναισθηματισμός στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Θα προσπαθήσουμε με ηχητικά να σας τεκμηριώσουμε όλα αυτά σε λίγο. Τώρα με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα, αγαπητέ μου Νίκο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να πάρουμε ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα από τον Ανδρέα Δερμιώτη, αφού σας βάλω δύο ηχητικά από τον Νίκο Ανδουλάκη, με τον οποίο κλείνει και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι, δεν είστε πολλοί, λίγοι, οι οποίοι με προτρέπετε να επαναλαμβάνω διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός, ένα από αυτά που πρέπει να αλλάξει αν πάρει την εκλογή την τρίτη φορά, που δεν το έχει κάνει ως τώρα δηλαδή, το φοβήθηκε, φαντάζομαι ότι πια αν κερδίσει την τρίτη τετραετία πρέπει να ξεφοβηθεί από ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι, ας πούμε, το 60 μελές και πλέον 65 μελές Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά για αυτά, για τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος θα έρθει στις 9 ο αγαπητός μου Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος θα τα απαριθμίσει άλλη μια φορά, δηλαδή σε μια προσπάθεια να ξεφοβηθεί ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον να τα αναγγείλει, αλλά φοβάμαι ότι ούτε να τα αναγγείλει δεν μπορεί. Ήδη υπάρχουν αριθμίες στην κυβέρνηση, θα τις απαριθμίσω, τα έλεγα στην τηλεόραση νωρίτερα, θα τα απαριθμίσω σε 9 το πρωί, τώρα δεν πρέπει να λοξοδρομήσω άλλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη μία λέει θα μειώσω τους φόρους.
3: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.
0: Μάλιστα, αυτό είναι στη μείωση. Πάμε τώρα, τι υπόσχεται ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να το κάνει.
4: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Σε λίγο θα σχολιάσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ήδη στο Ρεθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα, είδα ότι είσαι καταπληκτική παρέα.
0: Μπράβο. Να περάσετε να πείτε μια καλημέρα, το καταλαβαίνω. Ναι. Μισό λεπτό όμως τώρα. Νίκο Φιλιππίδη, μειώνω φόρους αλλά αυξάνω δαπάνες. Πώς γίνεται αυτό το έργο?
2: Ναι, το θέμα είναι ότι ακόμα και με τη δική του κοστολόγηση, με την κοστολόγηση Ανδρουλάκη, θα μαζεύονται τεράστια ποσά. Δηλαδή, όπως και να τα δούμε, δηλαδή, ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Άντε να πούμε ότι δεν είναι τα 3 δις, που προφανώς είναι η συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου. Άμα δεχόμαστε, δεν συμφωνούμε για τα νούμερα. Πλέον τα νούμερα θα πρέπει να συμφωνούμε. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε λοιπόν ότι είναι ένα 275 που λέει το ΠΑΣΟΚ 13ος μισθός. Η 13η σύνταξη που είναι.
0: Ένα 275 είναι ένα δις εννοείς.
2: Ένα δις 275. Η 13η σύνταξη είναι λίγο κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια. Άντε να πούμε ότι είναι και η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, στην οποία παρεμπιπτόντως συμφωνώ, κοντά στα 500 εκατομμύρια. Αλλά εδώ έχει την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι το λιγότερο. 500 υπολογίζει, κοντά στα 600 είναι το έσοδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες από το τεκμήριό τους. Μαζεύονται μεγάλα ποσά, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Είναι ένα μέτρο πανάκριβο.
0: Δεν βγαίνει λοιπόν το.
2: Ο
0: κύριος Δημιώτης το έχει διατυπώσει πολύ ωραία. Τι έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κύριε Δημιώτη, κατά την άποψή σας?
1: Λεφτά υπάρχουν. Νίκο, μου επέτρεψε.
2: Ναι, ναι,
1: το χειρότερο από όλα που δεν το είπε κανένας. Ρε παιδιά, τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μικρομεσαίοι 860.000 μικροεπιχειρήσεις θα τους αυξήσει το κόστος τους κατά 20%, γιατί πρέπει να πληρώνουν τους ίδιους μισθούς και δεν θα αυξηθούν οι τιμές.
2: Δηλαδή, γιατί θα πλημιώσει την παραγωγικότητα.
1: Παιδιά, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τετραήμερη εργασία. Θα φτάσουμε στην τετραήμερη εργασία. Αλλά όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα σε μερικά χρόνια. Με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα τέτοια. Αλλά δεν μπορεί σήμερα να ανακοινώσει με τα ίδια λεφτά τετραήμερη. Αυτό για μένα. Απορώ πώς το πέρασε κιόλας. Γιατί έχουμε 860.000 μικροεπιχειρήσεις. Άσε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες τους επιβαρύνει στο κόστος κατά 20%.
0: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
5: Είναι τελείως προφανές ότι ο κ. Ανδρουλάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με το άγχος του Τσίπρα. Για τον Ανδρουλάκη το να είναι δεύτερος είναι ζήτημα προσωπικής πολιτικής επιβίωσης. Κατά συνέπεια δεν έβαλε κανένα φρένο. Η συνταγή μειώνω φόρους, άρα μειώνω τα έσοδα και αυξάνω δαπάνες, είναι συνταγή χρεοκοπίας. Γυρίσαμε στο 2009, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε κατευθείαν για μνημόνιο. Είναι απογοητευτικό. Επίσης το είπα για την υγεία. Ανακοίνωση για την υγεία. Όλα όσα όχι θα κάνουμε, έχουμε ήδη κάνει. Είπα, ας πούμε, θα κάνουμε πρόγραμμα, λέει, διαγνωστικό για τον καρκίνο, τα καρδιακιακά και άλλα νοσήματα σε όλο τον πληθυσμό. Το έχουμε κάνει. Το προλαμβάνω, Σπύρος Δοξιάδης. Θα κάνουμε, λέει, ένα κέντρο δομών υγείας. Το έχουμε κάνει. Θα γενιάζω.
0: Έπρεπε να πει τι δεν κάνατε εσείς για να πείτε τα
5: αυτό,
0: θα κάνουμε.
5: Άλλο, αυτός δεν είπε τι δεν κάναμε εμείς για να τα κάνει. Αυτός επέλεξε να εξαγγείλει αυτά που έχουν ήδη γίνει. Που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν δουλέψανε κιόλας.
0: Αλλά είστε εκτεθειμένοι ως κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη, για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, ενώ τα καύσιμα, το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβεια είναι το ζόρι σας. Το μεγάλο ζόρι.
5: Η ακρίβεια.
0: Εκεί γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση.
5: Πρέπει να είμαι λίγο λογικά. Αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτές τις μέρες που διανύουμε τώρα, έχει μπει η ανθρωπότητα σε μια πολύ περίεργη ατραπό. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υπέστη στρατιωτική πανελευθερία. Οι Χούτι ελέγχουν πλέον τον έλεγχο της Ερυθράς Θαλάσσης. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά τις επόμενες μέρες, είναι λίαν βέβαιον ότι όλα τα πλοία, όχι τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, τα τάνκερ και του ξηρού φορτίου, λέει όλων των υπολείπων αγαθών, θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να φτάνουν στις αγορές ευρωπαϊκές και της Αμερικής. Αυτό τι σημαίνει? Ένα τεράστιο νέο κύμα πληθωρισμού στον πλανήτη Γη. Δηλαδή, έχει κάποια μαγική λύση γι' αυτό ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Να μιλάμε σοβαρά,
0: ναι,
5: τώρα.
0: Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
5: Η κυβέρνηση θα. Είδα ένα βίντεο που ανέβασε η ομάδα Αλήθειας από τον κύριο Αβέροφ στην Κύπρο. Ο οποίος ανέλησε την επίπτωση του μηδενικού ΦΠΑ στις τιμές στην Κύπρο. Την είδατε το βίντεο?
0: Όχι,
5: του.
0: Δεν το έχω διαφέρει.
5: Δείτε το βίντεο, μπορεί το παίξετε κιόλας. Λέει, παιδιά, μειώσαμε για το ΦΠΑ στο μηδέν. Δεν άλλαξε η τιμή του σε ένα προϊόν σε κανένα ράφι. Δεν άλλαξε. Τρία λέει, το πάνε, τρία το παίρνω και γίνει μηδέν. Δείτε το, αν δεν πιστεύετε εμένα. Ομάδα αλήθειας.
0: Θα το βάλω.
5: Μα αυτά, η Ισπανία επανέφερε το ΦΠΑ που είχε μειώσει. Είναι τελείως προφανές ότι η μείωση του ΦΠΑ από μόνη της δεν μειώνει τις τιμές.
6: Για μία περίοδο, δεν λέει διαρκώς.
5: Μα δεν μειώνει τις τιμές η μείωση του
6: ΦΠΑ. Ναι, το κατάλαβα. Ναι.
5: Αν δεν το έχει καταλάβει αυτό ακόμα, είναι σαν να μην βάζει λογική σου να δουλέψει. Μα δεν το έχετε ζήσει στα καταστήματα, πάτε να πει τον καφέ, μειώνει το ΦΠΑ και ο καφέ μένει το ίδιο. Δεν αλλάζει. Παιδιά, αυτά είναι απλά πράγματα. Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για το νέο κύμα πληθυσμού που θα έρθει και θα πάρει. Έχει αφήσει το Μητσοτάκη την εξέλιξη χωρίς να δράσει. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κοσμοϊστορική
6: στιγμή.
5: Υπάρχουν
6: περιθώρια, Νίκο, να το κάνει αυτό που λέει ο Υπουργός.
2: Υπάρχουν λεφτά δηλαδή. Μισό λεπτό. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να μιλάμε επί του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Και το να ανακοινώνουμε και να μπαίνουμε και να βάζουμε και τον πολίτη σε μια λογική ότι έχει λαμβάνει από κάτι το οποίο σε λίγο δεν θα υπάρχει, γιατί πολύ απλά όλα αυτά οδηγούν σε συρρήκνωση οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργούν τέτοιου είδους θέματα. Άρα η απάντησή μου είναι εμέσως σου απαντάω, Άρη. Υπάρχουν τώρα, αλλά καλό είναι να κρατήσουμε για ασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν αργότερα. Για ποιο λόγο? Γιατί μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο χειμώνας δεν έχει μόνο, για παράδειγμα, το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, το οποίο πράγματι έχει επιδεινωθεί, όπως σωστά λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχει το μέτωπο με τα κλειστά διελιστήρια στη Ρωσία. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις από χτες το βράδυ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αποφάσισαν.
6: Να το διαλύσουν το μαγαζί.
2: Αποφάσισαν να το διαλύσουν το μαγαζί. Yeah. Έχει γενικώς μικρά.
6: Η Ουαλία, δηλαδή η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκωτία,
5: θα το μετριάσουν για να πάρουν το ονοματιό του. Συνέπεια της βλακώδους αποφάσεως του Brexit, τα τρία αυτά κράτη, η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία, επιθυμούν να ξαναγίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο βασικός,
6: και η Βόρεια Ιρλανδία.
5: Φυσικά. Μάλιστα. Και ο βασικός συνεκτικός ιστός τους που τους σωθεί προς την έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι αυτά θέλουν να ξανακάνουν έτσι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι Βρετανοί ψηφοφόροι με τον Brexit πάνε να διαλύσουν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντί να διαλύσουν την Ηνωμένη Ευρώπη που λέγανε, να διαλύσουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Το λέω γιατί καμιά φορά πρέπει να καταλάβουν οι ψηφοφόροι ότι η ψήφος είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι. Έκανε την πλάκα μου, έφυγα.
6: Δηλαδή. Χρεώνεστε εκφοβισμό εσείς, ο κύριος Φλωρίδης, διότι λέτε ένα πράγμα εντελώς αυτονόητο, αλλά λέτε.
5: Το γράφει σήμερα πολύ ωραία ο Πρεντεντέρης στα Νέα. Λέει, είπε ο Φλωρίδης ότι αυτοί που επιβουλεύονται τη χώρα θα βρουν ευκαιρία να την επιβουλευτούν όταν υπάρχει κενό εξουσία. Σιγά λέει τη Σοφία. Μα είπε ο Φλωρίδης, είπε το ιστορικά δεδομένο γνωστό σε όποιον έχει διαβάσει μία σελίδα ιστορίας. Δεν υπάρχει ούτε μία περίοδος παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας που δεν έχει εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Δεν έχει να κάνει με το αν θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Εγώ δεν λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσει Μητσοτάκη. Λέω ότι πρέπει να είσαι υποχρεωμένος να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε πολιτική αστάθεια. Αν έχεις άλλη πρόταση με Μητσοτάκη, κάν την. Αλλά το να αφήσει τη χώρα σε ακυβερνησία είναι τρομερά ανεύθυνο.
6: Κύριε Δημιώτη.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά. Εμείς είμαστε πρώτα το 1974, τι ήταν?
5: Μια τέτοια περίοδος.
1: Τι ήταν? Μια τέτοια περίοδος ήταν. Ναι. Από εδώ έγινε.
6: Η άλλη είναι το 96, με τα ίμια.
1: Λοιπόν,
5: ο παπάγος στο κρεβάτι σε κόμμα και κάνε τα Σεπτεμβριανά. Πώς φύγαν οι Έλληνες από την πόλη?
6: Κύριε Υπουργέ, ευκαιρίες δοθήσεις. Με σαμάνους δεν κάνουμε δουλειά, αλλά οι σαμάνοι υπάρχουν όμως και λανσάρουν την ύπαρξή τους. Θα φτιάξετε το πλαίσιο και πότε?
5: Κοιτάξτε, μία-μία δουλειές. Καταρχάς, ασφαλώς θα φτιάξουμε και γρήγορα. Υπάρχει πλαίσιο. Δεν είναι δεν υπάρχει πλαίσιο. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε να λειτουργεί λίγο πιο αποτελεσματικά, γιατί απεδείχθη στην πράξη ότι δεν υπήρχε κενό. Τι κενό? Όταν πήγαινε ο Έλληνας του ιατρικού συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο, η κυρία έπαιρνε το μηχάνημα και το έκλειβε στο μπαλκόνι. Έκλεινε τις κουρτίνες και λέει: εγώ δεν έχω κανένα μηχάνημα. Έβγαιναν οι γιατροί εκεί που κάνουν τον έλεγχο, βλέπαν ένα άδειο ιατρείο παθολογικό.
6: Αλλά οφείλει ο ιατρικό σύλλογο να βλέπει το ίντερνετ όμως. Στο διαδίκτυο αυτοί λέγανε: ελάτε να σας κάνουμε.
5: Και γι' αυτό πήγαν κανένα έλεγχο. Και λέγανε: δεν έχω, το βάζω για λόγους διαφήμιση, για να κάνω βαζαρία. Ήταν απατεώνες. Ναι. Απατεώνες πάντα υπάρχουν.
6: Αλλά εγώ ξέρω, ότι στο Λονδίνο, τουλάχιστον από αυτά που μου γράφουν οι άνθρωποι, στο μηνιαίο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου υπάρχουν οι ποινές που επιβάλλουν τους γιατρούς. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή πρέπει ο Ίσα να φύγει από την συντεχνιακή αντίληψη.
5: Πειθαρχικά συμβούλια υπάρχουν και οι ποινές μπαίνουν και στην Ελλάδα. Δεν ισχύει. Αν δεν μπαίνουν σε δίκτυο, είναι άλλο θέμα. Θα το συζητούσαμε αυτό. Κακώ
6: έπρεπε να αναδημοσιεύονται
5: ότι αν έχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγχη, μη λέμε ότι δεν γίνεται. Γίνεται. Και στο συγκεκριμένο ιατρείο σε κάθε περίπτωση σε ενάμεσο χρόνο γίνανε τρεις φορές. Άρα πράγματι κάποιος ανησυχούσε να πάει τρεις φορές. Το ότι αυτή ήταν απατεώνας. Εντάξει, απατεώνες υπάρχουν πάντα. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή δεν φταίει ο πατούλης τώρα γιατί έγινε αυτό. Η κυρία φταίει που έκανε αυτή την παράνομη πράξη.
6: Μάλιστα. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλά.
6: Λοιπόν, Νίκο Φιλιππίδη, Ανδρέα Δρυμιώτη, συνεχίζουμε εμείς για να πάμε στο κύριος μέρος, στο κύριος μέρος της δουλειάς του Ανδρέα Δρυμιώτη χθες, ο οποίος ξεφλούδισε όλη αυτή την ιστορία του περιουσιολογίου, που, το οποίο περιουσιολόγιο και τώρα η ιστορία του φόρου στο 1% των υπερπλουσιών έχει από πίσω την ιστορία του περιουσιολογίου, η οποία δεν είναι καινούρια.
5: Όχι.
6: Αυτό μας υπενθυμίζει ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
1: Ήτανε από τις προγραμματικές δηλώσεις του Τσίπρα του
6: 2015. Μάλιστα. Θα τα πούμε με ηχητικά. Θα τα έχουμε όλα βρει, κύριε.
1: Α, τα έχετε βρει.
6: Τα βρήκαμε μια
2: φορά. Υπόθεση Θηρίδες. Ωραία. Λέγαμε τότε η ιστορία Θηρίδες.
1: Η Θηρίδες έγινε αργότερα, Νίκο μου. Τη είπε η Βαλαβάνη ήταν που είπε ότι θα πηγαίνετε και στις Θηρίδες για να μπορείτε να παίρνετε ό,τι θέλετε εκτός από μετρητά.
6: Το περιουσιολόγιο το είπε ο Τσίπρας το 2015 και το υπενθυμίζει ο Ανδρέας Δημιώτης και θα το ακούσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, πάω σε διάλειμμα, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει πάνω από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
16: Τα Master Χρώματα. Πού είναι? Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
17: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
18: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
19: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
20: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Παραλαϊκή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρεί στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος, προκειμένου αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι εντωμεταξύ απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα νωρίς το πρωί, τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές, μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λεύμα που ημιβυθίστηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, χρόνια πολλά Σταυρούλα, χρόνια πολλά Σταυρό. Έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή, μεγάλη γιορτή πράγματι του Τιμίου Σταυρού. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και ο δρόμος σας ανοιχτός στα πάντα. Να είστε υγιείς και δημιουργικοί και δυναμικοί πάντα. Λοιπόν, πάμε κύριε Κολλή Μιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Έχουμε, εφόσον αρχίζουν τα σχολεία, έτσι, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στο λεκανοπέδιο, σχεδόν σε όλους τους δρόμους του λεκανοπεδίου. Τι θέλετε, Καποδιστρίου, Βεΐκου, θέλετε πάνω στον Άγιο Στέφανο, Χελμού Κρυονερίου, Αγίων 40 και Γέφυρα Βαριμπόμπης. Πάμε σε ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα μεγαλύτερους δρόμους. Άνοδος Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω ακίνητη. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας ο δυσκολότερος άξονας είναι Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, γι' αυτό και εάν εξυπηρετήσετε να προσεγγίσετε το κέντρο μέσω της Πειραιώς και της Σταδίου, να το πράξετε, θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα. Και τα δύο ρεύματα της Μεσογείου έχουν προβλήματα ανάμεσα στο Χολαργό και το Τρίγωνο Φιδιπίδου, ανατμήματα. Η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα της ανάμεσα στην Ηλιούπολη και το Βύρονα. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά από το Παλαιό Φάλιρο. Από το Παλαιό Φάλιρο, επαναλαμβάνω, προς το λιμάνι του Πειραιά. Μόνο Σκαραμαγκά είναι όπως τον περιμένουμε επί της ουσίας.
5: Ήρων, Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λοιπόν, για εσάς που μπήκατε στη συζήτηση, είχαμε στην ραδιοφωνική μας παρή, είχαμε την συζήτηση προηγουμένως για την περίφημη αυτή μείωση ή όχι του ΦΠΑ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε ένα πέρασμα από την εκπομπή, αναφέρθηκε στα όσα είπε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, Κύπριος πολιτικός.
9: Νομίζω είναι υπουργός.
3: Και υπουργός, έτσι. Ως προς τον μηδενισμό του ΦΠΑ, τον οποίο δοκίμασαν στην Κύπρο, για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
10: Τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
11: 3 τον παίρνω.
10: 3 τον παίρνεις. Είναι μηδενικό το ΦΠΑ στο κρέας. Μηδενικό το ΦΠΑ στον καφέ, στο ζάχαρη. Αυτό δεν μετακυλείται στους πολίτες. Ούτε ένα εστιατόριο, ούτε μια καφετηρία, ούτε ένα σούπερ μάρκετ μείωσαν την τιμή του προϊόντος με 5%. Δηλαδή, εάν ο καφές...
11: Τώρα που το λέτε, έχετε δείξει.
10: Δηλαδή, τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
11: 3 τον παίρνω.
10: 3 τον παίρνεις. Άρα, κανένα όφελος. Και αυτά στο τέλος του χρόνου μιλάς για εκατοντάδες εκατομμύρια που αν αυτά στοχευμένα τα μοίραζε στα οικοκυριά από 2 μέχρι 4 χιλιάδες στο κάθε οικοκυριό. Μα μπορεί για κάποιον που παίρνει 100 χιλιάδες, τι είναι 4 χιλιάδες? Για κάποιον που το εισόδημα του είναι 18 και 20 χιλιάδες, να πάρει επιπρόσθετες 4 χιλιάδες και να μην έχει να πληρώνει τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Μεγάλη ιστορία. Δεν χρειάζεται εμφάνταστες ιδέες. Χρειάζονται απλοποίηση του τρόπου που λειτουργούμε και παίρνουμε αποφάσεις σε αυτόν τον τρόπο.
3: Αυτή είναι και η γνώμη του Πρωθυπουργού, Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα.
9: Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το έχει θίξει κανείς με το ΦΠΑ. Έχουμε 45 εκατομμύρια τουρίστες.
12: Αυτό. Και εγώ είναι εκείνο το βασικό.
9: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά.
12: Ανδρέα και Άρη, το 2011 και 2012 η συζήτηση με τους θεσμούς ήταν το πρώτο που διαπιστώσανε. Τι έχετε ως πρωτοπαραγωγική πηγή? Τον τουρισμό.
9: Τον τουρισμό.
12: Πέραν τον τουρισμό, τίποτα. Διαπιστώσανε λοιπόν ότι υπήρχαν τότε τα γνωστά μηχανάκια που τιμολογούσαν απευθείας εξωτερικό, ένα χαμηλό φόρο κατανάλωσης, και ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να πάρουμε τα λεφτά από τον τουρισμό. Με κάποιο τρόπο. Και άρχισαν τότε να χτίζεται ένα φορολογικό σύστημα πάνω στα έσοδα από τη βασική πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας. Από αυτό ζούμε και τα φορολογικά έσοδα συμβάλλουν πλέον.
3: Φύγαμε, Νίκο και Ανδρέα. Φύγαμε. Λοιπόν. Ο κύριος Δρυμιώτης έγραψε χθες ένα καταπληκτικό άρθρο στην Καθημερινή, στο άρθρο που διατηρεί κάθε στο κομμάτι των σωμών σελίδων που διατηρεί πάντα τη θέση του, καθηκυρική, με τον τίτλο Η Ουτοπία των Λαϊκιστών και των Ασχέτων. Λοιπόν. Κύριος Ανδρέας Σαουλίδη, Αντώνης Σαουλίδης, ήταν κάποτε Πασόκ, τώρα είναι Ελασίτης. Πήγε με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε.
13: Μιλάμε για 1500 αφημία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημία. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημία, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: Τι πράξη έκανες, αγαπητέ Ανδρέα?
9: Δυστυχώς δεν υπήρχε κανείς να του απαντήσει η γη.
3: Σωστά υπόθηκαν αυτά, βέβαια.
9: Σωστά. Εγώ έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1500 αφημί κάνει 2.667.000. Πρέπει να πληρώνει. Δηλαδή για κάθε ένα φορολογούμενο ο οποίος έχει έσοδο πάνω από 900.000 θα του πάρουμε όλο το έσοδο μέχρι τις 2.600 και θα μας χρωστάει από πάνω. Δηλαδή, παιδιά, οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από...
3: Συνεχίζουμε. Στέφανος Κασελάκης.
9: Α, ο Κασελάκης αυτό. Και αυτό.
14: Ένας μισθωτός που έχει εισόδημα 26.000 ευρώ πληρώνει παραπάνω φόρο εισοδήματος από έναν επιχειρηματία που έχει μέρισμα 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο.
9: Εδώ είναι άλλη παρεξήγηση. Ναι, με πληρώνει μέρισμα 5% ο άνθρωπος αυτός στα μερίσματα, αλλά έχουν ήδη φορολογηθεί κατά 22% τα κέρδη των δεύτερων. Είναι εντελώς παραπιστικό το παράδειγμα του, γιατί λέει ποσοστιαία, λέει, πληρώνει παραπάνω, δηλαδή επειδή είναι το 5% σε σχέση με το 20% της φορολογίας. Δηλαδή, άλλο ένα παραμύθι το οποίο λέγεται στην... Αυτά έχω επίσης.
3: Πάμε. Τσίπρας 2015.
15: Προχωράμε στην καταγραφή των περιουσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του περιουσιολογίου, που θα δίνει σαφή εικόνα για την φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.
3: Μάλιστα. Σε λίγο έχω τα ηχητικά που θα αναλύσουμε την εκδοχή του πατριωτικού φόρου, εκδοχή 26. Αλλά ένα-ένα. Νίκο, έχεις κάτι να πεις έως τώρα?
12: Δεν έχουμε απερισιολόγιο. Και αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση ήταν από το 15 στο 19.
3: Γράφει ο Ανδρέας. Γράφει ο Ανδρέας Δημιώτης. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, το 1990, φόρος περιουσίας υπήρχε σε 16 χώρες μέλη του ΩΣΑ. Σήμερα υπάρχει αυτός ο φόρος μόνο σε 3. Σε Γαλλία.
9: Και οι μπόρους.
3: Ναι.
9: Και οι μπόρους.
3: Σε Γαλλία, Νορβηγία και Ελβετία. Ιδού η λίστα με τις χώρες που τον κατήργησαν και το έτος κατάργησης. Η Αυστρία το 1994. Η Δανία και η Γερμανία το 1997. Η Ολλανδία το 2001. Η Φιλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο το 2006. Η Σουηδία το 2007. Η Γαλλία το 2018. Περιορισμός στα ακίνητα. Ο ίδιος ο ΩΣΑ συνοψίζει τους λόγους κατάργησης ως κινδύνους φυγής κεφαλαίων, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, στενές βάσεις και εξαιρέσεις που υπονόμευσαν την αναδιανομή, υψηλό διοικητικό κόστος και σχετικά περιορισμένα έσοδα.
9: Τι άλλα, όταν οι άλλοι τα δοκίμασαν και απέτυχαν, γιατί εμείς να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε?
3: Ωραία. Τώρα, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο στοιχείο που καταλήγει ο Ανδρέας Δημίος, δεν θα το πούμε ακόμη. Νίκο, έχεις να πεις κάτι εδώ σε αυτό το σημείο, να προχωρήσω?
12: Δεν μπορεί να προχωρήσει περισσολόγιο, δεν μπορεί να προχωρήσει προχώρα τέτοιος φόρος που συζητάμε, δηλαδή φόρος για τα υψηλά εισοδήματα, για τις μεγάλες περιουσίες, αν δεν υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Μιλάμε τώρα για μια ανοησία. Υπάρχει ανταγωνισμός χωρών να προσφέρουν τους καλύτερους συντελεστές προκειμένου να προσελκύσουν το χρήμα. Και όποιος ανόητος αποφασίσει να κινηθεί στο αντίθετο ρεύμα, θα τους χάσει και η χώρα τους θα φτωχύνει. Είναι τόσο απλό το πράγμα.
3: Μην πεις τον επιλογό σου.
9: Δεν θα τον πω τον επιλογό. Νίκο, αυτή είναι η κατάληξη του άρθρου μου.
3: Ναι. γι' αυτό λέω μην πει τον επίλογο. Πάμε. Ανεβαίνει ο Τσίπρας παρακάμπτοντας τη σειρά πριν από τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Ας πάμε να δούμε τι λέει. Ναι.
11: Φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Γι' αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία λόγια και τα λοιπά. Ναι.
9: Και ύστερα μου λέτε ότι έκανε rebranding και έμαθε. Δεν έμαθε από
12: μια ερώτηση.
3: Είναι μισό λεπτό, παιδιά.
12: Μια ερώτηση, προβληματισμό, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει. Όταν λέμε πατριωτικός φόρος, εννοούμε ότι είναι πατριώτες αυτοί που θα φτιάξουν τον νόμο ή αυτοί που θα πληρώσουν?
9: Αυτοί που θα πληρώσουν.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
12: Από αυτό που ακούσαμε, καταλάβαμε τον άποδο.
3: Ναι, λοιπόν. Καλείται ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών Γιώργος Παπάς, νέο Αστέρι. Είναι από τους καινούριους που τον έχει εισάγει εδώ τον τελευταίο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας και αναλύει στο Μέγκα την πατριωτική εισφορά.
16: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
17: Άρα συγκεκριμένο θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πόσο έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε? Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
16: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
17: Άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς?
16: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το μητρό των πραγματικών δικαιούχων.
18: Πλούσιος ποιος θεωρείτε, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
16: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα. Έχει,
17: ναι,
16: δηλαδή,
17: αλλά σας πω με ένα κριτήριο δεν θα είναι αυτό το 1%, ναι. Με κάποιο κριτήριο δεν είναι? Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
16: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτήσουμε το περιουσίο. Μόλις καταρτιστεί το περιουσίο.
17: Αλλά δεν είστε έτσι.
18: Αλλά δεν το έχετε αυτό.
16: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
17: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
16: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
3: Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη Αντρέα, μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό. Είναι καθηγητής. Να ξέρετε ότι διδάσκει σε φοιτητές και φοιτήτριες.
9: Επέτρεψε, ναι. Αυτός είναι ο ίδιος ο οποίος έκανε την εξής ιστορία. Θα δώσουμε, λέει, 5.000 ευρώ σε 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο που ζουν μακριά από τα σπίτια τους. Και έκανε και το λογαριασμό 5 επί 80 κάνει 400. Και για 4 χρόνια διέρεσε το 400 αντί να το πολλαπλασιάσει και έκανε το ετήσιο κόστος είναι 100 εκατομμύρια αντί για 1 δισεκατομμύριο 600.000. Εγώ σε κάποια εκπομπή την Κυριακή το περιέγραψα όπως αλλιώτικα αυτό. Είναι η οικονομία του Καραγκιόζη.
3: Ναι, μισό λεπτό. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη δεύτερη φορά ο Αλέξης Τσίπρας και δίνει συνέντευξη τύπου και λέει για τον πατριωτικό φόρο.
19: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
9: Λοιπόν, αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει λεχθεί ποτέ. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Το διάρρη είναι περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνεχώς αυξάνει η αξία του. Η κατάσταση στην τράπεζα συνεχώς μειώνεται η αξία λόγω πληθωρισμού. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από οικονομικά. Τι τα θέλουν για να κατέβουν.
3: Έρχεται λοιπόν ο καθηγητής Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομέας οικονομικών, μετά τη συνέντευξη τύπου, είναι ο ίδιος που ακούσατε προηγουμένως και λέει τα εξής στην ΕΡΤ.
20: Θα φέρουμε το περιουσιολόγιο, θα το καταρτήσουμε, έχει μια δύσκολη δουλειά και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που η ρίστο εμπαρόδο δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
21: Εσείς είχατε κάνει μια έτσι αναφορά, άρα λέτε δεν είναι θηρίδες, δεν είναι κοσμήματα, δεν είναι δαχτυλίδια.
20: Εμείς πολλές φορές, επειδή είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πολλές φορές επεξηγούμε περαιτέρω νομίζοντας ότι μιλάμε σε φοιτητές. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι διεθνώς υπάρχουν. Το περιουσιολόγιο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα στις υπόλοιπες χώρες.
21: Ναι.
20: Η βάση φορολόγησης όμως θα είναι η ακίνητη και η κινητή περιουσία, όπου κινητή περιουσία μιλάμε για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
21: Επειδή έφερε το παράδειγμα με τις καταθέσεις των 5 εκατομμύριων, μπορεί να μπει κάποιος φόρος στις υψηλές καταθέσεις, για παράδειγμα, κύριε Παπά.
20: Η πατριωτική εισφορά, μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
21: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
20: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
3: Λοιπόν, σε ακούω μισό λεπτό για αυτό το περιουσιολόγιο, Νίκο, πώς μπορεί να καταρτιστεί, για να πάμε στον επίλογο για αυτό το σκέλος του Ανδρέα Δελμιώτη. Ορίστε.
12: Πληροφορίες πολλές υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν. Δεν το συζητάμε και ήδη υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, όσοι κάνουμε αποθενέσκες, έχουμε ήδη αποκαλύψει τα πάντα. Ό,τι έχουν. Και είμαστε πολλοί, γιατί είναι μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων, τα σώματα ασφαλείας, οι δημοσιογράφοι, η δικαστική λειτουργία. Είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες των υπόχρεων. Τα στοιχεία υπάρχουν. Το θέμα είναι αν καταλαβαίνουμε και αν τι είναι αυτά τα στοιχεία και αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, ακούστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελλάς ότι το 1% των καταθετών ελέγχει το 46% των καταθέσεων. Και σε αυτό μέσα το 1% δεν μας είπε τι υπάρχει, στο οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι είναι 31,7 εκατομμύρια καταθέτες. Δεν είναι τόσο οι Έλληνες πολίτες. Κάθε ένας έχει πολλούς λογαριασμούς. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν νομικά πρόσωπα, υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχει το σύμπαν, υπάρχουν επίσης...
3: Δεν αντέχει ο Ανδρέας, δεν αντέχει.
9: Νίκο, μην πας μακριά. Γιατί το κατήρισαν οι άλλες χώρες.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
9: Για μένα αυτό είναι
3: επίλογος,
9: για μένα...
3: Επίλογος. Πάρτε παράδειγμα, λέει ο Δερμιώτης, στο Μονακό. Πρακτικά εκεί δεν υπάρχει κανένας φόρος για τους κατοίκους εκτός από τους Γάλλους. Μάλιστα. Θα διαρωτάστε τότε πώς μαζεύει λεφτά το κράτος αφού δεν έχει φόρους. Σας το φύλαγα για έκπληξη, γράφει ο Δημιώτης στην Καθημερινή. Τα σημαντικότερα έσοδα του κράτος στο Μονακό που δεν έχει φόρους είναι ο ΦΠΑ που αντιπροσωπεύει. το 51,5% των συνολικών εσόδων, παρά το γεγονός ότι ο βασικός συντελεστής για υπηρεσίες και αγαθά είναι 20%, ενώ η εστίαση έχει 10%, τα βασικά τρόφιμα 5,5% και ορισμένα είδη όπως φάρμακα και εκδόσεις 1,5%, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Τότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια σύγκριση, το Μονακό εισπράττει 31.130 ευρώ ΦΠΑ ανακάτοικο και η Ελλάδα μας 2.539 ευρώ ανακάτοικο, που τεκμηριώνει ότι καλύτερα να προσελκύεις τους πλουσίους παρά να τους διώχνεις.
9: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και πάμε εμείς να ανακαλύψουμε ξανά. Όταν 16 χώρες το δοκίμασαν πριν από 20 χρόνια και απέτυχαν και το κατήργησαν, γιατί να εμείς να πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε σε αυτό το πράγμα? Το μόνο πράγμα που πέτυχαν όλοι αυτοί ήταν οι πλούσιοι να φύγουν, γιατί οι περισσότεροι πλούσιοι από αυτούς είτε τα σπίτια τους θα τα έχουν σε κάποιο trust ή σε κάποια offshore εταιρεία. Λοιπόν, και το μόνο πράγμα που θα κάνουν θα πατήσουν ένα κουμπί και θα γίνουν φορολογικοί κάτοικοι κάποιας άλλης χώρας, η οποία και θα ζει καλύτερα από αυτούς. Δηλαδή, σώνει και καλά, θέλουμε. Ξέρετε τι γίνεται? Όλοι μιλάνε για αυτή την... να καταργήσουμε τις ανισότητες. Δεν καταργούνται οι ανισότητες. Επειδή όλοι δεν μπορούν να γίνουμε πλούσιοι, κατάργηση των ανισοτήτων σημαίνει όλοι να γίνουμε φτωχοί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
3: Λοιπόν, αυτό το είπε ο Λένιν. Πολύ ωραία λέει ο Ανδρέας Δημιώτης και με αυτό κλείνουμε. Όταν ρωτήθηκε γιατί ταξιδεύει ο ίδιος πρώτη θέση με το τρένο, απάντησε: μετά την Επανάσταση όλοι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Είδαμε το αποτέλεσμα. Στη ζωή μας, δόξα τω Θεώ.
9: Γι' αυτό και απέτυχε η Σοβιετία, ενώ στην Αμερική, που το όνειρο είναι να γίνουν εκατομμυριούχοι, είναι The American Dream. Και γι' αυτό και έχει επιτύχει μια χώρα, ο καπιταλισμός εναντί του κομμουνισμού.
3: Νίκο, τελικά σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Δημιώτη, για την παρουσία σου σήμερα. Πολιτικά θα μιλήσουμε...
9: Δεν μ' άφησε να πω την ιστορία του Καραγκιόζη.
3: Πες την, να κλείσω αυτή. Νίκο, μισό λεπτό.
9: Λέει ο Χατζημάτης στον Καραγκιόζη, ο Νιόνιος, σου λέει ο Καραγκιόζη, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέω, μάλλον ο Καραγκιόζης στο Νιόνιο, του λέει, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μόνο μία, πάρτινε την παίρνει. Του λέει ο Καραγκιόζης, κοίτα, του λέει, μου χρωστάς 1 λίρα, σου χρωστάω 1 λίρα, είμαστε μπάτσι.
3: Αυτό υπάρχει, μπήκε σε ταινία αυτό, έτσι, σε ελληνική ταινία, ακριβώς.
9: Οι λογαριασμοί που άκουσε σήμερα κάτι τέτοιο είναι.
3: Νίκο, τελικά τα 7,5 δις του Τσίπρα δεν είναι σε την τετραετία, είναι στο έτος αποκάλυψε ο κύριος Κουτεντάκης. Δηλαδή εκεί αγγίζουν την τελειότητα αυτοί οι αλασίτες.
12: Ναι, είναι ακριβώς.
3: Το έχω και συγκριτικό αυτό, αλλά πρέπει να κάνω διάλειμμα τώρα, δεν το προλαβαίνω.
12: Το πω πολύ απλά.
3: Το έβγαλε ο Δημήτρης Τάκης στο Άξιον. Είχαν τον Κουτεντάκη προχθές και του λέει, ναι. Και λέει ο Κουτεντάκης, να το ακούσουμε μισό, 29 δευτερόλεπτα είναι, παρακαλώ. Λοιπόν, Κουτεντάκης Άξιον, 7,5 δις. Πάμε.
21: Άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
0: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψουν. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
1: Α, οι ετήσιες 7,5.
0: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
1: κριτήρια. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
21: Διότι έτσι το έχουν.
1: Άρα είναι.
0: Άμα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
1: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
3: Το ανέκδοτο είναι αυτά που είπε ο Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου, παρακαλώ.
22: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις.
3: Φαντάζομαι, κυρίες και κύριοι, έχετε ψυχαγωγηθεί για Δευτέρα. Νίκο, μια κουβέντα πρέπει να κλείσω, τα έχω τεινάξει όλα στον αέρα.
12: Σχεδόν όλα αυτά που συζητάμε είναι πιστωτικό γεγονός. Αν αυτό προκύψει ως σκηνικό μετά από τις εκλογές.
3: Πιστωτικό γεγονός, τι εννοείς, Νίκο, δεν είναι τόσο
9: εύκολο. Πτώχευση.
3: Σε μια κοινωνία που πιστεύει στο σαμάνο γιατρό,
12: πρόβλημα.
3: Είναι τι θα πει πιστωτικό γεγονός.
12: Σημαίνει ότι βγαίνουμε εκτός λογαριασμών, βγαίνουμε εκτός...
3: Ναι. Πτώχευση, αυτό που λέει η χρεοκοπία, αυτό που λέει ο Ανδρέας.
12: Θα αρχίσω να βαράνε οι καμπάνες.
3: Καλημέρα σας, Νίκο. Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Κύριε Δρυμιώτη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ.
3: Διάλειμμα πρώτο εδώ.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
2: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
24: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι, di qualità.
25: Τι παίζει εκεί?
26: Δωροστροφό τη Novibet.
25: Δωροτροχό.
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
25: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
27: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
29: Διζυγλικινικό.
28: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
29: Natural Factors.
28: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
30: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
31: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
32: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
33: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
34: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
35: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
36: ερχόμαστε!
35: Θοδωρής Μαμβακάρης,
36: Τάκης Γιαννούτσος.
35: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
36: Στο Sky 100,3.
3: Μητροπολιτικό.edu.gr. 8 στους 10 από φοιτητούς τους σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 8%, δηλαδή το 80%, 8 στους 10 εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφοίτηση. Για όλα όσα χρειάζεστε, Μητροπολιτικό.edu.gr. Διάλειμμα εδώ.
37: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
38: Μεγάλη προσφορά!
39: Όχι, όχι.
38: Τεράστια προσφορά.
39: Ούτε.
38: Πάμε. Το έχω.
0: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
3: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Παλαιό Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίει από εχθές το απόγευμα στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στη 1 μετά το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μικροβιότητας αλλά και για ένα νέο app application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια για τις ιατρικές πράξεις όπου επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται για κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτρι Τζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο Beach Bar ήταν ο Αλκέτρι Τζάι που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές του Δαμοκού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Χωρίς αισθήσεις τους εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου εχθές στη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν

0: τράπεζα τη κόρη του θανόντος μηχανοδηγού τη επιβατική αμαξοστοιχία Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της ερωτήσης ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμονο Παναθηναϊκό Στάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθούν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη μία συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξ του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ για τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη σε Ντούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάβη Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε στον Ερυθρό, του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την προγόνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.

0: Eurostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις υφίστανται οι οδηγοί σήμερα λόγω και των ανοιχτών πλέον σχολείων στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ενδεικτικά, ο άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματά του είναι ακινητοποιημένος. Η Βασιλής Σοφίας από τον Γιάννηνο Δρομέα και το Χίλτον προς τη Βουλή ομοίως. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και το Βύρονα, ιδιαιτέρως βεβαρημένα και αυτά. Η παραλιακή προς τον Πειραιά με πολλά προβλήματα από τον Άλυμο ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Το οποίο λιμάνι στο δεξιόστροφο είναι και αυτό ακινητοποιημένο, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της έχει σημαντικές καθυστερήσεις και αυτή ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια τουλάχιστον. Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και αυτά με μεγάλες καθυστερήσεις. Επί της ουσίας, ο Σκαραμαγκάς είναι το μόνο σημείο του Λεκανοπεδίου που έχει την κίνηση που περιμένουμε να βρούμε.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για τις εργάσιμες ημέρες ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Σήμερα γιορτάζει η Σταυρούλα και ο Σταύρος, στους οποίους εύχομαι να είσαστε γεροί, δυνατοί, υγιείς και δημιουργικοί. Κάθε καλό για τη ζωή σας. Τα πολιτικά θέματα θα τα συνοψίσω και στην αυριανή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ τα τρέχοντα φίλες και φίλοι. Τώρα, οι αιτίες αυτών των ζητημάτων που διαπιστώνονται των πολιτικών αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Για άλλη μια φορά ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος είναι στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας κύριε Κοντογιαννόπουλε, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους, μάλλον από τους ελαχίστους, ούτε καν λίγους, ελαχίστους, που διατυπώνουν ευθαρσώς τη γνώμη τους για ποια είναι η αιτία του κακού, ποια είναι η ρίζα όλων των ζητημάτων. Λοιπόν, να αρχίσουμε κύριε Κοντογιαννόπουλε. Καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα, Άρη.
3: Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό φθινόπωρο.
4: Καλή δημοσιογραφική χρονιά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα αρχίζουν όλα.
3: Λοιπόν, το πρώτο σας θέμα, εντιμότητα ή διαφθορά.
4: Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχω πει, γιατί είναι βιωμά μου πλέον αυτό, ότι πρέπει επιτέλους να ξαναρχίσουμε από την αρχή, από το 1974. Ποια ήταν η αφετηρία του 1974? Αλλαγή καθεστώτος, όχι πολιτικού συστήματος, αλλαγή καθεστώτος και αλλαγή της παιδείας εκβάθρων. Βρισκόμαστε σήμερα στην ίδια αναγκαιότητα. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Καταραίει το πολιτικό σύστημα. Τα φαινόμενα αποσύνθεσης τα βλέπω. 50 ανεξάρτητοι βουλευτές. 15 κόμματα. Τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι το πολιτικό της σύστημα.
3: 50 ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι περιμένουν
4: κοιτάνε που θα τρουπώσουν.
3: Όχι, που θα τρουπώσουν.
4: Που θα τρουπώσουν.
3: Έτσι.
4: Και είδαμε.
3: Μόνο μια παρένθεση. Ναι. Το θέμα παιδεία, παύλα εκπαίδευση, θα το συζητήσουμε αυτοτελώς σε μια επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Προσεχώς εννοώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
4: Είναι οι δύο πυλώνες της χώρας και της δημοκρατίας. Αλληλένδετα. Παιδεία και πολιτική πάνε παράλληλα. Τέλειωσαν οι παρελάσεις των πολιτικών αρχηγών. Τι είδαμε? Από την αντιπολίτευση ακούσαμε προγράμματα. Προγράμματα, οράματα κτλ. Σήμερα το πετρέλαιο πάει, εκτοξεύεται $108. Ποιο πρόγραμμα μπορεί να στηριχθεί σε αυτό? Ο στρατηγός Ντεγκόλ, που υπήρξε θαυμαστής στα βιετικά μου χρόνια, είχε πει: τα προγράμματα δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτικό πρόταγμα. Διότι κανένας δεν ξέρει ποια κατάσταση θα βρει όταν θα ανέβει στην εξουσία. Τι μετράει συνεπώς? Η προσωπικότητα του ηγέτη. Αυτό μετράει. Και εκεί φάνηκε διαφορά. Είδαμε έναν ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξέρεις δεν έχω λόγους να τον κολακεύσω, το αντίθετο. Είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε, κατέχει όλα τα προβλήματα. Όλους τους φακέλους τους κατέχει ως καλύτερα από τους υπουργούς του. Τι ήταν οι άλλοι, μιλάω για τους δύο που ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Τι είδαμε? λόγια, υποσχέσεις. Θα μου επιτρέψεις μια προσωπική αναφορά και θα με συγχωρήσουν οι ακροατές μας για αυτή την προσωπική αναφορά. Διατέλεσα 30 χρόνια βουλευτής και περίπου 10 χρόνια υπουργός. Άρη, ποτέ δεν πέρασε το μυαλό μου ιδέα να γίνω ούτε αρχηγός ούτε πρωθυπουργός. Είχα επίγνωση ότι δεν ήμουν ούτε Καραμαλής, ούτε Παπανδρέου, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Σιμίτης. Και ήθελα ο αρχηγός μου να είναι πάνω από μένα, να μπορώ να προσφεύγω σε αυτόν, διότι δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι υπεύθυνος για όλα αυτά τα προβλήματα. Και βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους. Ο Ανδρουλάκης, τι έχει κάνει ο Ανδρουλάκης? Ένα προϊόν του κομματικού συστήματος που πήγε 8 χρόνια στις Βρυξέλλες. Δεν έχει μπει σε υπουργείο, σε υφυπουργείο. Και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Κοίταξε, όσοι διατέλεσαν μετά το 4 μέχρι το 19, Καραμαλή, δεν ισχυρίζομαι ότι ήμουν καλύτερος, δεν ήμουν χειρότερος και δεν είχαν και δική μου εμπειρία. Πού μας οδήγησαν? Στη χρεοκοπία. Στη χρεοκοπία και την πολιτική και την οικονομική. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτό το. Είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Δεν πάει άλλο το πολιτικό. Yeah. Όταν λέμε να αλλάξει, τι εννοούμε? Πρώτον, μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ας βρεθεί ένας μέσος όρος. Πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι κάνουμε τα απαραίτητα. Δεν προσφέρουμε θέσεις. Κατάργηση του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι ο εκμαυλισμός των πάντων, η συναλλαγή, η δοσοληψία, το ρουσφέτη, η διαφθορά. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης δεν βγαίνουν βουλευτές που πρέπει να μοιράζουμε τα υπουργηλίκια Βόρειο Ελλάδα, Νότιο Ελλάδα.
3: Σε κάθε πράγμα, κύριε Κοντογιανόπουλο, που έχετε πει τώρα στις προτάσεις σας, πρώτα απ' όλα, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά αυτή η πρόταση περί μείωσης βουλευτών να είναι στο στόμα της κυρίας Καριστιανού και να μην το διαχειρίζεται κεντρικά ένας πρωθυπουργός του ορθολογισμού, ένα. Δεύτερον, αυτό που είπατε για τον Σταυρό προτίμησης, είπα στον πρόλογό μου ότι τα πολιτικά, εννοώντας αυτά τα διαχειριστικά ζητήματα που βλέπω σήμερα στην κυβέρνηση, θα τα διαχειριστώ αύριο στην εκπομπή, διότι ήδη στον βόρειο τομέα, από τον διαγωνισμό, έχουμε μια εσωτερική κόντα στην κυβέρνηση στην πρόταση του Παύλου Μαρινάκη, απαντά το Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να πω ότι είναι ένα σύμπτωμα.
4: Ήταν ένα φάουλ του Μαρινάκη αυτό. Δεν μπορεί να δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την προσωπική του άποψη. Δεν υπάρχει προσωπική άποψη.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σωστή λάθος η προσέγγιση, σωστή λάθος η γνώμη του, σωστό λάθος όπως το λέτε εσείς, αν πρέπει, ποια είναι τα καθήκοντα του. Αλλά η εικόνα που εμφανίζει η κυβέρνηση σε σχέση με έναν υπερδραστήριο πρωθυπουργό που τρέχει δεξιά-αριστερά είναι η κυβέρνηση, η εικόνα της δεν είναι καλή. Αλλά αυτά θα τα αφήσουμε στην αυριανή μας συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε σήμερα, διαβάστε τον Θανάση Μαυρίδη στο libera.gr. Ορίστε, κύριε Κοντογιανόπουλε.
4: Τρίτον, θεσμικά αντίβαρα στο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα που καθιερώθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά συνεχίστηκε από όλους τους μετέπειτα πρωθυπουργούς. Και κύριος μοχλός είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο πρέπει να αναβαθμιστεί. Ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να αναβαθμιστεί. Και τέλος, και πιο σημαντικό, δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων και διαφάνεια των οικονομικών τους. Το 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό με συμφωνία Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν που ορίζει τους κανόνες δημοκρατικής οργάνωσης δημοκρατικών κομμάτων. Το 25 έγινε αυτό. Ακούσατε να γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα? Κανένα κόμμα να αναφέρεται σε αυτή την αναγκαιότητα που θεωρείται αυτονόητη για να υπάρχει μια δημοκρατία? Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η ώρα να τα θέσει για διαβούλευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αναλάβει την πρωτοβουλία. Και εκεί θα φανεί ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για την ποιότητα του πολιτικού συστήματος. Και όταν άκουσα από το στόμα του κύριου Τσίπρα ότι πλέον πολιτικοποιείται και η εντιμότητα και η ηθική, κομματικοποιείται. Από εδώ οι έντιμοι, από εκεί οι ανέντιμοι. Εντιμότητα ή διαφθορά. Και καλεί το λαό να επιλέξει την μεταξύ εντιμότητας και διαφθοράς. Και εγώ θεωρώ τον Τσίπρα έξυπνο άνθρωπο. Και επικοινωνιακό, αλλά και θρασί. Διότι πρέπει να έχεις θράσος για να 40 χρόνων να αναλάβεις διακυβέρνηση μιας χώρας. Πάνω απ' όλα θράσος. Έχει και ικανότητες, αναμφισβήτητα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια επίδειξη θράσους. Διότι ανοίγεις ένα θέμα που είσαι από όλες τις πλευρές ανοιχτός.
3: Με δύο υπουργούς καταδικασμένους από τον Άριο, από το ειδικό δικαστήριο.
4: Έχουν κυβερνήσει και τα τρία κόμματα.
3: Με μια σκευωρία που στήθηκε όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός.
4: Όχι, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Αυτή τη στιγμή είναι 52 χρονών. Δεν έχει επάγγελμα. Δεν ασκεί κανένα επάγγελμα. Δεν έχει κανένα εισόδημα, διότι ούτε σύνταξη έχει, ούτε μισθό, ούτε τίποτα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς βιοπορίζεται. Θυμάμαι ότι είχε πει όταν ξεκίνησε ότι ζει στο Νίκη. Και ζει ακόμα στο Νίκη. Πρώτον, πώς βιοπορίζεται. Δεύτερον, όταν είσαι σε αυτή την οικονομική κατάσταση, πώς κάνεις κόμμα. Κόμμα, εκδηλώσεις και όλα αυτά. Τρίτον, βγαίνουν στην επιφάνεια οι Βενεζουέλες. Η σχέση με τη Βενεζουέλα. Τέταρτον, έχεις την πλάτη στον Καλογρίτσα. Τα έχει πει ο άνθρωπος, καταστράφηκε. Πώς λοιπόν ανοίγεις ένα θέμα που είσαι διάτριτος από όλες τις πλευρές?
3: Ναι, στην ερώτηση που του έγινε προχθές στη συνέντευξη τύπου, είπα από εδώ και μετά θα κάνει μια εφαρμογή για να φαίνονται τα έσοδα, οι εισφορές των μελών. Αλλά δεν μας είπε το έως τώρα πώς γίνονται. Τα έως τώρα εκεί χάθηκαν αυτά. Λοιπόν, αλλά και κανένας δεν τον πιέζει κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κοντογιανόπουλε, διότι από ό,τι βλέπω.
4: Είναι γενικό το πρόβλημα.
3: Μεταξύ εντύμων, τι λένε.
4: Λοιπόν, το ερώτημα είναι. Υπάρχει διαφθορά. Θα πω διάχυτη διαφθορά. Διάχυτη διαφθορά. Και οι τρεις πυλώνες της δημοκρατίας, κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό σύστημα, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός, είναι η διαφθορά, είναι διάχυτη. Θα πω την αλήθεια. Η διαφθορά είναι συστημική πλέον. Την παράγει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Και θα σου το πω πάρα πολύ απλά, που πιστεύω ότι περισσότερος κόσμος το αγνοεί. Υπάρχει το ΖΙΤΑ ψήφισμα του 1975, που καθόριζε τις αποζημιώσεις του βουλευτή. Ως αξίωμα, ο βουλευτής δεν είναι επάγγελμα. Είναι αξίωμα που το δίνει και το παίρνει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι επάγγελμα. Είναι μια αποζημίωση. Και όριζε ότι η αποζημίωση αυτή ισούται με τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα ξεκινώ λέγοντας ότι το 50% είναι για να ζει και το 50% είναι για τα έξοδά του. Από 1η-1η-13, με απόφαση της συγκυβέρνησης των τεσσάρων και από ό,τι έμαθα απέτηση του Κουβέλη, καταργήθηκε το ΖΙΤΑ Σύνταγμα. Οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί μετά το 13 δεν δικαιούνται καμία απολύτως ούτε αποζημίωση ούτε σύνταξη. Σύνταξη εννοώ. Και έρχεται καπάκι ο πρόεδρος Βούτσης και παίρνει απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, δηλαδή με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αποσυνδέεται η αμοιβή και η σύνταξη των προηγούμενων του βουλευτή με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Αυτός ο αντικοινοβουλευτικός λαϊκισμός της αριστεράς, διότι από εκεί προέρχεται, έχει οδηγήσει στα σημερινά φαινόμενα της σύψης και της διαφθοράς. Γιατί έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης καταστατική δέσμευση ότι θητεία μέχρι 20 χρόνια. Σημειώνω πρώτον ότι θητεία σε κοινοβούλιο δεν υπάρχει σε καμία κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αλλά ας πάρουμε το παράδειγμα. Ένα κομματικό στέλεχος, κατά κανόνα ανεπάγγελτο, δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα, έχει μπει στην πολιτική. Κάθεται 20 χρόνια βουλευτής. Και βγαίνει μετά και είναι στον αέρα. Τι θα κάνει αυτός όταν βρεθεί σε θέση εξουσίας? Γι' αυτό τα φαινόμενα έχουν πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να λέει όλοι το ίδιο είναι. Αν λοιπόν δεν ανατραπεί, αν δεν προχωρήσουμε σε μια δημιουργική καταστροφή και επανίδρυση του πολιτικού συστήματος, η χώρα δεν έχει μέλλον.
3: Διάλειμμα, συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, κυρίες και κύριοι, κύριε Κοντογιανόπουλε. Στη Χαλκιδική και στις Σκουριές, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο για να περάσει στο περιβάλλον διαλύματος μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Οι Σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο.
5: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Φιλής, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Βύρωνα και στη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οίκια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρώνουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε στον ΣΚΑΙ Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια εντοπίστηκαν να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους και άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα, σταυρούλες και σταύρους. Πάμε κύριε Κολομιχάλη δυνατά και γρήγορα.
4: Αρχίζουμε από ένα τροχαίο που έγινε από την Κόρινθο προς την Αθήνα στο ύψος της Κινέδας. Υπάρχει καθυστέρηση, μην τρέχετε. Στο λεκανοπέδιο μπορεί να φτιάχνει σιγά σιγά η κατάσταση, αλλά ακόμα έχουμε αναμονή σε πάρα πολλά σημεία. Αττική οδός, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Δημοκρατία. Με ζόρια, άνοδος Κηφισού το ίδιο, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς το λιμάνι.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το θέμα είναι υπέροχο για εκείνους που θέλουν να ασκήσουν από τα δεξιά κριτική στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση και κυρίως για εκείνο το κομμάτι το νεοδημοκρατικό ή το έξω νεοδημοκρατικό της δεξιάς που δεν ακούει Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη και ταράζεται. Έκανα την εξής απλή ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ απλή ερώτηση, μπορεί να την κάνετε όλοι, δεν ήταν καν τίποτα φοβερό. Πώς δίνεται άδεια στους κρατουμένους εβδομαδίας εξόδου από τις φυλακές? Και η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε, λατρεμένες μου και λατρεμένοι μου, στο ερώτημα ποιος αποφασίζει. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Καταστήματος Κράτησης, το οποίο αποτελείται από τον Εισαγγελέα Επόπτη, τον Διευθυντή της Φυλακής, τον Αρχαιότερο Κοινωνικό Λειτουργό. Η απόφαση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Αν απορριφθεί δύο φορές, ο κρατούμενος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών. Άρα, λατρεμένοι μου δεξιοί και ακροδεξιοί, Ούτε ο Χρυσοχοΐδης αποφάσισε να βγει ο Αλκέτρης ζάει έξω, ούτε ο Φλωρίδης. Ξέρω, σας στεναχωρώ τώρα, αλλά σας διάβασα την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης. Την καλημέρα μου. Κύριε Κουνταγιώνα, συνεχίζουμε. Παρακαλώ.
10: Να συνοψίσω αυτά που είπαμε πριν. Το πολιτικό σύστημα, όπως λειτουργεί σήμερα, είναι αποθητικό για κάθε αξιόλογο άνθρωπο. Ποιο σοβαρό επαγγελματία θα αφήσει τη δουλειά του που δεν θα, την ξαναβρει μετά για να ασχοληθεί με την πολιτική? Και ελκυστικό για ανεπάγγελτα κομματικά στελέχη και μετριότητες. Και αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Απόδειξη. Το 1974 με έναν Καραμαλή πρωθυπουργό τον περιέβαλαν 10 πρωθυπουργήσιμοι. Να μην αναφέρω τα ονόματα. Ράλης, Αβέροφ, Μητσοτάκης, Παπαλιγούρας, Τσάτσος, Στεφανόπουλος. Σήμερα δύσκολα βρίσκεις 10 υπουργήσιμους. Και πάμε παρακάτω. Πριν από τη μεταπολίτευση, οι σημαντικές οικονομικά οικογένειες διέθεταν ένα μέλος τους στην πολιτική για να βρίσκονται κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σήμερα βλέπετε κανένα γόνο μεγάλης οικογένειας μέσα στην πολιτική? Όχι.
3: Διότι, τι κάνουν όλοι αυτοί?
10: Διότι απλούστατα την αγοράζουν, Άρη μου. Την αγοράζουν με διάφορα μέσα. Με διάφορα μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό έχει και άλλη συνέπεια.
3: Διάφορα μέσα είναι ο χρηματισμός, κύριε Κουνταγιώνα.
10: Χρηματισμό, ναι. Και άλλη συνέπεια έχει. Ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ο ρόλος της πολιτικής είναι κατεξοχήν παιδαγωγικός. Ποια είναι τα παιδαγωγικά μηνύματα που ασκεί σήμερα το πολιτικό σύστημα στην κοινωνία? Αρνητικά είναι όλα τα μηνύματα που είναι. Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλει μια διπλή αλλαγή. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος που θα επιφέρει και αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης. Δεν μπορούμε να πάμε στα αυτά που σ' άκουγα και πριν, τον Υπουργικά Συμβούλια 65 βουλευτών. Μάξιμου 30-35, όπως είναι σε όλες τις χώρες. Και πάμε τώρα στην ουσία. Ποιο είναι διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης? Είναι αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά ή θα ξαναγυρίσει πίσω ή θα οπισθοδρομήσει. Ποια είναι η προϋπόθεση για να συνεχίσει η πορεία της χώρας? Η πολιτική σταθερότητα, η οποία συνεπάγεται και την οικονομική σταθερότητα. Φωνάζει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας. Πολιτική σταθερότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπουμε η Γερμανία, η Μεγάλη Γερμανία που έχει καταντήσει. Βλέπουμε η Μεγάλη Βρετανία το ίδιο. Ποιος απεργάζεται την πολιτική σταθερότητα? Πρώτα το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η ίδια είναι η αντιπολίτευση. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι υπεύθυνος και για την αντιπολίτευση. Άμα η αντιπολίτευση δεν έχει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το πρόβλημα είναι αυτό. Ο διεθνής ορίζον είναι γεμάτο σύννεφα. Τα ελληνοτουρκικά είναι γεμάτο σύννεφα. Και κακώς κατηγόρησα τον Φλωρίδη που επικαλέστηκε την πραγματικότητα. Ότι ο Σάκης η χώρα βρέθηκε σε ακυβερνησία, σε δύσκολες πολιτικές συνθήκες. Πάντοτε η Τουρκία επιχειρούσε ένα βήμα μπροστά στη θέση της. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση? Είναι γνωστό το λεγόμενο κλαμπ του καπνεργοστασίου. Ένα συνοθήλευμα μίντια, πολιτικών, οικονομικών παραγόντων που έχουν ένα στόχο: να φύγει ο Μητσοτάκης. Ασφαλώς και ο Μητσοτάκης θα φύγει και κάποια στιγμή πρέπει να φύγει. Αλλά είναι δυνατό να είναι το διακύβευμα να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ποιος? Έχουν να προτείνουν κάποιον να τον αντικαταστήσει? Μου θυμίζει στα φοιτικά μου χρόνια, την περίοδο του 61. Ποιο ήταν ο στόχος της αντιπολίτευσης? Να φύγει ο Καραμαλής. Έφυγε ο Καραμαλής. Τι έγινε? Πήγαμε σε δικτατορία.
3: Πάντως, εγώ κύριε Κωνσταντινόπουλο, βλέπω το εξής. Τα τελευταία δύο χρόνια έγινε αυτό το περίφημο αλλαγή εν κινήσει. Απέτυχε, διότι πρόκειται περί μιας μπαρούφας. Δηλαδή, είναι αλλαγή εν κινήσει του πρωθυπουργού. Βλακίες. Ήρθαν τα ξυλόλια και τα λοιπά, ήρθαν ο Πεκεπέδες. Τώρα βλέπω ότι όλοι μαζί συνοστίζονται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά να ρίξει το Μητσοτάκι.
10: Πράγματι, αφού απέτυχαν με όσους κατά καιρούς πρόβαλαν, ακόμα και την κυρία Καριστιανού, τώρα εμφανίζεται πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Εγώ έχω ζήσει με τον Αντώνη Σαμαρά, προσωπικά έχω έχουν πορευτεί μαζί. Δεν τον κρίνω σαν πρόσωπο, τον κρίνω πολιτικά. Και δεν θα κάνω χαρακτηρισμό, θα αναφερθώ μόνο σε γεγονότα. Μόνο σε γεγονότα και ο κάθε νοήμων άνθρωπος ας βγάλει τα συμπερασματά του. Νεαρός πολιτικός επένδυσε στα εθνικά θέματα. Επιζημία των εθνικών θεμάτων και προσίδιον όφελος. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Μακεδονικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είναι υπεύθυνος γιατί για το κατάντημα, για την κατάληξη του μακεδονικού προβλήματος. Πρώτον, μετήχε στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που αποφάσισε την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε εκεί να τεθεί το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Διότι δεν θα μπορούσε να μπουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονίας που ίσχυε τότε, ίσχυε τότε. Ο Σαμαράς αδιαφόρησε. Και όταν του ζήτησε ο Μητσοτάκης για ποιο λόγο δεν τον συμβουλεύτηκε, του είπε ότι δεν ήθελε να σε ξυπνήσω μεσάνυχτα που πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Έρχεται δεύτερο γεγονός. Το πακέτο Πινέιρο. Όπου ο Γκλιγόροφ είχε συμφωνήσει στον προσδιορισμό τον εθνικό. Σλαβο-Μακεδονία. Αντέδρασε ο Αντώνης Σαμαράς. Και βέβαια, καπάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου που είπε όχι μόνο το όνομα, ούτε ένα γράμμα από τη λέξη Μακεδονία δεν μπορούμε να δώσουμε. Αποτέλεσμα, επικράτησε η ονομασία Μακεδονία. Και σήμερα παρά τη συμφωνία των Πρεσπών, εξακολουθεί να έχουμε το ίδιο. Όταν πέρασε την περίοδο της ερήμου, που έμεινε εκτός Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Όταν η Νέα Δημοκρατία τότε με Ντόρα Μπακογιάννη και Κώστα Καραμαλή είχαν υιοθετήσει την ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, Βόρειος Μακεδονία. Δεν τον ενόχλησε για να μπει στην επάνωδό του στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο γεγονός. Είναι η μοναδική περίπτωση στην πολιτική ιστορία της χώρας που ένας στέλεχος της κυβέρνησης ανέτρεψε την κυβέρνηση που τον είχε αναδείξει και πλήγωσε την παράταξη που τον είχε αναδείξει. Και ο λόγος της ανατροπής δεν είχε σαν αποτέλεσμα κανένα εθνικό ζήτημα. Είχε σαν αποτέλεσμα ότι ο νόμος για τον ΟΤΕ που είχαμε ψηφίσει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που παίρναμε τον ΟΤΕ από τις Ζήμες και την δίναμε σε στρατηγικό επενδυτή Ιάπωνα, δεν ψηφίστηκε. Δεν εφαρμόστηκε. Είχε ψηφιστεί, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου υποσχέθηκε την κατάργηση του νόμου. Καταργήθηκε πράγματι ο νόμος και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπάρχει και ένα παραπολιτικό που θα το πούμε μια άλλη φορά.
3: Συνεπώς καταλήγουμε
10: ότι σήμερα έχουμε την πρωτοφανή περίπτωση να ιδρύεται ένα κόμμα με μοναδικό στόχο το Γινάτη. Να πλήξει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αδιαφορώντας αν έτσι οδηγεί και την παράταξη. Και την παράταξη, διότι αυτή την κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό δεν μπορεί να το ανεχθεί ούτε η ίδια η παράταξη, ούτε και η πλειοψηφία των στελεχών που ασφαλώς στηρίζουν Μητσοτάκη και γνωρίζουν ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, στα άλλα κόμματα δεν είναι το ισχυρό χαρτί. Γι' αυτό θέλουν να πλήξουν το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πλήττουν το Μητσοτάκη, πλήττουν την παράταξη και ακόμα περισσότερο τη χώρα. Διότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις δυσμενείς, τις διεθνείς και τις εσωτερικές, θέλουν να αφήσουν την χώρα χωρίς πραγματικά μια σοβαρή και στιβαρή κυβέρνηση.
3: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κωνσταντινόπουλε. Είχατε άλλη μια φορά την ευκαιρία να τα πείτε.
10: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία, αλλά ισότα μη ακουόντων. Ελπίζω κάποια αυτή τη φορά κάτι περισσότερο να ακούσουν.
3: Και
10: δεν εννοώ μόνο τους πολιτικούς. Γιατί εντός του ποιοι δεν θέλουν την αλλαγή. Το πολιτικό σύστημα που είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Αλλά και οι ολιγάρχες. Διότι ελέγχουν το πολιτικό σύστημα. Αλλά ούτε όμως οι συνάδελφοί σου έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον.
3: Όχι. Αλλά πρωτίστως κανένα ενδιαφέρον δεν δείχνει η κοινοβουλευτική ομάδα και το Υπουργικό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, κύριε Κοντογερόπουλε.
10: Αργά ή γρήγορα πιστεύω νομοτελειακά θα οδηγηθούμε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.
11: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
18: ναι.
17: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
19: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
20: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Γνωρίζετε άλλωστε ότι η φετινή θεσμική πλέον συναυλία, η ετήσια του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, μεταξύ των καλλιτεχνών ο Γιώργος Νταράρας, που θα μας απόψε θα δώσει και τον τόνο και θα μας ψυχαγωγήσει ταυτοχρόνως. Η βραδιά έχει εκπλήξεις, κυρίες και κύριοι, πέραν από αυτές που έχουν ανακοινωθεί. Μία εξ αυτών, Θανάσης Πολυκαδριώτης, με τον Τζουρά του θα ανέβει στη σκηνή και θα παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας που έγραψε ο αείμνηστος Μάνος Λοΐζος. Όλοι Μαζί Μπορούμε θα βραβεύσει και πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν όλο τους τον εαυτό στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και εγώ το μόνο που έχω να σας πω τώρα, ακούγοντας αυτές τις πολύ ωραίες νότες, είναι ότι θα διευκολυνθείτε, όπως κάθε χρόνο, στην αποχώρησή σας από το Παναθηναϊκό στάδιο. Οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 θα είναι στη διάθεσή σας έως τη 1 μετά τα ξημερώματα, όπως και η ηλεφορική γραμμή ΟΣΥ 550, όπως και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, όπως και οι γραμμές μετρό 2 και 3, όπως και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Ευχαριστούμε πολύ το προσωπικό των μέσων μαζικής μεταφοράς και τις διοικήσεις των οργανισμών που συνδράμουν. Ο κύριος Γιάννης Πανολιός, ο οποίος κάθε χρόνο έχει αυτήν την ιδέα και την μοιράζεται με τους ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι που λέμε, με τους συνεργάτες που συγκροτούν την ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και πάντα όλοι εμείς περιμένουμε ποια θα είναι η ιδέα της επόμενης χρονιάς. Προς το παρόν όμως, να επιτύχει η σημερινή βραδιά. Κύριε Σπανουλία, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και καλή επιτυχία εκ των προτέρων.
1: Καλή επιτυχία και εύχομαι ο κόσμος που θα έρθει να περάσει ωραία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς παραγωγής, η οποία παραγωγή τη κάνει η EMI, τα πάντα για να περάσει ωραία ο κόσμος.
0: Αυτό
1: η
0: είναι.
1: Μουσική, οι καλλιτέχνες είναι γνωστοί, έχουμε κάνει τόση διαφήμιση που πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα έχει γράψει στο μυαλό του όσα έχουμε διαφημίσει εδώ και 4-5 μήνες.
0: Φαντάζομαι.
1: Που θέλω,
0: ορίστε, παρακαλώ, για πείτε μου.
1: Εκείνο που θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά είναι ότι ο σκοπός αυτής της συναυλίας, πέρα του να θυμηθεί ο κόσμος και να ψυχαγωγηθεί, είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για την αγορά δέντρων για τις δεντροφυτεύσεις του χειμώνα. Να σκεφτεί ο κάθε ένας που θα παραστεί απόψε ότι θα προσφέρει για τους σκοπούς μας αυτούς 3 δέντρα ο κάθε θεατής. Αυτά τα δέντρα θα τα φυτέψουμε εμείς από τον Νοέμβριο, Οκτώβριο και μετά.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με προλάβατε να, με το καλό να αρχίσει η περίοδος των δεντροφυτεύσεων. Εύχομαι καλή επιτυχία, εννοείται, άλλη μια φορά για τη σημερινή βραδιά, και περιμένουμε τις ιδέες σας για τη συναυλία του 27 και τις εκδηλώσεις του 27.
1: Αυτές θα τις μάθετε του χρόνου περίπου 2-3 μήνες πριν από σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλή επιτυχία, λοιπόν. Το σχεδιάζουμε το event, το γεγονός του 27, αλλά το σχεδιάζουμε στο μυαλό μας, δεν το ανακοινώνουμε, δεν το δημοσιοποιούμε, θα είναι, ελπίζουμε, μια έκπληξη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε
1: καλά. Πάνε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Άλλη μια σημαντική στιγμή, καλημέρα σας παιδιά.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
3: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η έναρξη σήμερα, η ένταξη στο πρόγραμμα το ραδιοφωνικό του Sky, μιας παρέας που επανέρχεται.
3: Επανένταξη, και
0: επανένταξη, είναι σωστά.
3: Είμαστε υπότροποι.
0: Ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος στις 5 το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Συνδροκέφαλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς επανέρχεστε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τώρα η συνύπαρξή μας μου θύμισε τις εκλογές του 12 που είχαμε κάνει μας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και κάτι Χριστούγεννα, παραμονή Χριστούγεννα.
3: Εκείνα τα Χριστούγεννα. Εκείνα τα Χριστούγεννα.
0: Η διανομή δώρων από τα χαράματα.
3: Εκείνο είναι εκεί που ερχόταν να πάρει τα δώρα του.
0: Η διανομή δώρων με όλα τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις πολύ ωραίες στιγμές του ραδιοφώνου που κάναμε, που ήταν. Γενικώς κάναμε διάφορες παλαβοσίνες.
2: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα έχουμε γίνει πάρα πολύ συντηρητικοί, δυστυχώς.
2: Όχι,
0: όχι. Έτσι δεν είναι.
3: Χάρη μου, ήρθαμε
0: σα προκαλώ
3: να σε ξανακουνήσουμε, να ξανακάνουμε.
2: Μπορεί να φορά μοβ γραβάτα και να μου θυμίζει Καστελόριζο.
0: Ναι. ναι. Εγώ σας προκαλώ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα επιλέγετε τραγούδια δικά σας.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι,
0: θα
3: ναι,
0: σας προκαλώ, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ήταν η πρώτη σου επιθυμία, αν θυμάμαι καλά, να επιλέγουμε τραγούδια δικά μας.
0: Έχω μία γνώμη σε αυτό, ότι η μουσική παραγωγή είναι για να επιλέγουν, δηλαδή να ακούω εγώ τις επιλογές σας. Αν να βάλω εγώ τις δικές μου επιλογές, τις ξέρω. Τις βάζω και τις ακούω.
3: Έχεις δίκιο.
2: Ακούς καλή μουσική εκεί.
0: Μου αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι έτοιμος να κάνουμε μια επαιτειακή εκπομπή. Θα βάλετε τα δικά σας, θα βάλω τα δικά μου.
3: Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη παραγγελία. Πες,
2: είναι κοντά
0: και όχι.
3: Άρη, είμαστε όλοι.
0: Τον δικό σας δεν έχω καμία παραγγελία. Όχι. Αλλά λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μάλλον κάνουμε παρέα την φετινή Χριστουγεννιάτικη εκπομπή.
2: Αμέ, από τώρα το κλείνουμε.
0: Το κλείνουμε από τώρα. Η εκπομπή 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστουγέννων το 8-10. Είναι σύμπραξη.
2: Σύμπραξη.
3: Ωραία. Ναι, ναι.
0: Το κλείσαμε.
3: Τελείωσε. Έγραψα από τώρα.
0: Ένα.
3: Ωραία.
0: Μάλλον.
3: Και αν ξανάρθω εγώ στην εκπομπή σου, Άρη. Αν ξεκινάμε με εκπομπέ και ξεκινάμε. Θα κάνουμε
0: το εξή τώρα. Θα παίζουμε δύο επιλογέ δικέ σα και μία δική μου.
2: Μία.
0: Όχι, μία. Πολύ ωραία.
2: Ωραίο deal, να το υπογράψουμε.
0: Όχι.
3: Μένει στα λόγια.
2: New deal.
0: Είμαστε σαν το Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Άγραφο.
3: Έτσι. Τέλειο.
0: Άλλο θα διαλυθούν τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εντάξει.
3: Μια χαρά.
0: Ελπίζω να μην διαλυθούμε εμείς.
3: Όχι.
2: Όχι, να μην έχουμε Brexit.
3: Ευχή. Τώρα με μαύρο γραβάτα πάλι δεν σε βλέπω, αλλά εντάξει.
0: Είναι η μέρα σήμερα. Έχω τηλεόραση. Δύο ώρες είναι η μέρα σήμερα. Καταλάβετε το, γι' αυτό είναι το μοβ.
3: Εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλή αρχή. Ευχαριστούμε Θοδωρή. Γεια σου, Τάκη.
3: Σας ευχαριστούμε όλους.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ραντεβού για την ηχογράφηση 25 Μαρτίου.
3: Δεκεμβρίου.
0: Η κυρία από Πουλίδου λέει θέλει και πρωτοχρονιά.
2: Εντάξει. Και πρωτοχρονιά.
0: Θα γράψουμε και πρωτοχρονιά.
3: Άμα σου είπα εγώ να μην έρθει με Θοδωρή, τα έλεγα εγώ. Μην πούμε μέσα από τη ζωή.
0: Τώρα θα πει και φώτον.
2: Και φώτον, τη γιορτή.
3: Γιορτάζω. Έτσι είμαστε. Να πετάξουμε εδώ το σταυρό.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι αγαπητές, φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή εβδομάδα.
4: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Εμβολίμως, διότι ξεχάστηκα προηγουμένως. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ, η οποία διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνεις περισσότερα στο day.gr. Καλημέρα σας.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
16: Σούπαν πως είμαι μπελελής.
15: Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικία από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαιού Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά το συμβάν με την μυφιθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια εντοπίστηκαν χθες το βράδυ να κινούνται 2 οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένα 47χρονος πάτησε τον γκάζι, φτάνοντας στα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Νάζα, στο οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλε, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.

0: special από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Τιμίου Σταυρού σήμερα, βέβαια.
0: Και αυστηρή νηστεία για την Εκκλησία, Άντωνη, να ξέρεις.
1: Σταύρο, Σταυρούλα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Κώστα Καραμαλή, να ξέρεις, Αντώνη.
1: Τι εννοείς?
0: Γενέθλια.
1: Αλήθεια.
0: 70 χρονών.
1: Ω, 7 σε 70.
0: Κλείνεται 70 ο Κώστας Καραμαλής.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή είχε γίνει πρωθυπουργός πριν από. Στα 48.
0: Ναι.
1: Νέος.
0: Και παραλίγο να πιάσει και το ρεκόρ του Τσίπρα εκεί με το 2000 που για κάτι ψήφους δεν τα κατάφερε.
1: Πώς είναι η σχέση του τώρα με το Μητσοτάκη?
0: Έχουμε μια καλή προσωπική σχέση, όπως είπε.
1: Αυτό είναι το βασικό. Είδες που είπε ο Ανδρουλάκης σε μια φάση στη συνέντευξη τύπου ότι αν εμένα, λέει, δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν μου μιλούσαν, δύο πρώην πρόεδροι του Πασόκ, δεν θα μπορούσα να σταθώ, λέει.
0: Καλά, θα στεκώ, θα βρει και έναν τρόπο να σταθεί. Έτσι γίνεται σε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι. Ήταν μια γέφυρα από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι φτάνει μακριά αυτή η γέφυρα. Οπότε θα αλλάξει κάτι.
1: Γενικά, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση με φίλους, έτσι. Με δύο βασικούς εμφυλίους.
0: Ξεκάθαρα, γιατί και ο κύριος Καραμαλής, μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν καλή προσωπική σχέση, αλλά τον καφέ του πιστεύω θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, θα τον πιει.
0: Αν είναι να πιει έναν καφέ.
1: Αν
0: είναι να πιει έναν καφέ με έναν πρόεδρο του κόμματος ή πρώην πρόεδρο, θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ή τρώνε με μενού το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, το πας πολύ μακριά. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο ένας φίλος είναι αυτός. Στη δεξιά πολιτική είναι σκληρός. Σαμαράς, Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως όλοι οι εμφύλοι.
1: Ναι, όπως όλοι οι εμφύλοι. Ο άλλος, ο αριστερός εμφύλιος, που έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα, νομίζω θα ήταν πιο σκληρός άμα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικεφαλής ο Πολάκης, έτσι ξεκάθαρα.
0: Και παρόλα αυτά όμως, ο Πολάκης μπορεί να κάνει δικό του εμφύλιο.
1: Εννοείται.
0: Και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Εννοείται. Άλλοι λένε ότι μπορεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί βλέπει ότι δεν πάει σκληρά το πράγμα.
0: Κοίτα, στην αριστερά είναι πολυμετωπικός ο εμφύλιος.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γιατί έχεις ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις Μέρα 25.
1: Ναι.
0: Έχεις Πολάκη αυτόνομα, δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Έχεις Κωνσταντοπούλου.
0: Αλλά
1: επειδή ανοίγει, αποφορτίζεται λίγο, κατάλαβες. Ενώ εκεί είναι Σαμαράς Μητσοτάκης τελείως. Ενώ οι άλλοι είναι πολλοί και πολλά χρόνια διασπασμένοι.

0: Εντάξει, θα είναι πολύ σκληρή η κόντρα. Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου τώρα, ξέρεις, να πούν. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι είπε. Μας τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να τσακωνόμαστε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε μια συνέντευξη πάλι ο κύριος Τσούσκας την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ασχολήθηκε κανένας?
1: Όχι.
0: Απάντησε κανένας αυτή τη φορά?
1: Όχι. Και δεν ήταν και τόσο σκληρός και ο ίδιος.
0: Αυτή είναι η γραμμή όμως.
1: Να, εντάξει.
0: Δεν βγαίνουμε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε. Μόνο αν υποθεί κάτι πολύ σκληρό από τον πρώην Πρωθυπουργό, που νομίζω, επειδή το ξέρει και ο ίδιος ο κ. Σαμάρας, ετοιμάζεται για κάτι σκληρό. Δεν νομίζω θα αργήσει να τοποθετηθεί.
1: Και ο Νίκος ο Τσούτσιας δεν θα ξαναμιλούσε για βουλευτές από το λαό, έτσι. Ότι το πάθημα έγινε μάθημα.
0: Εντάξει, ναι. Για κάποιους δεν πήγε καλά αυτό συνολικά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Σήμερα μέρα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι.
0: Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο.
1: Ο Γιάννης Χαντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Και κάθε μέρα μαζί ως 11 θα σχολιάζουμε και θα αναλύουμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να πούμε σήμερα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο Πες την άποψή σου, στο 210-4800-170 έως 174. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίλης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και βεβαίως μην ξεχνάτε και το Viber του Sky στον αριθμό 698-123-1003. Εκεί μπορεί να στέλνετε όχι μόνο γραπτά μηνύματα, αλλά φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά μηνύματα με την παρατήρησή σας, με την καταγγελία σας ή με κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί.
1: Και πάμε στον εξώστη Γιάννη, και λέω να ξεκινήσουμε με τον τραυματία Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Σοβαρός τραυματισμός.
1: Σοβαρός τραυματισμός, τον έχω πάθει και εγώ και ξέρω.
2: Κάνω δώσω μια μπάλα για να βάζετε γκολ. Δεν μπορώ να βάλω γκολ, έχω χειαστό.
3: Σουτάρω, σουτάρω εγώ.
2: Του χρόνου,
3: έχω να σουτάρω χρόνια.
2: Του χρόνου που θα ανέβουμε από μια κατηγορία, όχι, θα σας δώσω μια μπάλα μπάσκετ.
0: Εδώ είναι στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όλοι περάσαν από το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο Μητσοτάκη του είπανε, μας έφερες γούρι πέρσι. Ανεβήκαμε κατηγορία, θα σε έχουμε του χρόνου. Τώρα στον Ανδρουλάκη δώσανε ένα σουτάρι. Στον Τσίπρα δώσανε φανέλα, νομίζω.
1: Φανέλα με το όνομα Τσίπρας και του δώσανε και μια γραβάτα. Για όταν ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει, να τη φορέσει. Εντάξει. Okay.
0: Πέρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί, διαφήμισαν όπως πρέπει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Πέρασαν τον Απόλλωνα. Οι άλλες ομάδες τίποτα φέτος. Εντάξει, θα μπορούσε να ρίξει ένα σουτάκι ο Ανδρουλάκης. Εσύ, ας πήγαινε out. Και εγώ χειαστούς έχω ένα σουτάκι, το ρίχνω.
0: Μήπως έπρεπε να ρίξει με το αριστερό και δεν ήθελε.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί είναι το δεξί χτυπημένο.
1: Αυτό είναι. Και το πήγε κατευθείαν στο χέρι, ότι εγώ σουτάρω, λέει. Μα το σούτα έτσι έπαθε του χειαστού εδώ μεταξύ.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Φοβότανε. Του έχει μείνει ο φόβος του αθλητή.
1: Κοίταξε. Σημασία έχει να είναι όλα κοστολογημένα, Γιάννη.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
4: Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
0: Έχουν ανέβει όλοι με κοστολογημένο πρόγραμμα.
1: Φοβερό.
0: Θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο που ξεκινάει. Θα καταθέσουν προγράμματα και θα αρχίσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει τις παρατηρήσεις του. Αν βγουν όλα κοστολογημένα. Δηλαδή, δικαιωθεί ο κ. Ανδρουλάκης, δικαιωθεί ο κ. Τσίπρας, δικαιωθεί και η κυβέρνηση. Το βάζω ως τρίτο γιατί θεωρητικά μες στα νούμερα είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Okay, δεν πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι το πρόβλημα. Άρα θα έχεις τρία προγράμματα κοστολογημένα και θα επιλέξεις ποιο σε ενδιαφέρει και σε αφορά περισσότερο. Δηλαδή, είσαι δημόσιο υπάλληλο, θέλει 13ο μισθό, ολόκληρο. Όχι το μισό που δίνει ο Μητσοτάκης. Πας Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας δεν τον δίνει.
1: Ναι.
0: Θες 13η σύνταξη, ολόκληρη. Πας Ανδρουλάκη. Θέλεις.
1: Μονόδρομος είναι έτσι όπως το παρουσιάζει.
0: Θέλεις να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος. Δεν ξέρουμε πώς, αλλά κάπως θα το κάνουμε. Πας Τσίπρα.
1: Ναι. Εκεί βαδίζει λίγο στο άγνωστο, βέβαια, αλλά σου λέει θα το φτιάξω εγώ.
0: Θα το
1: ήταν ειλικρινής αυτός τουλάχιστον. Ναι. Δεν το έχω ακόμα. Θα το δούμε σιγά-σιγά.
0: Θα δούμε. Έχουμε 15 μήνες να το εφαρμόσουμε. Ναι, ναι. Θέλεις να πας με μείωση τιμολογίων στην ενέργεια, με 30% κάτω το ρεύμα. Ανώτατο 100% μισθό στα 1000 ευρώ, πας Μητσοτάκη.
1: Ναι, εκεί πας και Τσίπρα όμως. Γιατί έχει τάξει 100% μισθό
0: 1000 ευρώ
1: και μετά 1800.
0: Αλλοξοδετερώνονται αυτά, Αντώνη.
1: Και 30%. Κάτσε, πρέπει να τα βάλουμε κάτω να δούμε μειότητες και διαφορές.
0: Πού συμπίπτουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και ο Ανδρουλάκης σε βάθος τετραετίας 30% το μειώνει το ρεύμα.
1: Και να αποδείξουμε ότι τελικά μπορούν να συνεργαστούν. Μη λέμε τώρα τι θέλουμε.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Τουλάχιστον ένα βασικό πυρήνα πολιτικών. Για την σωτηρία της χώρας, Αντώνη.
1: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που τα ακούνε αυτά και δεν αντέχουν καθόλου. Καθόλου όμως.
5: Ένας δεν σου είπε, πρόεδρε, μην το βάλεις αυτό, γιατί το κάνει ήδη ο Γεωργιάδης με την αγαπηδάκη. Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.
0: Ο Υπουργός Υγείας σήμερα το πρωί στο σήμερα.
1: Αυτά που βάζεις δεν το ξέρω, ρωτάω, δεν πέφτουν.
0: Δεν έχω βάλει. Εγώ, όπως βλέπεις, είναι το αποτέλεσμα τίμιο. Ξεκάθαρο.
1: Εντάξει, και εγώ πρέπει να πω δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Αλλά ρωτάω αν και αυτά. Γιατί ξέρεις, πολλά συμβαίνουν με τα μαλλιά.
0: Γιατί το λέει αυτό ο Γεωργιάδης τώρα.
1: Με τον αρισμένα.
0: Γιατί το λέει ο Γεωργιάδης, γιατί βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε κάποια πράγματα για την υγεία τα οποία ήδη υλοποιούνται. Όπως οι προληπτικές εξετάσεις, ας πούμε. Που μας έχουν έρθει μηνύματα. Εντάξει, υλοποιείται. Ανακαινήσει το κέντρο υγείας. Ο Γεωργιάδης έχει βαρεθεί να κόβει κορδέλες και να ανεβάζει βιντεάκια στο Instagram.
1: Ξέρεις πόσα είδα χθες που έψαχνα. Τον είδα 5-6 φορές σε διαφορετικά σημεία. Στα Ψαρά, στη Θεσσαλονίκη, στα αλλού.
0: Άρα σου λέει, εντάξει, μην εξαγγέλνεις τουλάχιστον αυτά που κάνουμε ήδη. Βρες κάτι κανένα κενό που δεν έχουμε φτιάξει.
1: Το έκανε όμως. Την έκανε τη διαφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχαμε εμφάνιση νέων στελεχών. Ευάγγελος Αποστολάκης, Αλέξανδρος Αυλονίτης.
0: Εντάξει, έχεις πει και εδώ την εκπομπή. Έχεις πει ότι οδεύουν προς το Πασόκ.
1: Και το απέδειξα. Νομίζω θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη από το βήμα.gr.
6: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για συνεργασία με το Πασόκ και προφανώς θα ήταν και αγενές να ανακοινώσω εγώ τα όποια αποτελέσματα. Αυτό είναι θέμα του Προέδρου του κόμματος. Πάντως, οδηγούμαστε σε μια συμφωνία που την κάνω με ιδιαίτερη χαρά.
0: Δεν κρατήθηκε, το ανακοίνωσε. Δηλαδή,
1: είναι αγενές, λέει.
0: Είναι αγενές, κράτησε για 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Μετά δεν ήταν.
1: Θα πάω όμως.
0: Τα έχουμε βρει. Τρίτο κόμμα.
1: Εντάξει, τρίτο κόμμα, ναι.
0: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
1: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
0: Ο τρίτος δρόμος οδηγεί στο Πασόκ.
1: Και Πασόκ.
0: Το μήνυμα είναι ότι ο τρίτος δρόμος Αντώνη οδηγεί στο Πασόκ.
1: Είδες που καταλήγεις τελικά, όπου και αν περάσεις, να κάνεις ζιγ-ζακ, θα καταλήξεις εκεί.
0: Ο τρίτος δρόμος της σοσιαλδημοκρατίας του Μπλερ.
1: Τώρα, όσον αφορά την κοστολόγηση, θέλω να σου πω ότι δεν συμφωνούν όλοι.
0: Ποιος διαφωνεί?
1: Κάτσε να ακούσεις λίγο από ΣΥΡΙΖΑ μεριά.
7: Κοιτάξτε, εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δεν θα βάλουμε. Εμείς έχουμε και την προγραμματική και την επιστημονική αυτοπεποίθηση να καταθέτουμε τις προτάσεις μας.
0: Είναι θέμα αυτοπεποίθησης, Αντώνη.
1: Είναι...
0: Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι φοβικός, πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να σου πει ναι, καλά τα είπες. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω άμα τα έχω πει καλά, σου λέω μπας.
1: Και διαφοροποιείσαι κιόλας. Όλοι λένε πάμε Δημοσιονομικό Συμβούλιο κοστολόγηση. Όχι.
0: Ο Νίκος Παπάς έχει αυτοπεποίθηση.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Δεν ξέρουμε εμείς τι έχουμε φτιάξει.
1: Αυτοπεποίθηση όμως, υπερκινητική βέβαια θέλω να σου πω, είναι η κυρία Ναδούρου.
8: Επαναφέρουμε το 13ο μισθό στο δημόσιο και τη 13η σύνταξη. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιοι.
1: Θα πάει ο εμφύλιος που λένε. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιες. Ξέρεις τι λένε για τον Τσίπρα. Δεν εφαρμόζεις αυτά που λέγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θες να δώσεις 13ο και 14ο. Γιατί να σε ψηφίσει ο αριστερός κόσμος, κύριε?
0: Συγγνώμη, όσοι διεκδικούν 13ο ή 14ο είναι αριστεροί?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει αυτά είχε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τα έβαλε στο δικό σου πρόγραμμα? Δεν χώρεσαν? Φτάνει μόνο να πληρώνει τα φάρμακα στου συνταξιούχου?
0: Έπρεπε να του πει, γιατί νομίζω ότι έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ και έκανα δικό μου κόμμα?
1: Γιατί διαφωνούσα με
0: την
1: 14η σύνταξη. Α, το μάθαμε λοιπόν.
0: Άρα έκανα την Ελλάς για να πω αυτά που θέλω να πω. Δεν μου πείτε εσείς τα κάνω.
1: Τέλος πάντων, είδες του έκανε αναφορά η Ρένα Δούρο, οπότε και αυτή όσο μπορεί, όσο θέλει μάλλον θα το πάει σκληρά. Ο Πολάκης βεβαίως όποτε μπορεί θα αυτονομηθεί πάνω σε αυτό το θέμα κατά Τσίπρα φουλ.
0: Και όχι μόνο, νομίζω θα παίξει τη σκληρή αριστερά ο Πολάκης. Ότι εμείς δεν μετανιώνουμε για τίποτα, πάμε δυνατά, θα τους καθαρίσουμε όλους εισαγωγικά, να φέρουμε τη διαφάνεια και την αριστερή πολιτική.
1: Εκεί θα βρει σύγκρουση και με την Κωνσταντοπούλου, θα έχουμε ενδοεμφύλιους. Ποιος θα πει πιο σκληρά πράγματα για τον Τσίπρα?
0: Πω πω, τι έχουμε να ζήσουμε.
1: Λοιπόν, αυτό που συζητήθηκε πολύ την περασμένη Παρασκευή ήταν η αναφορά του κυρίου Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχε debate πάνω σε αυτό. Σήμερα έχει και briefing, θα τοποθετηθεί.
0: Είναι δεδομένο, θα ξεκαθαρίσει την συζήτηση αυτή που άνοιξε από μια συνέντευξη την οποία έδωσε στον κύριο Κουβαρά στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Και προφανώς θα τοποθετηθεί. Νομίζω ότι το δεδομένο θα επαναλάβει πως ήταν προσωπική του άποψη, το οποίο το ακούμε και στο ηχητικό, γιατί το είχε πει και σε εκείνη τη συνέντευξη.
9: Ναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
10: 2 μήνες μόνο.
9: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Πάντως δεν υπάρχουν επαγγελματίες άνεργοι, έτσι. Υπάρχουν όντως άνθρωποι που ακόμα και τώρα δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.
0: Εντάξει, απλώς υπάρχει και μια συζήτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο που σου λέει ψάχνουμε εργαζόμενους και δεν βρίσκουμε. Αλλά να σου το πω αλλιώς, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει λόγω των εποχικά εργαζόμενων.
1: Εγώ δεν ξέρω, Γιάννη, πόσο
0: είναι ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να συμβεί αυτό είναι εποχικά εργαζόμενοι. Ήταν μια προσωπική άποψη, το είπε και ο ίδιος, ήθελε να βάλει ένα προβληματισμό γιατί, όπως λέει σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις από φούρνους μέχρι μεγαλύτερες που λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Άρα μήπως τα χρήματα που δίνουμε σε επίδομα ενεργείας τα δίνουμε για να πρημοδοτούμε την εργασία κάποιου, έστω αυτών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ανεργία.
1: Εγώ νομίζω ότι φαίνεται αυτή η δήλωση σε ένα πολύ ειδικό κοινό. Υπάρχουν άνεργοι που έχουν ανάγκη, που δεν βρίσκουν. Και να σου πω κάτι, ένας χημικός μηχανικός που τελείωσε το Πολυτεχνείο και έκανε μεταπτυχιακό και αναγκάζεται να δουλέψει σε ένα φούρνο και καλά κάνει, τι σημαίνει ότι έχει βρει δουλειά? Και αυτός ψάχνει δουλειά, έτσι.
0: Προφανώς, αλλά αυτός δεν θα πάρει και επίδομα ανεργίας.
1: Τι έχουμε ακόμα, έχουμε και έναν.
0: Έχουμε το καλύτερο.
1: Πάντα τα καλύτερα για το τέλος, αφήγεις.
0: Πάντα το καλύτερο.
11: Προτιμώ το θάνατο. Όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
10: έργο. Και
11: εκεί είδατε τι έγινε. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Γιάννης Βαρουφάκης για Αλέξη Τσίπρα. Καλύτερα να πεθάνει, σου λέει, παρά να συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
1: Μήπως υπερβάλλει.
0: Τον βοήθησα μια φορά να γίνει πρωθυπουργός, σου λέει, να τον βοηθάω συνέχεια εγώ. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι του εξώστη. Περνάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ να σας πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα, με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλβανός Φαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την κατηγορία της υπόθαλψης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται οι 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στα 107,2 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άγνωστος, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επικοινώνησε με τη γυναίκα και κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Κλείστα θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Αλλαγή Μάνου Λοΐζου, βεβαίως μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία. Όλοι το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, Γιώργο Σπερή, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει σήμερα το βράδυ στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου, ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς έχει συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί.

0: Και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πολιτικά ανήκε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να κλείνει την παρουσίαση του κυρίου Ανδρουλάκη, την ομιλία του, τη συνέντευξη τύπου, το πολιτικό κομμάτι mm-hmm. της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, και έχουμε κοντά μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για να δούμε λίγο και για τα όσα μίλησε, για τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, που μετά από λίγο η κυβέρνηση και για αυτό το πρόγραμμα βγήκε να πει ότι είναι ένα πρόγραμμα του δώστα όλα. Καλή σας μέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καντέλη, κύριε Τζολέτο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τον τρόπο που υποδέχτηκε η κυβέρνηση το πρόγραμμα. Εδώ αμέσως θυμήθηκε το τσοβόλα δώστα όλα στην ανάρτηση του κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για τα λεφτά υπάρχουν, με τον κύριο Ανδρουλάκη να έχουμε ακούσει να μιλάει για ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα από την πλευρά σας.
2: Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που φτάνουν στο έσχατο σημείο να επιστρατεύσουν την πιο αδιανόητη, καταστροφική και επικίνδυνη κινδυνολογία, προκειμένου να ανακόψουν ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής που φαίνεται να είναι πλειοψηφικό σήμερα στην κοινωνία, και να αντικαθιστούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος με το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν, μπορεί κανείς να τα περιμένει όλα. Πόσο μάλλον την γνωστή αντίληψη περί λεφτόδεντρων. Θέλω να πω ότι τον Ιούλιο ο δημοσιονομικός χώρος, σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό, ήταν 1 δισεκατομμύριο. Ο δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο διένυμε με τις δικές του εξαγγελίες που δεν απαιτούν λεφτόδεντρα, ήταν 2,2 δισεκατομμύρια. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα ακούσουμε πολλά τέτοια επιχειρήματα στον αντίποδα αυτών των επιχειρημάτων και από μια παράταξη όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που έχει άλλη κοινωνική στόχευση από τη Νέα Δημοκρατία. Υπερασπίζεται και εκπροσωπεί δηλαδή άλλες κοινωνικές πλειοψηφίες και φιλοδοξεί να ξανακάνει την μεσαία τάξη όπως το έχει κάνει με τις πολιτικές του στο παρελθόν, από παρία σε συμμέτοχο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Είναι προφανές ότι και οι προτεραιότητες μας είναι διαφορετικές και οι στοχεύσεις μας διαφορετικές. Όσο για την κοστολόγηση, είναι προφανές, δόθηκαν οι απαντήσεις χθες και ευχαρίστως να τις επαναλάβω εκεί που χρειάζεται, για την απόλυτη κοστολόγηση της εφαρμογής των μέτρων μας, που άλλα είναι άμεσης εφαρμογής και άλλα έχουν μια σταδιακή εφαρμογή, κάποια δε άλλα δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα. Αλλά όπως για παράδειγμα η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά αποτυπώνουν μια άλλη αντίληψη σε σχέση με την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής ανόδου που πρέπει να επανέλθει στη χώρα μας και να αντιμετωπίσει επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως είναι για παράδειγμα η κατάληψη πλέον της τελευταίας θέσης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από κάποιο διάστημα ήμασταν στην πρώτη τελευταία θέση. Είναι οι πολιτικές του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας που καθήλωσαν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση στην Ευρώπη των 27.
1: Κυρία Αποστολάκη, μιλήσατε για ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Εγώ να το δεχτώ πως υπάρχει αυτό, αν αρθρίσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα κάτι τέτοιο. Πιστεύετε πως θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο, θα ανακάμψετε, θα είναι διαφορετική η πορεία?
2: Κυρία Τζολέτο, είμαστε σε μια φάση μεγάλης πολιτικής ρευστότητας στην Ελλάδα. Βεβαίως την παρατηρούμε αναλόγως και στην Ευρώπη, θα έλεγα και στην Αμερική. Μια πολιτική ρευστότητα που αναδεικνύει, θα σας έλεγα, την μεγάλη αντοχή του ΠΑΣΟΚ μέσα στα χρόνια. Και γι' αυτό τόνισα ότι είμαστε μια παράταξη. Απέναντι σε γιοταχή κόμματα, απέναντι σε προσπάθειες που έρχονται υποτιμώντας τη μνήμη του ελληνικού λαού να παρουσιαστούν για δεύτερη φορά ως υποκατάστατο της Δημοκρατικής Παράταξης. Θέλω να μιλήσω για την ανθεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ, για αυτές τις βαθιές ρίζες και τους δεσμούς, για το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναφορά σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα και ότι το βλέπει σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που άντεξε. Σα θυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια κάποιοι στοιχημάτιζαν για την εξαέρωσή του και κάποιοι προσπάθησαν με έναν ακραία τοξικό τρόπο να το υποκαταστήσουν. Έχει επανέλθει. Πράγματι, όπως σωστά επισημαίνετε, δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, παρά την μεγάλη εκλογική και πολιτική της υποχώρηση, παραμένει πρώτο κόμμα. Αλλά ένα πρώτο κόμμα που έχει σπάσει, θα έλεγα, δεσμούς της με στρώματα που την πίστεψαν μέσα από την αφαιρεγκαιότητα και την ασυνέπειά της. Ποιος δεν θυμάται τις δεσμεύσεις της για την κατάργηση του νόμου Κατρίγκαλου, για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, ποιος δεν θυμάται τι έκανε πριν από 2 χρόνια με την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχει διαρρήξει λοιπόν αυτούς τους δεσμούς και υποχωρεί, τη χωρίζει μεγάλο απόσταση από την αυτοδυναμία, αλλά βεβαίως το ΠΑΣΟΚ απέχει σήμερα από τον στόχο του. Είναι ένας στόχος όμως, ο οποίος είναι κατά την άποψή μας δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός. Και αγωνιζόμαστε ώστε μέσα από ένα υπόδειγμα, μέσα από ένα πρότυπο, μέσα από, αν θέλετε, μια σφραγίδα, ένα στίγμα που έχουμε δώσει σε σχέση με την αντιπολίτευση που έχουμε ασκήσει. Μια αντιπολίτευση σοβαρότητας, ευθύνης, τεκμηρίωσης. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τις αδιανόητες καταχρηστικές χρεώσεις και προμήθειες των τραπεζών που έθυραν την κυβέρνηση σε μια ελάχιστη αναδίπλωση. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για την Golden Visa που έθυραν την κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη, κυρία Αποστολάκη, όντως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Ορισμένες, μία-δύο από αυτές, όντως σε δεύτερο χρόνο η κυβέρνηση τις έχει με κάποιες τροποποιήσεις αποδεχθεί. Αλλά το ζητούμενο παραμένει. Αυτό δεν βρίσκει ανταπόκριση στο εκλογικό κοινό.
2: Μα γι' αυτό και σας είπα ότι είναι ένας στόχος που είναι.
0: Και κάτι φταίει, θέλω να πω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει συζήτηση μέσα στο ΠΑΣΟΚ, τι μπορεί να φταίει και δεν έχει επιτευχθεί αυτό.
2: Κοιτάξτε, είναι ένας στόχος που, όπως σας είπα, είναι υψηπετής, δύσκολος, αλλά όχι ανέφικτος. Είναι προφανές ότι η προσπάθειά μας πρέπει να κλιμακωθεί, να ενδυναμωθεί, να μην αφήσουμε ούτε έναν πολίτη στον οποίο να μην απευθυνθούμε και να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Δεν υπάρχουν μόνο οι αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και μία καλωστημένη κυβερνητική προπαγάνδα που θα έλεγα ότι είναι και μια πολυτελής προπαγάνδα από άποψη οικονομικών πόρων. Μιλήσαμε για τριγωνικές σχέσεις, μιλήσαμε για χρηματοδοτήσεις, για μια πραγματική οργανωμένη προπαγάνδα που συνιστά πολλές φορές ένα τείχος στην προσπάθεια να επικοινωνηθούν θέσεις ή συνιστά μια προσπάθεια συνειδητής παραπλάνησης. Όλα αυτά μαζί με αυτό που σας είπα.
0: Δεν λείπει το βήμα όμως στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, το αναφέρεστε στην προπαγάνδα. Δεν λείπει από το ΠΑΣΟΚ το βήμα να εκφραστεί ή να περάσει στις θέσεις του, φαντάζομαι.
2: Δεν λείπει το βήμα, αλλά το βήμα δεν είναι ισοσκελισμένο και σε κάθε περίπτωση επιμένω ότι υπάρχει ένας καλοκουρδισμένος και πολυτελώς υποστηριζόμενος με οικονομικούς πόρους, κυβερνητικός, προπαγανδιστικός μηχανισμός. Την ίδια στιγμή, σπέδω να πω ότι ασφαλώς πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, ασφαλώς πρέπει να βελτιώσουμε την επίδοσή μας, την παρέμβασή μας, την προσπάθειά μας να κερδίσουμε εμπιστοσύνη. Όλα αυτά είναι πεδία που για μας αποτελούν ένα στοίχημα βελτίωσης. Και ξέρετε, επαναλαμβάνω σε αυτό που σας είπα, γιατί το συνάντησα όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμουν στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοδία σε πάρα πολλούς νόμους. Είναι πλειοψηφικό, κύριε Καντέλη και κυρία Τζολέτο, το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτό συνιστά μία πρόκληση χρέους και ευθύνης.
1: Κυρία Αποστολάκη, επειδή σε λίγο θα έχουμε και το briefing της Δευτέρας του κυβερνητικού εκπροσώπου και λογικά θα αναφερθεί στο θέμα του επιδόματος ανεργίας και σε αυτό που είπε για τους 2 μήνες, θα ήθελα να μου πείτε, να μου κάνετε ένα σχόλιο και γιατί απαραίτητα η προσωπική άποψη ενός τελέχους Νέας Δημοκρατίας να είναι και κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης.
2: Εντάξει. Καταρχήν δεν πρόκειται για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται ίσως για τον στενότερο συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Και θα περίμενα μία πολύ πιο άμεση και ουσιαστική διάψευση προτού τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ. Προτού υπάρξει αυτή η κατακραυγή από τους κοινωνικούς εταίρους.
1: Υπήρξε ότι είναι προσωπική το άποψη.
2: Ναι, αφότου τοποθετήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι γνωρίζω. Και σε κάθε περίπτωση. Και σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι ένα κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια θα έπρεπε, είναι πολύ πιθανό, είναι πάρα πολύ πιθανό, άλλωστε το έχουμε ξαναζήσει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, να υπάρχουν αγγελιοφόροι, να υπάρχουν προαναγγελίες, να ζυγίζεται η αντοχή της κοινής γνώμης και ανάλογα να πορεύεται η κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία, ειδικά σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, την οποία βιώνει η χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού, είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες, επισκέψεις του και οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι η συζήτηση από τα κόμματα, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παρότι επισημαίνουν όλοι, και η κυρία Αποστολάκη το έκανε, το τι γίνεται στη ρευστότητα, την πολιτική, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώνεται στο πώς θα επεκταθούμε δημοσιονομικά, πώς θα δώσουν, παρά το πώς σε αυτή την κρίση δεν θα χρειαστεί να έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, βέβαια συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του, ότι έχει σημασία αν μπορούσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να ανέλει και το αποτύπωμα του κάθε μέτρου. Γιατί ο καθένας λέει ότι θέλει και εκεί να πάει και δώσει να δώσει, αλλά νομίζω ότι πέρα από τους αριθμούς έχει σημασία και η αιτιολόγηση. Δεν νομίζω πως θα τη δούμε, αλλά λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, η πολιτική είναι να εμπνεύσεις κιόλας.
1: Εμείς να σας πούμε ότι οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά του Sky, διαδραματίζεται στο Πήλιο, λίγο πριν το ξημέρωμα, την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε. Αυτές τις Μπλε Ώρες, ο Άγγελος, ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα, η Ιζαμπέλα Φούλο, που μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Πρεμιέρα σήμερα στις 9 το βράδυ εδώ στον Sky. Μην το χάσετε.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
1: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Πάντως, αν το Πασόκ θεωρεί ότι η προπαγάνδα είναι το βασικό πρόβλημα που δεν ανασένει δημοσκοπικά, νομίζω υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Όχι, γιατί και εδώ στο Viber έχουμε αρκετά μηνύματα. Όσο το Πασόκ ψάχνει για προπαγάνδες, τόσο αναξιόπιστο γίνεται. Γενικά, αρκετά μηνύματα για το Πασόκ που προσπαθεί να ανακάμψει και νομίζω ότι εδώ το φθινόπωρο είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν και το φθινόπωρο δεν, τότε πάει δεύτερη θέση.
0: Ναι, γιατί και ο Γιώργος εδώ στα τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει στο Viber, αυτό αναρωτιέται πώς μπορεί κάποιος να λέει στην πρώτη θέση όταν ξεκινάει από τόσο χαμηλά. Εντάξει, η ελπίδα θα είναι τελευταία.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Αλλά εκεί που λέμε μια προπαγάνδα. Μερικές φορές είναι και το πώς χειρίζει κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, τη στιγμή που έχει ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ένα Σαββατοκύριακο δικό του, να εξαγγείλει το οικονομικό του πρόγραμμα, το πολιτικό του πρόγραμμα, να πει τις θέσεις του Πασόκ και την οικονομία. Ο Μητσοτάκης τι κάνει, πάει στο Καστελόριζο με αφορμή τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού και λέει: ορίστε, εδώ ο Παπανδρέου που έλεγε λεφτά υπάρχουν, ήρθε και μας έβαλε στα μνημόνια. Από εδώ έκανε το διάγγελμα. Και τώρα έρχομαι εγώ, δεν υπάρχουν μνημόνια, ανάπτυξη και κάνω και 5 εξαγγελίες για το νησί.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε αναβίωση της κόντρας Μητσοτάκη Παπανδρέου με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά την είχαμε, έτσι.
0: Ναι, και εμέσως χτυπάει όλες τις ανακοινώσεις του Πασόκ και όλα τα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης. Λέω, ό,τι κάνανε,
1: ναι,
0: τα κάνουν και τώρα για να μας ξαναφέρουν στο μνημόνιο και σε Καστελόριζα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010. Με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί.
1: Και απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου πως η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά, ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή. Και άλλη κόντρα αναβίωση.
0: Ναι, αλλά τώρα ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη, η εβδομάδα, γιατί θα έχουμε δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Και εδώ στο Sky.
1: Και εδώ στο Sky, βεβαίως, της ΠΑΛΣ και ολοκληρωμένα, γιατί έχουμε πλέον την εικόνα του Ανδρουλάκη. Έχει ο κόσμος το περιθώριο να κάτσει, να τα δει όλα, να τα συγκρίνει και να απαντήσει. Και έτσι είναι το σωστό, βέβαια. Υπήρχε το Σάββατο μία ακόμα δημοσκόπηση, χωρίς να έχει μετρήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, βεβαίως, από την Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Έδωσε μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία από το 25 στο 25,5. Μισή μονάδα στο Πασόκ από το 8,5 στο 9. Μία μονάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από 15,5 στο 16,5. Νομίζω είναι χαρακτηριστική και εδώ η πτώση της Μαρίας Καριστιανού από το 8,5 στο 4,5.
0: Ό,τι πως το πάει το κόμμα Καριστιανού, θα ξεμείνει και από ελπίδα.
1: Θα είναι πολύ για τη δημοκρατία.
0: Ναι, λέμε, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, δεν θα μπει στη Βουλή. Για να έχεις ελπίδα να μπει στη Βουλή, πρέπει να κατέβεις και στις εκλογές. Ναι. Πώς το πάει.
1: Λοιπόν, πάνω από το όριο του 3% έχουμε φωνή λογικής, αντέχει, είπαμε, έρχεται ο Σαμαράς βέβαια. 3% μέρα 25, να, για να λέει αυτά για τον Τσίπρα, βλέπεις.
0: Ναι, είδες. Αλλά ξέρεις τι, όσο είναι τώρα ακόμα σε φάση που δεν έχουν μπει τα πολύ σκληρά διλήμματα, δεν έχει αρχίσει μεγάλη πίεση από τα Νέα Δημοκρατία, κόμμα Τσίπρα, Ανδρουλάκη, λίγο η μικρή κάπως. Στην τελική ευθεία δεν ξέρω αν θα έχουν αυτές τις αντοχές,
1: ναι,
0: να κρατιούνται εκεί στο 3%.
1: Αυτή που είναι οριακά, 3,5% η πλεύση ελευθερίας, στο 6 ανέβηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Αυτά λοιπόν πάνω
0: από αριστερά είχε.
1: Ναι, αριστερά δεν τη βλέπω πουθενά. Α, 1%.
0: Εντάξει, το αγωνία.
1: Αποτυπώθηκε.
0: Είδες. Είδες πως σκέφτομαι πάντα.
1: Είσαι υπέροχος.
0: Αλλά για να. Και 56 έχει πάει, Νότι. Ναι. Άρα πρέπει να δίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, οπότε για να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν κλείσουμε, θα κλείσουμε με τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια. Σήμερα είναι η κηδεία μία η ώρα και ο κόσμος από χθες.
0: Χιλιάδες κόσμο έχουν περάσει από την εκκλησία.
1: Πραγματικά και δείχνει την αγάπη.
0: Απίστευτες εικόνες.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Νίκαια. Περνώντας λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και να ξέρετε ότι από σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα 4 με 6 ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο, συγγνώμη, 5 με 6 ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος.
1: Ακολουθούν Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης αύριο μαζί στις 10 στον Εξώστη.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρεπινίτη Κακοποιού Αλκετριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, ηρέουν από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αρκετοί αναμένεται να φτάσουν και σήμερα από περιοχές εκτός Αθηνών με πούλμαν για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδος ακολουθία θα τελειστεί στη 1 μετά το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ το μεσημέρι απολογούνται στον ακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο του νέου νόμου, προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άνδρας, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και κατάφερε να την πείσει ότι υπήρχε ζήτημα που απαιτούσε να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Η γυναίκα, ακολουθώντας οδηγίες του, τοποθέτησε σε σακούλα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της, συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτραπόμενα όρια, εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος πάτησε τον γκάζι φτάνοντας τα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο ήταν τα 120 χιλιόμετρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο, όπου καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, όχημα στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα έφτασε γύρω στις 4 στο παρατήριο. 3 από τα άτομα κατέβηκαν από το όχημα και υπό την απειλή τσεκουριού και κάνοντας χρήση λωστού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Στην Γερμανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, συγκέντρωσε το 27% των ψήφων, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να περιορίζεται στο 24,6% και την εναλλακτική για τη Γερμανία να φτάνει το 15,9%. Η προσέλευση στις κάλπες έφτασε στο 64,6%, ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν 6,3 εκατομμύρια πολίτες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη 1 τα ξημερώματα, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, αλλά και στη γραμμή ταφέξι του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι Βόρειο 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Μάλιστα είναι μέρα καθολικής νηστείας. Δημήτρη, για όσους ξέρουν.
1: Είναι βέβαιο ότι 99% νηστεύουν σήμερα.
0: Και χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Σταύρος Θεοδωράκης ο δικός μας εδώ στο Sky και πολλοί άλλοι και Σταύροι και Σταυρούλες είναι πολλοί όσοι εορτάζουν. Επίσης, σαν σήμερα, Δημήτρη, ιδρύεται...
1: Πριν πας όμως παρακάτω, ναι. Να πω και κάτι τώρα για να βελτιωνόμαστε. Εγώ, όπως ξέρεις, είμαι λίγο μακριά από την οργανωμένη εκκλησία, αλλά λέω το εξής, με σεβασμό και προσοχή. Mm-hmm. Καλό θα είναι οι θρησκευόμενοι, γιατί είχα κάνει ένα γκάλο που χτες σε μερικούς, για να πω κανένα χρόνια πολλά από χτες, γιατί σήμερα θα τρέχουμε. Και διαπίστωσα ότι περισσότεροι μπορεί να τους λένε Σταύρους και Σταυρούλες, αλλά δεν ξέρουν γιατί είναι η γιορτή. Λοιπόν, άρα θέλω να ξαναπώ, είναι μια ευκαιρία. Άμα έχουμε ένα όνομα, όποιο και να είναι. Και δεύτερο, για να μην μπαίνω μόνο στα θρησκευτικά, αν και χτες γιορτάζαν επίσης να πούμε χρόνια πολλά σε όσους τους λέγανε Αριστείδηδες. Αριστείδης.
0: Ο Δίκαιος.
1: Λέω στην αρχαιότητα Αριστείδης ο Δίκαιος, υπάρχει Άγιος της Εκκλησίας. Λοιπόν, επίσης εκεί διαπίστωσα ότι όποιος γιορτάζει, πού να ξέρει γιατί τον.
0: Εντάξει, δεν είναι απόλυτο αυτό. Υπάρχουν και εορτάζοντες με αρχαιοελληνικά ονόματα που όντως, όπως ο Αριστείδης που αναφέρεις, όντως υπάρχει και κάποιος μάρτυρας, κάποιος όσιος στην Ορθοδοξία που έχει τη γιορτή του σε ανάλογες περιόδους. Που μπορεί να μην το ξέραν οι γονείς τους, να μην το ξέραν.
1: Τέλος πάντων, και οι γονείς να βοηθάνε και οι δάσκαλοι να βοηθάνε, σωστά, λέω, σωστά. Από το δημοτικό. Αλλά να προσθέσω κάτι που κολλάει και στη σύγχρονη επικαιρότητα. Να θυμίσω λοιπόν, επειδή γιορτάζαν χθες οι Αριστείδες και τέλος πάντων πιο πολύ ξέρουμε όλοι τον Αριστείδη, το δίκαιο μας έχει μείνει από το σχολείο, αν μη τι άλλο. Να θυμίσω ότι ο Αριστείδης λοιπόν στην εποχή του ήταν βασικός αντίπολος του Θεμιστοκλή και Τούμπαλιν. Και πότε έδιωχνε ο ένας από την Αθήνα,
0: την
1: πότε
0: εξουσία,
1: έδιωχνε ο άλλος.
0: Αλλά
1: γι' αυτό να το κρατήσουμε για την επικαιρότητα, λέω, και τη σύγχρονη εποχή. Και οι δυο μαζί πολεμήσανε στο Μαραθώνα. Και οι δυο μαζί πολεμήσαν στην ευμαχία της Σαλαμίνας. Τα οποία πολλές φορές ούτε οι δάσκαλοι δεν τα λένε στα παιδιά.
0: Και
1: γιατί το λέω αυτό. Ως
0: πολύ ένδεικτη, ότι μπορεί να είναι μεγάλοι εχθροί, αλλά όταν
1: αντίπαλοι,
0: έπρεπε.
1: Αντίπαλοι, δεν
0: σωστά,
1: είπα καν εχθροί.
0: Σωστά, έχεις
1: παρότι
0: δίκιο.
1: Είχαμε τους εξωστρακισμούς τότε.
0: Έχεις δίκιο, αλλά στα δύσκολα ενώνονταν για το συμφέρον της πόλης, το συμφέρον της πατρίδας.
1: Το λέω με πολύ προσοχή και το λέω για να κάνω το δάσκαλο. Δεν είμαι δάσκαλος, ούτε μου αρέσει το ύφος αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εκνευρίζομαι άμα βλέπω ότι μερικά βασικά. Είναι διδάγματα ιστορικά τα οποία κάνουν και για το σύγχρονο παρόν.
0: Έχεις δίκιο. Εγώ απλώς να πω επίσης ότι σαν σήμερα Σκουφάς, Τσακάλοφ και Ξάνθος ιδρύουν τη Φιλική Εταιρεία.
1: Πολύ καλά το μας.
0: Ήταν,
1: πολύ καλά.
0: Ήταν η αφορμή, ήταν η κινητρο... δότηση ουσιαστικά της Επανάστασης, η δύναμη, αν θες, η σπίθα.
1: Η δημιουργία, η γεννήτωρας μιας οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας με ολιγορίες, με μπρος πίσω, αλλά με φοβερή πρωτοβουλία. Και στην πραγματικότητα, πολύ καλά κάνεις και το θυμίζεις και αυτό, λέω το εξής. Πολλοί υποτιμάνε επίσης ποια ήταν η Ελληνική Επανάσταση. Mm-hmm. Δεν είχαμε πολλές τέτοιες επαναστάσεις παρά τις δυσκολίες, τα μπρος πίσω, τα ζητήματα επί σχεδόν 10 χρόνια απέναντι σε μια τεράστια Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, που στην πραγματικότητα, πέρα από το πώς οριακά κατάφερε μαζί μετά την ναυμαχία του Ναυαρίνου και τη μάχη της Πέτρας, κάπου εδώ κοντά ήταν και η μάχη της Πέτρας, mm-hmm, ως επέτειος, δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία, αλλά τέλος πάντων ήταν μια πραγματική ξεχωριστή ιστορική πραγματικότητα για όλη την Ευρώπη, γιατί ακόμα και στα Βαλκάνια άλλες ανάλογες καταστάσεις, μικροεξεγέρσεις για πενταετία, για τριετία και στη Σερβία και τα πέντε, το εξαντλήσουμε τώρα.
0: Και το
1: αλλά
0: ηθικό,
1: να το κρατήσουμε αυτό.
0: Και το ηθικό και το υλικό υπόβαθρο της Επανάστασης και της διάλυσης επί της ουσίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με άλλο πρίσμα. Σαν σήμερα, εκτός από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, το τι έγινε ουσιαστικά, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ελένη, ανακαλύπτηκε στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου του Χριστού. Σαν σήμερα λοιπόν, ο Ηράκλειος, ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, μπαίνει θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και έχει ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό από την Ιερουσαλήμ. Γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέω για να πω ένα ιστορικό γεγονός και μόνο. Δείχνει πόσο σημαντική είναι η θρησκεία σε εκείνες τις περιοχές και σε όλες τις περιόδους της ιστορίας και πόσο ως πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι σημαντική είναι η Ιερουσαλήμ. Τόσο σημαντική που και σήμερα η Ιερουσαλήμ, τα Ιεροσόλυμα, είναι στο επίκεντρο μιας διαμάχης και με θρησκευτικό υπόβαθρο, προφανώς. Έτσι δεν είναι?
1: Σύμφωνο. Και να προσθέσω τώρα και κάτι άλλο, επειδή ήταν χτες, νομίζω, ή προχτές η επέτειος. Ήταν το ολοκαύτωμα στη Βιάνο. Mm-hmm. Για να πάμε στη σημερινή εποχή που έχουμε τα φίδια να ξαναξυπνάνε και
0: είναι
1: να κυκλοφοράνε.
0: Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τα Καλάβρητα καταστροφή.

0: θες δολοφονία, εξόντωση ελληνικού πληθυσμού.
1: Σχεδόν 500 άνθρωποι.
0: Και μικρά παιδιά και μεγαλύτεροι.
1: Πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, καλές οι δηλώσεις, αλλά χρειάζονται και.
1: Ναι, να τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί συνήθως. Κοίταξε να δεις τώρα. Πολλές φορές θα μου πεις, επαναλαμβάνει τη δυνατότητα κάθε χρόνο, αλλά πολλές φορές δεν τα λέμε. Και εδώ βλέπουμε τι γίνεται, γιατί πολλοί δεν έχουν μνήμη. Και ένας μεγάλος δάσκαλος εδώ, πανεπιστημιακός, τον οποίο τον είχαμε βγάλει νομίζω και παλιότερα, και τον έχει βγάλει και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Είχε πει μια ωραία φράση, μπορεί να τη διαστρεβλώνω λίγο, που έλεγε ότι η ιστορία μπορεί να είναι εργαλείο γνώσης ή εργαλείο πολέμου. Εμείς λοιπόν το θέλουμε εργαλείο γνώσης και μνήμης, γιατί πραγματικά έτσι μπορούμε να συντηρούμε
0: βεβαίως
1: και να βελτιωνόμαστε και να αντιμετωπίζουμε και με ψυχραιμία αλλά και με επίγνωση τις καταστάσεις.
0: Αλλά βεβαίως, αν η ιστορία είναι άδικη εναντί σου, μπορεί να είναι και εργαλείο πολέμου, αν πρόκειται να υπερασπιστείς ιερά, άγια, αξίες, αρχές μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αλλά μου μιλάς για αυτά και δεν μου λες ότι
1: σαν σήμερα
0: δεν θα αναφερθώ στο δυστύχημα με την απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη, και επειδή λες τα πολύ σημαντικά γεγονότα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καραμανλής, ο νεότερος, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κώστας Καραμαλής. 70 τι?
2: Γίνεται
0: 70, μας ενημερώνει ο Νότης Παπαγιαννάκος που είναι απέναντί μας και περιμένει εδώ στο σούντι να ακούσει την εισαγωγή. Σαν σήμερα επίσης ιδρύεται ο Πανιώνιος, και σαν σήμερα, Δημήτρη, το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο. Και δεν κοροϊδεύω, αλλά το κεφάλαιο
1: σε
0: είναι
1: βλέπω,
0: τόσο
1: έχει,
0: επιδραστικό.
1: Έχει γίνει εγκυκλοπαιδιστής.
0: Βέβαια, είναι τόσο επιδραστικό που καθόρισε τις ζωές ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, τις ιδεολογίες, τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα, τον τρόπο που βλέπουν το διπλανό τους. Ουσιαστικά έφερε λαούς απέναντι από άλλους λαούς, έφερε εσωτερικές διαμάχες. Νομίζω ότι έφερε πολιτεύματα διαφορετικά, έφερε δικτατορίες, δημοκρατίες, επαναστάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ επιδραστική αυτή η μέρα για την ανθρωπότητα και σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Το κεφάλαιο είναι ιστορία ολόκληρη, όχι μόνο αναλυτική, φιλοσοφική κλπ. Αλλά λέμε τώρα για την πραγματικότητα τη σημερινή, να το προχωρήσουμε.
0: Και επειδή έχουμε στη γραμμή μας την εκλεκτή βουλευτή του ΠΑΣΟΚ της Δυτικής Αθήνας, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, θα ήθελα να την ρωτήσω, και επειδή το κόμμα της έχει σοσιαλιστικές, αν θέλετε, αναφορές, κατά πόσο θα μπορούσε το κεφάλαιο ή όλα αυτά που εμείς συζητάμε ως μουσιακού χαρακτήρα αναφορές θα είχαν ενδιαφέρον και θα είχαν αντιστοίχηση στην σύγχρονη εποχή? Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Σας καλημερίζουμε.
3: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Έχετε έρθει με φόρα από τη Θεσσαλονίκη ή με τρίος?
3: Έχω έρθει με φόρα από τη Θεσσαλονίκη και από την Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα και έχω προσγειωθεί και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Εγάλο, στην πλατεία Σταυρωμένου. Σήμερα γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης μας και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλες και σε όλους τους εορτάζοντες.
1: Πολύ σωστό, άρα θα πούμε τη σωστή μέρα στο σωστό σημείο.
0: Βεβαίως,
1: για να μιλήσουμε
0: είναι
1: για τους σταυρούς τους πολιτικούς. Είτε με την έννοια των δυσκολιών, είτε με την έννοια των οραμάτων.
3: Ξέρετε κάτι, ειδικά εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε σηκώσει νομίζω αυτό το σταυρό, πόσο μάλλον μια γενιά στελεχών που μπήκαμε στην πολιτική στα δύσκολα, πήραμε στις πλάτες μας ευθύνες που δεν μας αναλογούσαν, παραμείναμε όμως σταθεροί στις αρχές μας, στις αξίες μας και στη βαθιά πεποίθηση, την πολύ βαθιά πεποίθηση ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα με ιστορικές ρίζες που άλλαξε τη χώρα, έχει κάθε δυνατότητα με βάση όλες τις δυνατότητες του και προγραμματικά και στελεχειακά και με βάση τις ρίζες και το DNA αν θέλετε που έχει, να αλλάξει ξανά τη χώρα. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αυτό είναι άλλωστε και το αίτημα των Ελλήνων πολιτών όπου και αν βρεθήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Από την Κρήτη γυρίσαμε, σαρώσαμε όλους τους νομούς μέχρι τη Μακεδονία, όπου ξέρετε ήταν η ομιλία του Προέδρου μας, ήταν η συνέντευξη τύπου, αλλά ήταν και η δουλειά που κάναν όλα τα στελέχη σε όλη τη Μακεδονία, σε όλους τους δημούς. Άρα υπάρχει ένα μήνυμα του κόσμου για αλλαγή πορείας. Και αυτή την αλλαγή πορείας νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που πραγματικά μπορεί να την εγγυηθεί.
0: Πάντως, σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα διαχρονικά των απόψεών σας, εδώ σηκώνει μια κουβέντα. Θα μπορούσε να υπάρχει λόγος και αντίλογος. Δεν είναι της παρούσης όμως. Θυμίζω το ΕΟΚ στο, και να το το ίδιο στην κάτω όπως πολιτευτήκατε. Θυμίζω,
1: πήγες πολύ
0: πάλι, πάω πίσω, αλλά θέλει να τα θυμόμαστε, γιατί μπορεί οι αναφορές στις ρίζες να είναι χρήσιμες, όμως εντάξει, η σταθερότητα, ένα κόμμα πάντα πρέπει να κινείται, πάντα πρέπει να είναι σε
1: διαδικασία. Τα διόρθωσε αυτά ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τα διόρθωσε.
0: Ωραία, πάμε στο σήμερα.
1: Εμπραγμάτως.
0: Πάμε στο σήμερα. Μου άρεσε η αναφορά της κυρίας Γιανακοπούλου ότι ο λόγος του Πασόκ πρέπει να είναι πιστικός και σύγχρονος και να μπορεί να απαντήσει στα σύγχρονα μηνύματα της εποχής. Θεωρείτε ότι το Πασόκ είναι σύγχρονο κόμμα, μπορεί να αυκουραστεί τις νέες ηλικίες? Αυτά που εξήγηλε, για παράδειγμα, ο κύριος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία?
3: Ναι, το πιστεύω με όλες μου τις δυνάμεις. Και γι' αυτό κάνω και άλλωστε αυτό τον αγώνα. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα διαχρονικό. Και το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε όχι απλά με αναφορές στην ιστορία μας, αλλά κυρίως με βάση το τι όραμα δίνουμε για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Με τις προτάσεις λοιπόν και με τις θέσεις μας, επεξεργασμένες, κοστολογημένες, ρεαλιστικές αλλά και οραματικές, που ξαναλέω δεν είναι απλά μια διαχείριση μιας κατάστασης που υπάρχει στη χώρα, άρα διαχείριση μιας στασιμότητας όπως βλέπουμε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια. Το αντίθετο, είναι μια πρόταση η οποία λέει ότι από αυτό το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης μας παρουσιάζει ως μονόδρομο, εμείς λέμε ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Και βεβαίως μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα πάω κατευθείαν στο νούμερο ένα θέμα που ταλανίζει όλη την ελληνική κοινωνία και τα ελληνικά νοικοκυριά. Πόσο μάλλον στις λαϊκές γειτονιές, όπως η Δυτική Αθήνα.
0: Εντάξει, τώρα εδώ επιτρέψτε μου να σας πω.
3: Μάλλον όλο τον κόσμο.
0: Εδώ επιτρέψτε μου να σας ασκήσω κριτική. Ενώ πράγματι ήταν λελογισμένες οι προτάσεις του Πασόκ συνολικά στην οικονομία, δεν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει ως πολύ λαϊκιστική για την προσέγγιση του, ότι έταξε στους πάντες τα πάντα. Όχι, είχε ένα όριο. Κάποιος θα μπορούσε να του πει ότι διαφωνεί με τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Όμως είναι μια προσέγγιση η οποία είναι εκπεφρασμένη από το Πασόκ εδώ και καιρό. Το θέμα της ακρίβειας, εγώ προσωπικά ως πολίτης, δεν είδα προτάσεις οι οποίες να έχουν μια φαντασία, κάτι διαφορετικό, να μιλούν για τις διεθνείς κρίσεις. Είδα απλώς μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ και έλεγχο στα καρτέλ και στους διάφορους ενδιάμεσους μεταξύ του ραφιού και, και του παραγωγού. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται μια πιο εμπεριστατωμένη δουλειά προκειμένου πράγματι να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
3: Κοιτάξτε, βεβαίως και πάντα υπάρχει και κάτι καλύτερο και σίγουρα πολλά καλύτερα τα οποία μπορείς να κάνεις. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Εμείς όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται κάποια μέτρα άμεσης ανακούφισης. Και αυτά είναι κάποια μέτρα που μπορούν άμεσα να προσφέρουν μία ανακούφιση. Από εκεί και πέρα η ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας έχει να κάνει με τη στήριξη των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Και αυτό βεβαίως περνάει και μέσα από την επαναφορά του 13ου μισθού, τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, κατά κύριο λόγο περνάει μέσα από την παραγωγή νέου πλούτου που στηρίζεται σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, γιατί νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε και όλοι το βλέπουμε ότι η ελληνική οικονομία, η παραγωγική της βάση είναι ρηχή. Τα τελευταία λοιπόν 7 χρόνια χάθηκαν πολλές ευκαιρίες, πόσο μάλλον μέσα από τον πακτολό χρημάτων δις που έπεσαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί η οικονομία μας σε πιο ισχυρούς πυλώνες.
0: Πάντως ο νέος πλούτος με όρους οικονομίας παράγει πληθωρισμό, έτσι, δηλαδή παράγει ανάπτυξη, άρα πληθωρισμό, δηλαδή δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, ίσα-ίσα το επιδεινώνει. Εγώ βάζω αυτή την παρένθεση για το...
3: όμως μπορεί να στηριχθούν μέσα από ποιοτικές θέσεις εργασίας, οι οποίες σίγουρα χρειάζονται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, δηλαδή στήριξη της μεταποίησης, στήριξη της βιομηχανίας, στήριξη της καινοτομίας, ένα ολιστικό πρόγραμμα, στήριξη μιας αγροτικής παραγωγής, η οποία βασίζεται σε ουσιαστική παραγωγή, σε στοχευμένη παραγωγή, σε νέους αγρότες επιχειρηματίες. Γυρίσαμε όλη τη Μακεδονία, πιστέψτε με, υπάρχει ερήμωση στα χωριά, υπάρχουν πολύ λιγότεροι νέοι αγρότες οι οποίοι κάνουν αιτήσεις στα προγράμματα και οι οποίοι μπορεί να δουν το μέλλον τους να είναι στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέμα αντίληψης και θέμα κυρίως πολιτικής βούλησης για το πώς θα σχεδιάζουμε. Γιατί καλύτεροι μισθοί δεν γίνονται επειδή αυτό το διατάζει ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, όπως θέλει να μας δείξει, όπως έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι καλύτεροι μισθοί γίνονται γιατί αυτό θα δημιουργείται μέσα από μια ουσιαστική οικονομία με γερά πόδια και μέσα από τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, όπως γίνεται σε όλα τα προηγμένα κράτη. Σε όλα.
1: Για να σας πω, κυρία Γιαννακοπούλου. Ωραία, κάνατε μια προσπάθεια, εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια σοβαρή προσπάθεια και με τη Θεσσαλονίκη και με τις άλλες πρόσφατες εκδηλώσεις σας και πρωτοβουλίες για μια σειρά ζητήματα, και νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε την ευκαιρία για την επόμενη περίοδο που θα είναι παρατεταμένη μέχρι τις κάλπες, κάθε κόμμα και εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρουσιάσετε τις προτάσεις σας. Λέω όμως το εξής, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία την πολιτικο-επικοινωνιακή, δεν σας έκανε εντύπωση αυτό το ολίσθημα του κυρίου Μαρινάκη, και το καυτηριάσατε? Απλά το λέω, έχω εκπλαγεί και ως πολίτης, όχι ως δημοσιογράφος, σε σχέση με το Ταμείο Ανεργίας. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό? Δεν νομίζω ότι δεν είναι έμπειρος να ξέρει να αποφεύγει τα ζητήματα.
3: Είναι αδιανόητες και απαράδεκτες οι δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη. Καταρχάς να ξεκινήσω από αυτό. Απαράδεκτο, κυριολεκτικά. Και ξέρετε, όταν εκφράζεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μιλάει και δεν καταθέτει τις προσωπικές του θέσεις. Όταν τοποθετείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι θέσεις που εκφράζει είναι οι θέσεις του κόμματός του. Άρα λοιπόν δεν ξέρω, αλλά πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ κατά πόσο τέτοιου είδους θέσεις εκφράζουν μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας που δεν μας έχει παρουσιάσει ακόμα.
0: Πάντως ο ίδιος λέει ότι ήταν προσωπικές απόψεις και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το είπε τρεις φορές και στην ίδια τη συνέντευξη.
3: Ακούστε, δεν θέλω ούτε να κινδυνολογώ, ούτε θέλω να τέλος πάντων να μιλάω με έναν τρόπο που τουλάχιστον εμένα δεν μου αρέσει πολιτικά. Θέλω πάντα να μιλάω πολύ στοχευμένα και πολύ σοβαρά. Όμως, αν μη τι άλλο, αυτό ήταν ένα τεράστιο πολιτικό φάουλ, το οποίο αυτό ήταν ένα τεράστιο πολιτικό φάουλ, το οποίο το καταδικάζουμε και το οποίο πραγματικά, συγγνώμη, απλά περνάει κόσμος και πρέπει να...
1: Σας χαιρετάει, εντάξει.
3: Χίλια συγγνώμη.
1: Είναι η περιοχή σας με μία έννοια, εντάξει.
3: Ακριβώς.
1: Κατανοητό.
0: Είναι μεγάλη μέρα
3: σήμερα. Λοιπόν, είναι λοιπόν κάτι το οποίο, ξαναλέω, μας δημιουργεί βάσιμες ανησυχίες. Είμαστε κάθετα κατηγορηματικοί απέναντι σε κάτι τέτοιο, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν βάλει κατά της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάρη το 13ωρο, πράγματα για τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί ότι πρόκειται να τα καταργήσει με το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
1: Μία γρήγορη ερώτηση και πολύ γρήγορη απάντηση. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι είχαμε αυτές τις δημοσκοπήσεις που προτού να ολοκληρωθούν οι βασικές ομιλίες και συνεντεύξεις όλων των κεντρικών, ας τον πούμε, ηγετών του πολιτικού μας σκηνικού, βιάστηκαν οι εταιρείες να το αποτυπώσουν?
3: Πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό αυτό το οποίο έγινε, κύριε Στούμπο. Δηλαδή το να μετρήσουν τον αντίκτυπο της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ πριν καν μιλήσει. Και αυτό είναι ενδεικτικό το πώς τελικά αντιμετωπίζεται και πώς βάλετε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να μένω απλά στην καταγγελία ότι μας πολεμάνε, που όπως φαίνεται βέβαια κάτι τέτοιο ισχύει. Γιατί ούτως ή άλλως στην πολιτική, ξέρετε, έτσι αυτό είναι ο τρόπος που δυστυχώς λειτουργεί το σύστημα. Εμένα,
0: και με αυτό να κλείσουμε,
3: πέρα που
0: κυρία,
3: θέλω να μείνω, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να το μειώσουν, να το χτυπήσουν, να το πολεμήσουν, είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες μια σοβαρότητα, σταθερότητα, με αλλαγή πορείας και με αλλαγή
0: της ζωής τους. Το ευχόμαστε, γιατί
3: γι' αυτό παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όλοι ενωμένοι, μια γροθιά.
1: Καλές προσπάθειες, θα τα ξαναπούμε.
3: Δεν αρέσει.
0: Το ευχόμαστε, χρόνια πολλά για την ημέρα. Το ευχόμαστε, γιατί έχει ανάγκη ο τόπος σοβαρά κόμματα με προτάσεις, θέσεις και κυβερνησιμότητα. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις. Ήταν κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον δυτικό τομέα της Αθήνας.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
8: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
8: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα, θαυμαστές και φίλοι, σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται και οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσευροποιημένου τόνου από την Τουρκία, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος 79χρονης στον Άγιο Παντελεήμονο το βράδυ της Παρασκευής. Μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση βίας κατάφεραν να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι η διάσκεψη για τα στενά του ορμού που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me.
1: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 11 και 35 πρώτα λεπτά. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι απόψε είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι μας ακούτε θα είστε εκεί, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα τα μηνύματά σας ήταν αντίστοιχα και η διάθεσή σας να είστε εκεί. Επίσης θέλω να σας πω μια πολύ πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί είναι εξαιρετική, είναι φίλοι, είναι επιδραστικοί, είναι πρώτοι πάντα σε ό,τι και αν κάνουν. Σήμερα έχουν πρεμιέρα στο ραδιόφωνο του Sky και κάθε μέρα θα είναι μαζί μας 5 με 6, Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση και για το ραδιόφωνο του Sky και για όλους εσάς που νομίζω μεγαλώσαμε με τον Βαμβακάρη και τον Γιαννούτσο. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά μεγαλώσαμε ακούγοντας ραδιόφωνο κάθε πρωί την φωνή τους. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί είναι και οι δύο εξαιρετικοί και εξαιρετικοί φίλοι επίσης. Πριν πάμε στον εκλεκτό μας καλεσμένο, Δημήτρη, θες κάτι να πεις για την Deutsche Welle που είναι
2: πολύ σημαντικό. Γρήγορα, πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει νόημα να μπουν μέσα στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle οι φίλοι, mm-hmm. οι συνάδελφοι, οι συμπολίτες, διότι έχει ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα το οποίο νομίζω μπορεί να μας ανοίγει τα μάτια για μια σειρά συνανθρώπους που στην ουσία είναι κινούμενα όπλα των υπηρεσιών του κυρίου Πούτιν και οι οποίοι, όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, σε μια σειρά χώρες έβαζαν φωτιές. Κατά εντολήν και αμοιβήν των μυστικών υπηρεσιών, mm-hmm. της Ρωσίας. Και μάλιστα σε γνωστές χώρες, ανάμεσά τους είναι...
1: Στα τζαμιά.
2: Σε χώρους ανακύκλωσης και σε μαγαζιά, uh-huh. κτλ. Μιλάμε για χώρες όπως η Ρουμανία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Τσεχία. Ένας από αυτούς είναι και καταδικασμένος στη Ρουμανία, αλλά έχουν αποκαλύψει όλο το δίκτυο με συνεργαζόμενους καθηγητές, άλλους δημοσιογράφους από άλλες χώρες κλπ. Νομίζω αυτό μας κάνει μια υπόμνηση πώς έχει γίνει πολύπλοκος και πολύ σκοτεινός ή μισκότεινος ο σημερινός κόσμος, και με αυτή τη λογική καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι πολλά που συμβαίνουν έχουν μια εξήγηση και από ανθρώπινο χέρι που συνήθως σπρώχνεται από τα λεφτά ή την εντολή, όπως λέμε, των ειδικών υπηρεσιών, να μην το πω χειρότερα. Έχει σημασία γιατί δίνουν ονόματα, δίνουν ημερομηνίες, δίνουν τους χώρους, πιστοποιούν τα ζητήματα και της καταδίκης αυτής στη Ρουμανία και πάει λέγοντας. Θα μου πει κανείς τώρα, μα είναι η Deutsche Welle. Επειδή έχει φτάσει η καχυποψία έτσι και επειδή τώρα τελευταία βλέπω να πολλαπλασιάζεται μια συζήτηση και στην Ελλάδα, που θυμίζει λίγο τη Γερμανία και άλλες χώρες που λένε, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια, ας πάρουμε επιτέλους αέριο πάλι από τη Ρωσία, από τον Πούτιν. Γι' αυτό δεν μας αφήνουν να πάρουμε, γιατί έτσι πληρώνουμε και γιατί έτσι είμαστε δεσμευμένοι. Λοιπόν, κάτι τέτοια γραφικά, τα οποία τα καλλιεργούν και μερικοί πολιτικοί εκφραστές, τα λέω για να τα έχουμε στα υπόψη, διότι σήμερα στο σημερινό κόσμο καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι περισσότερο λάδι στη φωτιά ρίχνουν κόλπα τύπου Τραμπ και όχι μόνο Πούτιν. Και να θυμίσω μόνο και να το κλείσω με αυτό, ότι προχτές έφτασε για πρώτη φορά πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι το πετρελαίο στην Αμερική.
1: Πολύ ψηλά η τιμή του πετρελαίου. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δημήτρης αναζητά και την είδηση πίσω από την είδηση πολλές φορές και είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να γνωρίζουμε κάποια πράγματα και πώς εξελίσσονται. Θέλω να πω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό τον καλέσαμε να είναι μαζί μας σήμερα. Είναι ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής ευθυότητας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Είχε πολύ ενδιαφέρον ένα άρθρο που συνεπέγραψε μαζί με τον συνάδελφό του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, για το ελληνικό σχολείο του 2030. Μία πρόταση που επί της ουσίας παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που σήμερα που ξεκινούν τα σχολεία βλέπουμε να εφαρμόζεται στα σχολεία. Θα μπορούσε κανένας να ισχυριστεί ότι είναι και κριτική η προσέγγιση τους έναντι της κυβερνητικής προσέγγισης στα θέματα παιδείας. Όμως καλό είναι να μας τα εξηγήσει ο ίδιος ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος μας κάνει την τιμή σήμερα να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Σας καλωσορίζουμε.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας και καλή σεζόν. Έχετε μια σκηνή πρώτη φορά που τα λέμε από τη ραδιοφωνική συχνότητα και για τη φετινή χρονιά.
1: Να είστε καλά, χαρά και τιμή μας που συνομιλούμε. Έχετε, όπως είπα στον πρόλογο, μια προσέγγιση, ένα άρθρο που συνυπογράφεται με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κατσανιώτη, στην Καθημερινή του Σαββάτου για το ελληνικό σχολείο του 2030. Αλλά η βάση των επιχειρημάτων σας, στην οποία εγώ εντοπίζω και ως κριτική στον τρόπο που ασκείται σήμερα η παιδεία στην χώρα, έχει να κάνει ως προς την ουσία της εκπαίδευσης. Κάνω λάθος?
3: Καθόλου λάθος δεν κάνετε. Έχει να κάνει ως προς την ουσία του περιεχομένου και του προσανατολισμού. Θα έλεγα ότι είναι κυρίως συμπληρωματική, δεν είναι κριτική. Χωρίς αμφιβολία, στον χώρο της εκπαίδευσης γίνονται σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Τα περιγράφουμε άλλωστε από θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, όπως το Μαριέτα Γιαννάκου, με την ενίσχυση σε ψηφιακές υποδομές, το πολλαπλό βιβλίο, τα ονάσια πρότυπα, τα πολύ περισσότερα πρότυπα. Μια σειρά από ζητήματα, πολύ βασικά η κουβέντα για το εθνικό απολυτήριο. Παρ' όλα αυτά, όλα τα τελευταία χρόνια, εδώ και δεκαετίες, υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια σύγχυση στο τι ακριβώς θέλουμε να είναι το σχολείο και πώς θα πηγαίνει. Έχει επικρατήσει η λογική, τα έλεγα ως δύναμη αδράνειας, και καμία πρωτοβουλία, καμία μεταρρύθμιση, ό,τι και αν γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορεί να το αποτινάξει αυτό, ότι το σχολείο συνολικά προετοιμάζει τα παιδιά για να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Από την πρώτη δημοτικού, το λέω υπερβολικά, μέχρι την τρίτη λυκείου, ο προσανατολισμός είναι αυτός. Ένα άγχος, τι θα γίνει στην αγορά εργασίας, ένα άγχος να ενσωματώσουν όχι ως εργαλεία μαθησιακά και διαδικαστικά, αλλά ως αυτόνομα αντικείμενα οτιδήποτε καινούριο προκύπτει. Μας πιάνει δηλαδή μια, πώς να το πω, φοβερό άγχος, τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη ως μάθημα, τάδε νέα τεχνολογία, να βάλουμε την τάδε νέα τεχνολογία ως μάθημα. Ενώ κανονικά όλα αυτά θα έπρεπε να είναι συμπληρωματικά εργαλεία προς το βασικό, κατά τη γνώμη μου, που είναι η αποστολή του σχολείου. Το περιεχόμενο και η μαθησιακή διαδικασία για να φτιάξει ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Μορφωμένους πολίτες καταρχήν και καταρτισμένους κατά δεύτερο. Η μόρφωση είναι αυτή που πάσχει και βλέπουμε τα αποτελέσματα σε μια σειρά από πράγματα, όχι μόνο στις επιδόσεις στο διαγωνισμό της PISA, αλλά και σε μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις συμπεριφορικές των νέων ανθρώπων της νέας γενιάς παντού. Απομάκρυνσης από βασικά πράγματα που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν προσωπικότητες σαν και αυτές από τις οποίες έχει ανάγκη μια σύγχρονη χώρα. Και ξέρετε. Το μείζον και το βασικό και το παράδοξο είναι το εξής. Υιοθετούνται πράγματα πάνω στα οποία θα έπρεπε να πατήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, αυτή η συνάντηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, της χριστιανικής παράδοσης, του ρωμαϊκού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού.
1: Και τώρα βάζετε είμαστε... τη βάση της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών αξιών, την οποία όμως η ίδια Ευρώπη, οι χώρες της ίδιας της Ευρώπης απέρριψαν με δημοψήφισμα το οποίο είχε επιδιωχθεί στο τέλος της δεκαετίας του 2000.
3: Παρόλα αυτά, κύριε Μουρούντι, σωστά το λέτε, παρόλα αυτά. Η ελληνική φιλοσοφία, η αρχαία ελληνική γραμματεία, μια σειρά από πράγματα ως διαδικασία μάθησης στα σχολεία με την αξιοποίηση και σύγχρονων εργαλείων, αποτελούν σήμερα τον πυρήνα εκπαιδευτικών συστημάτων και σε επίπεδο σχολείου και σε επίπεδο πανεπιστημίων σε μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη και προηγμένες εκπαιδευτικά κοινότητες. Και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Κοιτάμε άλλα πράγματα, πάσχουμε στη μέθοδο, φορτώνουμε με ένα σωρό επιπλέον πληροφορία, διαδικασία, συμπληρωματικές δεξιότητες, διοικητικές δουλειές, εκπαιδευτικούς και παιδιά, με αποτέλεσμα στα βασικά και στα ουσιαστικά να μάθουμε να γράφουμε, να διαβάζουμε, να κατανοούμε και να έχουμε αναλυτική σκέψη για να λύνουμε πράγματα αντί για έτοιμη τροφή, να υστερούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι που κυρίως αναδείξαμε. Προφανώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε το ρολόι πίσω, δεν μπορούμε να δρούμε σαν να μην αλλάζει η τεχνολογία, σαν να μην δημιουργούνται καινούργια πράγματα, αλλά πρέπει να βρούμε τη σωστή. Ισορροπία, το σωστό τρόπο αξιοποίησης των εργαλείων αυτών και βέβαια να μην υποτιμούμε τόσο πολύ όσο τα υποτιμούμε συνειδητά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια ως πολιτεία. Δεν αναφέρομαι τώρα ούτε κομματικά ούτε πολιτικό μιλώ. Ζητήματα αξιακά και ηθικά, τα οποία τα θεωρούμε πολύ εύκολα και δεδομένα και παροχημένα και τα περιφρονούμε. Και η έλλειψη της επένδυσης πάνω σε αυτά έχει αντανάκλαση σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής και της ζωής των παιδιών.
2: Τώρα η παρέμβασή σας έχει νόημα να συμφωνήσω εγώ ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, γιατί βάζετε ζητήματα ακριβώς όπως λέμε στην ποιότητα και στην ουσία της εκπαίδευσης και ευρύτερα της παιδείας. Αλλά θα έλεγα το εξής, κύριε Οικονόμου, επειδή είστε από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτής της πολιτικής περίοδου επί Μακρόν, και όχι μόνο επειδή ήσασταν υπουργός και ως βουλευτής και με διάφορες άλλες πρωτοβουλίες. Θυμήθηκα τώρα και την άλλη πρωτοβουλία που είχατε πάρει πριν από μήνες, κάνοντας αρκετή κριτική για το επιτελικό κράτος. Δεν σας φαίνεται ότι όλη αυτή η κριτική δείχνει ότι ενώ πέρασαν δύο ολόκληρες θητείες μια σειρά δομικά ζητήματα, μέναν λίγο παραπίσω και πηγαίναμε μόνο, όπως λέμε, στο πολύ εφικτό, στο πολύ κοντινό, στο πολύ καθημερινό? Γιατί το θέμα της παιδείας, υπάρχει και η συζήτηση που ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ολοκληρωθεί και κοινοβουλευτικά ή είναι περίπου προς το τέλος, δείχνει με πόσο πρόχειρο ή ελλιπή τρόπο, και όχι μόνο από την κυβέρνηση, συνεχίζεται μια συζήτηση στο όνομα της καθημερινής αντιπαράθεσης. Έτσι δεν είναι?
3: Όταν ζητήματα μεγάλα τα περιορίζουμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση καθημερινότητας, από μόνο το αυτό απομειώνει την προσπάθεια για μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικές και μεγάλες προσπάθειες για τη στήριξη της εκπαίδευσης και κυρίως της δημόσιας εκπαίδευσης και στο επίπεδο της τελέχωσης με δασκάλους και με καθηγητές και μόνιμες προσλήψεις και αναπληρωτές και στο καινούριο σύστημα με τα πολλαπλά βιβλία και στη δυνατότητα να πηγαίνουν παιδιά σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία, να αναβαθμίσει δηλαδή την ποιότητα και γύρω από αυτά να αναπτυχθούν και άλλοι τέτοιου είδους πόλοι υψηλής δημόσιας εκπαίδευσης. Επαναλαμβάνω και πάλι, το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα περιεχομένου μεθόδου προσανατολισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορά και την εκπαιδευτική κοινότητα, που αφορά και τα αναλυτικά προγράμματα. Εάν τα αναλυτικά προγράμματα συμβαδίζουν με τους στόχους, με το περιεχόμενο, με τις μεθόδους που έχουμε για να προχωρά αυτό το περιεχόμενο. Εγώ, ξέρετε, πολιτεύομαι στην επαρχία, στη φτιότητα. Ένα από τα πράγματα που κάνω κάθε χρόνο είναι να έρχομαι πολλές φορές σε επαφή με δασκάλους, με καθηγητές, με γονείς και κηδεμόνες. Βλέπω λοιπόν ότι παρά τις γενικές μεταρρυθμίσεις που είναι θετικές και αποσπασματικά βελτιώνουν πράγματα σημειακά, μας λείπει μια συζήτηση συντονισμού και συναντήληψης σε βασικά θέματα σαν και αυτά που είπα προηγουμένως. Ας πούμε, παραπονούνται οι εκπαιδευτικοί ότι τους έχει τεθεί τεράστιος διοικητικός φόρτος σε μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική διαδικασία. Εισάγουμε καινούργια πράγματα και μαθήματα δεξιοτήτων. Και συχνά έχουμε υπερκάλυψη από προσφορά εκπαιδευτικού προσωπικού για αυτές τις δεξιότητες και μένουν πίσω βασικά μαθήματα όπως είναι η γλώσσα, όπως είναι η αριθμητική, όπως είναι η φυσική, όπως είναι ο παραπλασιασμός, μια σειρά από τέτοιου είδους ζητήματα. Ενώ λοιπόν υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν δυνατότητες, νομίζω ότι, και αυτό αναδεικνύουμε κυρίως με το άρθρο μας, αυτό που πρέπει να απαντήσουμε ξανά είναι τι είδους παιδιά θέλουμε να έχουμε στην Ελλάδα, αγόρια και κορίτσια, ως ελληνική πολιτεία, στην ηλικία των 15 και των 16. Και πώς κτίζεις αυτή την προσωπικότητα, προσέξτε, όχι μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά και στην οικογένεια και στη σχέση της πληρωματικής της οικογένειας με το σχολείο. Τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω αυτά και πηγαίνουν νομίζω στον αυτόματο, κυρίως με την άνεση και την ταχύτητα και τη λάμψη που έχει η τεχνολογία και η πληροφορική και μεγάλες αλλαγές που γίνονται έτσι. Επαναλαμβάνω όμως ότι κατά τη δική μου αντίληψη μπορεί κάποιος να διαφωνεί και αυτό θα είναι ένα ενδιαφέρον debate. Όλα αυτά πρέπει να είναι εργαλεία και όχι αυτόνομοι χώροι μέσα στο σχολείο και στην εκπαίδευση.
1: Εγώ δεν
3: εργαλείο
1: μπορώ
3: για να κατανοήσουμε καλύτερα όλο αυτό το πλούτο τον εκπαιδευτικό που κυρίως η χώρα μας έχει από το παρελθόν της.
1: Εγώ δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τις έχετε θέσει υπόψη του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων αντίστοιχων φορέων αφενός. Και αφετέρου, κατά την άποψή μου, αυτές οι προτάσεις που για μένα είναι πολύ σημαντικές και ως πολίτης συμφωνώ προφανώς μαζί σας, εάν αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο σύγκλησης απόψεων μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων, πέρα και πάνω από διαφορές άλλου τύπου στην οικονομία ή σε άλλα ζητήματα ιδεολογίας κλπ.
3: Έχετε πολλές φορές ανταλλάσσουμε απόψεις με αφορμή πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάει ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Εγώ, πέραν από την πολιτική μου ιδιότητα και ως πρόσωπο, θα συμμετάσχω ενεργά στον διάλογο αυτό, μεταφέροντας και απόψεις και διάφορων φορέων, στους οποίους έχω μιλήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Το δεύτερο, ξέρετε, είναι το πιο προβληματικό και το πιο δύσκολο. Γιατί ακόμη και σε πράγματα που αυτονοήτως συμφωνούμε, βλέπετε μη κρατικά πανεπιστήμια. Ψάχνουν όλοι να βρουν τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν την απόστασή τους από αυτό που το εισηγείται, μην τυχόν και κατηγορηθούν ότι έδωσαν ένα credit στην κυβέρνηση ή στο κόμμα ή στην πολιτική παράταξη που πρώτο το πρότεινε. Υπάρχει δηλαδή η σκοπιμότητα η οποία δυστυχώς κατά την άποψή μου και τελείως λαθεμένα δηλαδή και αδιέξοδα προκρίνεται από ορισμένους ως στρατηγική κίνηση έναντι μιας πιο ανοιχτής θεώρησης των πραγμάτων που θα επέτρεπε στρατηγική συγκλήση σε μείζωνα σημασία ζητήματα όπως για παράδειγμα είναι η εκπαίδευση, το περιεχόμενο, ο προσανατολισμός, ο χάρτης της χώρας, μια σειρά από ζητήματα άλλα. Όσο συζητάμε με συνθήματα και στερεότυπα που μεγαλώσαμε δύο και τρεις και τέσσερις γενιές και από τα φοιτητικά μας χρόνια, θα τα θυμάστε κύριε Μουρούντου και εσείς και παλιότερα, ένα ζήτημα ολιστικά στο περιβάλλον και στο χρόνο που είναι σήμερα, τόσο θα κάνουμε χρόνο και ευκαιρίες όπου στην ουσία οι απόψεις δεν είναι τόσο διαφορετικές αλλά φαντάζουν διαφορετικές στο βωμό διαφόρων κομποτήτων.
1: Βεβαίως. Και σύντομα ένα ερώτημα θέλω να σας...
2: Όχι, απλά είναι ερώτημα σχόλιο, γιατί κύριε Οικονόμου, όπως είπα, είστε από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής περίοδου και ξαναλέω, είναι προφανές ότι ασκείται μια κριτική την οποία τη θεωρώ ποιοτική και βοηθάει και ως βουλευτής. Και καλά τη γνώμη έχω ξαναπεί ότι καλό είναι και οι κυβερνητικοί βουλευτές, που κακώς τους λέμε για κυβερνητικούς, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι τα πράγματα. Έχει σημασία να ξύνουν καταστάσεις της επιφάνειας και πηγαίνουν στο βάθος. Αλλά ήθελα να σας πω το εξής, ένα πολιτικό τώρα, να μην σας χάσουμε την ευκαιρία. Δεν σας έκανε εντύπωση, αν θέλετε μας λέτε ένα σχόλιο, το πόσο το παρατράβηξε ο κύριος Φλωρίδης για το θέμα του ντου? Ενώ από το γείτονα τον γνωστό νέο Σουλτάνο.
1: Τον βάζει τον άνθρωπο.
2: Αν θέλετε, λέω, αν θέλετε. Εντάξει, έμπειρος είστε τώρα, εντάξει, έμπειρος.
3: Κοιτάξτε, προφανώς εγώ τώρα δεν θα αναφερθώ ούτε σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ούτε θέλω να κάνω κριτική συναδέλφων. Θα πω όμως το εξής και νομίζω ότι θα συνεννοηθούμε. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση μια κυβερνητική πολιτική και να προβάλλεις τους όρους για τους οποίους ο κόσμος πρέπει να εξακολουθεί να διαλέγει εσένα σε σχέση με κάποιον άλλον. Και είναι άλλο πράγμα η υπερβολή που πολύ συχνά μετατρέπεται και σε κινησμό. Αυτό δεν βοηθά. Θα έλεγα αντίθετα ότι πολλές φορές τιμώνει ένα κομμάτι της κοινωνίας που αναγνωρίζει μεν την πρόοδο, αλλά βλέπει ότι η πρόοδος αυτή δεν είναι σε σημείο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Καταλαβαίνει την προσπάθεια, θέλει περισσότερα. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι στην ελληνική κοινωνία, και θα έλεγα ότι δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί, πρέπει όλοι μας, όσοι όλο το επόμενο διάστημα θα δώσουμε τη μάχη για τη νέα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, κατά την ταπεινή μου άποψη, να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η διαφορά του να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τις θέσεις και τα επιτεύγματά σου, να πατάς τη γη και να από το να πηγαίνεις σε μια υπερβολική λογική και θεώρηση και προβολή των επιχειρημάτων σου, που φοβάμαι ότι πολλές φορές μπορεί να φέρει και αντίθετα αποτελέσματα.
1: Ξεκάθαρη η απάντησή σας κατά την άποψή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε, κύριε Οικονόμου. Ήταν πολύ παραγωγική και ποιοτική, νομίζω.
2: Και θα επανέλθουμε.
1: Θα επανέλθουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί πάντα η συζήτηση μαζί σας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ήταν ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής φθιότητας της Νέας Δημοκρατίας. Ειδήσεις, μάλλον διαφημίσεις και μετά ειδήσεις, όταν θα έρθει η ώρα τους.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
15: ερχόμαστε!
14: Θοδωρής Μαμπακάρης,
15: Τάκης Γιαννούτσος,
14: καθημερινά στις 5 το απόγευμα,
15: στο Sky 100,3.
1: Είμαστε πίσω, 11 και 55 πρώτα λεπτά η ώρα.
2: Μπορεί να είμαστε και μπροστά, θα δούμε.
1: Από την εποχή μας σίγουρα είμαστε μπροστά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πικ-πονγκ, εξοπλισμό μπάτμινγκτον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών για τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. bigwincares.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα, και συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 21 ετών και πάνω. Σε λίγη ώρα είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ενός εξαιρετικά επιδραστικού και πολύ αγαπημένου τραγουδιστή από την Νίκαια.
2: Εντάξει, είναι δικαιολογημένη η θλίψη, γιατί έφυγε νωρίς και με έναν πολύ απαράδεκτο τρόπο.
1: Και η αγάπη του κόσμου τεράστια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Εμείς να πούμε την καλημέρα μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις ειδήσεις. Όχι πριν που σας είπα.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές σειραιούν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομογού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη η ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή, χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως στράστες της ληστείας σε βάρος 79χρονων στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση βίας κατάφεραν να την αρπάξουν, να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, από τη Φινλανδία, όπου παρευρίσκεται για σύνοδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβήσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους. Η Φινλανδία αποφάσισε να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Γαλλίας για την ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανακοίνωση από το γραφείο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλε, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF 6 του τραμ. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορς στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεοφυτός Κανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή. Με

0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλάρινος.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Κοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
11: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
9: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
12: Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
13: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, κοψίδια πολλά στον Κώστα τον Καραμαλή, που σαν σήμερα γεννήθηκε, έχει τα γενέθλιά του. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας τη Μαζονακιάδα, διότι έχουμε φύγει από το στάδιο τι στενάχωρο, πέθανε ένας άνθρωπος σε μια ηλικία που δεν θα έπρεπε να πεθάνει και είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, στο ας το κάνουμε τσίρκο. Γιατί τσίρκο είναι να πηγαίνεις τάχα μου θλιμμένος και καταρακωμένος να... πώς να το πούμε, να αποτείς φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει και να τραβάς με το κινητό για να ανεβάσεις story. Πάλι καλά που ήταν κλειστό το φέρετρο, γιατί θα είχαμε selfie με το νεκρό. Και πιθανόν γι' αυτό να έμεινε και κλειστό για να αποβευθούν οι selfie. Από κοντά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας είναι σχεδόν υποχρεωτικό να εκφράσεις όχι τη στεναχώρια σου που ένας άνθρωπος πέθανε, αλλά τη βαθιά σου θλίψη, δηλαδή του στυλ πώς και κάνω εκπομπή με αυτό που μας βρήκε. Σφίγγω τα δόντια και την κάνω. Φυσικά το θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη έχει γίνει ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στους διπλωματούχους απατεώνες που είναι και οι πιο επικίνδυνοι. Διότι αν κάποιος σιδεράς έρθει και σου πει εγώ θα σε θεραπεύσω, θα του πεις α, πάει με μία μέθοδο η οποία το οποίο διότι δεν χρειάζεται να παίρνεις φάρμακα, δεν χρειάζεται να κάνεις το ένα το άλλο, εγώ κβαντική το έτσι σαμανική και τα λοιπά, θα του πεις του σιδερά πάγε από εδώ πέρα ρε που είσαι σιδεράς. Άμα όμως το πει κάποιος γιατρός με δίπλωμα ιατρικής, εκεί το πράγμα αλλάζει. Λίγο αφελής να είσαι, λίγο ή πολύ απελπισμένος, εύκολα υποκύπτεις σε αυτόν τον απατεώνα, εύκολα πέφτεις θύμα αυτού του απατεώνα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε προστατεύει απέναντι του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, είσαι αρκετά αφελής ή αρκετά απελπισμένος να εμπιστεύεσαι διπλωματούχους γιατρούς που σου πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, το αφήνουμε ελεύθερο και όποιος ζήσει. Κάπως έτσι φτάσαμε και σε αυτό. Και ποιος ξέρει σε ποιους άλλους θανάτους που δεν τους έχουμε μάθει ποτέ. Γιατί εδώ τώρα πέθανε διάσημος. Άμα ήταν λίγο πιο άσημος ο νεκρός, η ζωή θα συνεχιζόταν κανονικότατα. Θα είχε γίνει μια ανακοπή σε ένα γιατρό. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Όπως είπαμε, το βασικό θέμα είναι το, πώς να δούμε, το πιο εξοργιστικό και ταυτόχρονα σαν να βγει και μέσα από επιθεώρηση, είναι ότι στην κλινική εντός εισαγωγικών, στο ιατρείο αυτό, γινόσαν το έλεγχο, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος, τους έκανε τους ελέγχους. Αλλά

0: καλοί αυτοί και κρύβανε τα μηχανήματα, παιδιά. Πες τα υπουργέ, να μην τα λέω εγώ.
1: Ναι, πήγε λοιπόν ο ιατρικός που πήγαν τρεις φορές έλεγχο από τη διαπίστωση.
2: Ναι, εκεί. Σωστά.
1: Και όταν πήγαινε ο ιατρικός, το κρύβανε το μηχάνημα.
2: Α, το βγάζαν και το κρύβανε.
1: Και τι θα έκανε ο ελεγκτής, δηλαδή.
0: Θα έψαχνε, ε? Θα έψαχνε μήπως έχουν κρύψει κανένα μηχάνημα. Ε, όχι βέβαια. Ελεγκτής είναι. Δεν πήγε εκεί για να ελέγξει. Πήγε μέσα, του λέει. Δεν φαντάζομαι να έχετε τίποτα παράνομο εδώ μέσα. Τι, εμείς? Α, για όνομα του Θεού. Φιλάτε σταυρό, φιλάμε σταυρό. Τα σφραγίδα, έγινε ο έλεγχος, όλα καλά. Άκου, λέει ο ελεγκτής, θα ψάξει. Αλλά, καλά. Πώς κρύβαν το μηχάνημα στον έλεγχο? Τι είναι το μηχάνημα να το κρύψεις? Τάλιρο. Μηχάνημα για να το κρύψει μεγάλο, πρέπει κάπως να το μεταφέρεις. Η μόνη πιθανότητα να έχει κρυφτεί το μηχάνημα είναι να έπεφτε τηλέφωνο πριν. Έλα, έλα, πότε μπορείς να σε ελέγξουμε? Τι? Σεπτέμβριο. Όχι, δεν προλαβαίνεις να μεταφέρεις το μηχάνημα να το κρύψεις, ε? Εντάξει, θα έρθουμε Οκτώβριο. Θα το έχεις όμως, μην μας εκθέσεις. Θα λείπει το μηχάνημα, έτσι. Εντάξει, ωραία, ερχόμαστε. Το κλείσαμε για Οκτώβριο.
1: Εδώ δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Εδώ είχε γίνει έλεγχος και επιμελώς το απέκρυπτα.
0: Χρησιμοποιώντας βαθιά υποκριτική τέχνη, που θα έλεγε και η συντρόφισσα Μενδώνη. Αλλά αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι είχε γίνει έλεγχος και όχι ένας έλεγχος, τρεις έλεγχοι ή δύο, δεν ξέρω, είχαν γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι τυπικά το ιατρείο είχε ελεγχθεί και όλα πήγαιναν καλά. Ή περίπου καλά, η επικεφαλής της Επιτροπής των Ελέγχων.
3: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
0: Δηλαδή, σε αυτό το ιατρείο, ο ιατρικός σύλλογος είχε διαπιστώσει ότι οι τύποι είναι παπατζίδες. Και τους είπε, εντάξει ρε, μην είστε παπατζίδες, εντάξει, δεν θα είμαστε. Καλά, προχωράμε. Είχε διαπιστώσει, ξαναλέω, ο ιατρικός σύλλογος ότι οι άνθρωποι είναι παπατζίδες. Και τι προβλέπετε στην περίπτωση των παπατζίδων? Τους λες να μην είναι. Και τελείωσε. Πόσο πιο απλό να το κάνουμε? Γιατί κατά τα άλλα δεν είδανε τίποτα οι άνθρωποι.
3: Το 2025 το Νοέμβριο πήγα στο ιατρείο μετά από αποτυχημένη προσπάθεια άλλης επιτροπής να πάει το Σεπτέμβριο τώρα, γιατί δεν βρήκαμε κανέναν. Πήγα στο ιατρείο, βρήκα τον ιατρό παθολόγο, την κυρία άνευ ειδικότητας, δεν τη βρήκαμε. Κάναμε μία βόλτα στο χώρο, δεν είδα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήμασταν τριμελής επιτροπή.
0: Δεν το είδαμε, ρε παιδιά, και είχαμε προσπαθήσει να πάμε. Λείπανε οι άνθρωποι. Χτυπήσαμε τα κουδούνια, μας λένε ποιος, λέμε από τον ιατρικό σύλλογο. Δεν είμαστε εδώ, δεν είμαστε εδώ. Λείπουμε, λείπουμε. Και τι να κάνουμε, αφού λείπανε οι άνθρωποι. Και μετά πήγαμε, μπήκαμε μέσα και λέμε, έχετε εδώ τίποτα? Όχι, δεν έχουμε. Για να δω. Α, δεν βλέπω τίποτα. Τι άλλο να κάναμε, δηλαδή, ρε παιδιά, να ψάχναμε? Τι είμαστε?
4: Σε όλο το χώρο πήγατε μόνο στο γιατρείο του γιατρού που ήταν μέσα?
3: Αρχικά πήγαμε στο χώρο του γιατρού. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων, έτσι, δηλαδή, και μπαίνουμε μέσα. Δεν είμαστε εισαγγελείς, δεν είμαστε δικαστές.
4: Αλλά δεν είσαστε, αλλά άμα δείτε ένα μηχάνημα θα πείτε.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ούτε ελεγκτές. Η κομβική φράση είναι: εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων. Αυτό, από όλο το μάθημα σήμερα να μας μείνει αυτό. Εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων. Κβαντικών, σαμανικών, αλλά συναδέλφων. Συναδέλφων που τον Μάιο του 23 σε διαδικτυακό συνέδριο, στο οποίο ομιλητές ήταν και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατούλης και ο Βασίλης ο Κικίλιας και ο Θανάσης ο Πλεύρης. Δεν λέω ότι ακούσανε, γιατί προφανώς δεν ακούς σε ένα, πώς το λένε, διαδικτυακό συνέδριο και τι λένε οι άλλοι. Λέω ποιοι ήτανε ομιλητές σε αυτό το ιατρικό συνέδριο. Άρα δεν ήτανε, παίξε, γέλασε. Σε αυτό λοιπόν το ιατρικό συνέδριο τον Μάιο του 23 η κυρία ανειδίκευτη γιατρός είχε αποκαλύψει ότι
2: ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού. Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει...
0: Εντάξει, του Μέγκελε. Ένα γερμανική τεχνολογία. Το 23 το είπε αυτό η γυναίκα σε ένα ιατρικό συνέδριο, στο οποίο σα είπα ποιοι εκτό τη ιδία ήταν ομιλητέ. Και άλλοι, θα ήταν και άλλοι ομιλητέ. Δεν σημαίνει κάτι, σώνει και καλά για του ομιλητέ, το τι λέει ο ένα ομιλητή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ένιωθε την παραμικρή ανάγκη να κρύψει τη δραστηριότητά τη. Πότε δεν νιώθει την παραμικρή ανάγκη να κόψει μια δραστηριότητα, να κρύψει μια δραστηριότητα που είναι παράνομη? Όταν ξέρεις ότι δεν θα σου κάνει κανείς τίποτα και θα σου επιτρέψουν τα πάντα. Μέχρι που έγινε η στραβή. Αφού θυμίσω αυτό που θυμούνται όλοι όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα της εκπομπής, όσοι δεν τα έχετε παρακολουθήσει και έχετε χάσει, Spotify και Apple Podcasts, όλα τα μαθήματα είναι εκεί για να τα παρακολουθήσετε, για να τα ακούσετε για πρώτη φορά αν δεν τα έχετε ακούσει, ή για να τα κάνετε επανάληψη να καλύψετε τα κενά σας. Κβαντική ιατρός δηλώνει και η Καριστιανού, έτσι. Επειδή ξεχνιέται λίγο, δεν το πολύ ακούω, το θυμίζουμε. Κβαντική ιατρός δηλώνει και η Καριστιανού. Μπείτε στο site της, αν δεν έχει το κατεβάσει, και διαβάστε τι λέει για την κβαντική ιατρική. Ο Πατσουράκος, ο κύριος Πατσουράκος, το συγγνώμη, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου, συνδικαλιστής ιατρός, μας λέει για την κβαντική ότι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι αποδεκτή, δεν είναι, αλλά δεν θα την απορρίψουμε κιόλας.
5: Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι ότι κοιτάζουμε να δούμε τα περί κβαντικής ιατρικής που είναι για κάποιες ενέργειες. Δεν είναι αποδεκτά από τη σύγχρονη ιατρική, αλλά δεν έχουν και απορριφθεί κιόλας. Δεν μπορεί να πεις κάποιο το απορρίπτω όταν η ιατρική επιστήμη προχωράει.
0: Γιατί μπορεί να αποδειχθεί ότι το ξεματιασμα δουλεύει. Θα δηλώνει ο άλλος ιατρός ξεματιάστρα και θα τις πούμε εμείς για όνομα του Θεού. Συναδέλφους ελέγχουμε, όπως ακούσαμε πριν. Και αν θέλετε να ξέρετε, έχουμε κλείσει πολλά ιατρία. Απλώς δεν θα σας πούμε πια, γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα.
6: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, κβαντική, σαμανική...
0: Όχι ακόμα τον εξαδάκτυλο, όχι ακόμα. Πατσουράκος, το δεύτερο τέιπ Γενικός Γραμματείας Ιατρικού Συλλόγου.
7: Εφόσον δεν είναι αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα, υπάρχει ένα τέτοιο ιατρείο που κλείσατε, που εισηγηθήκατε να κλείσει. Ένα.
5: Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι ένα λεπτό για να το ξέρετε. Εγώ πριν από λίγες μέρες, ως νέος Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έγραψα ιστορίες τελευταίων ετών 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ναι, έχουμε κλείσει ιατρία τα οποία είναι παράνομα και δεν λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Μην μου πείτε για την κβαντική ιατρική, πρέπει να το κοιτάξω.
4: Όχι. Υπάρχει ανακοίνωση από αυτό. Ανακοινώσεις φαντάζομαι θα υπάρχουν, να τις δούμε.
7: Πού το μάθαμε?
4: Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρουμε.
5: Ποιοι?
4: Αυτοί που κλείσατε, που κλείσατε, βάλατε δηλαδή, πρόστατα, τα πρόστατα.
8: Το 2026, ας πούμε, πόσα ιατρία έχετε κλείσει?
5: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία υπάγονται στα προσωπικά δεδομένα, θα τα πει η νομική υπηρεσία.
0: Είναι στα προσωπικά δεδομένα, τα τόμπολα από παντού προστασία για τους απατεώνες. Εν τω μεταξύ την κβαντική δεν την απορρίπτει, δεν το κλείνει μου, Όχι, τώρα ποιος ξέρει τι είναι, δεν λειτουργούν σωστά. Εδώ οι άλλοι είχαν, λέει, μηχάνημα μέσα και τους είπαμε απλώς, ρε παιδιά, μην το χρησιμοποιείτε, γιατί αυτός που το δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Α, εντάξει. Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί και υπεύθυνοι και κυρίως νοιάζονται για εσάς, παιδιά. Νοιάζονται. Τον πρώτο μέλημα της πολιτείας, του ιατρικού συλλόγου, όλο, είναι η υγεία των πολιτών, να σας προστατεύσουν. Αυτό είναι το πρώτο τους και μπράβο τους. Γιατρός εξαδάκτυλος, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παλιό ή του Πανελληνίου, θα το κοιτάξω.
6: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, κβαντική, σαμανική και όλα αυτά τα περίεργα, αλλά είναι μπούρδες. Μπούρδες χρυσοφόρες, αλλά μπούρδες. Επιστημονικά δεν υφίσταται τίποτα από αυτά. Δεν είναι ιατρική αυτά τα πράγματα.
0: Και αφού δεν είναι ιατρική, ρε Χριστιανέ, γιατί αφήνεις να τα διαφημίζουν στα ιατρία τους γιατροί? Γιατί δεν προστατεύεται κάπως, ρε παιδί μου, το ο άλλος λέει γιατρός. Ξαναλέω, είναι άλλο να έρθει ένα σιδεράς και να σου πει εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ιατρική. Εκεί μπορεί να πεις εύκολα, ο άνθρωπος είναι σιδεράς, με κοροϊδεύει. Δεν θα τον εμπιστευτώ. Όταν έρχεται όμως γιατρός με το δίπλωμά του και γιατρό και άδεια από τον ιατρικό σύλλογο και του λέει εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ή με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θεραπεία, πάει να πει ο ιατρικός σύλλογος βοηθάει σε αυτή την μπούρδα, σε αυτή την απάτη. Είναι συνένοχος.
6: Το 2021 και το 2023 ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με έγγραφο της νομικής μας υπηρεσίας ενημερώσαμε τους πάντες που διενεργούν ελέγχους και που έχουν τον έλεγχο των ιατρείων ότι αυτά, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, δεν είναι ιατρική.
0: Ενημερώθηκαν οι ελεγκτές. Δεν είναι ιατρική. Και αυτοί που τη διαφήμιζαν αυτήν την ιατρική που δεν είναι ιατρική, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, τι κάνανε, τι πάθανε? Μπήκε αυτοκόλλητο έξω από το ιατρείο τους ότι αυτά που διαφημίζουν οι κύριοι εδώ που σας πουλάνε δεν είναι ιατρική. Μπαίνετε με προσωπική σας ευθύνη. Παρατηρείτε πως όλοι με τον τρόπο τους είναι καλυμμένοι και η δουλίτσα γίνεται μια χαρά. Αλλά όλοι έχουν κάνει αυτό που πρέπει και όταν δεν κάνουν κάτι που θα ήταν καλύτερο, α, έρχεται ο νόμος και λέει ο νόμος, δεν με αφήνει ο νόμος. Τα πάντα εν σοφία επίησαν ο σοφός νομοθέτης.

0: Λοιπόν, διαφημίσεις τις οποίες τις ξεκινάω εγώ. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Καταρχάς να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχετε έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση για το χειμώνα. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο the.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον πλήρως μεταμορφωμένο σε Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο μεταμορφωμένο ώστε και αυτός μας λέει για τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
1: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη λένε χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα, οι οποίες σειραίουν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικαία. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σε μισή ώρα. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν αναμένεται να βρεθούν στη μία το μεσημέρι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου με τον ανακριτή να αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την αστυνομία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, με χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
16: Ω, το μπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
17: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
18: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
19: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
18: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
20: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
21: Στους εντάξει λέμε ναι.
22: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
23: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
24: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
23: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
25: Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
26: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, ωσώστε ή ίσώστε ή τόσώστε το Ντουμπάι. Μην είσαι αφελής, το μηχάνημα κρυβόταν με κβαντική μέθοδο σε παράλληλο σύμπαν υπό τον έλεγχο του Σαμάνου. Είναι μία εξήγηση, αφού σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου δεν είναι την αποδέχεται η ιατρική επιστήμη, την κβαντική ιατρική, αλλά δεν μπορούμε να την απορρίψουμε κιόλας εντελώς. Τόσα λεφτά βγαίνουνε. Εγώ αυτό το λέω εγώ. Τόσα λεφτά βγαίνουνε, δεν το λέει ο Γενικός Γραμματέας. Η Ένωση Φυσικών Ελλάδος προφανώς μας ενημερώνει ότι πρόκειται για απάτη και δεν χρειαζόταν. Το ξέραμε. Είναι απάτη. Το θέμα είναι πώς επιτρέπεται σε διπλωματούχους γιατρούς να ξεγελούν με αυτήν την απάτη οι συμπολίτες. Οι οποίοι δεν ξέρουν, οι άνθρωποι, λέει, διπλωματούχος γιατρός είναι. Έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών. Του δίνει την άδεια αξιολόγηση επαγγέλματος. Δεν μπορεί να είναι απατεώνας. Να που είναι. Αλλά όπως είπαμε, λεφτά βγαίνουν, παιδιά, κινείται η οικονομία. Τι να κάνουμε, θα πεθάνει και κανένας. Τι έγινε να. Θα χάσουν και μερικοί άνθρωποι τις θεραπείες τους, γιατί θα τους πούνε: όχι, μην κάνετε χημειοθεραπείες. Όχι, εδώ, σαμανικά, κβαντικά, θα σε θεραπεύσω εγώ. Εντάξει, και άμα δεν είναι και διάσημη, δεν μας νοιάζει κιόλας. Θα το μάθει και κανείς. Χαιρεστήκαμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι. Άμα δεν είναι διάσημη, τι μας νοιάζει. Δεν υπάρχει λόγο να κλαίμε για τον Νίκο Μπαρμπούτσαλο, που χάθηκε γιατί δεν έκανε τις θεραπείες του επειδή τον ξεγέλασε κάποιος τέτοιος εναλλακτικός γιατρός. Χαιρεστήκαμε. Άμα πεθάνει κανένας διάσημος, θα κλάψουμε τότε. Τι να κάνουμε.

Η Άννα, δεν χρειάζεται να μας ψεκάσουν, είμαστε από μόνοι μας. Να τρέχεις σε κηδεία για να βγάλεις φώτο δίπλα σε φωτογραφία, δίπλα σε φέρετρο. Ε, τότε γιατί πας ρε παιδιά, άμα δεν πάει να το ανεβάσεις το story σου, να πεις ήμουν και εγώ εκεί πλάι στο φέρετρο του Μαζονάκη, δεν έχει κανένα νόημα να πας. Γι' αυτό πας, για να, σου, να το ανεβάσεις, μετά να σου πούνε like, αξέχαστος να γράψουν από κάτω και να γίνει φάση. Αλλιώς γιατί πας για τον νεκρό, σχέστηκες.

0: Ο Μάνος λέει στην Αμερική, εκεί που πολλούνται ομοιοπαθητικά προϊόντα, υπάρχει πινακιδάκι που ενημερώνει πως δεν είναι φαρμακευτικά προϊόντα. Καλημέρα κύριε Βουλαρίνο, όταν πήρατε τελευταία φορά πρωτάθλημα πηγαίνατε στο Λύκειο και είχατε μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση, σιγά το κατόρθωμα, ήμουνα πολύ πιο μεγάλος. Δυστυχώς ή ευτυχώς από όταν πήραμε τελευταία φορά πρωτάθλημα και μπράβο χαρά μου που μου γράφεις χωρίς αφορμή. Εγώ άνθρωπος δεν είπα τίποτα. Τι να πω, ότι αυτή η ομάδα έτσι και συνεχίσει να παίζει αυτή την μπαλάρα θα ανοίξουν και τα πάνω διαζώματα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ότι Παναγιά μου τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ότι πω, τι παιχταράδες είναι αυτοί. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τέτοιο Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι, παιδιά. Λέει κάποιοι το συγκρίνουν με τον Παναθηναϊκό του κυρά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Γιατί άμα φάμε μεγάλη μπουκιά θα χοντρίνουμε. Και θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Αυτός έτσι και συνεχίσει έτσι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, αν υποτεθεί ότι έχει μια διάρκεια χρόνου, αυτό είναι ο καλύτερο. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να βάλω δίπλα είναι σε άλλες τελείως εποχές που δεν χρειαζόταν να έχεις δύο ενδεκάδες, που δεν χρειαζόταν να έχεις τέτοιο βάθος στον πάγκο. Είναι ο Παναθηναϊκός Ζάιτς, Σαραβάκου κτλ. Τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει και επιβάλλει το παιχνίδι του, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Ας το χαρούμε όσο κρατήσει και μακάρι να κρατήσει για χρόνια. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ο Νίκος στη διεθνή έκθεση της... Α, όχι. Υπάρχει κάτι άλλο που έχει πιο μεγάλη σημασία από τον Νίκο. Μην το ξεχάσω. Ότι σήμερα είναι η μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η φετινή συναυλία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, όπως ξέρετε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από το Σύνταγμα και από το Κολωνάκι, έτσι, αλλά και έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Θα είχε εκδοτήρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όποιος αμέλησε, όποιος είναι της τελευταίας στιγμής, καλή τύχη εύχομαι πρώτα απ' όλα σε αυτό που είναι της τελευταίας στιγμής, αλλά έχει εκδοτήρια και έξω από το Καλλιμάρμαρο. Επίσης, αν ανησυχείτε, σε περίπτωση που ανησυχείτε, ναι, καλά να έρθω, πώς θα γυρίσω το βράδυ, να σας πούμε ότι θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στα παρακάτω μέσα. Στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο 550 το λεωφορείο, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF 6 του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr, τα λέμε εκεί. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου, ο οποίος δεν χρειάζεται να πω πολλά, δεν είναι παιδιά να τα πει μόνος του. Πες Νίκο τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε με σένα πρωθυπουργό.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Γιατί να μην το ψηφίσουμε ρε παιδιά, μα μας κάνει καλύτερη τη ζωή να τον αφήσουμε. Εγώ θα ψηφίσω Νίκο. Εγώ γιατί με συμφέρει για την εκπομπή. Αλλά γενικά και εσείς, αφού θα μας κάνει τη ζωή καλύτερη, να του πούμε: όχι, δεν σε ψηφίσουμε. Ποιος δεν θέλει τη ζωή του να είναι καλύτερη. Ο Νίκος, ο οποίος πριν να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, έχει κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει 150.000 φορές τα μαθήματα, πώς μετατρέπει σιγά-σιγά το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τρόπος του είναι το ότι φέρνει όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, τους πικραμένους, τα απορρίμματα του Τσίπρα τα παίρνει στο Πασόκ. Και σιγά σιγά ο ίδιος μεταμορφώνεται σε Τσίπρα. Τόσο πολύ είναι, τόσο καλή μάλλον είναι η μεταμόρφωσή του, τόσο έχει μπει μέσα στο ρόλο του «εγώ είμαι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», που λέει αυτό.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αλέξη, μείνε μέσα στον Νίκο, μη φύγεις ποτέ. Ρε τα γάρια θέλετε να κυβερνήσετε κιόλας, ρε. Κι εγώ θέλω να κυβερνήσετε, επαγγελματικός όμως. αν καταφέρω να κάνω μια μόνιμη κατοικία κάπου στο εξωτερικό, όπως ο συνάδελφος, ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, και να έρχομαι εδώ που και που να κάνω 2-3 εκπομπές και να γυρνάω πίσω και μόνο να γελάω από μακριά. Λοιπόν, ο Νίκος, άλλη μία.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Ωραία, άφησε μου ο Τσίπρας. Τι περίεργο. Τέλος πάντων, δεν έχουν σημασία αυτά. Αυτά τα λόγια να γελάμε φυσικά δεν είναι. Σημασία έχει ότι παιδιά μπορεί ο Νίκος και το Πασόκ να τα κάνουν όλα καλύτερα.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Εντάξει ρε παιδιά, να σας αγοράσουμε, άμα μπορείτε να πάρουμε εσάς, να αγοράσουμε εσάς. Έχετε όμως διπλάσιο αμμονιαζόλ ή... Ο Αλέξανδρος λέει, Μάνο μην κοροϊδεύεις γιατί μπορεί να γίνεις υπουργός τύπο του Νίκου. Για να σκεφτεί, είναι καλό τώρα αυτό. Όχι, καλύτερος από τον Τζουκαλά εγώ, έλα Παναγία μου. Εδώ δεν πάμε να τα βάλουμε και με τους γιγάντες. Λοιπόν, ο Νίκος, ο οποίος θέλει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, περιέργως βέβαια, ας κάνει και η πολιτική σιγά σιγά στο Μαζονάκι. Εντάξει, είδα κάτι, πήρε το μάτι μου, δεν έχει σημασία. Περιγράφει κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε, του λένε αριθμούς, τους λέει, αλλά και το παθαίνουν πολύ πολιτικοί αυτό, παιδιά. Αλλά δεν κάθονται να σκεφτούν τι σημαίνει αυτός ο αριθμός, ρε παιδί μου, λέω. Θα πω αυτό το πράγμα για κακό. Είναι κακό. Ενίκεια.
1: Το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη.
0: Δηλαδή κάποιος που παίρνει 1000 ευρώ δίνει 360 για νίκη. Όχι, αυτό είναι, τι ευκαιριάρα είναι αυτή. Δηλαδή 2.000 ή 1.000 και βρήκανε σπίτι με 6,5 κατοστάρικα. Όχι και άσχημα. Νίκο, βάλε βρε ένα νούμερο παραπάνω να είναι άσχημο, το 60% πες. Που εκείνο ζόρικο, άμα βγάζεις, παίρνεις 1.000 και δίνεις 600 για νίκη, είναι. Άμα παίρνεις 1.000 και δίνεις 340 για νίκη, ή 360, πώς το λέει, 360, δεν είναι και τρομερό πια. Και μετά, Νίκο, δεν είναι οι μέρες για να λέμε ολιστικά. Έγινε αυτό με το Μαζονάκι. Μην τη λες αυτή τη λέξη. Νίκο, ρώτα εμένα, αφού η δική σου είναι στόκι. Δεν το σε προειδοποιούν. Όχι τώρα αυτή τη λέξη. Θα την ξαναπούμε μετά. Είναι η λέξη που είναι ταυτισμένη με το Παπατζηλίκι.
1: Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο.
0: Και κβαντική εγώ θα έβαζα. Δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να τσιμπήσει με το κβαντική και όχι με το ολιστική. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τον όρο ολιστική. Το έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα πριν το θάνατο του Μαζονάκη, ότι όπου ακούτε ολιστικό, εσείς θα κρατάτε πορτοφόλια. Γιατί μιλάμε για Παπατζηλίκη. Διότι και μόνο που ένας άνθρωπος, αντί να πει συνολική λύση, επιλέγει να πει ολιστική, ότι και καλά είναι κάτι άλλο, αυτόματα καταλαβαίνεις ότι θέλει να σε κοροϊδέψει. Εδώ κάτι άλλο που άκουσα, δεν το έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη τύπου μόνο αυτό, το Μυτιλίνη Λέσβος. Έτσι δεν κάθισα να ακούσω τρεις ώρες. Κανέναν από ούτε το Μητσοτάκι άκουσα τρεις ώρες. Για όνομα του Θεού, έχω και ζωή. Εδώ στον Ανδρουλάκη άκουσα στον Γρήγορο την ομιλία του και έχω μαζέψει μερικά από τα αυτά που μου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Ένα που μου φάνηκε ενδιαφέρον πολύ, αλλά πώς να το πούμε, καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει κανονική δουλειά στη ζωή του, ήταν πάντοτε μέσα σε κόμμα, δεν έχει βγει σε αυτό που λέμε αγορά, να πουλήσει τον εαυτό του, να φτιάξει μια επιχείρηση, να προσπαθήσει να στήσει ένα μαγαζί, είναι αυτό εδώ.
1: Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης.
0: Τι είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη? Εκείνος ως κομματικός στέλεχος μπορεί να έχει υπόψη του τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που πάνε καλύτερα για διάφορους λόγους. Όπως υπάρχουν και διάφορες σε διάφορες περιόδους. Όπως υπάρχουν και επιχειρήσεις που σε άλλες περιόδους πάνε πολύ κακά. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει? Θα έρχεται το κράτος να τους επιδοτεί τη χαζούρα? Θέλω να πω, εάν του τα παίρνεις όταν πάει πιο καλά από όσο περίμενε, πρέπει να του τα δίνεις και όταν πάει πιο άσχημα από όσο περίμενε. Αλλά πού να τα καταλάβει ο Νίκος αυτό, παιδιά, με το κόμμα ασχολείται, μια ζωή του κόμματος είναι, οπότε πού να ξέρει πώς είναι ένα, και ότι είναι καλό να υπάρχει κίνητρο στις επιχειρήσεις να αυξάνουν τα κέρδη τους. Τώρα, αν το κάνουν με απατεωνία, για την απατεωνία υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το λέω γιατί είναι και χιουμοριστική εκπομπή κυρίως. Αλλά καλύτερη ζωή υποσχέθηκε ο Νίκος και κάποιοι θα έχουν καλύτερη ζωή.
1: Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων.
0: Που σημαίνει ότι αν πάρεις μια ενίσχυση και δεν τη δικαιούσε, δεν θα είσαι υποχρεωμένος να την επιστρέψεις ή όχι. Αυτό είναι ακατάσχετο. Δεν είπε υπό προϋποθέσεις. Το ακατάσχετο είναι ακατάσχετο. Εντάξει, μπορεί να μην βοηθάνε τα ελληνικά του και να μην ξέρει ότι πρέπει να διευκρινίσει. Αλλά τέλος πάντων. Ας μείνουμε στο ότι η ζωή θα είναι καλύτερη.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Βρήκα τον τρόπο να βελτιώσουμε το κυκλοφριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Απλά δεν ξέρω ποιος πολιτικός θα έχει τη μαγκιά να το εφαρμόσει.
0: Κανείς, πάμε παρακάτω.
3: Κλείνουμε τα σχολεία.
0: Ναι. Α, αυτό θα έχει μόνο ωφέλη, πολλά.
3: Βέβαια.
0: Κυκλοφοριακό.
3: Λοιπόν, λέει ο Νίκος, ρεσί μου λέει, Σολομού και 3η Σεπτεμβρίου, 3η Σεπτεμβρίου και Σολομού, εδώ και πόσο καιρό μου, δεν θυμάμαι πόσους μήνες, είναι ένα καμένο αυτοκίνητο. Από επεισόδια νομίζω μου είχε καεί και είναι εκεί πέρα μου λέει παρατημένο, λες και έχουμε έτσι πληθώρα θέσεων πάρκινγκ.
0: Είναι Νίκο, Δημήτρη, επειδή μην έστε λίγο προχωρημένη ώρα.
3: Ναι. Προσέχουμε λοιπόν στην άνοιξη.
0: Δεν θα μετακινηθεί ποτέ, θέλω να πω, αυτό το αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος ζει στην Ελλάδα, εκτός αν έχει έρθει προσφάτως στη χώρα και απορεί με αυτά που βλέπει.
3: Σωστό, σωστό. Τηλεοφόρο Μαραθώνος Χελμού Κρεονερίου που περνάει από την άνοιξη θα σας καθυστερήσει εκεί στην άνοιξη. Και μετά προς την Εθνική Οδό πάλι θα σας καθυστερήσει, προσέξτε την. Φυσικά τα έργα που γίνονται στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς τη Λαμία, λίγο την άνοδο της Κηφισίας μπαίνοντας στην Κηφισιά, τη Νέα Ερυθρέα και τίποτα άλλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Γρήγορα διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με κυβέρνηση, δίμηνο τέτοιο επίδομα ανεργίας και κάτι για τη φορολογία.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
10: με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
18: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ γρήγορα να τα προλάβουμε, γιατί δεν πρέπει να τα χάσουμε αυτά. Και είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο στην εκπομπή. Αφού γελάσαμε με τον Νίκο, πάμε στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση της οποίας ο Υπουργός Παπαθανάσης μας λέει κάτι το οποίο το ακούμε συχνά. Θα εξηγήσουμε γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Είτε μόνο ένα φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή.
0: Όχι και μόνο από την ανάπτυξη. Αυξάνονται και από τον πληθωρισμό. Θα κάνω ένα παράδειγμα. Θα πω όντως, ποσοστιαία ο φόρος δεν έχει αυξηθεί. Τόσο τις 100 πλήρωνες για το Α, τόσο τις 100 μπορεί να πληρώνεις και τώρα για το Α, τόσο πλήρωνες πριν 3 χρόνια, τόσο και τώρα. Όμως, εάν ο πληθωρισμός έχει αυξήσει το Α από τα 10 στα 12 ευρώ, πληρώνεις περισσότερο ΦΠΑ, δηλαδή περισσότερο φόρο για τη χρήση ή την κατανάλωση του ίδιου πράγματος. Δηλαδή, ο φόρος για να αγοράσεις το ίδιο πράγμα, τα λεφτά που πληρώνεις, όχι σε ποσοστό, αλλά σε ευρώ, κανονικά, σε χρήματα, έχουν αυξηθεί. Αυτό, μια αύξηση φόρου είναι. Δεν είναι ποσοστιαία, είναι σε φράγκα και είναι αύξηση φόρου, διότι δεν έχει αυξηθεί και ο μισθός σου αντιστοίχως. Αν ο μισθός σου έχει αυξηθεί αντιστοίχως, τότε πραγματικά δεν είναι αύξηση φόρου. Αν όμως ο μισθός σου δεν έχει αυξηθεί αντιστοίχως, τότε είναι ο ορισμός της αύξησης. Είναι αύξηση φόρου, κανονική. Πληρώνεις περισσότερα για το ίδιο προϊόν. Τότε είναι αύξηση, το πληρώνω περισσότερα για το ίδιο πράγμα. Τι είναι, μείωση, σταθερότητα. Θέλω να πω, ρε παιδιά, είπαμε, δηλαδή δεν έχουμε όλοι πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Αν και υπάρχουν πράγματα που δεν... μπορεί κανείς να τα παρεμηνεύσει όπως αυτό.
2: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
3: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
2: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά, βρίσκει αμέσως αυτή τη χώρα. Και πολλοί από εσάς θα κουνάνε το κεφάλι και θα λέτε ναι. Αν είσαι 25, αν είσαι 20, αν έχεις μηχανάκι. Αν είσαι 50 και 55 και 60 και μένεις χωρίς δουλειά, πόσο εύκολο είναι να βρεις. Δεν είναι ρε όλα, άιντε πάμε 2 μήνες να το κάνουμε για όλους, 2 μήνες να μην... Υπάρχει η λογική ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει καλύτερα το Ταμείο Ανεργίας παρά να δουλεύω. Αλλά δεν θα τους σκοτώσουμε όλους επειδή θα υπάρχουν και αυτοί. Ασυγκράτητη κάπως την κυβέρνηση, αν και να πούμε ότι σύμφωνα με τον Νίκο τον Ρωμανό, αυτό είναι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
4: Οι συγκεκριμένες απόψεις είναι προσωπικές του κυρίου Μαρινάκη και δεν αντιστοιχούν
5: εσείς
4: σε τίποτα με όποια κυβερνητική
5: σας...
4: λογική.
0: Είναι η γνωστή δικαιολογία που δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι προσωπικές απόψεις των υπουργών και των μελών της κυβέρνησης για το τι πρέπει να συμβαίνει στη χώρα έχουν τεράστια σημασία. Αυτό θα είχε νόημα, είναι προσωπική άποψη, αν έλεγε ο Μαρινάκης δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Να έλεγε, είναι προσωπική του άποψη, δεν του αρέσουν οι μπάμιες, στους υπόλοιπους μας αρέσουν. Προσωπική άποψη σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση και την νομοθεσία της χώρας δεν υπάρχει. Είναι υπουργική άποψη. Είναι κυβερνητική άποψη, γιατί είναι κομμάτι της κυβέρνησης. Αφήστε παιδιά, είπαμε, δεν έχουμε όλοι πρόβλημα κατανόησης κειμένου και με αυτήν το... όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, εκεί θέλω να καταλήξω. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
6: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για 1 χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές βρίσκονται στην εκκλησία για να πούν το τελευταίο αντίο, ενώ στη συνέχεια η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο γιατρό των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, δεν αποκλείεται να διωχθούν και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά ψιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Ανθρωποκινητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρεπινίτη κακοποιού Αλγέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απογορευτεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη η ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε σε χωριό της Αιγιαλίας όταν άγνωστη γυναίκα της τηλεφώνησε και με το πρόσχημα ότι το παιδί της βρίσκεται σε κίνδυνο, κατάφερε να την πείσει να της παραδώσει ό,τι είχε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 8 λίρες, τις οποίες άφησε σε σημείο που της πέδειξε η άγνωστη στον κήπο εκκλησίας. Σε άλλη περίπτωση, στην Πάτρα, άγνωστος τηλεφώνησε σε γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι υπήρχε ζήτημα που αφορούσε την ηλεκτροδότηση. Ο δράστης κατάφερε να την πείσει και, σύμφωνα με τόσα κατήγγειλε η ίδια στους αστυνομικούς, παρέδωσε χρηματικό ποσό που αγγίζει περίπου τις 16.000 ευρώ, αλλά και κοσμήματα αξίας περίπου 1.000 ευρώ. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβήσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν περισσότερη στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν σήμερα οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι Χούθη, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοινώσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Στα 107,2 δολάρια του βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία αλλά και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στο Μανολοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα.
1: Μεγάλη
0: γιορτή
1: σήμερα του Σταυρού.
0: Είναι ύψος του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Θεοκλέους του Μάρτυρος.
2: Όχι.
0: Θεοκλέους. Γιορτάζει ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας, η Θεόκλια. Τι να σου πω, υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο Σταύρος, ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιος, ο Σταυρής, ο Σταυράκης, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, η Σταυρίνα και η Σταυρία. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, αυτή την ώρα πρέπει να σας πούμε ότι εκκινεί η εξόντιος ακολουθία στη Νίκαια, στον ναό της Αγίας Τριάδας, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου έχει μαζί
1: πάρα πολύ στο κόσμος,
0: σημείο.
1: Πάρα πολύ.
0: Και χθες το βράδυ ήταν συγκλονιστικό.
1: Αγρίμια από τις 7 η ώρα. Είχε κατακλειστεί η εκκλησία, πήρε μέτρα η αστυνομία για να μπει όλος ο κόσμος μέσα. Διήρκησε όλο το βράδυ και μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν από λίγο που ξεκίνησε η εξόδιος.
0: Πολύ, πολύ αγαπητός ο Μαζονάκης, δεν το συζητάω.
1: Ο κόσμος είναι εκεί και προφανώς θα είναι και στην.
0: Επίσης, απεδείχθη τελικά ότι ο Μαζονάκης έκανε διάφορα πράγματα, διάφορες αγαθοεργίες, τις οποίες δεν έλεγε σε κανέναν. Mm. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, άσχετοι μεταξύ τους.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι λένε, έχουν μαρτυρίες πώς τους είχε βοηθήσει.
2: Είχε και μια ευαισθησία με τους ΑΜΕΑ, λένε.
0: Με τους ΑΜΕΑ τρομερή ευαισθησία. Το καταθέτουν οι ίδιοι άνθρωποι και στις συναυλίες τους. Mm-hmm. Τους έβαζε πρώτη θέση, πρώτη σειρά. Κατέβαινε κάτω, τραγουδούσε μαζί τους.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Είχε ευαισθησία με τα ζώα. Ναι. Νομίζω είχε υιοθετήσει από κάποια πυρκαγιά ή πρόπερση ή πριν
1: εδώ στα Μεσόγεια.
0: Εδώ είχε υιοθετήσει δύο άλογα τα οποία είχαν. Είχαν αντιμετωπίσει. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φαινόταν τι ακριβώς έκανε, αλλά το έκανε.
1: Μα και χθες εγώ άκουσα ρεπορτάζ που και στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια βρέθηκαν. Όλοι είχετε δει τα πλάνα που τραγουδούσε στους άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά. Οι οποίοι βρέθηκαν όλοι εκεί.
0: Ναι.
1: Πήγαν από το λιμάνι με τα πόδια για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Ταυτοχρόνως θα δούμε και άλλα θέματα τα οποία μας καίνε. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο και έχετε περάσει από βενζινάδικο αυτές τις μέρες.
1: Όλοι φαντάζομαι.
0: Εγώ τρόμαξα το Σαββατοκυριακό. Mm-hmm. Τρόμαξα και σήμερα το πρωί.
2: Πού να δεις ότι θα βάλουν και πετρελαιοθέρμανσης θα γίνει.
1: Αν ισχύσουν όλα αυτά σήμερα, τα σενάρια.
0: Ναι. Σήμερα ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Θεσσαλονίκης μας είπε ότι το διυλισμένο προϊόν, το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, έχει αγορά σήμερα που μιλάμε 1,77 προπρατηρίου.
1: Πού σημαίνει
0: ότι έχει τη μεταφορά του.
2: 1,90 δηλαδή.
1: Αν σήμερα λοιπόν έβγαινε προς διάθεση.
0: 1,90 στην Αθήνα.
1: Μπράβο. Αν σήμερα έβγαινε προς διάθεση θα ήταν 90 όπως λέει ο Χρήστος στα μεταφραστικά κέντρα. Μετά θα ήταν 2.
0: Στην Κηφισίας σήμερα το πρωί εγώ το έβγαλα και φωτογραφία. 2,21 η 95 βενζίνη. 2,21 και 15 λεπτά που είναι η επιδότηση.
1: Πάμε στα 2,36.
0: Στην Εθνική χθες. Κορίνθου Αθηνών. Mm. Τρίπολης από στην Αθήνα. Είδα στο βενζινάδικο, στην Εθνική όμως για να μην έχουμε. Mm. 2,24.
1: Μαζί με τα 15 λεπτά πάμε στα 2,40.
2: Και οι Χούθοι έχουν κλείσει όλη την πλάτη.
0: Όλο.
2: την Ιεμένη.
1: Και το Αλμπάντεν.
0: Όλα,
1: και
0: όλα. Τα πάντα.
2: Και θα αφήσουν περάσει τίποτα από εκεί. Δηλαδή χειρότερες μέρες βλέπουμε.
0: Έρχονται, ναι. Έχει παγκόσμιο sell-off. Mm-hmm. Και ομόλογα έχουν προειδοποίησει από τη Fitch, από την Bank of America και το ελληνικό χρηματιστήριο ταλαιπωριέται σήμερα, κάνει μια διόρθωση. Γενικά η μεγάλη εικόνα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Και έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
1: Έτσι, με όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Και έχουμε βέβαια και Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος είχε πάρει άδεια. Είναι η έκτη άδεια, νομίζω, που πήρε ο Βαλεντινίτης.
1: Έκτη άδεια.
2: Είναι τρελό, βέβαια, αυτό, έτσι.
1: Ο οποίος δεν γύρισε.
2: Όχι, να λέμε. Βέβαια, έτσι είναι κάπως τα σοφρονιστικά συστήματα και ο τρόπος που λειτουργούν.
1: Αλλά υπάρχει νομοθεσία.
2: Ναι.
1: Νομοθεσία επιτρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονίες, επεισόδια με αστυνομικούς, πυροβολισμούς, τραυματισμούς κτλ.
2: Κατηγορείται. Έχει καταδικαστεί.
1: Έχει καταδικαστεί, ναι. Και είναι Βαλεντινίτης να βγαίνει. Πενθήμερα και τριήμερα και τελικά.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που είναι χωρίς βραχιολάκι.
1: Όταν είναι έξω.
0: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά γιατί αυτό. Ο Ριζάι δεν είχε φύγει με ελικόπτερο.
0: Το ελικόπτερο, ναι. Το βραχιολάκι θα τον κόψει, θα μου πει.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά θα έχει μια εικόνα για το που βρίσκεται. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου στην αρχή της εβδομάδας. Δημοσιογραφική επιμέλεια, διεύθυνση αυτής της εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170 έως 174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.

0: Τηρήσεις και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα και βίντεο και φωτογραφίες.
1: Ναι, για το τραγούδι μη διαμαρτυρέστε εδώ στα παιδιά.
2: Είχαμε βάλει μαζονάκι, αλλά για κάποιο λόγο βγήκε The Eye of the Tiger. Ίσως να...
0: Θα ακούσουμε τώρα κάτι μαζονάκι οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Αλιγιζάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Γι' αυτό που μας καίει πάρα πάρα πολύ αυτή την στιγμή και φαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ή όχι, θα μας τα πει ο πρόεδρος. Γεια σας κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλησπέρα
3: σας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν και καλή επιτυχία στη νέα εκπομπή με τη νέα σύνθεση. Αλλά πολύ πετυχημένη.
0: Να είστε καλά.
1: Για να δούμε πόσο πετυχημένα είναι τα πράγματα στα πετρέλαια, κύριε πρόεδρε. Τι γίνεται.
3: Δυστυχώς δεν θα είμαι τόσο αισιόδοξος όσο για την επιτυχία της εκπομπής. Αλλά αν τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, θα βοηθήσει νομίζω.
1: Ναι.
3: Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουμε 7 μήνες πόλεμο. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι τιμές. Το μπρέντ έχει ανέβει. Αυτή τη στιγμή είναι στα 108, έχει ξεπεράσει τα 108. Άρα το μπρέντ είναι 49% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.
2: Το 49% είναι... πάνω.
3: 49% πάνω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δηλισμένα προϊόντα, διότι δεν υπάρχει δηλιστική ικανότητα δυστυχώς στα δηλιστήρια. Η βενζίνη είναι 90% πάνω σε σχέση με το 49% του αργού. Και το δίζελ κίνησης, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς, είναι στο 108. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, οι τιμές στην Αγγλία σήμερα, μάλλον τις επόμενες 2 μέρες, θα έχει μια αύξηση. Θα κυμανθούν οι βενζίνοι στο 2,70, το οποίο σημαίνει 25% αύξηση από την εποχή του πολέμου, και 2,40 το δίζελ, 36% δηλαδή αύξηση. Να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η κρίση. Έχουμε 2 φάσεις για μένα. Η πρώτη φάση ξεκινάει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η αγορά σοκάρεται με το κλείσιμο που πάντοτε αποτελούσε τον εφιάλτη στην ενεργειακή αγορά. Προσαρμόζεται σχετικά, θα έλεγα, εύκολα, διότι βρίσκει εναλλακτικούς ενεργειακούς διαδρόμους. Και νομίζω ότι η αγορά γενικά έχει αντιδράσει ψύχραμα μέχρι τον Ιούνιο, που έχουμε την αποκλιμάκωση λόγω της διπλωματικής εκεχηρίας. Από εκεί και πέρα η δεύτερη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αυτή που ζούμε τώρα. Και γιατί είναι δύσκολη? Αρχικά τον Ιούλιο υπήρχε μια αισιοδοξία ότι από τα στενά του ορμού θα αποκατασταθεί σχετικά η διέλευση. Και όντως έγινε. Στη συνέχεια όμως είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Ξεκίνησε η Ρωσία με τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων από τους Ουκρανούς, άρα σταμάτησε η εξαγωγή ουσιαστικά της Ρωσίας. Οι Χούθοι χτύπησαν τον βασικό εναλλακτικό διάδρομο που χρησιμοποιούσε στην πρώτη φάση η Σαουδική Αραβία και περιόριζε τις απώλειες από τα στενά του Ορμούς. Τα δηληστήρια και κυρίως τα ευρωπαϊκά έχουν τεράστιο πρόβλημα δηληστικής ικανότητας. Εξαίρεση τα ελληνικά δηληστήρια, τα οποία επένδυσαν τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε. Άρα υπάρχει ένα 20% μείωση της δηληστικής ικανότητας. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει αργό πετρέλαιο, δεν υπάρχουν προϊόντα εύκολα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι είχαν ρίξει στην αγορά 400 εκατομμύρια από θέματα τα κράτη παγκοσμίως. Ναι. Αυτά πρέπει να τα αποκατασταθούν.
1: Πάντως, κύριε Αλιγιζάκη, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Ναι. Εγώ τώρα μπήκα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Το τελευταίο δελτίο τιμών που έχω είναι 12/9/2026, που είναι το Σάββατο. Βλέπω 1,60.
3: Να το ανοίξω κι εγώ.
1: Ναι. 1,60.
3: Ναι.
1: Σήμερα εγώ τη βενζίνη την είδα 2,20. 2,21 για την ακρίβεια.
3: Ναι, και σας λέω ότι στις επόμενες 2 μέρες, γιατί εγώ έχω την αύξηση των επόμενων 2 ημερών, η ελληνική αγορά είναι, θα πάει στο 2,70.
1: Συγγνώμη, από το 1,60 πόσο θα πάει το δελτίο?
3: Όχι 1,60. Το 1,60 που βλέπετε είναι η τιμή του δηλητηρίου. Από εκεί πέρα προσθέσετε τους φόρους, γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά.
1: Η τιμή δηλητηρίου είναι χωρίς
3: φόρους.
1: Άρα έχετε το φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ.
2: Που είναι 100% είναι όλα αυτά. Ναι.
0: Και λέτε ότι τις επόμενες ημέρες θα πάμε στο 2,17
3: 2,17
0: ως χαμηλότερη τιμή.
3: Όχι, η μέση τιμή στην Αθήνα.
2: Και το πετρέλαιο θέρμανση που λένε θα πάει 1,70, το βλέπετε κι εσείς να πηγαίνει εκεί? Γιατί αυτό είναι που πάει.
3: Κοιτάξτε, πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση πέρσι τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η σεζόν ήταν στο 1,096.
2: 1,096.
3: 1,10. Εάν σήμερα ξεκινούσε, θα ξεκινήσει 1η Οκτώβριο. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή πλησιάζει το 1,9. Δηλαδή περίπου πάνω από 70% αύξηση.
1: 1,9, δηλαδή 1,90.
2: Ναι. 2 ευρώ. Όποτε.
0: 1,90. Στην αύξηση είναι, μήνυμα, είναι 70%
1: που λέγεται. Ισχύει, κύριε Λυγιζάκη, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του Brent, και είναι και λάθος και τη δημοσιογραφία αυτό, αλλά πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του διυλισμένου προϊόντος, διότι είναι θέμα διύλυσης πια, αυτό που μας περιγράφατε.
3: Το έχουμε πει πολλές φορές, το Brent αυξήθηκε 49% και το diesel 108%. Οι λόγοι είναι πολύ εύκολα εξηγήσιμοι για κάποιον που ασχολείται. Η δηληστική ικανότητα των δηληστηρίων, δηλαδή παίρνουν αργό, δεν μπορούν να δηλήσουν τις ίδιες ποσότητες που δήλησαν. Είχαμε 100 δηληστήρια στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή έχουμε 70. Η Μεγάλη Βρετανία είχε 17 και τώρα έχει 4. Για ποιο λόγο? Ήταν το θέμα της ενεργειακής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε μια λανθασμένη, κατά την άποψή μου, πολιτική στην ενεργειακή εξέλιξη. Βιάστηκε πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Αποτέλεσμα δεν έγιναν.
1: Πυροβολήσαμε τα πόδια μας.
3: Βιαστήκαμε,
2: ναι.
3: Δεν εξυγχρονίστηκαν τα δηληστήρια, κλείσαν δηληστήρια.
1: Βάλαμε ως καύσιμο μετάβαση στο φυσικό αέριο που δεν έχουμε.
2: Αν έρθει η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας Ρωσίας, μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα.
3: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε, και είναι πολύ σωστή παρατήρηση, στην δεύτερη φάση βλέπουμε ότι οι δύο πόλεμοι, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, συνδέονται απόλυτα. Γιατί συνδέονται? Διότι έχουμε το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή του περιορισμού των εξαγωγών της Ρωσίας. Λείπουν πολύ μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι πολύ μεγάλος παραγωγός, δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός. Άρα λείπουν αυτές οι ποσότητες λόγω του Ουκρανικού πολέμου. Συνδέονται απόλυτα οι δύο πολέμοι. Ναι, αν έχουμε λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ο Σωτήρης λέει κάτι πολύ έξυπνο. Η Ευρώπη δεν ψωνίζει, λέει, καύσιμο από τη Ρωσία. Γιατί μας λείπουν οι ποσότητες?
3: Η Ευρώπη δεν ψωνίζει καύσιμο. Πολύ σωστό.
2: Δευτερογενώς ψωνίζει.
1: Απαγορεύεται δηλαδή.
3: Δεν ψωνίζει. Πηγαίνει, έχει πάει λοιπόν σε άλλες αγορές. Όπου σήμερα οι ασιατικές αγορές, επειδή δεν μπορούν να βρουν το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, απευθύνονται στις ίδιες ακριβώς αγορές που απευθύνεται η Ευρώπη.
1: Παναγία μου, ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Χατζής που μας ακούει από τη Ρόδο μας έστειλε φωτογραφία, τώρα μου έστειλε φωτογραφία στο Twitter, δηλαδή, στο X. Στη Ρόδο η 95άρα,
0: άρα η απλή,
1: 2,41.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
0: Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά νούμερα, κύριε Πρόεδρε.
3: Το μεταφορικό στα νησιά στην Αθήνα σε σχέση με το μεταφορικό στα νησιά είναι τελείως διαφορετικό.
2: Δύο σαράντα στην Αμοργό.
1: Άρα συγγνώμη, θα κρυβίνουν όλα.
3: Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης είναι ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Τα κρυβίνουν όλα, γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη πονάει τον οδηγό, το δίζελ πονάει την οικονομία.
2: Ναι, γιατί όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα κινούνται με πετρέλαιο.
3: Τα πάντα. Αυτός είναι ο φόβος και γι' αυτό έχουν αναθεωρηθεί και όλες οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Πάμε στο 3,3 και πολύ πιθανό.
0: Τρόπος να ανακοπεί αυτό, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι.
0: Παρακαλώ.
3: Στην Ευρώπη ο ένας τρόπος είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει την λύση των επιδοτήσεων. Έχει γίνει δουλειά σε αυτό. Να σας εξηγήσω γιατί έχει γίνει δουλειά. Αν μείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 410 και μπορεί να τον μειώσει μέχρι τα 330. Είναι 8 λεπτά. Το κράτος αποφάσισε να δώσει επιδότηση στο ντίζελ 10 λεπτά. Άρα ουσιαστικά έδωσε μεγαλύτερη επιδότηση από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και ο λόγος που το έκανε είναι διότι δεν θέλει να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πειράξει στα δημοσιονομικά έσοδα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι σταθερό, είναι κάτι που ισχύει για ένα μήνα. Κατά την άποψή μου, θα παραταθεί. Άρα έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα, με απλά λόγια, κύριε Πρόεδρε, δύσκολος χειμώνας.
3: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Φίλος μας εδώ που ασχολείται.
2: Σκεφτεί ο Μητσοτάκης. Τι? Που κάνει εκλογές τον Απρίλιο. Προλαβαίνει και τώρα.
0: Πριν φτάσει αυτός ο δύσκολος χειμώνας.
1: Ένας φίλος που ασχολείται λέει εδώ σε χοντρικά νούμερα από την εποχή Σαμαρά η δηληστική ικανότητα λέει πανευρωπαϊκά έχει πέσει κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.
2: Τα δηληστήρια. Σαμαρά.
1: Ναι, πριν από 10 χρόνια, 14 Παράλληλα η κατανάλωση έχει πέσει μόνο 0,5 εκατομμύριο βαρέλια λόγω των ηλεκτρικών οχημάτων κτλ. Που σημαίνει ότι το κενό αυτή τη στιγμή είναι 0,5 εκατομμύριο βαρέλια δηλισμένου προϊόντος ημερησίως. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με όλα αυτά. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία ανανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026. Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop PCV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace τον Νικηφόρο Κρητικού και Γρηγόρη Στάφη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Βιβιέστια Booking and MetaSearch Platform τον Ανδρέα Γκίνη και Γιώργο Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία. Με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι σας έχει ποτέ τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, το Nova More τα αλλάζει όλα αυτά γιατί απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές βρίσκονται στην εκκλησία για να πούν το τελευταίο αντίο, ενώ στη συνέχεια η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα πραγματοποιηθεί ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου με τον ανακριτή να αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την αστυνομία. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμινής. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: σε εξέλιξη βρίσκεται η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτή τη στιγμή στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια. Ταυτοχρόνως το ζεύγος των ιατρών βρίσκεται στον εισαγγελέα στην Ευελπίδων.
1: Στις αναγκαλικές αρχές, ναι.
0: Εμείς πρέπει να πούμε εδώ...
2: Όλα καλά γίνανε.
0: Καταπληκτικά, καλύτερα δεν γίνεται.
2: Γιατί βλέπω, ακούω διάφορους που βγαίνουν εδώ στη τηλεοράση και λοιπά, όλοι οι έλεγχοι υπάρχουν, οι ιατρικοί συλλογοί και τα λοιπά. Είχαν πάλι τρεις φορές και τους κρύψαν τα μηχανήματα.
0: Κρύψανε, μα
2: όλα καλά πήγανε.
0: Η επικεφαλής του ελέγχου βγήκε σε εμάς το πρωί και είπε ότι το μηχάνημα το ένα, έχει δύο μηχανήματα το γιατρείο. Ναι. Δεν είχε ένα.
1: Το ένα,
0: ήταν καινούριο, είχε μπει τώρα το 26.
1: Το άλλο ήταν από το 21.
0: Το άλλο ήταν από το 21 όμως. Που σημαίνει ότι, γιατί είχαν γίνει οι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Το είχαν βρει, λέει, το μηχάνημα.
0: Όχι,
2: δεν το είχαν βρει.
0: Το κρύβανε.
1: Το κρύβανε το 26.
2: Είχε ραβάκια και το πιάνανε στο.
1: Τι άλλο, τροχύλατο. Προφανώς.
2: Προφανώς λοιπόν το σύστημα πρέπει να γίνει κάπως αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει.
1: Κάποιος φώναζε.
2: Κάποιος έλεγε από τον ιατρικό σύλλογο, γκάγκα, πώς την έλεγε. Γκάγκα, κυρία Τάδε, θα έρθουμε σήμερα να σε ελέγξουμε. Κρύψτε το μηχάνημα.
0: Λες ότι το
2: σύστημα. Δεν γινόταν δηλαδή. Πώς γίνεται.
1: Α, λες τη γιατρό. Γιατρό, η οποία δεν είχε και ειδικότητα επίσης.
2: Λεφτά τρελά.
1: Ναι,
2: 7.000 λέει, κάνει μια τέτοια.
1: Από 7 ή από 6. Ξεκινάει και φτάνει μέχρι όπου κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτή η εισαγωγικά θεραπεία, είναι και άλλες θεραπείες.
2: Και πρέπει, λέει, να κοιτάει ο καταναλωτής. Τώρα θα μας ανεβάσουν, λέει, τώρα.
0: Καινούργια application.
2: Application στο οποίο θα μπαίνεις μέσα και θα δεις τι κάνει το ιατρείο στο οποίο πας. Ρε παιδιά.
0: Δηλαδή,
1: το τι κάνει το ιατρείο το οποίο πας, δεν πρέπει να το δει κάποια αρχή.
0: Ο 80χρονος θα πηγαίνει και θα κάνει.
1: Άλλο αυτό. Θα κάνει το QR code. Δεν το κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Και ταυτοχρόνως, επειδή όλοι και η δημοσιογραφία έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σαμανική ιατρική, κβαντικές ιατρικές. Αυτά τα πιστεύει ο κόσμος όλος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ευτυχώς βγήκε η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών και λέει ουσιαστικά ότι είναι ανυπόστατος ο όρος κβαντική ιατρική.
1: Είναι όρος που χρησιμοποιείται στη φυσική και πουθενά άλλο. Δηλαδή.
0: Δεν το λέμε εμείς. Το λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών που είναι.
2: Η ουσία είναι ότι έλεγε κάποιος ότι εδώ πέρα θα πας να αλλάξεις το αίμα σου και θα νιώθεις πιο νέος. Θα βγεις από εκεί και θα είσαι καλύτερα για 15-20 ένα μήνα. Έτσι. Και κάποιοι πήγαιναν και το κάνανε.
1: Και ξαναπήγαιναν μετά.
2: Ξαναπήγαιναν.
0: Κβαντική παιδίατρος επίσης, η κυρία Καριστιανού.
2: Το
0: site της.
2: Κβαντική.
1: Το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στην έναρξη όταν μάθαμε την κυρία Καριστιανού.
2: Η ουσία λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια γκρίζα ιατρική, την οποία ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι γκρίζα.
1: Και συνεχίζει να υπάρχει.
0: Δεν είναι γκρίζα. Είναι λευκή και με πολλά λεφτά.
2: Μαύρη.
0: Διότι
1: μαύρα λεφτά, αλλά πολλά.
0: Διότι στην ουρά για το συγκεκριμένο ζευγάρι των ιατρών. Ήταν πάρα πολύ επώνυμη, δεν πήγαινε εύκολα στο ιατρείο. Αφού... Έτσι έμαθα εγώ. Έχω προσωπικά μηνύματα, μου τα έχουν πει.
1: Πήγαινε
0: όλο συστημένο, πήγαινε σε αυτό. Πηγαίναν πάρα πολύ διάσημοι, πάρα πολύ γνωστοί, ο ένας με τον άλλον, πληρώναν τα 10.000.
1: Για να γίνεται αυτό.
2: Για να νιώσουν πιο νέοι.
0: Ναι, αλλά για να γίνει μια ιατρική πράξη σε ένα χώρο που απαγορεύεται να γίνεται. Και κανείς αυτό δεν το έλεγχε.
1: Και που είναι και παράνομο να γίνει αυτή η ιατρική πράξη συγκεκριμένη, όπως μας είπαν οι υπόλοιποι γιατροί, άλλοι γιατροί δηλαδή, σε ιατρείο.
0: Οι ίδιοι που ελέγχουν.
1: Ναι, σε ιατρείο.
2: Πέθανε λοιπόν ένας άνθρωπος, ήταν ανεπώνυμος, γι' αυτό έγινε φασαρία, γιατί αν δεν ήταν, δεν θα ξέραμε τίποτα.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
2: Ευκαιρία τουλάχιστον το κράτος να βάλει μια τάξη στα πράγματα. Να μην μπορεί ο άλλος να ανοίγει ένα ιατρείο και να πουλάει κβαντική ιατρική και θα σε κάνω καλά και θα ξέρω εγώ κτλ. Να δίνεις τα λεφτά σου και να μην σε ελέγχει κανένας.
1: Τα οποία έχουν ξεφυτρώσει σε όλες τις πόλεις σαν μπανιτάρια, έτσι. Όλα αυτά. Με τους περίεργους τίτλους που ουδείς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Και προσφέρουν αυτό που λες εσύ, καλύτερη διάθεση, ευεξία.
2: Και μπορεί στην Αγγλία οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς. Στην Ελλάδα δεν γίνεται έτσι. Κανένας γιατρός δεν ελέγχει τον άλλον. Μαζί τα βρίσκονται και τα μοιράζονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Αύριο, έτσι να περάσουμε λίγο
2: σήμερα,
1: καταρχήν, σήμερα το βράδυ έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί. Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο μας στις 9, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το ξέρετε, το ακούτε, είναι η συναυλία του καλοκαιριού. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε. Εισιτήρια στην ticketmasters.gr και μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια και στην είσοδο. του Καλλιμάρμαρου.
2: Μπορεί να πάει κάποιο
1: 8.30 ώρα και να βρει και εισιτήριο. Επίσης, θα υπάρχουν οι τροποποιήσεις για τα δρομολόγια έως τη μία το βράδυ για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εισιτήρια που ήδη έχετε πάρει και για την παρουσία σας εκεί.
0: Η Λίνα που μας στέλνει μήνυμα από τη Σκωτία.
1: Ναι.
0: Λέει ότι τώρα έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη από την αρχή του πολέμου. Η αμόλυβδη είναι 1 λίρα και 70 πένες, δηλαδή 2,04 ευρώ, και το ντίζελ 2,33.
2: Η οποία σκοπεύει, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι.
2: Απίθανα πράγματα.
0: Απίθανα,
2: λόγω
0: απίθανα.
2: Brexit. Λόγω
0: απίθανα, απίθανα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην αυριανή μέρα, όπου μεταξύ των άλλων στα πολιτικά... Έχει την αποφυλάκηση
2: του Κασιδιάρη.
1: Γι' αυτό είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, διότι ο κύριος Κασιδιάρης είπε καλησπέρα σας, κύριε Μποτόπουλε.
3: Γεια σας. Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και στους τρεις.
2: Ούτρας
1: Παπαδόπουλος και Τζούνος.
3: Ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης λοιπόν είπε ότι θα ξαναμπεί στο στίβο της πολιτικής. Μπορεί να το κάνει αυτό?
3: Μπορεί να το προσπαθήσει. Για
1: δηλαδή.
3: Να απαντήσουμε μονολεκτικά. Βέβαια σε αυτό δεν έχει νομική επιρροή η αποφυλάκηση. Η αποφυλάκηση ούτως ή άλλως έχει σχέση με την έκτηση της ποινής, η οποία δεν αποτελεί λόγο που τον αποκλεί από τη συμμετοχή του σε εκλογές. Άρα για να τα πάρουμε με τη σειρά, είτε έμενε στη φυλακή ο κ. Κασιδιάρης είτε βγει, από τη στιγμή που η απόφαση που τον έχει καταδικάσει δεν είναι αμετάκλητη. Αμετάκλητη σημαίνει να έχει διέλθει από όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, που στην Ελλάδα είναι τρεις: πρωτόδικα, εφετείο και Άριος Πάγος. Εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο δίκες και καταδίκες του κυρίου Κασιδιάρη. Από τη στιγμή αυτή, και γι' αυτό εξάλλου είχε επιχειρήσει και σε περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή, σας θυμίζω στις προηγούμενες εκλογές, είχε επιχειρήσει και μέσω των Ελλήνων και μέσω ανεξάρτητης συμμετοχής και μέσω συμμετοχής σε ένα κόμμα ενός δικαστικού, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, να λάβει μέρος στις εκλογές. Άρα η αυριανή μέρα έχει την συμβολική της σημασία, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα είναι εκτός φυλακής, άρα έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Δεν έχει όμως σχέση με το δικαίωμά του να θέσει υποψηφιότητα.
2: Άρα προσπάθει... μπορεί να κάνει ένα κόμμα που λέγεται Χρυσή Αυγή 2 και να κατέβει πάλι
3: σε
2: εκλογές.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα τι μπορεί και τι δεν μπορεί, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει ένας νόμος του 2023, 5019 του 2023, κάποιοι τον λένε νόμο Βορύδη, εγώ και άλλοι νομικοί τον ονομάζουμε κόφτη δημοκρατικότητας. Γιατί έβαλε μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία ορισμένα κόμματα, προσέξτε, όχι πρόσωπα, κόμματα.
1: Ναι.
3: Ακριβώς επειδή για τα πρόσωπα το ίδιο μας το Σύνταγμα ζητά αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή αμετάκλητη καταδίκη, προσπάθησε με μία τρίπλα, να το πούμε έτσι, ο νομοθέτης να θεσπίσει ένα κόλλημα δημοκρατικότητας για ολόκληρα κόμματα πλέον. Τι μας λέει αυτό? Ότι εφόσον στα κόμματα αυτά συμμετέχει είτε ως πρόεδρος, γενικός γραμματέας, μέλος της δικού σας επιτροπής, είτε ως υποψήφιος βουλευτής, ένα πρόσωπο το οποίο έχει όχι πλέον αμετάκλητα, αλλά σε οποιοδήποτε βαθμό καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, ανάμεσα στα οποία είναι και η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, σε εγκληματική οργάνωση, όπως ήταν η περίπτωση του κυρίου Κασιδιάρη, αυτό το κόμμα όχι αυτομάτως, αλλά με απόφαση του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, που είναι το κόμμα που κρίνει την νομιμότητα των συνδυασμών, ένα μήνα λοιπόν πριν από τις εκλογές, όλα τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, όποια άλλα, κρίνονται ακριβώς ως προς τη συμμετοχή τους από τον Άριο Πάγο. Τότε θα κριθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά θα κριθεί, αγαπητοί φίλοι, με ένα προηγούμενο, ότι ήδη τρεις φορές για το ίδιο πρόσωπο, τον κύριο Κασιδιάρη, μία φορά όταν προσπάθησε να κατέλθει μόνος του στις εκλογές του 23. Δεύτερη προσπάθεια όταν προσπάθησε να κατέλθει με τους Έλληνες, με το κόμμα Έλληνες. Τρίτη φορά όταν προσπάθησε να κατέβει ή μάλλον κατόπιν των εκλογών όταν εξελέγησαν οι Σπαρτιάτες αλλά εξέπεσαν με απόφαση του Ανωτάτου Δικού Δικαστηρίου, θα θυμόσετε την περίφημη απόφαση του 25 για τους Σπαρτιάτες, και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ονομαστικά ονοματίζεται ο κύριος Κασιδιάρης ως πραγματικός αρχηγός αυτών των μορφωμάτων όλων που τελικά μπήκαν στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Δύο φορές απαγορεύτηκε η συμμετοχή τους και μία φορά εκ των υστέρων κρίθηκε ότι αυτό το κόμμα κακό συμμετείχε στις εκλογές.
2: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
2: Άρα τα σενάρια τι είναι? Μπορεί να κατέβει βουλευτής με άλλο κόμμα, μπορεί να ιδρύσει δικό του κόμμα και να το πει η Χρυσή Αυγή 4-5.
3: Το σενάριο είναι
2: σε ποιο από αυτά περνάει.
3: Και να κατέβει, αν κατέβει. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά, δύο διακριτά σενάρια για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί που ακούν και που ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και όχι τόσο για τα θεσμικά. Το ένα σενάριο είναι να κατέβει με ανοιχτή συμμετοχή του ίδιου ως πρόσωπο, είτε ως αρχηγός, εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κατέβει το κόμμα, αλλά είτε και ως απλός υποψηφίος ο ίδιος να είναι στις λίστες του κόμματος.
2: Μάλιστα.
3: Σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω τη δυνατότητα να περάσει, να γίνει δεκτή η συμμετοχή του. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα που αυτή χρησιμοποίησε, να θυμίσουμε, με τους Σπαρτιάτες, που δεν εμφανίζεται ο ίδιος, να υποστηρίξει ή με κάποιο τρόπο, είτε ανοιχτά είτε λιγότερο ανοιχτά, ένα άλλο κόμμα. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει ο Άριος Πάγος να κρίνει πριν από τις εκλογές ότι συνιστά πράγματι πραγματικό αρχηγό αυτού του κόμματος το συγκεκριμένο πρόσωπο, και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Άρα, γνωρίζοντας τα αυτά, και ο ίδιος θα ζυγίσει, εξάλλου κοντός ψαλμός άκουσα ότι θα δώσει και συνέντευξη που θα πει με ποιο τρόπο σκέφτεται να κατέβει στις εκλογές. Να δούμε πώς θα...
1: Οπότε μένει να το δούμε όλο αυτό, κύριε...
3: Ξαναλέω, δεν είναι αυτόματος ο αποκλεισμός. Αντίθετα, το δικαίωμά του να προσπαθήσει να θέσει υποψηφιότητα υπάρχει.
0: Γεια σας, κύριε Ποτόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποτόπουλε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, να πρωταγωνιστεί για πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας προγραμματοποίησε EMRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 φοιτητές του εργάζονται σήμερα. Το 79% εξ αυτών εργάζεται στον τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Βαμβακάρης.
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
2: Στον Sky 100,3.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πολλές συζητήσεις, πάρα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι, ένας φίλος μας εδώ, ο Διονύσης, λέει: καλησπέρα, με τακτικός ακροατής σας. Έχεις γούστο. Παρακολουθώντας τη σημερινή εκπομπή σας, συμπεραίνω ότι το κράτος πρέπει να δημιουργήσει υπηρεσία για την προστασία και διάσωση των συμπολιτών μας με χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης.
4: Εντάξει, τώρα τι χαμηλό
5: επίπεδο. Ποιος είναι, παιδιά, πήγαινε ο Μαζονέξης χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης που πήγαινε εκεί. Ήξερε ακριβώς τι έκανε ο άνθρωπος.
4: Και όσοι άλλοι πηγαίνουν.
5: Και όλοι αυτοί οι οποίοι δίνουν 5 χιλιάρικα και 10, δεν είναι, ξέρουν τι είναι. Το θέμα είναι ότι είναι παράνομο και ότι κινδυνεύουν, αυτό δεν το ξέρουν. Αυτό
4: όμως
5: πρέπει να έρθει το κράτος να πει: κοίταξε να δεις, άμα πας στον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ένα γιατρείο 3x4 και σου αλλάξει το αίμα, μπορείς να μείνεις κόκαλο.
4: Ναι, αυτό δεν έχει υποθεί από κάποιον. Ούτε το κράτος έχει βγάλει λίστα με το τι πρέπει, δεν πρέπει να κάνει το κάθε
5: ιατρείο. Και δεν θα το πει ο ιατρικός σύλλογος.
4: Δεν ξέρουμε τι είναι ιατρείο, κλινική. Τι ονομάζεται, τι χαρακτηρίζεται ως κλινική.
3: Σε μια χώρα του δυτικού κόσμου να κυκλοφορούν διαφημίσεις για σαμανική και κβαντική ιατρική.
4: Να το που επιτρέπεται. Να το που επιτρέπεται. Και σε ταμπέλες και σε διαφημίσεις.
3: Οι γιατροί να μην προφυλάσσουν το ίδιο τους το επάγγελμα και κατά συνέπεια το λειτουργήμά τους, για την λειτουργήμα ιατρική πάνω απ' όλα, και τον έστω και τον αδαή πολίτη.
4: Δεν είναι όλοι οι γιατροί οι ίδιοι. Και άμα κάποιος γράψει
3: απέξω. Δεν είπαμε ότι όλοι οι γιατροί είναι οι ίδιοι. Εγώ μιλάω για θεσμικά.
5: Επειδή λοιπόν δεν μπορείς να βασίζεις όμως τον ιατρικό σύλλογο τον ένα ή τον άλλον. Και καλά, της Αθήνας, επειδή είναι μεγάλος, θα μπορούσε να βασιστείς. Αλλά ιδιαίτερα σε κάτι επαρχιακού συλλόγου που είναι 4-5 και γνωρίζονται μεταξύ τους και ο ένας κλείνει το μάτι στον άλλον, δεν μπορείς να βασίζεις τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία που να λέει ότι κύριε Τάδε.
3: Σε πληροφορώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι της πελατείας των γιατρών, των συγκεκριμένων και άλλων, είναι από την επαρχία.
4: Που έρχονται για αυτές τις θεραπείες.
5: Δεν, γιατρίο...
3: δεν το ξέρω τι υπάρχει.
5: Ίσως super duper να μην
3: πάντως
5: υπάρχει.
3: Θέλω επίσης να πω, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση στο ChatGPT, στην πλατφόρμα της OpenAI, το βγάζει το συγκεκριμένο ιατρείο, δηλώνει, λέω, πού μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση.
5: Κλακ.
3: Βγάζει όλα τα δημόσια, που είναι νοσοκομεία.
4: Νοσοκομεία, ναι, ναι.
3: Και αυτό. Που λέει όμως το ChatGPT, που το ChatGPT. Λέει από μόνο του, κατά δήλωσή του της τάδε κλινικής.
4: Α, του τάδε ιατρίου κλινικής θεραπευτηρίου.
5: Ξεκινάει με την Ακρόπολη.
3: Τα έχω δει όλα. Το έχω ψάξει μέχρι τέρμα. Κάνανε και υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Υπήρχαν μεταφραστές. Υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν συνάλλαγμα. Υπήρχαν άνθρωποι που σε πήγαιναν όπου χρειάζεται να πας. Υπήρχε προμήθεια φαρμάκων. Άλλο θέμα αυτό. Γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό.
4: Ναι, ότι συνταγογραφούσαν φάρμακα συγκεκριμένα.
3: Βιταμίνες. Mm. Όχι, δεν συνταγογραφούσαν φάρμακα στην ΙΔΙΚΑ.
4: Μάλιστα, αλλά.
5: Έτσι είναι, πώς τα λες.
3: Κάτι βιταμίνες ακούω. Mm. Δεξιά και αριστερά από κάτι φαρμακεία.
5: Στα φαρμακεία θα ήθελα να ξέρω πώς είναι ο τζίρος για τα φάρμακα και πώς είναι ο τζίρος για όλα αυτά τα διάφορα άλλα τα οποία υπάρχουν. Είμαι βέβαιος ότι είναι διπλάσιο.
4: Τα λασκευάσματα. Μπορεί και να είναι.
3: Είναι και μετά λένε, γιατί έχουν βγει και άλλοι, και πολιτικοί το λέγανε και γιατροί. Μην εμπιστεύεστε. Δηλαδή να μην εμπιστευτώ την έρευνα, τη φαρμακοβιομηχανία, τα σκευάσματα που είναι ελεγμένα από τον ΕΟΦ, από τον ΙΦΕΤ, από τους αρμοδίους, από τους γιατρούς. Να πάρω και το ματζούνι, ρε αδελφέ, άμα.
4: Όχι, να μην το πάρεις το ματζούνι.
3: Για χαμομήλι, για να ηρεμήσει. Ναι. Να πάρω χαμομήλι για κάποια ασθένεια.
4: Ναι, γιατί κάποιοι λένε έτσι και κάποιοι τους εμπιστεύονται αυτούς που λένε ή υποστηρίζουν αυτό.
3: Τέλος πάντων, μην κάνουμε ότι πέφτουν από τα σύννεφα, κυκλοφορούν πάρα πολλά χρόνια, διαφημίζονται πάρα πολλά χρόνια.
4: Σωστό είναι αυτό.
3: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας πολλά χρόνια.
4: Για όλες τις ασθένειες και όλες τις αρρώστιες.
3: Γείτονές μας, δίπλα μας, φίλοι μας και τους έχουν εμπιστευτεί.
5: Βέβαια.
3: Μπορεί να είχαμε πάει και εμείς αν δεν ήμασταν έστες.
4: Ναι.
3: Μπορεί να τα λέμε και αυτά, κατάλαβες.
4: Ναι, αλλά.
3: Στην πραγματικότητα.
4: Το θέμα είναι πώς κάνεις μια διαδικασία.
3: Πάμε
4: στον γιατρό, σε ένα γιατρό, λέει. Γιατρός.
3: Μέχρι εδώ εμείς, καλή εβδομάδα να έχετε. Να είσαστε καλά, να προσέχετε.
5: Ραντεβού
4: το βράδυ.
5: Το βράδυ.
4: Στο Καλή Μάρμαρο. Στις 9 το βράδυ για τη μεγάλη συναυλία. Έτσι. Του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Και αύριο.
5: Και αύριο στη 1 εδώ. Γεια σας.
6: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τι παίζει εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω.
12: Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και πρώτα, όπως πάντοτε, τις ειδήσεις σε τίτλους. Αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου, φίλοι και συνεργάτες του τραγουδιστή λένε το τελευταίο αντίο, το ίστατο χαίρε, σε κλίμα Οδύνης.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη στιγμή να εκφράσει τη θλίψη. Ακούμε τι γίνεται, βλέπουμε τι γίνεται. Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια απέναντι στο πρόσωπό του.
2: Όπως μας έλεγε πάντα, να είστε ευλογημένοι. Ελπίζω και αυτός εκεί που πήγε τώρα να είναι και αυτός ευλογημένος.
3: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
0: Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Στον ανακριτή, οι δύο γιατροί που είχε πάει ο Μαζονάκης και έπαθε την ανακοπή. Πλήθος καταγγελιών για τις μεθόδους στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών. Τι ακριβώς έχει γίνει στο ιατρείο?
4: Χωρίς να έχουν δόλο πρώτου βαθμού ανθρωποκτονίας, γιατί αυτό νομίζω είναι καθαρό, για να μην τους αδικούμε κιόλας, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, αποδέχτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει ένα κακό αποτέλεσμα. Κάπου εκεί εστιάζεται η έννοια του ενδεχόμενου δόλου και στην έννοια της ανθρωποκτονίας.
5: Αναμένουμε και τα αποτελέσματα από τη σάρση τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι πολύ σημαντικές και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και μεταξύ των κατηγορούμενων και με άλλα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα.
6: Δεν υπήρχε βιβλίο κανονικά καταγραφής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πάει να κάνει μια εξέταση, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο, έτσι. Δηλαδή, θα τον πάρει στην αρτηριακή πίεση, θα τον καταγράψει. Δεν υπήρχε τίποτα και καταγεγραμμένο από όλα αυτά.
0: Χωρίς φρένα, το ράλι στα καύσιμα. Οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς αλλάζουν κάθε ημέρα, προς τα πάνω εννοείται, οι τιμές στο ταμπλό των πρατηρίων.
7: Να ξεκινήσω από την Εθνική, με την τιμή της βενζίνης να αγγίζει το 2,20 και η ενισχυμένη να φτάνει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, 2,19 και το ενισχυμένο 2,31.
8: Όσο και το πετρέλαιο θέρμανση είτε το 1,75 είναι κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που θα πουλούσε σήμερα. Σήμερα το δηληστήριο, αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, θα είχε μία τιμή στο 1,77. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το 1,90 θα είναι μία πολύ.
9: Συγγνώμη.
0: Και πυρκεμανία οι Τούρκοι για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι λίγες ημέρες αφού το Ερντογάν είπε πως εάν φωνάξουν από τις τουρκικές ακτές θα ακουστούν στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός δεν πήγε μόνο στο Καστελόριζο, πήγε ακόμη και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη.
10: Βλέπετε ότι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή όλη την επίσκεψη, ακόμα και το τι υπόθηκε, πού υπόθηκε και τι ακούστηκε. Και αυτό νομίζω έχει, σαν εικόνα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία.
11: Πιστεύω ότι πλέον θα προσπαθήσουν θεσμικά αυτοί να κάνουν κάποιες κινήσεις για να δούνε μέχρι πού θα υπάρχουν τα δικά μας τα αντανακλαστικά.
0: Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάν στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Πρώτη ημέρα είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, αλλά τώρα στην ουσία μπαίνουμε στην σχολική χρονιά από σήμερα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
12: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, στην ουσία από σήμερα μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, όπως λέμε, ή όπως λέει ο κύριος Μάλης, στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Έτσι, άνοιξαν τα σχολεία, τέλος.
12: Έτσι. Και ήταν πράγματι εξαιρετικά δύσκολο το πρωινό, εξαιρετικά όμως. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου είχαν πρόβλημα. Ακριβώς την αντίθετη εικόνα όμως έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Αν εξαιρέσουμε 4-5 σημεία τα οποία και θα σας αναφέρω, είναι μια χαρά η αθηναϊκή δρόμη. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουν είναι την κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα η οδηγή. Έχει εκεί καθυστέρηση και δεν είναι και μικρή. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας και μπαίνοντας στην Κηφισιά, ομοίως υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Στην Αττική Οδό, βγαίνοντας προς τη Λαμία, δύο ρευματατικής οδού, βγαίνοντας προς τη Λαμία που έχουμε τις εργασίες και θα συνεχιστούν και στο αντίθετο ρεύμα Τρόπον-Τινά οι εργασίες. Θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά. Και στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα κλείσω, η Σταδίου είναι ο πιο βεβαρημένος δρόμος και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αυτά συμβαίνουν τώρα στους δρόμους Αττικής, έτσι όπως μας τα είπε ο Δημήτρης. Εγώ να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε τη συναυλία, θα τα πούμε και στο υπόλοιπο της ημέρας, στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο κυκλοφοριακό, έχει παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Στο τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 σε αυτές τις γραμμές, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, τις γραμμές μετρό 2 και 3, τη γραμμή TAF 6. Πληροφορίες για την παράταση λειτουργίας μπορείτε να βρείτε αν δεν τα συγκρατήσατε τώρα και στο Sky.gr και στην ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όλοιμαζίμπορούμε.gr. Λοιπόν, αυτή την ώρα τελείται στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, είναι νεκρόσιμος ακολουθία, με πλήθος να βρίσκεται εκεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Από χθες άλλωστε, που ισορρός τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία, δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει κόσμο. Από κάθε μέρος της Ελλάδας πηγαίνει κόσμο, και όχι μόνο της Ελλάδας. Είναι πολλοί που έχουν ταξιδέψει από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, κυριολεκτικά. Ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να πούν το αντίο στον καλλιτέχνη.
9: Καλό παράδεισο να έχει ο Μαζό μας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Το ενηφθήσαμε μόνο και μόνο για τον Γιώργο. Να έχει καλό ταξίδι. Θα τους ανταμώσει και τους άλλους εκεί πάνω.
13: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έφυγε. Και ήταν πάρα πολύ νωρίς για να φύγει. Και έφυγε και άδικα κιόλας. Γενικότερα τον άκουγα πάρα πολύ κιόλας. Αγαπήθηκε πάρα πολύ. Και στα Ουγγαριά και στην Νίκαια παντού.
9: Έχουμε κάτσει όλη τη νύχτα. Έχουμε βάλει εδώ μουσικές. Έχουμε βάλει τραγούδια να τον τιμήσουμε. Γιατί τον αγαπάγα πάρα πολύ και αυτό και τη μουσική του. Ήταν ένας υπέροχος καλλιτέχνης.
14: Ακούμε ώρες μικρές.
9: Όλα είναι ωραίες.
14: Σάββατο, φεύγω για μένα. Με λένε Γιώργο.
9: Και με τη μουσική του, όταν ήταν αυτός πληγωμένος και ήμασταν και εμείς.
0: Έχει πλημμυρίσει με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ολόκληρη η Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα. Με αυτόν τον τρόπο λένε οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, όλος ο κόσμος, το αντίο σε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Η Μέρη Τούμπα μπορεί να μας μεταφέρει το κλίμα, γιατί το έζησε από την λαϊκή αγρυπνία που τέθηκε η Σωρός χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, μέχρι και αυτή την ώρα που έχουμε την νεκρόσιμη ακολουθία. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Οι στιγμές που ζήσαμε εκεί χθες ήταν συγκλονιστικές και ήταν και συνάμα συγκινητικές. Από το μεσημέρι είχε ξεκινήσει να φτάνει κόσμο στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε, στη γειτονιά που αγάπησε και στην οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς ο Γιώργος Μαζονάκης. Είδαμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, από μικρά παιδάκια μέχρι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, να σχηματίζουν ουρές προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο Μαζονάκη για να τον αποχαιρετήσουν. Ήταν μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμου. Άνθρωποι ήταν είτε δικοί του, άνθρωποι που τον γνώριζαν, μιλήσαν αρκετούς από αυτούς. Κάποιοι δεν τον γνώριζαν καν. Αλλά μας έλεγαν πως αυτό δεν είχε καμία σημασία για αυτούς. Ακούσα μόνο το ότι τον αγάπησαν, το ότι μέσα από τα τραγούδια του έζησαν, πέρασαν και εύκολες και δύσκολες στιγμές της ζωής του. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη. Φώναζαν όλοι αθάνατος, χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν τα τραγούδια του. Από τα μπαλκόνια ακούγονταν τα τραγούδια του, από τα αυτοκίνητα ακούγονταν τα τραγούδια του, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του μέχρι και τις τελευταίες. Ήταν γενικότερα μια πολύ συγκλονιστική εικόνα. Μιλούσαν για έναν άνθρωπο που βοηθούσε συνεχώς, αλλά ποτέ αυτό δεν ήθελε να ακουστεί παρά έξω. Ό,τι έκανε, μας έλεγαν ότι το έκανε σιωπηλά. Μια αγρυπνία που ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, από τις 7.30 το απόγευμα. Ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται εκεί από το μεσημέρι και κράτησε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί. Ήταν και Κυριακή, βέβαια βοηθούσε αυτό. Μπόρεσαν να φτάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Μέχρι και με πούλμαν.
0: Είδαμε και πούλμαν, αυτό ήθελα να πω τώρα. Είδαμε με πούλμαν άρχονται άνθρωποι. Δηλαδή είδα και κάποιους οι οποίοι έλεγαν πως ήρθαν όχι από την επαρχία, αλλά από άλλες χώρες.
15: Ισχύει αυτό. Ήταν μέχρι και από άλλες χώρες που είχαν φτάσει και είχαν συγκεντρωθεί εκεί πέρα. Προφανώς θα καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι είχε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτόν τον λόγο, αλλά...
0: Μάλιστα, ναι. Ήταν ένα κλίμα οδύνης, συγκίνησης, με πολύ κόσμο να θέλει να βρεθεί αυτές τις στιγμές στον Ιερό Ναό με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζονάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μέρη Τούμπα. Και τώρα βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος στην Αγία Τριάδα. Έχουμε την τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας με πάρα πολύ κόσμο από φίλους, από ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τις ερμηνείες του αλλά και μέσα από τις συνεργασίες του, όπως ο Νίκος Βέρτης.
16: Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Γιώργο. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Λόνια και στα Σαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Συνέδεε το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε. Δύσκολα. Αλλά ποτέ δεν είναι δίκαιος ένας χαμός.
0: Ήταν ο Νίκος Βέρτης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής και εκείνος συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη.
17: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Όπως είπαμε, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εξόδου ακολουθία. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια του Κλειπόντος, σε έναν στενό

0: οποίοι κατηγορούνται. Δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων έγινε η πλασμαφαίρεση και έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση, μέχρι στιγμής αυτό είναι το κατηγορητήριο. Ωστόσο, και το έχουν ζητήσει οι δικηγόροι της οικογένειας Μαζωνάκη, δεν αποκλείεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ρωτήθηκε σχετικά με τις έρευνες που κάνουν οι διοκτικές αρχές η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε:
1: θα δει τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση επιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άρσεων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό, και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε κρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα κρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, όπως και άλλα ευρήματα.
0: Περιμένουν και άλλα στοιχεία μέσα από τα ευρήματα, ιδιοκτικές αρχές, είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να δουν αν θα αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο, το οποίο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί. Ο κ. Δημήτρης Γαλεντέρης είναι ιατροδικαστής, ήταν στους ατέρειες τους.
2: Από ό,τι στάνω στο δικά μου την πιο πληροφορία, είχε μια ισχυμία, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο. Όταν έχουμε ανακοπή, να εμφανίζεται και η ισχυμία ως εύρημα. Προς το παρόν, τα ευρήματα που έχουμε στη διευθυνσή μας από την κατοδικαστική την πρώτη φάση της τελείωσης τουλάχιστον είναι μη ειδικά, οπότε δεν μπορεί να γίνει αναδόμηση του μηχανισμού θανάτου και να έχουμε μια σαφή αιτία θανάτου.
0: Πολύς λόγος γίνεται για το αν έπρεπε να υπάρχει μηχάνισμα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο μηχάνημα μόνο σε χώρους όπου μπορούν να υποστηριχθεί μια τέτοια διαδικασία. Από όλες τις πλευρές, και από το Υπουργείο Υγείας και από τον Ιατρικό Σύλλογο, λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα, δεν θα έπρεπε να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα τέτοιο χώρο. Και αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν και στο πεδίο της δικαιοσύνης οι δύο γιατροί. Παρ' όλα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει πως είχε κάνει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν είχαν βρει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα, το έκρυβαν και το ξαναέβγαζαν, δεν υπήρχε καν τη στιγμή που είχε επισκεφθεί το κλιμάκιο αυτό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί στο Sky.
3: Καταρχάς τα μηχανήματα ήταν κλειστά, ο χώρος ήταν τακτοποιημένος και προσωπικά ζήτησα από την γιατρό να ανοίξει τα μηχανήματα για να δούμε το ιστορικό το οποίο κατεγράφει και ζήτησα εν πάση περιπτώσει στη γιατρό να ανοίξει το μηχάνημα να δούμε τι έχει καταγραφεί. Το τελευταίο περιστατικό στο μηχάνημα που κατά δήλωση τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταγράψει το περιστατικό με χρόνο διάρκειας 42 λεπτών.
0: Αυτό έγινε όταν πήγε εκεί το κλιμάκιο, αφού του συνέβη το θλιβερό αυτό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κινήσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση καταστάσεων σαν και αυτή που ήρθαμε αντιμέτωποι με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, από ιατροί, από μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και χωρίς να το προβλέπουν οι όροι και οι συνθήκες μέσα σε ένα ιατρείο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε κάποια πράγματα. Ο Υπουργός Υγείας ήταν στο Sky.
4: Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε, θα βάλουμε, και το έχω σκεφτεί, θα το κάνω, και ένα app, το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε γιατρό θα πρέπει να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος να μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το γιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Με αυτό να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε αυτό.
0: Θα επιστρέψουμε στο τρίτο νεκροταφείο. Επαναλαμβάνω, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας αυτή τη στιγμή τελείται η εξόδιος ακολουθία και σε λίγη ώρα η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο του Γιώργου Μαζωνάκη. Προς το παρόν θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε τα της οικονομίας με αυτή την πορεία που έχουν πάρει τα καύσιμα, την ανωδική πορεία, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό όχι μόνο στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στους επαγγελματίες, αλλά και στην κυβέρνηση, που καλείται να αντιμετωπίσει ένα πολύπλοκο, πολυσύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, καθώς το πετρέλαιο πυροδοτεί γενικότερα την ακρίβεια και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει πάρα πολύ σύντομα με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, πρώτα ο κόσμος.
5: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζητώ που καήκαμε.
6: Γέμιζα με 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζω με 150.
5: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνει και αυτή. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουμε.
7: Ας μεγάλει τους φόρους.

0: ο Πρωθυπουργός να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
1: Θα μείνω λιγάκι στο πετρέλαιο θέρμανσης, επίτηδες για να το ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν ξεκίναγε σήμερα, θα ξεκίναγε στο 1,90.
3: Εδώ μιλάμε για αύξηση, μεγάλη αύξηση. Ναι.
2: Έδινε 1.100 ευρώ και φέτος θα δώσει 1.900 ευρώ. Καταλαβαίνετε την τεράστια αύξηση που αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από την επιδότηση όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια.
1: Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Βλέπουμε, δεν προλαβαίνουν οι βενζινοπόλες να αλλάζουν τις τιμές στο ταμπλό. Και δεν προλαβαίνουμε και εμείς δηλαδή να βγάζουμε από την τσέπη.
4: Αφήσαμε την αμόλυβη στο 2.12 την Παρασκευή και είναι στο 2.15 σήμερα. 2.15 μέση τιμή χώρας. Δεν, επαναλαμβάνω, μέση τιμή χώρας. Ναι. Είναι δύσκολη. Μερικές χιλιάδες τέλος πάντων πρατήριο πάνω σε όλη τη χώρα κάθε μέρα αναρτούν τις τιμές τους. Το να υπάρχει τέτοια μεταβολή είναι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή να ανεβαίνει 1-2 λεπτά την ημέρα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση μέση τιμή χώρας 2-11. 2-15 και 2-11 αντιλαμβάνεσαι ότι με την επιδότηση και των δηλητηρίων και την κρατική επιδότηση και των δύο. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται, ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να βλέπουν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και αν θεωρείται πιθανό ότι θα δουν τα 150 σχετικά άμεσα, χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, δεδομένου ότι αυτός που προκαλούσε την αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει αποσυρθεί από αυτό το μέτωπο και να παραπέμπει για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για τον Νοέμβριο για μείωση δραστική των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Σήμερα μια διάσκεψη που ήταν να γίνει στο Ομάν δεν έγινε με συμμετοχή και Ιρανών για τα θέματα του Ορμούζ. Η Ερυθρέα Θάλασσα πλέον ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση από τους Χούθης, όπως και ο αγωγός ο οποίος βοηθούσε να εκτονωθούν και να βγουν κάποιες ποσότητες
1: από τον κόλπο. Στην Ερυθρά Θάλασσα.
4: Ακριβώς. Αυτό πλέον δεν είναι δυνατό να συμβεί. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιορισμό της προσφοράς αυτή τη στιγμή με μια ζήτηση η οποία δεν έχει μειωθεί παγκοσμίως. Άρα τώρα έχουμε λήψεις και αυξήσεις.
1: Ωραία. Ελλάδα και Ευρώπη φαινόμενο. Τώρα μπαίνουμε σε χειμώνα όμως.
4: Ελλάδα και Ευρώπη μπαίνουν στη χειμώνα.
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ζέστες έχουμε. Αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά αρχίζει να είναι ορατός ο κίνδυνος ενός χειμώνα με πάρα πολύ ψηλό κόστος ενέργειας.
4: Κοίτα, έχουν αφήσει γενικώς οι ευρωπαϊκές αρχές, αφήνουν πάντα, οι ίδιες επικαλούνται, τα χειρίζονται ψύχραμα τα θέματα και αφήνουν πάντα μερικές εβδομάδες προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το που πάει η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον να έχουν συμπληρωθεί οι δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, η κατάσταση να επιδεινώνεται, να μην υπάρχει καμία είδους κινητοποίηση, δηλαδή πες μου υπάρχει κάποια έκτακτη σύσκεψη στον Υπουργό Ενέργειας, δεν την έχω δει, δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει ανέβει μόνο το πετρέλαιο, έχει ανέβει και το φυσικό αέριο. Σήμερα το φυσικό αέριο είναι παρεπτόντως στα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρ και βλέπετε 90 αυτή την εβδομάδα, επηρεάζοντας τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Για εμάς αλλά και για όλη την Ευρώπη. Άρα συνολικά η ενέργεια έχει πάρει φωτιά, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει ούτε στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση, εκεί οι τιμές πετρελαίου ήταν χαμηλές, ούτε στην αρχή του πολέμου στον Περσικό, εκεί είχαν συγκρατηθεί στην αρχή οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος και πλέον έχουμε μπει στην τρίτη φάση, τώρα Σεπτέμβριο του 2026, που υπάρχουν όλα ταυτόχρονα. Και το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση, ναι, έστω συζήτηση για το τι ακριβώς σκέφτονται, επαναλαμβάνω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όσο μπορείς να δεις, αν θα υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή τις επόμενες μία, δύο, τρεις ημέρες.
4: Έντονα ανωδική. Είναι εύκολη απάντηση. Εύκολη απάντηση. Με το ρυθμό που πάμε θα δούμε 2-20 με επιδότηση στην αμόλυβη στο τέλος της εβδομάδας. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Ωραία.
4: Δεν υπάρχει τάση παραμικρή ούτε αποκλιμάκωσης, ούτε ήπιων αυξήσεων, ούτε σταθεροποίησης.
1: Ωραία.
4: Έχουμε μεγάλες.
1: Ωραία τρόπος του Λέγιν. Θέλω να ακούσουμε μαζί Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, το πρωί στον Αντένα.
5: Δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Αυτό το θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη έχουν τραβήξει από το σιρτάρι κάποια σχέδια στο οικονομικό επιτελείο. Είναι κάτι στα σκαριά, Νίκο?
4: Πρώτα απ' όλα, όταν με περιγράφουμε τη λέξη μεταβλητότητα, μεταβλητότητα σημαίνει ότι οι τιμές πάνε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εδώ και πολύ καιρό οι τιμές πάνε μόνο προς τα πάνω.
1: Άρα
4: δεν έχουμε μεταβλητότητα, έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά ενέργειας. Το δεύτερο, ναι, υπάρχουν εργαλεία και εθνικά, υπάρχουν και ευρωπαϊκά. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι χώρες, γιατί δεν έχει κινηθεί καμία χώρα, αναμένουν πρώτα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, αναμένουν πρώτα να κινηθούν οι αρμόδιες αρχές της Κομισιόν, να υπάρξουν εγκρίσεις από Συμβούλια Υπουργών, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για να αρχίζει να αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή, ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουν γίνει, ούτε έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει κάτι. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, από ό,τι καταλάβαμε και από τον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, παρακολουθούν την κατάσταση και έχουν βάλει κάποια σημεία συναγερμού. Έχουν αίσθηση ότι 110 δολάρια τα βαρέλι είναι ένα πολύ ισχυρό σημείο συναγερμού και θα έλεγα και τα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο είναι ακόμα πιο ισχυρό σημείο συναγερμού. Ενδεχομένως να έχουμε αυτή την κινητοποίηση και προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Οπότε, δεδομένης, επαναλαμβάνω, της επιδείνωσης.
1: Όταν χτυπάει όμως συναγερμός, οι άνθρωποι κινητοποιούνται και σπέβδουν να σβήσουν τη φωτιά. Εδώ υπάρχει μέσο λιγάκι να την περιορίσει, όχι να τη σβήσει.
4: Κοίτα, η μείωση των ειδικών φόρων χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση. Δηλαδή, μπορείς να τα μειώσεις μέχρι το κατώτερο επίπεδο. Επειδή το να το μειώσεις στο κατώτερο επίπεδο θα ήταν μικρότερη από την επιδότηση που υπάρχει τώρα στα καύσιμα, δεν θα είχε κάποιο νόημα. Άρα η λύση θα ήταν στην ίδια ακριβώς με αυτή που εφαρμόζεται, δηλαδή ενίσχυση της επιδότησης. Η ενίσχυση της επιδότησης με κονδύλια, τα οποία άλλα θα είναι από τα δημοσιονομικά, άλλα θα είναι από τα έσοδα που δημιουργούν ο αυξημένος ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος. Άρα και τα δύο θα βγουν από τα κρατικά ταμεία. Το θέμα είναι πότε πατάς το κουμπί, τι πολεμοφόδια θα έχεις, γιατί ενδεχομένως αυτό να πάρει χρόνο. Γιατί αν αρχίσεις και δίνεις επιδότηση, όπως βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, την επιδότηση στο ντίζελ που έχει η κυβέρνηση, η οποία προφανώς και δεν φαίνεται στην αντλία, αλλά αν την αφαιρέσεις τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Άρα θα πρέπει να την πληρώνεις. Συνέχεια, ήδη πληρώνει 20-30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αν προσθέσεις και άλλα, θα πληρώσεις και άλλα. Θα θες καύσιμα, θες πολλά μεγάλα ποσά, τα οποία να έχεις διαθέσιμα μέχρι το τέλος του φαινομένου. Το οποίο δεν ξέρει κανείς πόσο θα διαρκέσει. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει σε τίποτα. Άρα δεν συμμετέχει ούτε στο πολεμικό πεδίο, ούτε στο να ανοίξει, έστω να λυθεί το πρόβλημα με τους Χούθη, για παράδειγμα. Δεν συμμετέχει σε τίποτα απολύτως στο πολεμικό μέτωπο. Μαθαίνει τις πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωση και προφανώς ψάχνουν να βρουν από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ποια ακριβώς είναι η επίπτωση. Συγγνώμη, έτσι δεν γίνεται δουλειά και αλήθεια είναι δεν έχει και προηγούμενο αυτού του είδους η κατάσταση. Αυτού του είδους απάθεια, θα έλεγα.
1: Επειδή μας έκανε στην καρδιά περιβόλιο κατά το κοινό λεγόμενο με το θέμα του πετρελαίου και της βενζίνης. Και μάλιστα το πετρέλαιο είναι και ένα αγαθό που η τιμή του επηρεάζει πάρα πολύ και το ράφι στο σούπερ μάρκετ, όπως εσύ μας έχεις πει πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος. Διαχέεται η ακρίβεια σε όλο το φάσμα της οικονομίας εξαιτίας του πετρελαίου, έτσι δεν είναι?
4: Οπότε, σωστά, βέβαια.
1: Οπότε περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι επιπτώσεις στους επόμενους μήνες. Ήθελες κάτι να πεις?
4: Για τη δήλωση του Σπύρου Θοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ, το οποίο δείχνει χτες στην Καθημερινή, το οποίο πρέπει να την κρατήσουμε. Ανέφερε ότι η δέσμευση για χαμηλές σταθερά τιμές για ένα δίμηνο τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, όχι τέλος του έτους, όπως λέγονταν από την κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί και οι βιομηχανίες δέχονται ένα υπερβάλλον κόστος και στις τιμές του ηλεκτρικού και στις τιμές των καυσίμων, και αυτό το, σε κάποιο σημείο φτάνει να μην είναι ανεκτόνο το πρόβλημα. Όχι απλώς μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να μπαίνουν πολύ μέσα.
1: Οπότε εκεί ανοίγουν τις πύλες και όλη η επιβάρυνση περνάει στους καταναλωτές. Γιατί και εκείνοι δεν μπορούν
4: ημέρωστης.
1: Ναι, ναι, ναι, ημέρωστης. Προφανώς ημέρωστης. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να ακούσουμε Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας. Ήταν στην ΕΡΤ. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό που λέει?
6: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Μία επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Επιτρέπουμε λοιπόν με πιο απλοποιημένες διαδικασίες να μπορεί κάποιος να βάλει ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
1: Βγαίνει κάτι σήμερα, αύριο, από το Υπουργείο?
4: Θα βγει το πλαίσιο, είναι το ταμείο, χρηματοδότησε το Ταμείο Απαθρακοποίησης.
1: Θα με επιδοτεί για να βάλω...
4: Με επιδοτήσεις ακριβώς. Οι επιδοτήσεις θα στραφούν πρώτα απ' όλα στα νησιά και στις επιχειρήσεις των νησιών και στα σπίτια των νησιών. Και κατά δεύτερο λόγο σε όλη τη χώρα για τα οικιακά, για τις οικιακές παραγωγές θερμότητας. Στείλει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, για παράδειγμα, το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά επιδότησης. Αλλά όλα αυτό δεν αφορούν το άμεσο πρόβλημα. Αυτό αφορούν το μελλοντικό πρόβλημα. Δηλαδή πώς θα απομονώσει μελλοντικές κρίσεις. Είναι σημαντικό αν τις κάνεις, ακόμα και τώρα που έχει πολύ φασαρία γύρω από όλα αυτά. Απλώς δεν είναι η λύση του τωρινού προβλήματος, το οποίο και ζούμε και έρχεται ακόμα μεγαλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Μια εικόνα ζωφερή μάλλον για τις επόμενες ημέρες σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον των καυσίμων, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι, θέλω να πω, και οι επιχειρήσεις όπως ακούσατε τον Νίκο Φιλιππίδη, οι επαγγελματίες και βεβαίως τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
13: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό, special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Πολλά και σαφή τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα από το Καστελόριζο. Και μάλιστα δεν έμεινε μόνο στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη. Και από εκεί είπε με έμφαση ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, συμβολική σημασία, ασφαλώς και ουσιαστική, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα κρατικά μας νησιά. Πόσο μάλλον όταν είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες πριν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που έλεγε ότι αν φωνάξουμε από τις τουρκικές αρχές θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε:
17: επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης. Πρόθεσή μας ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και πολλά περισσότερα. Ένα απόσπασμα ακούσατε από το Καστελόριζο και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλινίκου είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Λοιπόν, είχαμε και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Έχουμε συνέντευξη Γεραπετρίτη. Από πού εσύ θέλεις να πιάσεις το νήμα?
18: Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επέστρεψε εχθές από το Καστελόριζο. Και όπως πολύ σωστά τόνισες και εσύ, ήταν μια επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς, αλλά και μια επίσκεψη με ηχηρά μηνύματα. Μηνύματα ισχύως και μηνύματα αποτροπής στη γείτονα, κυρίως όπως απευθύνθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, καθώς όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κλιμακούμενη ρητορική όξυνση από την Άγκυρα. Σήμερα με ανάρτησή του λοιπόν έγραψε «Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις». Και συνόδευε την συγκεκριμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ένα βίντεο όπου από την τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες του νησιού, επισκέφθηκε για πρώτη φορά Ρο και Στρογγύλη μαζί, συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μία επίσκεψη που πραγματοποιείται, όπως σου είπα και προηγουμένως, σε μια χρονική στιγμή που η Άγκυρα έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν απειλεί κανέναν η Ελλάδα, αλλά δεν δέχεται και απειλές. Ναι, στο διάλογο, λέει η Ελλάδα με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ για μένα, αν θέλεις, η δήλωση στην οποία στάθηκα καθώς άκουγα τον Πρωθυπουργό ήταν κλειστές οι πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Mm-hmm. Τώρα, ο Γεραπετρίτης, ο κύριος Γεραπετρίτης.
18: Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος με δήλωσή του στο Mono News αναφέρει ότι σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα. Πολιτική που θα χτίζει γέφυρες και αξιοπιστία διεθνώς και ταυτόχρονα θα εργάζεται για την αυτάρκεια της πατρίδας.
1: Μάλιστα. Και ανακοίνωση του Υπουργείου για την ημέρα μνήμης, μάλιστα λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη, σε προκλητικούς τόνους, ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατηγορούσε την Ελλάδα για σφαγές στην Μικρά Ασία κτλ.
18: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τονίζει ότι η Ελλάδα σήμερα τιμά την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε βία από τις πατρογονικές εστίες έπειτα από παρουσία αιώνων με τραγική κορύφωση την καταστροφή της Σμύρνης. Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται, τονίζεται, ούτε παραχαράσεται. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς τη γείτονα. Με αφορμή, όπως είπες και εσύ, και όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις και δηλώσεις που είδαμε προημερών.
1: Για εμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Για εμάς είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας. Για τους Τούρκους, βεβαίως, είναι μια γιορτή. Αυτές οι ημέρες είναι μια γιορτή, γιορτάζουν την απελευθέρωση. Έτσι βλέπουν την ιστορία οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο, γιορτάζουν την απελευθέρωση της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου. Και στο πλαίσιο αυτό έβγαλαν και μια ανακοίνωση που συνοδευόταν και από σκληρές φωτογραφίες το Υπουργείο Εξωτερικών σε μια κίνηση που ξένησε λιγάκι, μιας και θέλει να προάγει την διπλωματία και όχι τις ακραίες ρητορικές. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα είχαμε την Τουρκία που οπωσδήποτε τις τελευταίες 2-3 ημέρες είχε στρέψει τα ραντάρ της προς το Καστελόριζο, έτσι δεν είναι, Μανώλη? Λογικό είναι.
19: Μόνο λογικό. Καστελόριζο και μόνο Μητσοτάκης στο Σαρακίδα, ναι, που πέρασε.
1: Κυριαρχή,
19: ναι, ήταν αυτό το θέμα πολύ εντόνο, καθώς λίγες ημέρες μετά τα μηνύματα του Ερντογάν που αφορούσαν και το Καστελόριζο, καθώς είχε δηλώσει ότι αν βάλουμε τη φωνή από το ΚΑΣ, θα ακουστεί στο Καστελόριζο. Εκεί ήταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται και Καστελόριζο και τη Σφρογγύλη και τη Ρο και να φωτογραφίζεται με στρατιωτές που φρουρούν τα νησιά, κάτι το οποίο στα μέσα ενημέρωση ξεσήκωσε αντιδράσεις που είπαν ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα, τι μήνυμα θέλει να στείλει ο Μητσοτάκης. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε όλη η επίσκεψη. Η εφημερίδα Μιλία, η διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάις Εντίρ, έγραψε ένα ρωσέδο άρθρο που τόνισε ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, αλλά θέλει να διαπραγματευτεί, χωρίς να πολεμήσει. Ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται στέλνει η Άγκυρα, αλλά από την άλλη πρέπει να τονίσουμε ότι οι τουρκικές αρχές, τουλάχιστον πριν και μετά, και κατά διάρκεια της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη, δεν προκάλεσαν προβλήματα στην περιοχή εκεί που θα μπορούσε να συμβεί αυτό, και αυτό είναι τουλάχιστον ένα θετικό γεγονός.
1: Ναι, όπως και το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ, τουλάχιστον εγώ μέσα από σένα βεβαίως, δηλαδή ο αγωγός, η πηγή ενημέρωσης είσαι εσύ, Μανώλη, για να κάνουμε εμείς τους έξυπνους και να αναλύουμε άρθρα στον τουρκικό τύπο, αλλά νομίζω είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ισχυρή επιρροή στην τουρκική κοινή γνώμη.
19: Γράφει και το άρθρο τυχαία, ναι.
1: Και το ότι επιλέγει να μιλήσει σε αυτούς τους τόνους, ότι μην βλέπετε, λέει, τι γράφουν στα social media, μην θεωρεί συνωμοσίας. Εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Σαν να θέλει, ναι, να περάσει κάποιο κάπως μήνυμα.
19: Ρίχνει τους τόνους, αλλά βέβαια δεν ασχοληθήκαμε, ούτε ασχολήθηκα οι ίδιοι με τα social media. Οι ίδιοι οι αναλυτές στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ναι, και άνθρωποι που κοντά στην κυβέρνηση έδωσαν αυτά τα μηνύματα, να το θυμηθούμε. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και να δούμε τώρα τι άλλο θα φέρουν το επόμενο. Τι άλλο θα έρθει.
19: Έχουμε το καλώδιο τώρα, το καλώδιο, που νομίζω με μια γαλλική φόρμουλα, ναι, που θα ενημερώσει όλες τις πλευρές, νομίζω θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Τουλάχιστον το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό.
1: Η καθημερινή της Κυριακής,
19: όλες τις παράκτιες χώρες.
1: Η καθημερινή της Κυριακής έγραφε σχετικά για τη φόρμουλα αυτή. Μετά και την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Γαλλία και τη συνάντηση με Μακρόν, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία. Να ενημερώσει, ακριβώς, όλα τα παράκτια κράτη, αλλά η Ναύτεξ να βγει από την Ελλάδα.
19: Κάπως... Αυτό εκεί το συζητάμε. Εκεί το συζητάμε. Μάλιστα. Και από την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα.
1: Και από την Ελλάδα. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν παραμένει σε ισχύ η θέση της Τουρκίας ότι εγώ θέλω να μιλήσω με το κράτος τη σημαία του οποίου, βεβαίως, θα είναι το πλοίο. Δεν θέλω να μιλήσω με την εταιρεία, θέλω το κράτος.
19: Το κράτος αυτό επιθυμεί και βεβαίως να έχει ενημέρωση. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή στο καλώδιο Blue Raman, αν θυμάμαι καλά, έχει εκδώσει και η Τουρκία, Ναύτεξ και η Ελλάδα. Θα το δούμε, θα δούμε. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
1: Και έχουμε και μία συνέλευση του ΟΗΕ στο τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί μπορεί να... θα είναι όλοι οι ηγέτες, και ο Μακρόν και ο Ερντογάν, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει.
19: Αυτό ο χρόνος θα το ρίξει. Μακρόν, Ερντογάν, πιο πιθανό.
1: Μακρόν, Ερντογάν, λες, πιο πιθανό, ναι, σενάριο. Σέχω, σέχω. Σε ευχαριστώ, Μανώλη.
20: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky.
21: Θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν και χειρότερη, δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας να είχε περάσει στο πεδίο, να είχε γίνει κάποια προκλητική ενέργεια μετά την αναχώρηση του Πρωθυπουργού. Από την άλλη, υπάρχει πράγματι μία επιλογή της Τουρκίας να ανεβάσει την ένταση. Καταλαβαίνω ότι και από τη δική μας πλευρά, λόγω του ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, δεν θα αφήνουμε να πέσει κάτι κάτω εύκολα, όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης και ο κύριος Συφαντής, ο κύριος Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Άξιον.
22: Η κουλτούρα ασφάλειας στην Τουρκία είναι αυτή. Βλέπουν παντού και πάντοτε εχθρούς. Και αν η Τουρκία έχει αποφασίσει το επόμενο διάστημα και μάλιστα σε συγκεκριμένα ορόσημα, δηλαδή όπως είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος. Εκεί αν η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης, τα πράγματα θα γίνουν κρίσιμα.
1: Σαββατοκύριακο Πασόκ ήταν αυτό που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, και μετά τη συνέντευξη τύπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης, απάντησε σε δημοσιογράφους, απάντησε στη Δέσποινα Βλεπάκη με πειρά κατά Τσίπρα. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Δύσκολο ήταν οπωσδήποτε. Θέλεις να ακούσουμε λίγο, Ανδρουλάκη, πριν περάσεις εσύ σε όλα και σε όσα έγιναν μπροστά πίσω από τις κάμερες. Ανδρουλάκης για τους στόχους του Πασόκ, πρώτη θέση. Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα, κατά κυβέρνησης, κατά πάντων.
23: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
1: Και κάπου εκεί η Δέσποινα Βλεπάκη τον ρωτάει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τον. Τι του είπες ακριβώς?
24: Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο, ο οποίος πρώην πρωθυπουργός είπε ότι υπήρχε πολιτικό κενό, γι' αυτό και ξανάρθε.
1: Και απάντησε.
23: Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος.
1: Προβοκατόρικες ερωτήσεις κάνεις, δεν το έχεις καταλάβει.
24: Προσπάθησα να βγάλω καμιά είδηση. Τι να κάνω. Μέχρι να φτάσει η σειρά μας είχαν ερωτηθεί πολλά. Πολλές από τις απορίες μου είχαν απαντηθεί, οπότε επιχείρησα και εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Μία σύνοψη, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν παρακολούθησε τα τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη.
24: Να ξεκινήσουμε με το κλίμα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, πρέπει να σου πω, στη Χαριλάου Τρικούπη από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Είναι ένα κρίσιμο ορόσημο η φετινή δέθη για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και πολλοί υπέρυξη τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κέρδισε αυτό το στοίχημα ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του, αλλά και με την παρουσία του στη συνέντευξη τύπου, που ξέρεις, εκεί είναι πάντα το πιο δύσκολο task. Δεν είναι γραμμένα όπως σε μια ομιλία που κάποιος την έχει συγκροτήσει όλοι μαζί με την επικοινωνιακή του ομάδα. Παρουσιάστηκαν τα μέτρα, οι προτάσεις του Πασόκ. Λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι πλήρως κοστολογημένα τα μέτρα, ότι είναι συγκροτημένη η πρόταση του Πασόκ. Μάλιστα, επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερτονίσει ένα πράγμα, την κυβερνησιμότητα του Πασόκ. Να πει δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, με συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε και έτοιμα 7 νομοσχέδια, αυτά που παρουσίασε, για πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, της οικονομίας, της εργασίας, της υγείας. Είναι έτοιμα λοιπόν 7 νομοσχέδια και τους πρώτους 6 μήνες που θα υπάρχει διακυβέρνηση του Πασόκ, όπως λένε, αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Οπότε επιχείρησαν να εστιάσουν στο γεγονός ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κοντολογής και το Σάββατο και την Κυριακή: εμείς είμαστε εδώ. Υπάρχει εναλλακτικός πόλος. Ναι. Θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Για να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ένας τρόπος υπάρχει και για να έρθει η πολιτική αλλαγή. Να είναι πρώτο το Πασόκ. Ξεκαθάρισε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με μια ψήφο ακόμα και μια ψήφο διαφορά, που αυτό παραμένει το εκλογικό του αφήγημα, κυβέρνηση θα γίνει, δεν θα υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα. Και βεβαίως έριξε πειρά και στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, διότι η μάχη της δεύτερης θέσης καλά κρατεί. Και είχε ενοχληθεί πολύ, όπως κατάλαβα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κενό. Έτσι σκέφτηκα κάπως να του κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Φάνηκε να ανεβάζει λιγάκι την ένταση όταν σου απαντούσε για αυτό. Ήταν ίσως και η στάση Τσίπρα που επέλεξε να ανέβει πρώτος και ξανά μετά.
24: Το συζητάγαμε τόσες μέρες, πριν την 3η Σεπτέμβρη είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Πριν την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαμε την Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουν πάντως από το ΠΑΣΟΚ ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας τους, ότι θέλουν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν θα αφήνουν τίποτε αναπάντητη από όποια πλευρά. Μάλιστα. Και βεβαίως και από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγο ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την παρουσία, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε:
0: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Και θα πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Στο Μιχάλη Τεζάρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Ανάβησο, όπου εμπλέκεται ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της Ελλάδας, ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος ήταν έγκλειστος στις φυλακές με βαριές καταδίκες, αλλά βρισκόταν στην Ανάβησο το πρωί της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δραπέτης από σήμερα το πρωί είναι για ακόμη μια φορά ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από λιγοήμερη άδεια. Έτσι λοιπόν, οι αρχές βρίσκονται στο κυνήγι του, καθώς από τις 8 το πρωί σήμερα θα έπρεπε να είχε εμφανιστεί στις φυλακές μετά από άδεια 7 ημερών την οποία είχε λάβει, αλλά δεν το έπραξε. Ο Αλβανός κακοποιός είναι πλάκη, Σπύρο, σε ένοπλο περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ φέρεται να άνοιξε πύργια εκφοβισμό δύο φορές έξω από κλαμπ στη Σαρονίδα. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης σταμάτησε τη μουσική και αυτό είναι αφορμή για τον Αλκέτ Ριζάι και την παρέα του να αντιδράσει. Βγήκε λοιπόν από το κατάστημα, έβαλε μουσική με μεγάλη ένταση στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να απειλεί τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τους εργαζόμενους. Τότε ένας εργαζόμενος που φέρεται να εκτελούσε και χρέη security στην επιχείρηση βγήκε επίσης με όπλο από το κατάστημα και σήμερα πληροφορίες πυροβόλησε κατά του Ριζάι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος της επιχείρησης. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του μπαρ για υπόθαλψη, καθώς επίσης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται και πάλι στο κατόπι του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για δολοφονίες, αλλά μην ξεχνάμε, έχει αποδράσει μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα δύο φορές από τις φυλακές Κορυδαλού με ελικόπτερο.
1: Με ελικόπτερο, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Τεζάρης και η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο, για να δούμε λιγάκι και για τον ελέγχο της τροχέας, ανακοινώσεις τροχέας για ελέγχους και αποτελέσματα που έρχονται, μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα σε μια χρονική στιγμή που κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο σου παγώνει το αίμα, δηλαδή δείχνει μια, καλώς ήρθε, Σοφία, δείχνει μια μοτοσικλέτα να περνάει κανονικά, που έχει γίνει στον Κολωνό.
18: Στον Κολωνό,
1: να περνάει κανονικά με πράσινο και ένα αυτοκίνητο να έρχεται από το πλάι και να τη χτυπάει, να εξφενδονίζεται ο οδηγός, δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το βίντεο.
18: Είναι πράγματι τρομακτικό, είναι σοκαριστικές αυτές οι εικόνες. Σπύρο, έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί που ήταν εκείνη την ώρα πίσω από τον οδηγό του δικύκλου, τον οδηγό της μηχανής, η οποία κάμερα τα κατέγραψε όλα και φυσικά είναι και διάψευτος μάρτυρας για την έρευνα και της τροχέας. Δείχνει λοιπόν το βίντεο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Είναι αυτό το οποίο είπες. Ο οδηγός της μηχανής πηγαίνει κανονικά στην πορεία.
1: Ανάβει
18: του,
1: πράσινο.
18: Ακριβώς.
1: Περνάει τη διασταύρωση.
18: Κανονικά, την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν αφού έχει ανάψει το φανάρι. Από την οδό Τρυπόλεως τώρα, όσοι ξέρουν και την περιοχή, καταλαβαίνουν για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε. Εμφανίζεται ξαφνικά, όπως βλέπουμε την κάμερα, από τα αριστερά, εμφανίζεται η οδηγός, η γυναίκα οδηγός, περίπου 25 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται, παραβιάζοντας, όπως όλα δείχνουν, το κόκκινο φανάρι και εμβολίζει κανονικά τη μοτοσικλέτα με τον αναβάτη. Έχει τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος. Προφανώς νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε κρίσιμη κατάσταση. 49 ετών το θύμα. Προφανώς εδώ θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του. Έχει σημασία αυτό για την έρευνα.
1: Σωστά,
18: έχει γίνει αιμοληψία στην οδηγό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, αν ήταν ενδεχομένως υπό την επίρρεια κάποιων άλλων ουσιών. Η ίδια μέχρι στιγμής έχει πει ότι δεν πέρασα το κόκκινο.
1: Ναι.
18: ναι. Δεν κατάλαβα πώς έγιναν όλα. Συνεχίζεται η έρευνα. Παρ' όλα αυτά, έγινε και μέρα μεσημέρι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο.
1: Σωστά, σωστά.
18: Και,
1: μακάρι ο άνθρωπος τουλάχιστον να πάει καλά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα της υγείας του. Τα υπόλοιπα εντάξει, είναι προφανή γιατί έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Έχεις και στοιχεία από παραβάσεις.
18: Και να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται βέβαια εντατικά. Συνεχίζονται μεν οι παραβάσεις στους δρόμους. Είχαμε δηλαδή το σοκαριστικό τροχαίο. Είχαμε και δύο οδηγούς, να σου πω, πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία, στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν να τρέχουν σαν τρελοί κυριολεκτικά. Μιλάμε για έναν 47χρονο που πήγαινε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη. Το όριο εκεί, να σημειώσουμε, είναι τα 120. Αυτός πήγαινε με 191. Ένας 38χρονος δε στην περιφερειακή οδό κινούνταν με 164 χιλιόμετρα την ώρα, όταν πλέον και σύμφωνα με το νέο κώδικα οδήγησης κυκλοφορίας, τα όρια πλέον έχουν μειωθεί. Μιλάμε για μέγιστη ταχύτητα εκεί τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Τους πέρασαν χειροπέδες, τα στελέχη της τροχέας, τα οποία συνεχίζουν τους ελέγχους με αμύωτη ένταση και θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι. Για μία εβδομάδα λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχαμε πολλούς ελέγχους, 38.000 ελέγχους για αλκοόλ. Εκεί είχαμε συλλήψεις 5 οδηγών με ένδειξη άνω του 0,60. Μικρό ποσοστό παρόλα αυτά, μειωμένο ποσοστό. Και 7.669 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για κράνος, για χρήση κινητού τηλεφώνου, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και λοιπές παραβάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε τη Δήμητρα Σέκη, γιατί καλό είναι να υπενθυμίσουμε και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι αφορά ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, για όλους όσοι βρεθούμε το βράδυ στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Καλλι Μάρμαρο. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Είναι όλα έτοιμα εδώ στο Καλλι Μάρμαρο για μια ξεχωριστή βραδιά. Απόψε, το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα παρουσιάσει μια πραγματικά μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα ακούσουμε διαχρονικά τραγούδια και μελωδίες του δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την σύγχρονη ιστορία, την ποίηση και την κοινωνική ευαισθησία. Να σας πω ότι θα ανέβουν ακριβώς οι καλλιτέχνες στη σκηνή. Η προσέγγιση θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ η συναυλία στις 9 το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά διαδηλίων και για δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Το ακούτε στις ειδήσεις ούτως ή άλλως. Μπορείτε να το βρείτε και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπάρχουν μέσα τα οποία έχουν τροποποιηθεί, έχουν παραταθεί το ωράριο λειτουργίας τους έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα και στο τρόλεϊ 2-4-10-11, στο λεωφορείο γραμμή 5-50, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή Τραμ ΤΑΦ 6, αλλά αναλυτικά επαναλαμβάνω, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Sky.gr μπορείτε να τη βρείτε. Διεθνής εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά. Με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία. Ζητείται νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, με 15,9%. Αν και περιορισμένης εμβέλειας, η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την AfD να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
1: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τέταρτη αγωνιστική χθες για την Super League. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Αστέρα ΑΕΚ 1-1 και φυσικά Λεβαδιακός 0-0. Πάω Κάρι στο ντέρμπι 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός Πανετελικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με 12 βαθμούς. Όφι ΠΑΟΚ ακολουθούν με 9, όσους έχει και ο Πανετελικός. Πέμπτη ΑΕΚ, έκτος Ολυμπιακός με 8 και 7 βαθμούς αντίστοιχα. Στο μπάσκετ είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει το τουρνά στην Κύπρο Νίξε στον τελικό τη Μακάμπη 77-72. Στο μικρό τελικό Άρης Έρυθρος Αστέρας 98-74. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ήταν σε ένα τουρνουά στη Ρόδο. Στο ίδιο τουρνουά ήταν και η ΑΕΚ. 9 παίκτες εκτός. Το λέμε γιατί και το Παρασκευή Σάββατο υπάρχει και το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, που επίσης μπορούν οι φίλοι του μπάσκετ να δουν μέσα από την τηλεόραση του Sky.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας θα είναι η Κατερίνα Δράκου. Θα έχουμε τροποποιήσει σήμερα το πρόγραμμα του Sky, το έχουμε προσαρμόσει ούτως ώστε να ακολουθήσει μια ροή που θα καταλήξει στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε στο Καλλιμάρμαρο, εκεί που ελπίζω να σας δούμε όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια λοιπόν.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
29: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, με την ταφή του αυτή την ώρα στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί, μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου, βρίσκονταν εκεί στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη, που άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ενώπιον του ανακριτή, για να απολογηθούν, βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την Ελλάς. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για τον Γιώργο Μαζονάκη και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του τραγουδιστή. Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτρι Ζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάι ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Όπως είπε, η επίθεση αυτή είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε αποθήκη που ανήκει σε γεωργική επιχείρηση στη Βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ η Μόσχα εντείνει τα πλήγματά της σε ουκρανικές εφοδιαστικές υποδομές. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι Χούθη, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο του σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαίου Αγούστ στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή στο πυκνό δάσος και σε τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, πάνω από 8.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Μικρής διάρκειας και έκτασης ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής της Σέρες. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε. Στην Τουρκία προφυλακίστηκαν 16 άτομα μετά από εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ σε μια επιχείρηση με τίτλο «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στοχοθετεί όλο και περισσότερο τη ΛΟΑΤΚΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρέπει να προωθεί και να εγγυά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, σχολίασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κριστιαν Βίγκαντ. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία. Συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick,
3: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Ιστορίες με Δράκου με την Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους. Καλό σας μεσημέρι. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Και αυτές είναι οι ιστορίες του λίγο νωρίτερα σήμερα μαζί σας, την ώρα που έχετε συνηθίσει να ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Αλλά η Μαρία και ο Γιάννης είναι καφοβόν τώρα για το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Γιατί θα είναι οι οικοδεσπότες της απόψινής ειδικής για όλους εμάς εδώ στον Sky βραδιάς. Καλοκαιρινό. Της απόψινής μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που φέτος είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Ο Λοΐζος, πέρα από όλα του τα υπόλοιπα

0: τα πιο αγαπημένα νομίζω του ελληνικού κοινού, που ράφτηκε όμως σε μια ταραγμένη πολιτικά εποχή το 1974, λίγο μετά την πτώση της Χούντας, και είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που είπε ποτέ ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ο Παπακοσταντίνου έχει πει εκατοντάδες τραγούδια, αυτό νομίζω το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο.
1: Και σ' ακολουθώ.
0: Τα υπόλοιπα σε λίγες ώρες στο Καλλιμάρμαρο, σε αυτό το ένατο παρακαλώ ραντεβού μας. Αυτή είναι η ένατη σεζόν που η χρονιά μας ξεκινά κάπως έτσι, με μια συναυλία αφιέρωμα πάντα για καλό σκοπό, συγκεντρώνοντας χρήματα για δράσεις που θα αναπτύξουμε μέσα στη χρονιά με τη δική σας συμμετοχή πάντα. Όσοι έχετε κλείσει τα εισιτήριά σας, καλώς, με το καλό να συναντηθούμε απόψε, να τραγουδήσουμε, να ξορκίσουμε λιγάκι ό,τι μας τρώει, να ξεφύγουμε και να μπούμε έτσι ρυθμικά όλοι μαζί στο φθινόπωρο, που αν κρίνω και από τις μετεωρολογικές προγνώσεις, θα είναι αργότερα μαζί μας η Χριστίνα Σούζη να μας τα πει. Έχει αρχίσει το φθινόπωρο, μας χτυπά την πόρτα. Να πόκειται βέβαια στη διάθεσή μας, στη διάθεσή σας, το αν θα ανοίξετε την πόρτα ή όχι. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας, και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Ο έτερος τρόπος να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Και έχουμε και ένα τρίτο τρόπο και πιο άμεσο, μέσω Viber αν θέλετε επικοινωνούμε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003, έτσι εξασφαλίσαμε ένα νούμερο εύκολο για να το θυμάστε εσείς που χρόνια τώρα μας ακούτε συντονίζοντας την συχνότητά σας στο 100,3. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και δίπλα μου είναι η κυρία Δώρα Γιαννακάκη από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να πούμε έτσι δύο λόγια για αυτήν την ένατη συναυλία που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γεια σας κυρία Γιαννακάκη, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Αυτό σημαίνει ότι ξεκινήσαμε 9 χρόνια πριν ή υπήρχαν και χρονιές που δεν έγινε συναυλία?
2: Όχι, υπήρχαν τα χρόνια που είχαμε τον κορονοϊό και σωστά, δεν έγιναν κάποιες συναυλίες. Έχουμε λοιπόν όμως 9 συναυλίες, 9 σπουδαία πρόσωπα έχουμε παρουσιάσει στο Καλλιμάρμαρο. Αν θέλετε μπορώ να τα πω έτσι για την ιστορία. Είναι ο Ξαρχάκος, ο Σαββόπουλος, ο Τσιτσάνης, ο Ζαμπέτας, ο Βαρδής, ο Νικολόπουλος, ο Καζατζίδης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και σήμερα το βράδυ
0: φέτος,
2: ο Μάνος Λοΐζος.
0: Η σειρά του Μάνου Λοΐζου, και μας κάνουν την τιμή οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες.
2: Πάντα, οι οποίοι αφιλοκερδώς έρχονται όλα αυτά τα χρόνια και τραγουδούν για τη συναυλία μας, γιατί ο σκοπός πάντα είναι μεγάλος και έτσι έχουμε κάθε χρόνο όλους αυτούς τους τραγουδιστές αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν η συναυλία.
0: Έτσι, χωρίς εκείνους και χωρίς τον κόσμο που κάθε χρόνο, 9 χρόνια τώρα, ανταποκρίνεται.
2: Ανταποκρίνεται, γεμίζει το Καλλιμάρμαρο και φεύγει ικανοποιημένος. Είναι πολύ επιτυχημένες οι συναυλίες μας, πολύ ωραία τα τραγούδια και πολύ ωραία, πολύ ωραίοι συνθέτες και τα πρόσωπα που παρουσιάζουμε.
0: Έτσι, και αργότερα τους καλούμε με τα χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει, τα δικά τους χρήματα, ναι, να κάνουμε άλλες δράσεις, να αγοράσουμε δέντρα. Να κάνουμε,
2: αγοράζουμε τα δέντρα, τους καλούμε να δεντροφυτεύσουν το χειμώνα και το καλοκαίρι με τα χρήματα αυτά τα φροντίζουμε τα δέντρα αυτά ούτως ώστε να επιζήσουν και να μεγαλώσουν και να μας κάνουν μεγάλα δάση στο μέλλον.
0: Λοιπόν, καλή μας επιτυχία, θα την έχουμε.
2: Καλή μας επιτυχία, θέλω να πω ότι οι πόρτες σήμερα το βράδυ θα ανοίξουν. Καταρχάς μπορούν να βγάζουν εισιτήρια μέχρι το παραπέντε και ηλεκτρονικά
0: και επιτόπου, δηλαδή,
2: και επιτόπου, επιτόπου ναι. Ναι, υπάρχει box εκεί που μπορούν να βγάλουν επιτόπου. 6 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες. Και το βράδυ να μην ανησυχούν, μέχρι τη μία η ώρα υπάρχει μια παράταση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπορούν να πάνε και στο σπίτι τους χωρίς να έχουν ανάγκη να φέρουν το αυτοκίνητό τους ή να πληρώσουν ταξί το βράδυ.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Κάθε χρόνο να ευχαριστήσουμε
2: τη Στασίδη φυσικά και τον ΟΑΣΑ που
0: μας
2: δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ναι.
0: Λοιπόν, κυρία Γιαννακάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε το βράδυ απόψε στις 9 στην συναυλία την φετινή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, την συναυλία αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο.

0: Στα νέα της ημέρας τώρα είναι πράγματι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά και συνέβαινε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, ο αποχαιρετισμός στο Γιώργο Μαζονάκη. Και νομίζω ότι σαν είδηση είναι από αυτές που έχει επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος έχει αντιδράσει στην απώλειά του. Προσπαθούσα να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που τα πούλμαν έφταναν μαζικά το ένα μετά το άλλο για να αποχαιρετήσουν έναν καλλιτέχνη, έναν τραγουδιστή. Υπήρξε η περίπτωση του Παντελή Παντελίδη, που όμως το κοινό ήταν άλλο, ήταν αν θέλετε ηλικιακά μικρότερο. Και μετά πιο πίσω, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια πλάνα είχαμε να παρακολουθήσουμε από την κηδεία του Καζαντζίδη. Βέβαια ίσως όλο αυτό να το νιώθουμε και έτσι, να το νιώθουμε πολύ μεγάλο λόγω των social που πάντα διωγγώνουν ένα γεγονός, λόγω της αναπαραγωγής, λόγω του ότι ο καθένας μας πια προσφέρει στο γεγονός με το δικό του υλικό. Δεν πάβει να είναι όμως εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει, το πως ένας καλλιτέχνης δένεται ισοβίως τελικά με το κοινό του και το έρισμα που έχει μετριέται τελικά και εκεί, στο τελευταίο χειροκρότημα. Αυτή τη στιγμή σπουδαίοι καλλιτέχνες, κορυφαίοι συνθέτες, πολιτικοί, από ό,τι είδα είναι και πολιτικοί ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται εκεί και αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη, και πάρα πολλοί κόσμος βεβαίως, κόσμος που ταυτίστηκε με τα τραγούδια του, ταυτίστηκε με την προσωπικότητα. Τα τραγούδια από μόνα τους δεν ξέρω αν αρκούν πάντα. Πιο πολύ είναι η προσωπική διαδρομή, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα, αυτό που εκπέμπει ο καθένας από εμάς. Είναι εκεί για να πούνε στο Γιώργο Μαζονάκη το τελευταίο αντίο. Από εκεί και πέρα, σε παράλληλο χρόνο, παρακολουθούμε και τις αστυνομικές εξελίξεις στην υπόθεση με τους γιατρούς. Είναι ραγδαίες πραγματικά οι εξελίξεις. Σε πολλαπλά επίπεδα συμβαίνουν. Όλο το Σαββατοκύριακο παρακολουθούσαμε τι διαστάσεις έχει πάρει αυτό το θέμα. Πώς τελικά ένα καλοκουρδισμένο σύστημα λειτουργούσε πολλά χρόνια σε καθεστώς ημί παρανομίας, πουλώντας ό,τι είχε ανάγκη ο καθένας. Ελπίδα, ματαιοδοξία. Τώρα στα άλλα γεγονότα της ημέρας είναι και αυτό. Αύριο 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος μάλιστα έσπευσε να προαναγγείλει και την κάθοδό του στην πολιτική. Έκανε μια ανάρτηση στο X μέσω της φυλακής και υποστηρίζει ότι έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Μάλιστα μας προειδοποιεί όλους ότι θα βρεθεί μπροστά μας στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Θα κάνουμε και εμείς αργότερα. Έχουμε προγραμματίσει μια τέτοια κουβέντα. Αν και εφόσον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η νομολογία που έχει ο Άριος Πάγος θέτουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορεί ένας σχηματισμός, ένας κομματικός σχηματισμός, του οποίου ο Κασιδιάρης θα εμφανίζεται ή θα λειτουργεί ως πραγματικός, έστω και μη τυπικά δηλωμένος αρχηγός, μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο μας στις εκλογές που έρχονται. Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Ένα ακόμη πρόσωπο από το παρελθόν εμφανίστηκε σήμερα στην επικαιρότητα. Είναι ο Αλκέτ Ριζάη, ο Αλβανός εγκληματίας, ο οποίος νομίζω είναι γνωστός περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα για εκείνες τις θεαματικές αποδράσεις με το ελικόπτερο και άλλες βέβαια απόπειρες απόδρασης. Μία ακόμα απόπειρα απόδρασης φαίνεται πως πέτυχε, γιατί ο Αλκέτ Ριζάη δηλώθηκε και επισήμως σήμερα το πρωί δραπέτης. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας θυμίσει λίγο ποιος είναι ο Αλκέτ Ριζάη, γιατί περνούν τα χρόνια και μνήμη εξασθενή. Σοφία, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Καθαρίνα. Επισήμως δραπέτης πλέον ο Αλκέτ Ριζάη, όπως είπες, ακόμη μία φορά, γιατί αυτή τη φορά δεν επέστρεψε ως όφιλε στις φυλακές και πλέον η ελληνική αστυνομία τον αναζητά. Είχε πάρει, όπως φαίνεται, άδεια για να ξεκινήσω από αυτό, αλλά φαίνεται ότι ενεπλάκησε ένα περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Και φέρεται να εμπλέκεται εκεί. Είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Σήμερα όμως δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά το περιστατικό και πλέον αναζητείται από την ελληνική αστυνομία από εκεί και πέρα. Ποιος είναι ο Αλκέτ Ριζάη? Είναι ο πιο διαβόητος, όσο θα λέγαμε, ναι, αμέσως μετά τον Βασίλη Παλαιοκώστα.
0: Σωστά,
1: όμως,
0: ναι,
1: μαζί με τον οποίο οι δυο τους, όπως είπες προηγουμένως, δύο φορές παρακαλώ, όχι μία, δύο φορές με ελικόπτερο είχαν καταφέρει να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού. Για όσους θέλουν να το θυμηθούν, υπάρχει και βίντεο, υπάρχουν τα σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στο ΙΔΕΚ, τότε με το ελικόπτερο που πήγε, προσγειώθηκε κανονικά στην ταράτσα των φυλακών και πήρε τους δύο καταδικασμένους.
0: Έχουμε ζήσει πολλά σε αυτή τη χώρα. Ναι, απλώς τα ξεχνάμε, γιατί συνεχώς ανατροφοδοτείται με διάφορα άλλα που λέμε απίστευτο και απίστευτο. Βάζουμε αυτό το επιθετικό προσδιορισμό. Αλλά πράγματι, έχουμε δει αυτό να συμβαίνει.
1: Καλά κάνεις και το λες και το θυμίζεις, γιατί αυτό έγινε μεν 4 Ιουνίου του 2006. Ήταν η πρώτη απόδραση μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα τότε. Μια ιστορία που είχε προφανώς ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για το σοφρονιστικό κατάστημα, για τις δικλείδες ασφαλείας, για το πώς ακριβώς κατάφεραν αυτοί οι δύο να κάνουν όλη αυτή τη συνεννόηση με το ελικόπτερο, που φαίνεται πως το είχαν κανονίσει πριν από κάποιο διάστημα τότε, το είχαν πάρει φαίνεται και για μια βόλτα πάνω από την Αθήνα. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις τότε για τις συνεννοήσεις που προφανώς είχαν κάνει, ποιοι ακριβώς έφταιγαν και σε ποιο βαθμό, και εν πάση περιπτώσει τότε μια ιστορία που νομίζω δεν έχει ξεχαστεί από όλους όσους είχαν
0: μπλακεί. Όχι, για λάθος γενικά έδωσε το πάτημα και για διάφορες άλλες ιστορίες στα όρια της των θεωριών συνωμοσίας αυτή η απόδραση.
1: Νομίζω ότι την πλήρη αλήθεια τώρα όσοι την ξέρουν δεν θα τη μάθουμε ποτέ
0: το
1: 100%. Αλλά σίγουρα μιλάμε για την πρώτη απόδραση το 2006. Οι δυο τους φεύγουν λοιπόν από το σοφρονιστικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού. Στο ενδιάμεσο, να θυμίσω ότι ο Ριτζάη τον Αύγουστο του 2006 σκοτώνει εμψυχρό στο Περιστέρι τον Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και τον Ιωάννη Κάτσιου μετά από εντολή, όπως λέει το κατηγορητήριο τότε, του Βασίλη Στεφανάκου. Μιλάμε, Βασίλη Στεφανάκος, για να θυμίσουμε, από τα πιο βαριά ονόματα της Greek Mafia, με πολύ συζητημένη δολοφονία και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Φαίνεται λοιπόν πως είχε δολοφονήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Συλλαμβάνεται το ίδιο έτος, το 2006, στη Βιωτία. Πάλι όμως η παραμονή του στη φυλακή έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ναι.
1: 22 Φεβρουαρίου του 2009 κάνει τη δεύτερη πετυχημένη απόδραση, πάλι με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, που είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, στο ενδιάμεσο. Τον είχαν καταφέρει να τον συλλάβουν και να τον ξαναβάλουν στη φυλακή. Πάλι λοιπόν οι δυο τους με το ελικόπτερο φεύγουν κανονικά από τις φυλακές. Μερικούς μήνες θα παραμείνει δραπέτης ο Αλκέτριζάη. Μάλιστα να πούμε ότι φαίνεται ότι εκεί ήταν μαζί με τη σύντροφό του τότε, άλλο πολύ συζητημένο πρόσωπο της εποχής, να θυμίσω, ονόματι Ασπασία Μητροπία. Στα δημοσιεύματα μάλιστα τότε την αναφέρανε, Κατερίνα το θυμάσαι, ως Σούλα του Ριζάη.
0: Η Σούλα, ναι,
1: ήταν
0: βέβαια,
1: η περιβόητη Σούλα
0: τώρα, ναι,
1: του Ριζάη, ναι, η οποία να θυμίζω ότι τον είχε ερωτευτεί παράφορα στο πλευρό του μέχρι το τέλος, είχε παρατήσει όλη τη ζωή για να ακολουθήσει τον Αλκέτ Ριζάη. Ήταν μια ιστορία και αυτή από μόνη της, μια ιστορία μέσα στην ιστορία που τη συζητούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Είχε πάει και στο δικαστήριο, τον είχε πράσπισει στο δικαστήριο, αυτή η γυναίκα ήταν επταγμένη στο πλευρό του Αλκέτ Ριζάη, και φαίνεται ότι μεταξύ τους είχαν αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό δέσιμο. Βέβαια τον εντόπισαν στο γραμματικό μαζί με την Σούλα, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, την Ασπασία Μητροπία, και τότε προχώρησε όλη η διαδικασία και προφανώς φυλακίστηκε και μετά δικάστηκε κλπ. Να πω επίσης, έτσι για να δούμε και λίγο.
0: Έκτοτε ήταν στις φυλακές.
1: Έκτοτε παρέμενε στις φυλακές.
0: Στις φυλακές ήταν υψής της ασφαλείας. Στο δομοκό. Αλλά είχε πάρει αρκετές άδειες, άκουσα.
1: Τις προβλεπόμενες. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο και σε κάποιους, αν φαίνεται περίεργο ή παράξενο, ακόμα και οι βαρεπινίτες δικαιούνται να παίρνουν άδειες, αρκεί να τηρούν τους κανόνες, τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δικαιούνταν λοιπόν να πάρει άδειες ο Αλκέτ Ριζάη, τις έπαιρνε κανονικά και επέστρεψε. Αυτή τη φορά όμως.
0: Βέβαια, κανείς θα πει, και το λένε ήδη οι ακροατές, αυτό το περίφημο βραχιολάκι για ποιους υπάρχει τελικά, αν δεν το φορούν οι σκληροί ποινικοί ή επικίνδυνοι, με ιστορικό δηλαδή στις αποδράσεις.
1: Τώρα ανοίγεις μία μεγάλη κουβέντα, γιατί αποδράσεις έχουν γίνει κι άλλες. Τώρα συζητάμε πάρα πολύ για τον Ριζάη, γιατί είναι ένας από τους πιο διαβόητους κρατούμενους που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα.
0: Σκληρός ποινικός, δηλαδή έχει αποδράσει ήδη δύο φορές, τι περιμένεις.
1: Αλλά έχουν γίνει αποδράσεις και σε άλλες περιπτώσεις. και από αγροτικές φυλακές και από άλλες φυλακές. Δηλαδή παίρνουν άδεια κρατούμενοι και πολλές φορές δεν επιστρέφουν. Mm-hmm. Και μετά τους αναζητά η ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται και συζητείται κατά καιρούς, το κατά πόσο γίνεται επιτήρηση όταν παίρνουν τις προβλεπόμενες άδειες. Μήπως τα πράγματα θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά. Είναι μια ξεχωριστή συζήτηση αυτή την οποία θέτεις τώρα, γιατί δυστυχώς ακόμη τη στιγμή που μιλάμε έχουν αποδράσει και άλλοι από τις φυλακές και δεν έχουν επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναζητούνται.
0: Νομίζω ότι αυτό δραπέτες, το θέμα ναι, θα το παρακολουθήσουμε, θα δούμε πόσο θα ανέβει στην επικαιρότητα. Σίγουρα θα είναι μαζί μας όσο δεν συλλαμβάνεται ο Αλκέτ Ριζάη. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι βεβαίως η αστυνομία τον ψάχνει μαγνιωδώς. Όπως λέει το κλισέ, έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό.
1: Λοιπόν. Σαγή και ουρανό. Πάντως να πούμε κιόλας για τον, αν θέλεις να θυμίσουμε κιόλας για τον σύντροφό του, τον φίλο του, τον Βασίλη Παλαιοκώστα, παραμένει ο νούμερο ένα επικηρημένος για τις ελληνικές αρχές. Με ένα εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο,
1: Με ένα εκατομμύριο είναι ο νούμερο ένα καταζητούμενος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Αλκέτ Ριζάη, τουλάχιστον η ελληνική αστυνομία, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να τον εντοπίσει. Πάντως, έτσι για την ιστορία, και θα κλείσω με αυτό, έτσι για να δούμε λίγο και το ψυχογράφημα. Να θυμίσω ότι είχε κάνει μια συνέντευξη μέσα στις φυλακές Γραβενών το 2011. Mm-hmm. Και αυτό λέει πολλά. Είχε προαναγγείλει μια τρίτη απόδραση ουσιαστικά, Κατερίνα, θα σου πω. Γιατί...
0: Ας το εκεί. Γιατί αυτό μπορεί κανείς, νομίζω και οι ακροατές μας, καλύτερα, χωρίς τη δική μας υπόδειξη, να το ερμηνεύσουν όπως κατά το δοκούν. Λοιπόν, φεύγουμε. Διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων. Η Αναστασία Τσιβγούλη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
14: ερχόμαστε!
13: Θοδωρής Μαμβακάρης,
14: Τάκης Γιαννούτσος.
13: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
14: Στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του αυτή την ώρα στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκετριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε σήμερα τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Στην Τουρκία προφυλακίστηκαν 16 άτομα μετά από εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Την ανησυχία της για την κατάσταση στην Τουρκία εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς τους, καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι μεσίως 3.30 και εμείς εδώ μετράμε αντίστροφα. Μετράμε αντίστροφα για την απόψινη μεγάλη μας συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν ακούτε τη Μαρία και το Γιάννη. Το Γιάννη και τη Μαρία, την ώρα που έχετε συνηθίσει να τους ακούτε. Προετοιμάζονται τα παιδιά της αλλαγής. Προετοιμάζονται για να σας υποδεχθούν από κοντά στο Καλλιμάρμαρο. Οπότε και σε λίγη ώρα θα ανοίξουν οι πύλες της συναυλίας. Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς ετοιμάζεστε για την απόψινη συναυλία. Ετοιμάζεστε να τραγουδήσετε τα αθάνατα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και με το άλλο μάτι παρακολουθείτε τον αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει, το έλεγα και νωρίτερα. Πάρα πολλοί κόσμος, ένα πλήθος ετερόκλητο. Βλέπεις μικρά παιδιά, βλέπεις μεγάλο κόσμο, όλοι είναι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Και χθες, από χθες το βράδυ, τα πούλμαν έφταναν το ένα μετά το άλλο. Ένας ακροατής με ρώτησε νωρίτερα αν απόψε οι καλλιτέχνες θα πουν ένα τραγούδι για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό είμαι και εγώ έτσι πολύ περίεργη να το δω, αν θα συμβεί. Πάντως νομίζω ότι και αυτό που βλέπουμε είναι ένας δείκτης έτσι, του μεγέθους, του εκτοπίσματος, του καλλιτεχνικού. Δηλαδή το πόσο αυθόρμητα και ενστικτοδός σηκώνεσαι από το σπίτι σου ένα βράδυ, προκειμένου ένα βράδυ Κυριακής, για να πας να αποχαιρετήσεις ένα καλλιτέχνη με τον οποίο δέθηκες και ταυτίστηκες. Και βλέπω ότι μεταξύ των καλλιτεχνών, των ομότεχνών του που τον αποχαιρέτησαν και ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος με μια έτσι συγκινητική ανάρτηση. Νομίζω τα λέει όλα μέσα σε τρεις σαράδες ο Σταύρος Ξαρχάκος που έχει σήμερα και την ονομαστική του εορτή. Μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με μια ανάρτηση του λοιπόν ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης λέει ότι αποχαιρετούμε πρόωρα δυστυχώς, και αυτό παίζει το ρόλο του όπως και να το κάνεις, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Αυτά αναφέρει ο Σταύρος Ξαρχάκος σε μια ανάρτησή του και δημοσιεύει και μια φωτογραφία από τα νιάτα του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σε λίγο Χριστούνα Σούζη θα είναι μαζί μας να μας δώσει τις προγνώσεις του καιρού για το πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα, η οποία πιθανότατα θα είναι, ίσως να το έχετε καταλάβει από χθες το μεσημέρι, η πρώτη φθινοπορεινή. Λίγο η θερμοκρασία έπεσε, λίγο αεράκι, μια συννεφιά χθες το μεσημέρι, έτσι πολύ χαρακτηριστική, πολύ φθινοπορεινή. Εντάξει, νομίζω ώρα του ήταν, έχει πια φτάσει στη μέση του ο Σεπτέμβριος. Αύριο 15 θα γράφει το ημερολόγιο. Έτσι να υποδεχθούμε το φθινοποράκι. No και να είναι τουλάχιστον λίγο πιο ευχάριστη η καθημερινότητά μας, γιατί και αυτά τα 35 δεν αντέχονται τώρα. Λοιπόν, πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα για πολλούς μαθητές μετά τον αγιασμό της Παρασκευής και το πρώτο κουδούνι. Είπαμε, όλα μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους και προχωράμε. Προχωράμε προς το φθινόπωρο. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάμε το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής. Επομένως, κρατήστε και αυτό το μήνυμα που σας στέλνει η Εθνική, να κάνετε τις αγορές σας με πιστωτικές τράπεζες, με πιστωτικές κάρτες, με συγχωρείτε, της Εθνικής Τράπεζας, μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και να υποφεληθείτε, να κερδίσετε με το Go for More 15% στα καταστήματα Hondo Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go for More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες θα βρείτε στο nbg.gr. Λοιπόν, και μιας και σας είπα για τα Hondo Center, στα Hondo Center πηγαίνουμε για να αγοράσουμε οτιδήποτε θέλουμε σε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας. Η επίσκεψή μας για shopping γίνεται πραγματικά απολαυστική. Καλώς τη. Χριστίνα Σούζη στο στούντιο.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν, εσύ,
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε και όλα τα καλά. Και καλό φθινόπωρο να πω,
1: Εντάξει. Δεν τελαστούμε κιόλας. Ναι, εντάξει, άντε, καλό φθινόπωρο.
0: Να σε ρωτήσω, εσείς από εκείνους που θέλουν επιτέλους να πέσει η θερμοκρασία?
1: Βέβαια, είμαι από
0: αυτούς. Να βάλουμε και ένα μπουφανάκι.
1: Όχι, να μην βάλουμε μπουφανάκι, δεν με νοιάζει αυτό. Να είσαι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δεν μπορεί να υδρώνει ακόμα και να λες ότι είναι 45 Αυγούστου. Ναι. Είναι...
0: Με βεντάζεσαι, βλέπω τον κόσμο. Σήμερα κατέβηκα με τα μέσα λόγω της συναυλίας μας. Και ήμουνα τώρα στον ηλεκτρικό. Καλά, εννοείται δεν υπάρχει κλιματισμός. Ή εκτός αν είμαι εγώ τώρα. Τι να πω, τόσο ψυχή και δεν διαλέγω τον
1: όχι, όχι, είχε ζέστη και χθες το βράδυ είχε ζέστη.
0: Με τις βεντάλιες ο κόσμος.
1: Και σήμερα, ναι, γιατί δεν φυσάει πολύ, φυσάει ελάχιστα. Πάντως δεν φαίνεται να έχει βροχή, δεν έχει, άρα η συναυλία μας θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Άρα πάμε όλοι με τις βεντάλιες μας να πω, αλλά θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία και το βράδυ. Και κάθε μέρα θα πέφτει και από λίγο, δηλαδή σήμερα
0: γιατί
1: δεν
0: το
1: περιμέναμε.
0: Εσύ στείνεις μπουφανάκι σήμερα.
1: Όχι καλέ, μην τρελαθούμε κιόλας, απλά δεν θα ζεσθενόμαστε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί στα βόρεια προάστια την προηγούμενη εβδομάδα
1: έκανε περισσότερη ψυχρή.
0: Από
1: την Τετάρτη ήταν πιο ψυχρή ημέρα. Και αύριο θα παίζει, δηλαδή αύριο μέχρι 28-29 βαθμούς στην Αττική. Mm-hmm. Μια χαρά θα είναι. Και το βράδυ θα πέσει ακόμα πριν. Δηλαδή κάθε μέρα θα πέσει και από λίγο.
0: Θα πηγαίνουμε φυσιολογικά λοιπόν.
1: Α, μπράβο.
0: Για να αρμονιζόμαστε μετά της εποχής.
1: Για να φτάσουμε να είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σεπτέμβρη είναι γύρω στου 30 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, 29 με 30 για το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, το οποίο αυτό θα είναι εδώ πέρα, αυτό που διανύουμε δηλαδή. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι η επόμενη, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αλλά από ό,τι φαίνεται και η επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε άστατο καιρό γενικότερα. Άρα θα βγάζει βροχές, θα περνάνε διάφορα χαμηλά. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσω από τώρα, δηλαδή κάθε μέρα τι θα κάνει. Mm-hmm. Ας πούμε, αύριο θα βρέξει στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά και περισσότερες βροχές θα είναι στην Πελοπόννησο. Εδώ στην Αττική, πιθανότητα για βροχή στα δυτικά του νομού. Την Τετάρτη οι περισσότερες βροχές θα είναι στα Κύθυρα και την Κρήτη, γιατί το χαμηλό κινείται νότια, οπότε θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στην υπόλοιπη ανατολική ηπειρωτική χώρα, κάπως έτσι.
0: Okay.
1: Άρα την Πέμπτη και την Παρασκευή οι βροχές δεν φαίνεται να είναι αξιόλογες και μετά έχει ο Θεός πάλι.
0: Πάντως εδώ εμάς δεν βλέπεις να μας επηρεάζει
1: την Τρίτη άμεση. Περισσότερο.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτό, ό,τι κάνει αύριο δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Ωραία. Αυτά. Μια χαρά. Λίγο να το καταλάβω.
1: Ναι, μα ναι, και πρέπει να βρέξει, να καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, να καθαρίσουν και οι δρόμοι λίγο.
0: Γιατί το λες αυτό, ότι περιμένουμε την βροχή, δηλαδή για να καθαρίσουν οι δρόμοι.
1: Γιατί έχει μαζέψει τώρα κάτω σκόνη πολύ και τέτοια και οτιδήποτε άλλο, ναι, άστο. Ακριβώς.
0: Θα είσαι πρώτο τραπέζι.
1: Εννοείται, εννοείται. Αλλή μόνο σας περιμένουμε όλους.
0: Όλους. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας, φιλιά πολλά. Πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας για να συνεχίσουμε μετά ανοίγοντας την κουβέντα που ανοίγει εκ των πραγμάτων η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του Ηλία Κασιδιάρη. Να σας πω, όπως με ενημερώνει η Σοφία Γαλάνη που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ότι έχουμε μια φωτιά αυτή τη στιγμή στην Ανατολή της Λάρισας, στην περιοχή Ανατολή, στη Λάρισα και επιχειρούν 5 εναέρια. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι είναι μια μεγάλη φωτιά. Γι' αυτό έχουν σπεύσει τα εναέρια μαζί να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν την φωτιά όσο το δυνατό συντομότερο. 15 Σεπτεμβρίου και ακόμα κυνηγάμε τις φωτιές δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: di qualità.
12: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
13: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι, ο ύμνος της προσφάτως εκλιπούσης Ντόλι Πάρτον, να επιστρέφουμε εδώ 10 λεπτά πριν από τις 4 για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νίκο Παπασπύρου, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Ο λόγος για τον οποίο του ζήτησα να τα πούμε αυτό το απόγευμα είναι η αυριανή αποφυλάκηση μετά από 13 χρόνια του Ηλία Κασιδιάρη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης εξέτησε ποινή πολυετούς κάθειρξης ως διευθυντικός στέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν θα μπορέσει ο πρώην έγκλειστος να πολιτευθεί, να κατέβει στις εκλογές και ενδεχομένως να μπει και στη Βουλή, όπως ο ίδιος έχει προαναγγείλει. Γεια σας κύριε Παπασπύρου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, ποια είναι η δική σας αίσθηση για το γεγονός ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης όλο αυτό το διάστημα από τη φυλακή με κάθε τρόπο, έχοντας βρει δύο εδώ προς το ακροατήριό του, το οποίο προφανώς και υπάρχει, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν τελειώσει οι πολιτικές του επιδιώξεις.
1: Κοιτάξτε, το να έχει πολιτικές επιδιώξεις και πολιτικές απόψεις και να τις εκφράζει είναι κατανοητό. Το ερώτημα είναι τι λέει ο νόμος. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθερξη για μια σειρά από αδικήματα που έχουν, αν θέλετε, δημοκρατική απαξία, όπως η εγκληματική οργάνωση, απαξία έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται είτε να είναι μέλος της ηγετικής ομάδας κόμματος, ακόμη και αφανώς, ακόμη και ως υποκρυπτόμενη ηγεσία, είτε να είναι στους συνδυασμούς του κόμματος, και μάλιστα ο νόμος αυτός ορίζει ότι αυτή η απαγόρευση ισχύει για όλη τη διάρκεια της ποινής. Προσέξτε, όχι για τη διάρκεια έκτησης της ποινής, δηλαδή για πόσο χρόνο εκτείς την ποινή, ίσως στη φυλακή ή στα συγκεκριμένα μέτρα κατοίκων περιορισμού κλπ., αλλά για όλη την ονομαστική διάρκεια της ποινής. Η ονομαστική διάρκεια της ποινής, αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω το φάκελο της υποθέσεως, αλλά από τα δημοσίως γνωστά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι 13 χρόνια από το 2020.
0: Ναι.
1: Άρα, για όλη, τη διάρκεια της για όλη την ονομαστική διάρκεια της ποινής, δεν μπορεί να μετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος. Αυτό ορίζει ο νόμος. Και σε αντίθετη περίπτωση, ο μεν Άριος Πάγος οφείλει το κόμμα αυτό να μην το ανακηρύξει, να μην το επιτρέψει δηλαδή να καταρτήσει συνδυασμούς και να κατέβει σε εκλογές. Αν τυχόν ο Άριος Πάγος δεν το μπορέσει να το διαπιστώσει, γιατί η διαδικασία αυτή είναι ολίγων ημερών και ξέρουμε ότι μπορεί κάποιος να πίσω από ένα κόμμα χωρίς να φαίνεται και αποκαλυφθεί στη συνέχεια, τότε μπορεί να γίνουν ενστάσεις στο ανώτερο δικό δικαστήριο, όπου βεβαίως είναι αυτή η πολύ δύσκολη και διαδικασία που κρατάει πάνω από έτος για να ακυρωθούν οι ανακηρύξεις των βουλευτών πλέον από το ανώτερο δικαστήριο. Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό που δεν είχαμε ποτέ τονίσει, γιατί δεν υπήρχε λόγος, είναι ότι ο νόμος λέει ότι το κρίσιμο δεν είναι η έκτηση της ποινής, πόσο καιρό σε μέσα, όπου υπολογίζονται ευεργετικά οι μέρες που εργάζεσαι, όπου συμψηφίζεται η προηγούμενη προσώρινη η κράτηση. Ακριβώς. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει η διάρκεια της ποινής, όχι η έκτηση της.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όχι και η αποφυλάκηση από μόνη της.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αρθρογραφήσατε στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Γεννήθηκε αυτός ο προβληματισμός και μου ζητήθηκε και η νομική μάπα.
0: Η αποφυλάκηση, λέτε λοιπόν, είναι αδιάφορη. Εσείς τώρα, αν σας ζητούσα ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τη ρητορική που χρησιμοποιεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αύριο θα δούμε σίγουρα Θα δούμε δημοσιογραφικά συνεργεία να βρίσκονται εκεί, να καταγράφουν το γεγονός της αποφυλάκησής του. Και είναι πολύ πιθανό ο άνθρωπος αυτός, που θυμίζω ότι έφτυνε και κλωτσούσε τους δημοσιογράφους, χαιρετούσε ναζιστικά και πάει λέγοντας, να μιλήσει και να στείλει, να απευθυνθεί και προς το ακροατήριό του. Τι προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, προσπαθεί να επανασυσπυρώσει ένα κοινό, το οποίο φαίνεται, όπως το είπατε από την αρχή, ότι τον να ακούει κατελάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό το πρόβλημα είναι τι κάνει εκείνο. Σε ένα άλλο βαθμό το πρόβλημα είναι ποια είναι τα δικά μας αντανακλαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Η απογόρευση συμμετοχή σε εκλογές είναι, αντιλαμβάνεστε, το έσχατο μέσο. Από εκεί και πέρα, ο λόγος θα πρέπει να καταπολεμηθεί με το λόγο και με την πειθό. Δεν έχουμε άλλο εργαλείο ως δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Άρα χρειάζεται και τα δύο. Χρειάζεται το έσχατο μέτρο για να αποτρέψεις κάποιες περιπτώσεις να μπουν μες στη Βουλή και να ασκήσουν εξουσία, που στο παρελθόν ξέρουμε που οδήγησε. Από εκεί πέρα όμως η βασική άμυνα είναι ο λόγος και η επιτυχία της δημοκρατίας μας.
0: Ναι. Κόντρα σε
1: Η ευθύνη, κυρία Δράκου, όλων των πολιτικών κομμάτων. Όλων των πολιτικών κομμάτων να λειτουργεί η δημοκρατία και να είναι αποτελεσματική η διακυβέρνηση μιας χώρας. Διότι πρωτίστως υπονομεύεται η δημοκρατία όταν υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα και η σοβαρότητα φυσικά και η αξιοπιστία της διακυβέρνησης.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς η αίσθησή σας αν θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις τρύπες, δηλαδή μπορεί να δούμε αυτό που έκανε το 2023 με τους Σπαρτιάτες για να μπει στις εκλογές.
1: Έχουμε αυτό το προηγούμενο, όπως το έκρινε η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου από τη στιγμή που έχουμε ένα προηγούμενο.
0: Δηλαδή πάλι θα δούμε ένα αγώνα δρόμου να αποκλειστεί από το κοινοβούλιο, ένα κόμμα το οποίο ο Κασιδιάρης στήριζε φανερά.
1: Νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες νομοθετικές αλλαγές στο σημείο αυτό. Δηλαδή πρώτον να μπορεί να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, να υπάρχουν μηχανισμοί διοκτικοί που να παρακολουθούν αυτά τα ζητήματα. Όλη αυτή η ιστορία τότε ξεκίνησε με βάση τις δηλώσεις του πρόεδρου, του τότε πρόεδρου του κόμματος, έτσι, του κ. Στιγκάντ, έτσι είχε κάνει. Μπορεί να μην είχαμε και αυτή την εξέλιξη. Δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο το ελληνικό κράτος διακρύβωσε. Ακολούθησε εκείνες τις δηλώσεις.
0: Mm-hmm. Άρα λέτε ότι χρειάζεται λίγο να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να θωρακίσουμε λίγο καλύτερα.
1: Το λέτε καλύτερα εσείς. Να θωρακίσουμε. Και φυσικά χρειάζονται και αλλαγές στο τι σημαίνει αυτή η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία. Θυμίζω ότι τότε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ακύρωσε μόνο τις έδρες, την εκλογή εκείνων. Για τους οποίους είχε
0: είχαν υποβληθεί ενστάσεις.
1: Είπε δηλαδή ότι κακό συμμετείχε το κόμμα σε εκλογές, αλλά ακυρώνω μόνο αυτούς στις περιφέρειες των οποίων μου ασκήσαν ένσταση. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι προβληματική η κρίση, αλλά καλώς ή κακώς αυτή είναι τώρα η νομολογία. Άρα πρέπει να έρθει ο νόμος να το ρυθμίσει το ζήτημα.
0: Θα έρθει, πιστεύετε, ποια είναι η αίσθησή σας, θα δούμε ρυθμίσεις?
1: Νομίζω θα δούμε. Γιατί κάποια προβλήματα, έστω και τεχνικά, χρειάζονται διορθώσεις.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μας απασχολήσει και πάλι και είναι και το timing, έτσι, έχει ενδιαφέρον. Σε πάντα αυτές οι συμπτώσεις του ημερολογίου, εκείνος αποφυλακίζεται αύριο, σε λίγες μέρες, στις 18 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό φορτίζει, νομίζω, το γεγονός της αποφυλάκησής του, εννοώ, λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ και Παπασπύρου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπασπύρου για την αυριανή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου και ευδιευθυντής του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα στα Honda Center για να αγοράσουμε ό,τι είναι αυτό το οποίο μας λείπει. Μόδα, ομορφιά, καλλιντικά, κάθε επίσκεψη. Τίποτα, ψυχοθεραπεία και μόνο. Κάθε επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική στα Honda Center. Σπεύσατε. Ακολουθούν οι υπόλοιπες διαφημίσεις στο δελτίο ειδήσεων στις 4. Επιστρέφουμε για μία ακόμα ώρα παρέα σας.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
11: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για τον Γιώργο Μαζονάκη και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του τραγουδιστή. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρυβινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊα Κάλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Το εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο Πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλκίρης στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατά εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Δύο νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνικας Άνδρας στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Για τη φωτιά στην Κασάνδρα εκδόθηκε 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Για 15η συνεχόμενη μέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις αξιοπρέπειες όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζού Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF 6 του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
0: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω νινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 Μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Καλό σας απόγευμα, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 4 και 12 πρώτα λεπτά. Πήγα να πω 7 τώρα. Είναι η δύναμη της συνήθειας, βλέπετε. Φαντάζομαι αυτό ισχύει και αντιστρόφως. Δηλαδή και εσείς έχετε συνηθίσει να ακούτε τα μεσημέρια, τα απογεύματά σας, το Γιάννη και τη Μαρία, τα παιδιά της αλλαγής, που δεν είναι εδώ γιατί προετοιμάζονται σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας υποδεχθούν στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί όπου απόψε έχουμε την μεγάλη μας συναυλία αφιερώμα στον Μάνο Λοΐζο. Έφτασε ο καιρός να για το φετινό ένετο, παρακαλώ, καθιερωμένο μας ραντεβού. Είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πολλοί από εσάς ακούτε τις αναφορές που κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό στο Μάνο Λοΐζο, στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν αφιλοκερδώς, στα όσα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της απόψινής βραδιάς, μεταξύ αυτών και η βράβευση των πυροσβεστών μας, ένα τιμητικό βραβείο από εμάς. Ξέρετε, καμιά φορά και η ηθική επιβράβευση είναι σημαντική. Όχι βεβαίως σημαντικότερη της οικονομικής, αλλά απαραίτητη και αυτή. Τα έσοδα της συναυλίας απόψινής θα διατεθούν για την αγορά δεμβριλίων, το ξέρετε, για την φροντίδα τους μετά τις βεντροφυτεύσεις, για τις

0: Έτριμα πια είναι πόσες, 13-14 μέρες στην Γκόνιτσα. Δύο νέες φωτιές που καίνε αυτήν την ώρα. Η πρώτη στη Χαλκιδική και μία ακόμα στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα. Μάλιστα στη Χαλκιδική, εκεί στην περιοχή της Κασάνδρας, στην περιοχή Ελάνη, έχει εκδοθεί και 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Την καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας και είναι στη διάθεσή σας. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Και πρόσφατα αποκτήσαμε και ένα τρίτο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσω Viber, στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο βεβαίως, αν κάτι θέλετε να μας επισημάνετε. Καλοδεχούμενα όλα. Μάνος Λοΐζος, λοιπόν, καλλιτέχνης με τον οποίο τιμούμε απόψε, ένας άνθρωπος που έφυγε νέος έτσι από την ζωή. Το λέω αυτό γιατί παρακολουθώ έτσι με το ένα μου μάτι τα πλάνα από το κημητήριο Νίκαιας αυτή τη στιγμή, το σαρωτικό κύμα αγάπης στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πολύ νέος, έφυγε έτσι με τρόπο αδόκητο, τον οποίο βεβαίως διερευνούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές. Θέλω να πω καμιά φορά και ο τρόπος με τον οποίο φεύγεις παίζει το ρόλο του στο τελευταίο χειροκρότημα. Και ο Μάνος Λοΐζος ήταν από εκείνες τις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που δεν ολοκλήρωσαν το έργο τους. Έμεινε κάπως μισό, αλλά παρόλα αυτά σπουδαίο. Θα κάνουμε τη συζήτηση όμως με τον κύριο Θανάση Λιβόινο, εκδότης του Μετρονόμου και ένας άνθρωπος που έχει εντρυφήσει, έχει ψάξει πολύ το έργο του Μάνου Λοΐζου. Έχει κάνει και βιβλίο, έχει γράψει ένα βιβλίο για τον δρόμο που επέλεξε στην ελληνική δισκογραφία ο Μάνος Λοΐζος, για τον τρόπο με τον οποίο έγραψε τη δική του ιστορία. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πριν πόσα χρόνια έτσι αποπειραθήκατε να γράψετε για τον Μάνο Λοΐζο, κύριε Σιλιφέ?
1: Εντάξει, η ιστορία αυτή είναι πολύ μακρινή. Ξεκινάει πάνω και 20 χρόνια πριν. Ένα πρώτο σχεδιασμό του βιβλίου είχε βγει σύγχρονη εποχή σε εκδόσεις πολύ πολύ παλιά. Mm-hmm. Και ξαναβγεί και ολοκληρωμένο σε εκδόσεις Μετρονόμου, που ξεκίνησε από το 2001. Το βιβλίο μπήκε το 2008 από το Μετρονόμο. Είναι πολλά τα χρόνια, περνάνε.
0: Περνάνε, ναι, περνάνε, αλλά αυτό είναι το. Να, πάλι φέρνω σαν παράδειγμα την τρέχουσα επικαιρότητα. Πώς να το πω, το κατεβόδι στο Γιώργο Μαζονάκη. Το σημαντικό στις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που φεύγουν είναι ότι αφήνουν το έργο πίσω τους, το οποίο εξακολουθεί να συνομιλεί με τις γενιές.
1: Συνομιλεί και τους διαδίδει πάντα νέους και δίπλα μας. Ναι. Αυτό το μεγάλο περίεργο, το μεγάλο στοίχημα, το ξεχωριστό που κάνει τους καλλιτέχνες. Ιδίως δηλαδή τους ανθρώπους του τραγουδιού, για παράδειγμα.
0: Και τελικά ίσως να είναι και η μοναδική μορφή αθανασίας αυτή.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπετε πώς περνάει, μεταλαμβαίνεται το ρούχο από γενιά σε γενιά. Για το λόγιο μια κοινή κουβέντα μας, βλέπετε πούμε, με τα νέα παιδιά, τι χαμός που γίνεται. Πόσο παίζει ρόλο βέβαια στον καλλιτέχνη και το ύφος του τραγουδιού που κάνει. Γιατί ο Λοΐζος είναι ένας άνθρωπος. Δεν είχε ησυχία από λίγο εισαγωγικά. Ξέφερε, έφυγε από τις λαϊκές φόρμες, πήγε στις πιο σύγχρονη, ακολούθησε την εποχή του. Mm-hmm. Έφυγε πάρα πολύ νέος. Μέσα σε, άφησε 10 δίσκους προσωπικούς και έναν ημιτελείδα γράμματα στην αγαπημένη. Και παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχει κάνει ένα τεράστιο έργο. Είναι μόνο 10 δίσκους προσωπικοί που έχει κάνει. Αλλά ήταν τόσο δυνατό το έργο του και τα τραγούδια του που. Φτάνει αλόβητα μέχρι σήμερα.
0: Έτσι. Ναι. Και νομίζω ο χρόνος σίγουρα είναι ένας κριτής. Η αποδοχή του κόσμου είναι ένας δεύτερος. Αυτό που έκανε μοναδικό το Λοΐζο, έτσι, την ψυχή του Λοΐζου, έτσι όπως την αποτύπωσε στο έργο του. Γιατί καταπιάστηκε και με το ερωτικό τραγούδι και με το πολιτικό τραγούδι.
1: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέω, ότι αυτό που τον κάνει να είναι συνέχεια κοντά μας είναι τα ίδια του τραγούδια. Γιατί μέσα από αυτά μας αφήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη, έρωτας, διαμαρτυρία, κοινωνική δικαιοσύνη. Και επίσης δεν περιορίστηκε μόνο στις λαϊκές φόρμες. Βρήκε και μια ελευθερία στη μελωδία. Οι τελευταίες που λέγανε και λίγο ψαγμένες στο ηλεκτρονικό της εποχής, του 80. Mm. Που γίνεται ένα άνοιγμα, βλέπουμε ότι είναι ένας ανήσυχος δημιουργός. Και άνοιξε δρόμους. Και αυτό τον κάνει πολύ ζωντανό και πολύ κοντά στην νεολαία.
0: Ναι.

0: υπήρχε κάποια προτίμηση, γιατί μέσα στο βιβλίο έχετε να τρέξει σε παλιές σου συνεντεύξεις, σε πράγματα που δήλωνε, πίστευε και τον καθόριζαν. Υπήρχε έργο που ξεχώριζε, δηλαδή θέλω να πω, έχει πει εμβληματικά τραγούδια, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό που έχω ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν ήταν αυτό. Είχα προσπάθει να σε γεντρώσω και με την βοήθεια της Μυρσίνης, της Λοΐζου. Την ευχαριστώ κιόλας. Ναι, όλες τις συνεντεύξεις ήταν ελάχιστα, ήταν πάρα πολλές. Τα κείμενα που είχαν γραφτεί για αυτόν, σχεδόν όλα τα κείμενα και ό,τι γράφτηκε με αυτό το βιβλίο. Και μέσα από αυτό το υλικό καταλήγεις από τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων που ήταν φίλοι του, συνεργάτες, ακόμα και απλοί φίλοι χωρίς καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο που είχα βρει κάποιους δικούς ανθρώπους, ότι ήταν ένας άνθρωπος έτσι αγνός, ευαίσθητος, που αγαπήθηκε πάρα πάρα πολύ και ως άνθρωπος. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τελικά μετράλεται και ο χαρακτήρας.
1: Μετράει και ο χαρακτήρας, αλλά εντάξει, για μένα το έργο είναι αυτό που το δίνει. Αν υπάρχει ένας συνδυασμός, τότε εκεί μιλάμε για κάτι το ιδανικό, τέλος πάντων.
0: Ναι. Γιατί καμιά φορά λένε ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Συμφωνώ και εγώ.
0: Να κάνουμε τη διάκριση. Πρέπει το έργο να το.
1: Το έργο είναι κάτι αυτόνομο ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ακούστε το αυτόνομο.
0: Αξιολογούμε αυτόνομα.
1: Στην περίπτωση που υπάρχει ένα συνδυασμό ηθικής, να το πω σε λέξη εισαγωγικά, και έργου, αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι κάτι ιδανικό. Αλλά το έργο είναι αυτό που κρατάμε. Μα γι' αυτό κουβεντιάζουμε, αυτό μας μένει, αυτό πάει από γενιά σε γενιά, αυτό θυμούνται όλοι.
0: Mm-hmm. Αν, το έργο. Αν πιστεύετε, κύριε Σιλιβέ, ο Λοΐζος έφυγε πάρα πολύ νέος και μάλιστα η επέτειος του θανάτου του είναι λίγες ημέρες μετά.
1: Ναι.
0: Στις 17 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Έφυγε 45 χρονών.
0: 45
1: σήμερα
0: χρονών.
1: Ήταν, 89 θα ήταν σήμερα.
0: Θα ήταν 89. Πιστεύετε 89. Θα. Η πορεία του θα ήταν τέτοια ώστε.
1: Κοιτάξτε, να σας. Όχι, καταλάβετε πώς. Αυτό μου το ρωτήσει πάρα πολύ, πώς θα ήταν.
0: Να τον βάλουμε μεταξύ των παραλλήλων, να το πω έτσι.
1: Αυτό που μπορώ να πω, βλέποντας τον τρόπο εργασίας του ή την τελευταία του δουλειά, το Για Μια Μέρα Ζωή στο δίσκο, που έχει πέρα με το συγχωρημένο του Γανοσέλη, είχαν προχωρήσει έναν ηλεκτρονικό ήχο, έβλεπε ότι να ψάχνετε, να αναζητεί πράγματα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα ακολουθούσε πολύ την εποχή του. Θα ήταν πολύ στο σήμερα. Αυτή είναι αίσθηση έχω, δεν μπορώ να το μαντέψω, αλλά με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν, πώς εξελισσόταν η μουσική του. Ξεκίνησε με τον Ευθύρη Παπαδόπουλο τρεις δίσκους, στο Λαϊκό, πέρασε στα Νέγρικα, σε άλλο μοτίβο. Είχε αυτές τις αναλλαγές, το ροκ, ο πρώιμος ηλεκτρικός του ήχος. Βλέπεις μια αναζήτηση στον δημιουργό. Αυτό τον κάνει πολύ κοντά στη νέα γενιά. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Όταν ο δημιουργός ακολουθεί το ρεύμα της εποχής του. Ο Λοΐζος πιστεύω ότι ήταν ένας από αυτούς. Δηλαδή σήμερα δεν θα έχει μείνει. Σε οτιδήποτε είναι κάτι η διαρχή γύρω μας στη μουσική. Θα ήταν δίπλα από αυτό.
0: Κύριε Σιλιβέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Εμείς θα ακούσουμε αργότερα σήμερα στις 9 το βράδυ, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει, τα σπουδαία τραγούδια του, και μάλιστα θα μας κάνει την τιμή να είναι εκεί και η Δημήτρα Γαλάνη, με την οποία υπήρχε σχέση, θέλω να πω, τον γνώρισε προσωπικά. Ο Γιώργος Νταλάρας, επίσης μια προσωπική σχέση.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δική του άνθρωποι, ναι, όπως το λέτε.
1: Δυστυχώς, εγώ δεν θα μπορώ να συναυλίσω την έκθεση βιβλίου σήμερα, θα τη δω κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
0: Θα είστε στο πεδίο του Άρους.
1: Στο πεδίο του Άρους, ναι, η έκθεση βιβλίου αυτές τις μέρες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για την επικοινωνία.
1: Καλή επιτυχία, αν και δεδομένη το βράδυ. Και να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κ. Θανάσης Λιβός ήταν μαζί μας. Είναι ο εκδότης του Μετρονόμου και ένας από τους ανθρώπους που αγαπά τη μουσική. Έχει καταπιαστεί τη μουσική του Λοΐζου συγκεκριμένα. Έχει καταπιαστεί μαζί της και έχει αφήσει ένα βιβλίο που μας περιμένει. Όσους, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να εντρυφήσουν σε αυτό μέσω συνεντεύξεων, τι είπαν άλλοι σπουδαίοι, όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για τον Λοΐζο. Άλλη μια προσωπική σχέση κι αυτή.

Λοιπόν, να μια ενδιαφέρουσα είδηση που διαβάζω τώρα από την αλίευση από το site της Ναυτεμπορικής. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ονόματι Φόλκνερ Τούρκ, ζήτησε σήμερα επίγουσα δράση για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης εν ώψη των πρωτοφανών, όπως τους χαρακτηρίζει, κινδύνους που θέτουν τα προηγούμενα συστήματα τεχνολογίας. Καλό τα κράτη, καλό τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επιγόντως σε πολυμερή φόρουμ για να καθορίσουν μια πορεία δράση για τη ρύθμιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο Τούρκ, προειδοποιώντας ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται. Δεν είναι μόνο το δικαίωμα στην εργασία, ας πούμε, για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, αν θα μας φάει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη, πολύ πιθανό και αυτό βεβαίως, αλλά το ίδιο το δικαίωμα στην ζωή. Και νωρίτερα σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της Γερμανίας σημείωσε ότι δεν θεωρείται η διακοπή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης ως βιώσιμη λύση για την Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά, και να θέλουμε δηλαδή για πολλούς λόγους, να το γυρίσουμε πίσω, να κάνουμε ότι όλο αυτό δεν συνέβη. Κάποια άλλη λύση πρέπει να βρούμε. Τώρα βεβαίως ό,τι αφορά τη σύσταση του ΥΠΑ του αρμοστή για τα πολυμερή φόρουμ, άντε να βγάλεις άκρη τώρα.

0: Απ' την άλλη, διάβαζα νωρίτερα, πάλι σε κάποιο site το πέτυχα, την ιστορία μιας μαμάς, η οποία τρόμαξε τόσο πολύ από τις ερωτήσεις που αντί να θέτει εκείνη, τις έθετε η τεχνητή νοημοσύνη για τις κόρες της, για το πού μένουν. Ξέθαψε και μια παλιά διαγραμμένη φωτογραφία. Είναι ωραίο, είναι ευχάριστο, είναι αστείο πολλές φορές να συνομιλείς με την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι που θα έρθει η στιγμή που όλο αυτό θα πάψει να είναι και αστείο και ευχάριστο. Λοιπόν, να σας πω 2-3 πράγματα πριν πάμε παρακάτω, όπου παρακάτω οι επόμενες διαφημίσεις και αμέσως μετά οι τίτλοι των ειδήσεων. Ο πρώτο μήνυμα έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας μας και σε συνεργασία με 4 δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Σας προτείνει να διαλέξετε από ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων 100 αναγνωρισμένα bachelors, master και διδακτορικά σας προσφέρει σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του metropolitiko.edu.gr θα βρείτε πληροφορίες για τα νέα τμήματα που ξεκινούν από αρχές Οκτωβρίου και μαζί μια ενδιαφέρουσα πανελλαδική δημοσκόπηση που έτρεξε το Μητροπολιτικό σε συνεργασία με την MRB τον περασμένο Ιούλιο. Τώρα, αν πιστεύετε ότι έχετε μια ιδέα, σκέφτεστε ότι η ιδέα σας μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί να την αφήσετε μόνο στα χαρτιά. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας είναι εδώ για να σας δώσει την ευκαιρία την ιδέα σας να την κάνετε πράξη ή, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο βήμα για να την κάνετε πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seed στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, με γνώση, με mentoring, με συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, για να γίνουν αργότερα βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το nbg.gr/competition, και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Και μην ξεχάσω τα Honda Center, εκεί που πάμε βόλτα για να αγοράσουμε ό,τι είναι αυτό που μας λείπει. Θα βρείτε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας. Κάθε επίσκεψη λειτουργεί ως ψυχοθεραπεία, γιατί το shopping είναι πραγματικά απόλαυση.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiyu.gr.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
13: ερχόμαστε!
12: Θοδωρής Μαμπακάρης,
13: Τάκης Γιαννούτσος.
12: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
13: Στο Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη για να τον αποχαιρετήσουν. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας, λοιπόν. Τα έχει εκτοπίσει όλα ο αποχαιρετισμός, η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, το ίστατο χαίρε μάλλον, στην Νίκαια, εκεί όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Πάρα πολλοί κόσμος και παράλληλα συζητάμε με αφορμή του θάνατό του τη σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, διότι αυτή τη στιγμή φτάνουν σοριδώνει οι καταγγελίες για το ιατρείο εκείνου της Ουδού Καρνεάδου και για το ποιος ξέρει πόσα άλλα ιατρεία που κάνανε ακριβώς την ίδια δουλειά με το αζημίωτο πάντα. Προφανώς δεν πρέπει την ιστορία αυτή να την κλείσουμε εδώ, όπως θα κλείσει το κεφάλαιο, και έτσι όταν τα φώτα φύγουν από την Νίκαια, ο πόνος θα αφορά, αν θέλετε λίγο πιο προσωπικά, την οικογένειά του που ήταν εκεί παρούσα, σύσσωμη οικογένεια, συντετριμένη, όπως και στενοί φίλοι, όπως και ο απλός κόσμος. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Μπαλαχούτης. Ο κύριος Μπαλαχούτης είναι από τους λίγους ανθρώπους που ερευνά το ελληνικό τραγούδι. Του ζήτησα λοιπόν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε μαζί την αντίδραση του κόσμου στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει χθες, τα πούλμαν να φτάνουν, τον κόσμο να κατεβαίνει, το ετερόκλητο πλήθος, και αυτή τη στιγμή τα πλάνα νομίζω είναι πια οικεία σε όλους, γιατί είναι μια είδηση που παίζει καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σήμερα πολύ ψηλά. Τα έχει επισκιάσει όλα ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Γεια σας κύριε Μπαλαχούτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, εσείς τι λέτε, πώς το βλέπετε αυτό? Είναι ένα κοινωνικό γεγονός αυτή. Έχει γίνει ένα κοινωνικό γεγονός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Εντάξει, εγώ λυπάμαι για τον Γιώργο Μαζονάκη, το γνώριζα. Ένας ευγενής άνθρωπος, ένα καλό παιδί, καλή ψυχή. Αυτό είχα καταλάβει εγώ, αγνή ψυχή, πραγματικά. Τραγουδάνθρωπος, με την έννοια ότι γνώριζε πολύ καλά το ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Σας το λέω αυτό, έχουμε κάνει κάποιες, όχι πολλές, αλλά τάμποσες συζητήσεις. Άλλωστε και από τις επανεκτελέσεις που έκανε κατά καιρούς σε κάποια τραγούδια του παρελθόντος, φαίνεται η γνώση του, από τις θάλασσες μέχρι το «Με λένε Γιώργο», ας το πω έτσι. Και λυπάμαι πραγματικά. Τώρα, πώς εξηγείται η επιτυχία του Μαζονάκη? Σας είπα και πριν, όταν συζητήσαμε, ότι δεν είμαι ίσως ο καταλληλότερος για να εξηγήσω τέτοια φαινόμενα, αλλά η αλήθεια των ανθρώπων μετράει. Προφανώς ο Γιώργος Μαζονάκης άγγιζε, έβγαζε την αλήθεια του, και αυτή η αλήθεια του ήταν τόσο ισχυρή που υπερνικούσε ακόμα και ατέλειες. Η φλόγα του ήταν τέτοια που ξεπερνούσε τα όποια εμπόδια μπορεί να υπήρχαν και έφτανε κατευθείαν στον κόσμο. Εγώ τον Γιώργο τον Μαζονάκη τον έχω δει στο... ξέρετε, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, όπως λέει και ένα άλλο τραγούδι. Παρατηρώ δική μου ματιά αυτή, ίσως και να κάνω λάθος όμως. Ας πούμε, θυμάμαι ότι στα χρόνια του 1975, τη δεκαετία του 1970 τέλος πάντων, ένας άλλος τραγουδιστής με ανάλογη έτσι για τα δεδομένα της εποχής, μα κοψιά, ήταν ο Καθάσης. Όπως παρατηρώ ότι σαν τον Παντελίδη, ας πούμε, επειδή τον αναφέραμε στην κουβέντα που κάναμε πριν.
0: Το ακούω να αναφέρεται γενικότερα σήμερα, προσπαθώντας έτσι να δώσουμε.
1: Ο Παντελίδης ήταν ο Χρήστος Κυριαζής της εποχής μας. Ο Χρήστος Κυριαζής έγραφε γι' αυτό και στίχο και μουσική. Στο λαϊκό του τρόπο, που το αγαπούσε πολύ το λαϊκό τραγούδι, δεν ήταν επαρκής, αλλά βασιζόταν σε γνώσεις άλλων για να καταλήξεις τα πράγματα. Οπότε η διαφορά είναι ότι εκείνα τα χρόνια που λειτουργήσαν, τα παραδείγματα που είπα λίγο ίσως και αδόκιμα ή αυθαίρετα, υπήρχαν και, ξέρετε, το δεκαετία του 70 ήταν ακόμα και ο Καζατζήρης τα πράγματα, ας το πω έτσι, και ο Γαβαλάς τα πράγματα, και ο Αγγελόπουλος, και ο Νταλάρας στην εποπτεία του, η Αλεξίου στη δική της. Υπήρχε ένα τραγούδι ο Θοδωράκης στην έκρηξή του μετά τη μεταπολίτευση. Δηλαδή υπήρχε όμως και ο τότε, ας το πούμε έτσι, ο τότε Μαζονάκης. Γιατί για αυτά τα τραγούδια του Καφάση που μείνανε το «Γελά, κυρία μου, δεν μπορεί να δυνατόν ο αλήτης», αφού αντέχουν 50 χρόνια, προφανώς και αυτά κάτι είχαν να πούνε.
0: Σωστά.
1: Οπότε εγώ έτσι αυτή την εντύπωση μου έδινε ο Γιώργος, να το πω έτσι. Είχαμε μιλήσει, όπως σας είπα, αρκετές φορές. Από τους φαινόταν ότι η καλοσύνη του, η καλή του καρδιά φαινόταν από μακριά. Και επίσης δεν υποτιμώ ποτέ τον όρο διασκεδαστής. ο διασκεδαστής είναι ακριβή. Αν το κάνεις ταιριαστά με τα γούστα του ακροατηρίου, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Να ξεσηκώσεις τον κόσμο, να βάλεις τον κόσμο να εμπλέκεται σε αυτό που κάνεις κατά τη διάρκεια αυτού που κάνεις. Ο Μαζονάκης, εγώ μια φορά τον έχω δει ζωντανά και μια φορά επίσης μια πρωτοβουλία που έκανε για τον Μπουζούκι πριν λίγα χρόνια. Μάλιστα με είχε καλέσει να συμμετέχω και σε αυτό, αλλά για λόγους που δεν προλάβαινα εκείνο τον καιρό δεν το έκανα. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που, που κάνουν οι διασκεδαστές. Γιατί και αυτό είναι ένα μέρος του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Επίσης ήταν ένα άλογο κούρσας, να ξέρετε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κάνουν η διασκέδαση, τα χρόνια που λειτουργήσε εκείνο, συνδέεται με τη δισκογραφία. Δεν είναι ρήμιν το ένα από το άλλο. Δηλαδή πρέπει να βγάλουμε επιτυχία για να γεμίζει το μαγαζί.
0: Είναι πρωταθλητισμός, λέτε.
1: Πρωταθλητισμός. Ναι. Γιατί αυτά τα μαγαζιά που τραγούδησα από ένα σημείο και μετά ο Μαζονάκης, δεν είναι 100 άτομα, 200 άτομα.
0: Δεν τα γεμίζει οποιοδήποτε.
1: Για κάποτε δουλεύανε. Ο Μαζονάκης ξεκινάει δισκογραφικά το 1993. Εκείνα τα χρόνια τα μαγαζιά δουλεύανε τετράημερα, πενταήμερα, εξάημερα, έξτρα. Και η δισκογραφία του από το 1993 ως το 2003 για την κατηγορία, σε εισαγωγικά η λέξη, όμως για αυτό το περιβάλλον που τραγουδούσε, ήταν πολύ καλή. Έχουμε ωραία τραγούδια του Νίκου Τερσή, ωραία τραγούδια του Τάκη Μπουγά και του Πάνου Φαλάρα, η στοιχή. Άνθρωποι, ναι, μεν και εκείνοι κάναν πρωτοαθλητισμό, ήταν στη δισκογραφία, δηλαδή ήταν δεμένοι με το άρμα της δισκογραφίας. Τους ζητούσαν δηλαδή κάθε μήνα, κάθε χρόνο συγκεκριμένα αριθμό κομματιών, αλλά ήταν μάστορες, καλοί αυτοί. Είναι μάστορες και του δίνανε πολύ, κάποια τραγούδια που επίσης αντέχουν. Ξέρω εγώ, το Ανήκω σε μένα για παράδειγμα, ή το Μου λείπεις, ή Είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Αλλάξανε τα. Ξέρω, είναι αρκετά τα τραγούδια που αντέχουν ακόμα και σήμερα, κυρίως όπως και σε άλλους ερμηνευτές σημαίνει αυτό, της ίδιας κατηγορίας και όχι μόνο. Και επίσης αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση, μαθαίνοντας και τα νέα του, γιατί κοινός μας φίλος ο Θανάσης ο Βασιλάς, ο Μπουζουξής του για πάρα πολλά χρόνια, ο σπουδαίος δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, που όλο αυτό το διάστημα, δεκαετία και πάλι νομίζω ήταν στο πλευρό του Μαζονάκη και σήμερα είναι στο πλευρό, ένα χρόνο τώρα στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου, αλλά και τη μία φορά που πήγα εγώ, μου έκανε εντύπωση ότι είδα, και όπως μάθαινα πάλι, στρατό από καλλιτέχνες του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού να διασκεδάζουν ακούγοντας το Μαζονάκη.
0: Να.
1: Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι, και εγώ αν με ρωτούσε κανείς πριν, δεν ξέρω αν θα τολμούσα να προβλέψω αυτό το οποίο γίνεται. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συζητάμε. Βέβαια υπάρχουν και τα social πια. Δηλαδή θέλω να πω, τα social υπάρχουν στη ζωή μας και διωγγώνουν σε ένα βαθμό τις καταστάσεις, γιατί ο καθένας μπορεί να παράξει περιεχόμενο, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει εύκολη αναπαραγωγή και άρα κάτι να, πώς να το πω, να φαίνεται μεγενθυμένο. Δεν υποτιμώ προφανώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Το θέτω και αυτό όμως, έτσι, το βάζω και αυτό στην κουβέντα, χωρίς να σημαίνει ότι αφαιρεί κάτι από την αξία του καλλιτέχνη. Άλλωστε, ο ίδιος ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πριν από λίγο, έκανε μια ανάρτηση και χαρακτήρισε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση δεν είναι το ότι έκανε ανάρτηση. Έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί και σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν κάνει μια ανάρτηση για να τον αποχαιρετήσουν. Αλλά το γεγονός ότι τον χαρακτήρισε το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Και ίσως αυτό το οποίο βλέπουμε να εξηγείται απόλυτα με τη λέξη λαϊκό. Το αίρισμα που είχε στον κόσμο, στη γειτονιά του, στην οίκαια, το γεγονός ότι ενώ απέκτησε λεφτά, ενώ είχε μια πορεία και θα μπορούσε να γίνει ένας άλλος, δεν απεμπόλυσε ποτέ την σχέση του με τη γειτονιά του, δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Άρα τελικά είναι και ο χαρακτήρας, δεν είναι?
1: Ήταν καλύψη και σας λέω, ευγενής. Μου έστελνε δίσκους του, παρόλο ότι δεν είχαν πάρτιδες ιδιαίτερες. Εκτιμούσε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, μου έστελνε δίσκους του με αφιερώσεις του, κάποιες ειδικές εκδόσεις. Ήθελε να κάνουμε μαζί, μάλιστα, μια τηλεοπτική εκπομπή που έκανα τότε στο κανάλι της Βουλής Κατάθεση Ψυχής. Και μου λέει, πότε θα κάνουμε? Δεν θέλω να το του λέω, Γιώργο, εσύ είσαι νέος ακόμα, του λέω. Αν προσέξεις, οι καλλιτέχνες που φιλοξενούνται εκεί, και το έλεγα με ειλικρίνεια, έχουν κάνει ένα πιο μεγάλο κύκλο από εσένα, εσύ ακόμα έχεις να γράψεις τα. Και μη σου πω ότι για σένα, και πραγματικά, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να αλλάξεις χαρακτήρα και ταυτότητα, αλλά επειδή είχε μια δικιά του κοψιά που λειτουργούσε στα πράγματα, θα μπορούσα να πω ότι είναι και από τους ανθρώπους που ίσως και για να μπορέσει να τον, να πούμε ότι και τα καλύτερα έρχονται σε κάποιο βαθμό για, για τέτοιους ανθρώπους. Γιατί καλλιτεχνικά είχε μεγάλο πλούτο. Ήξερε πολύ καλά το τραγούδι. Ήξερε τι έκανε. Δεν, γνώριζε το δηλαδή γνώριζε το ρεπερτόριο του, του Καζατζίδη, γνώριζε το ρεπερτόριο του Αγγελόπουλου, γνώριζε τον Καβαλά, γνώριζε, είχε, είχε βαθιά γνώση για τα πράγματα. Δεν είχε, ήξερε καλά τα, το παρελθόν, α το πω έτσι. Και άλλα βέβαια. Και, και του Βοσκόπουλου, και του Πάριου και. Ακόμα και Λάσονες τους γνώριζε. Δεν ήταν ότι. Οπότε θα μπορούσε να μας εκπλήξει ακόμα πιο πολύ. Αλλά η καλή του καρδιά και η ευγένειά του. Ήταν ευγενής. Σου μιλούσε με πολύ με σεβασμό, άκουγε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά περνάνε στο. Κοίταξε το λαϊκό τραγούδι. Αφού όπως είπε και ο κύριος Καρχάκος, μιλάμε για ένα λαϊκό είδωλο. Mm-hmm. Το λαϊκό τραγούδι είναι, που μεταφέρεται τώρα είναι, είναι καθρέφτης της εποχής.
0: Έτσι.
1: Αυτό, το, αυτό το κοινό, το σημερινό κοινό. Έχει τα είδωλα που, που επιζητά και που του αναλογούν.
0: Είναι η εποχή μας, λοιπόν, άρα αυτό που βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλαχούτε.
1: Θέλω επίσης να υπογραμμίσω μόνο αυτό ότι η δισκογραφία του Μαζωνάκη από το διάστημα που σας είπα το πρώτη, την πρώτη δεκαετία του είναι εξαιρετική, με παραγωγούς όπως ο Γιώργος Μακράκης, με ηχολήπτες όπως ο Καλημέρης, με μουσικούς πρώτης γραμμής. Δηλαδή δεν είναι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα πράγματα που αντέχουν στον χρόνο, πέρα από αλήθεια και μασοριά, έχουν ούλια. Και η ούγια του Μαζωνάκη, η δημιουργοί δηλαδή που όλοι αυτοί που υπηρέτησαν αυτό το πράγμα, που, τα τραγούδια του τέλος πάντων, ήταν πρώτης γραμμής, ειδικά την περίοδο που σας αναφέρω.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την κουβέντα και έτσι για, την, για το ότι προσπαθήσαμε να, να δώσουμε αυτή τη διάσταση, να ερμηνεύσουμε αυτό που βλέπουμε, τη δύναμη μιας μαζικής κηδείας όπως αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κ. Κώστας Μπαλαχούτης, ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού, ήταν μαζί μας. Μαζί μας είναι και η Big Win. Το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win θα βρείτε στο bigwincares.gr. Τα Hondo Center είναι επίσης μαζί μας. Εκεί θα βρείτε οτιδήποτε είναι αυτό που ψάχνετε, μάρκες ομορφιάς και μόδας. Η κάθε σας επίσκεψη στα Hondo Center για shopping γίνεται πραγματικά απολαυστική. Και ένα το μήνυμα από το Μητροπολιτικό Κολέγιο που σας καλεί να ψάξετε τα νέα του προγράμματα, να ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 10 λεπτά πριν από τις 4, ψέματα έχω φάει και 2 λεπτά, συνήθως το κάνω αυτό, 8 λεπτά πριν από τις 4, Δέσποινα Βλεπάκη, Άρτη Αφιχτής από την Θεσσαλονίκη μαζί μου στο στούντιο, καλώς τη, κουρασμένη σε βρήκα. Βλέπω.
16: Εντάξει, είχε δουλειά.
0: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο εξαντλητικό.
16: Αυτό για την αξιωματική αντιπολίτευση και για μας που καλύπτουμε αυτό το κόμμα. Ήταν ένα κρίσιμο ορόσημο η φετινή δέθεια των Νίκο Ανδρουλάκη με τους πέρυκτης Χαριλάου Τρικούπη να εκτιμούν ότι το στοίχημα το κέρδισε, ότι ήταν μια πολύ καλή ομιλία, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, συγκεκριμένα μέτρα, δεν υπήρχαν λεφτόδεντρα αλλά πολύ συγκεκριμένα και μετρημένα πράγματα που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος προέταξε την κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Είπε, εμείς εδώ είμαστε παράταξη, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα και να ορίστε σας παρουσιάζω και τα 7 πρώτα νομοσχέδια που έχει έτοιμα το ΠΑΣΟΚ και θα σας τα καταθέσω τους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησης του κόμματος.
0: Άρα τον κύριο Τσίπρα φωτογράφιζε.
16: Κοίταξε, όπως καταλαβαίνεις,
0: εμείς είμαστε παράταξη, έχουμε κόμμα. Ναι. Άλλοι διεκδικούν τη δεύτερη θέση που δεν έχουν όμως, δεν είναι αυτή τη στιγμή.
16: Εμείς το ρωτήσαμε όταν έφτασε η σειρά του Sky για το πολιτικό κενό που είπε ο κύριος Τσίπρας στο Βελίδι ότι ήρθε να καλύψει. Και εκεί ήταν αποκαλυπτικός ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε, ναι, βέβαια, υπήρχε πολιτικό κενό γιατί με 24 μονάδες διαφορά δεν έχει χάσει κάποιο άλλο κόμμα στην αντιπολίτευση, δείχνοντας προφανώς τον Άλεξ Τσίπρα. Είπε κι άλλα στην απάντησή του στο ερώτημά μας ότι καθότι όταν στα πίσω έδρανα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας και επεξεργαζόταν τη διάλυση της αντιπολίτευσης, εμείς πήραμε αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές και όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν, το κάναμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ. Άρα εμπιστευτείτε μας. Ποιος είναι ο στόχος, σας το ρωτήσαμε στη συνέντευξη τύπου. Η πρώτη θέση. Ακόμα και μια ψηφό διαφορά. Μα πώς θα γίνει η κυβέρνηση, ναι, το ρώτησαν πολλοί συνάδελφοι.
0: Αυτό ήταν με επιμονή, μπορώ να πω.
16: Θα
0: και με
16: αιμονή
0: το θέσατε.
16: Ναι. Αλλά. Αν θέλεις έτσι τη γεύση που πήραμε τελικά, ήταν το γεγονός ότι δήλωσε ότι είναι έτοιμος. Είδαμε και ένα κλίμα συσπήρωσης του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σου πω, διότι εγώ κάλυψα και πέρυσι τη ΔΕΘ, που ήταν για πρώτη φορά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης και φέτος.
0: Ναι.
16: Είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Μπορώ να σου πω, δεν είμαι τώρα πολύ καλή με τους αριθμούς.
0: Είναι και προεκλογική ΔΕΘ η φετινή.
16: Ναι,
0: οπότε
16: εντάξει,
0: αυτό
16: είχε περισσότερες καρέκλες, ήταν όλες γεμάτες. Είχε αρκετό κόσμο το
0: βαθμό.
16: Βελίδιο.
0: Ναι.
16: Για να παρακολουθήσει την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και το κλίμα όταν τελείωσε ήταν πάρα πολύ καλό. Μετά φυσικά πήγαν σε ένα γνωστό στέκι της πόλης όλοι μαζί.
0: Δεν πήγατε όλοι μαζί στον Αντώνη Ρέμο?
16: Όχι, εμείς είχαμε δουλειά. Είχα να γράψω για το sky.gr. Αλλά νομίζω ούτε το επιτελείς
0: του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αντώνη Ρέμου αυτό το οποίο προηγήθηκε.
16: Ούτε επιτελείς του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, πήγαν στον Αντώνη Ρέμου. Μαζεύτηκαν όμως μετά την ομιλία του. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε αποθεωτική υποδοχή ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως εκεί βρέθηκαν και δύο που τους είδαμε και στο Βελίδιο. για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές, σου μιλώ, τον κύριο Αποστολά και τον κύριο Αυλονίτη, που όπως καταλαβαίνεις είναι θέμα ημερών να ενταχθούν και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
16: Και δεν θα είναι εκεί μόνοι, περιμένουμε κι άλλους.
0: Μετά τη φημολογία του τελευταίου διαστήματος, ναι, νομίζω και αυτό θα το
16: ακολουθείτε και
0: να
16: μοντέλο Κρήτης, δηλαδή
0: Κρήτη.
16: Όπως είχαμε την κυρία Τελιγιορίδου και τον κύριο Αβραμάκη που πήγαν 3 Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη συνέχεια λίγες μέρες μετά τους ανακοίνωσε και επίσημα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό ακριβώς καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει και τώρα με τον κύριο Αποστολάκη.
0: Λοιπόν, με τη βοήθειά σου πάντα, Δέσποινα Βλεπάκη, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Θα μας ενημερώνεις, γιατί είπαμε, αυτός ο χειμώνας θα έχει πάρα πολύ ψωμί. Κρατάω όμως την κρίση σου ότι αυτή ήταν μια καλή ομιλία που έκανε
16: και
0: ο.
16: Και η συνέντευξη τύπου είχε θετικά σχόλια, μπορώ
0: δεν
16: να
0: δεν είναι
16: πω.
0: Και εύκολη διαδικασία εδώ.
16: Καθόλου.
0: Ναι, χρειάζεται και αντανακλαστικά και χρειάζεται αυτό που λέμε να είσαι σε φόρμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω κλείνοντας ότι είναι μαζί μας η Εθνική Τράπεζα. Κάθε σχολική χρονιά λοιπόν ξεκινάμε το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε Go4More 15% στα Honda Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο nbg.gr. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας πω ότι στη θέση μας θα είμαστε, όχι από αύριο αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα, υπάρχουν κάτι χρωστούμενα αδείας εδώ, έχω τη χαρά να υποδέχομαι τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Τον Τάκη Γιαννούτσο και τον Θοδωρή Βαμβακάρη.
17: Σωστά, σωστά.
0: Εδώ.
17: Μην
16: αγχώνεστε.
0: Sky. Ναι, νομίζω ότι τα έχετε λύσει μετά.
17: Ναι, τα έχουμε λύσει, τα έχουμε λύσει χρόνια.
0: Εγώ οφείλω όμως να είμαι θεσμική.
17: Ναι.
0: Λοιπόν. Νομίζω ότι σας είναι οικείο το στούντιο. Δηλαδή
17: έχουμε ξανάρθει.
0: Ναι, ναι, ναι. Νιώθετε.
17: Ναι.
0: Νιώθετε. Έτσι περίεργα.
17: Συγκίνηση και τα λοιπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Εντάξει, η πρώτη φορά.
17: Για τα καλά σου λόγια.
18: Η μέρα είναι πάντα σαν την πρώτη. Σαν το σχολείο. 6 χρόνια. 12
0: ναι.
18: χρόνια. Πάτε κάθε πρώτη μέρα.
0: Τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα είστε μαζί μας καθημερινά στο ραδιόφωνο του Sky. 5 με 6 τα απόγευμα.
17: Ακριβώς. Ναι.
0: Και τι να αναμένουμε από εσάς.
17: Πολλά και διάφορα. Δεν κάνουμε spoiler.
0: Τι δεν σημαίνει
17: κάτι. Θα σχολιάζουμε την επικαιρότητα με το δικό μας τρόπο.
0: Λοιπόν, κοντός ο ψαλμός.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Δεν θα έχουμε, δεν ξέρω, αναλύσεις και αυτά.
17: Όχι, όχι.
18: Θα είμαστε μέσα στην επικαιρότητα, όπως την ξέρουμε, αλλά λίγο πιο χαράλη, γιατί τώρα συναντάμε τους ανθρώπους που γυρίζουν από εδώ. Οπότε τι χρωστάνε οι άνθρωποι.
0: Πραγματικά, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εύχομαι καλή αρχή, καλή επιτυχία.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εντάξει, είστε και γνωστοί και το κοινό σας αναμένει, άρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
17: Κοίταξε, πάντα η κάθε αρχή είναι σαν να ξεκινάμε ραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Ναι, έτσι είναι, η κάθε αρχή.
18: Πάντα χρειάζονται αυτά που είπες.
17: Ναι.
18: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Από την καρδιά μου. Να είστε καλά.
18: Και
0: λοιπόν,
18: εσύ να είστε καλά.
17: Ευχαριστούμε.
0: Αναμένουμε.
17: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συντονιζόμαστε καθημερινά 5 με 6.
17: Okay.
0: Λοιπόν, εμείς θα ξαναλέμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
19: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
21: Να δω

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι πιθανό να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί, στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τη δικαιολόγησε δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής, στη Βόρεια Πολωνία, ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τίμη του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντας στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών στα ενεργειακά εμπορεύματα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατά εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Δύο νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα. Για τη φωτιά στην Κασάνδρα εκδόθηκε 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Για 15η συνεχόμενη μέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω νινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Μαπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαστε στο Sky 100,3 και είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Από σήμερα κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα και είμαστε τώρα στα 11 λεπτά μετά τις 5.
1: Περάσαν και όλα στα πρώτα 11 λεπτά. Είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος ξανά πάλι τα ίδια στο Sky 100,3 για άλλη μια φορά. Στην επάνωδό μας εδώ πέρα, στα Πάτρια Εδάφη, τα οποία αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε.
0: Έτσι λοιπόν, για όσους δεν θυμούνται, ήμασταν εδώ στο Sky 100,3 πριν από 13-14 χρόνια, αλήθεια είναι. Σαββατοκύριακο ήμασταν.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο.
0: Οπότε ξαναγυρίζουμε και.
1: Είμαστε εδώ, η Δήμητρα, εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δήμητρα. Σε θυμόμαστε από τότε. Δήμητρα, πάλι εδώ. Λέγαμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στη ζωή μας και τα λοιπά. Και βάλαμε και οι δύο τα γυαλιά της προσβιοποίησης και λέμε η μόνη αλλαγή είναι τα γυαλιά, ευτυχώς.
0: Δήμητρα Σαματίου, λοιπόν, σε ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα Βερτάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δύσκολη μέρα για πολλούς λόγους. Η δισογραφία περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και μάλιστα σήμερα με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα συνθήματος όπως αθάνατος και γεια σου Γιώργο, και από την υπόκρουση τραγουδιών το αγαπημένοι φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη, τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο. Πολύς κόσμος, από χτες κιόλας, πολύς κόσμος, ένας τραγουδιστής ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, ακόμα και αν δεν άκουγες αυτή τη μουσική, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό έδειξε, ναι, αυτές οι μέρες αυτό έδειξαν.

0: στοιχείο, το οποίο δημιουργεί ένα ψυχαναγκασμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Κυπάς Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ευαισθησίες, πνευματικές αναζητήσεις, αθόρυβη φιλανθρωπική δράση και, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν ένα παιδί του Θεού, στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη, ανέφερε ο κύριος Ιερώνυμος.
1: Αυτό έχω να το πούνε πάρα πολύ και, ναι, και άνθρωποι, ναι, που βοηθήθηκαν, ναι, και άνθρωποι που έχουν ακούσει για, για τον τρόπο που λειτουργούσε, για τη συμπεριφορά του. Αλλά αυτό το αυθόρμητο που είχε, το ότι δεν τον ένοιαζε πώς θα βγει, τι θα κάνει, που κάποιες φορές νόμιζε ότι ήταν όλο αυτό το πράγμα πολύ πολύ φτιαχτό, ναι, κάποιες φορές νόμιζε ότι όπως βγήκε από το σπίτι, όπως άνοιξε την κάμερά του, έφτιαξε ένα story, δεν τον απασχολούσε τίποτα, γιατί δεν ήταν ότι δεν τον ένοιαζε. Ήταν γιατί αυτό πούλαγε, αυτό του άρεσε, αυτό ήθελε να είναι.
0: Αυτό, και αυτό το βασικό ήταν, ας πούμε, ότι ο Μαζονάκης τραγούδησε πράγματα πάρα πολύ απλά και ανθρώπινα, την απόρριψη, τη μοναξιά, τον έρωτα, την εγκατάλειψη. Και τη βασικό και στοιχείο που αγαπήθηκε πάρα πολύ, την ανάγκη να ξανασηκωθείς. Και ήταν από τα βασικά υλικά φυσικά του λαϊκού τραγουδιού. Αλλά δεν αρκεί να τα τραγουδήσεις, αρκεί να καταλάβει ο ακροατής ότι αυτά τα έχεις νιώσει και εσύ ο ίδιος. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν έχεις την απόσταση με τον ακροατή ή με τον άνθρωπο που ακούει το τραγούδι σου, που μπορεί να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Και αυτό το
0: κατάλαβε. Και βέβαια τα πολλά χρόνια καριέρας που τον ακούσαν άνθρωποι στα 20 τους, τον ακούσαν και στα 50 τους, ναι, 30 ναι. χρόνια. 30 χρόνια καριέρας.
1: Την είχε αυτή την οικειότητα, γιατί, πώς το λένε, παρέμενε, δεν ήταν τυχαίο το ότι ήταν παιδί της γειτονιάς και, ναι, γι' αυτό είχε πει και θέλει να ξαναγυρίσει στη γειτονιά. Αλλά την είχε αυτή την οικειότητα και την έδειξε όλος ο κόσμος την οικειότητα που είχε αποκτήσει μαζί του. Δηλαδή δεν ήταν καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τώρα, πόσος κόσμος μαζεύτηκε και τι έγινε.
0: Καλά, αυτά δεν έχουν και μεγάλη
1: όλα
0: σημασία.
1: Αυτά, δηλαδή, πέρα από το κομμάτι, ας πούμε, της ανθρώπινης σχέσης και το ότι πολύ απλά κρίμα που πήγε το παιδί τόσο νέο, ας πούμε.
0: Και με τέτοιο τρόπο,
1: Και με τέτοιο τρόπο, φυσικά, και με τέτοιο τρόπο, ναι, μην το ξεχνάμε. Τώρα, ποιος πήγε, πόσοι πήγανε στο αυτό, χτες το βράδυ στην Αγρύπνη και σήμερα στην Κηδεία, πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Αν βγάλανε, ας τον κόσμο να εκφραστεί όπως θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, ότι ο κόσμος υπάρχει κάποιος ο οποίος ενοχλείται από αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε δημιουργήσει αντιπάθειες ο Μαζονάκης.
1: Όχι, Μαζονάκης. Λέω, ο καθένας κρίνει τώρα. Αυτοί τώρα πάνε και βγάζουν selfie.
0: Για τη μειοψηφία τώρα πάντα θα υπάρχει. Σε μια εποχή λοιπόν social media που το κοινό αναζητά κάτι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ απλό και το πολύ βασικό, ότι πίσω από την εικόνα υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος, και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε είναι μερικά πράγματα που, ξέρεις, προσπαθείς να εξηγήσεις, γιατί δεν το έχεις δει αυτό πολύ συχνά. Αυτό που έχει συμβεί τώρα αυτές τις μέρες δεν το βλέπεις, και βέβαια υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία που είναι παράλληλα με τους δύο γιατρούς.
1: Ναι, αυτό που τρέχει είναι
0: δημιουργείται παράλληλα με τους δύο γιατρούς, όπως ακούσαμε.
1: Φαντάζομαι ότι μόλις φύγει ο Δίνη, ας πούμε, που χάθηκε ο Μαζονάκης, μετά θα πει.
0: Όπως ακούσαμε, ναι, και στο δελτίο ειδήσεων, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και βέβαια εκεί υπάρχει και μια άλλη ιστορία, το πόσο. Με τις υποδομές, τις άδειες, μας αφορά όλους μας. Έχει πραγματικό ενδιαφέρον, υπάρχει πραγματικό δημόσιο ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας, πέρα από το αν ήταν γνωστό η πρόσωπο ή όχι, αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, και αν ο πολίτης που περνάει από μια τέτοια πόρτα ενός ιδιωτικού ιατρείου να ξέρει ότι η πράξη που πρόκειται να υποστεί γίνεται σε ένα χώρο πραγματικά κατάλληλο και ασφαλή, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: δεν λέω
1: ναι.
0: θα λυθεί, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει υποσχέσεις, έχουμε ακούσει εξαγγελίες κτλ. Και όλα τα, αλλά πλέον έχει επισημανθεί. Και πλέον περιμένουμε, ας πούμε, να υπάρξει μια λύση. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει σε ένα ιατρείο που αυτό διαφημίζεται για κάτι και τελικά να μην είσαι ασφαλής,
1: ναι,
0: γιατί δεν το ξέρεις ότι.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ήξερες ότι δεν είσαι ασφαλής, δεν θα πήγαινες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ.
1: Και δεν μιλάμε για ένα.
0: Είναι πολύ βασικό.
1: Και δεν μιλάμε για ένα εμπορικό μαγαζί που το διάλεξε να πας να πάρει. Μιλάμε ιατρείο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή παίζει με την υγεία. Αν το κομμάτι το οποίο πας για να φτιάξεις θεωρητικά την υγεία σου είναι από μόνο του δεν δουλεύει καλά, είναι παράνομο, είναι ότι δεν έχει ελεγχθεί, τότε καταλαβαίνεις τι φόβο μπορεί να έχεις απέναντι στη ζωή σου. Έτσι.
0: Δεν είναι το μοναδικό κριτήριο να υπάρχει ένας γιατρός μέσα στην αίθουσα, μέσα στο χώρο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν υποδομές, πρέπει να υπάρχουν άδειες, εξοπλισμός ασφαλείας, πρωτόκολλο για το τι συμβαίνει αν κάτι πάει στραβά.

0: Είναι όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία γι' αυτό λέμε ότι είναι δύο παράλληλες ιστορίες. Ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής και ο τρόπος που έφυγε. Ο τρόπος που έφυγε αφορά όλους μας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Όλοι μας πηγαίνουμε σε ιατρία, όλοι μας πηγαίνουμε ενδεχομένως να κάνεις μια επέμβαση κάπου που δεν είναι νοσοκομείο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν θες να αισθάνεσαι ασφαλής.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα αισθάνεσαι ασφαλής εκεί, με ποιο τρόπο θα αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι μια ιστορία η οποία λειτουργεί παράλληλα.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: ναι. Και ένας τέτοιος μηχανισμός, μια τέτοια ειδικότητα. Σε εισαγωγικά, πάντα η ειδικότητα που θα έπρεπε να έχει, ας πούμε ότι είχε αυτό το ιατρείο που έλεγε ότι είχε, δεν είναι μόνο για να πας για να, αυτά που ακούγονται, για να γίνεις νέος, για να ανανεωθείς, για να κάνεις. Έχει και ιατρικές προεκτάσεις. Δηλαδή, πας για να. Υπάρχουν αρρώστιες τις οποίες θεραπεύονται με αυτή τη μέθοδο. Το, παιδιά, μικρά άνθρωποι.
0: Εννοείς για τους γιατρούς αυτούς συγκεκριμένους.
1: Όχι, εννοώ το μηχάνημα που κάνει αυτή την.
0: Το μηχάνημα, ναι.
1: Κατάλαβες. Είναι, πώς το λένε, δεν είναι μόνο για. Δεν είναι ομορφιάς. Δεν πας εκεί πέρα για να βάλεις, πώς το λένε. Για να ξαναγίνεις νέος. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά και δεν κάνει. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια του πολίτη.
0: Να νιώθει ασφαλής και κατοχυρωμένος ο ασθενής.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 210 ή να με επικοινωνείτε μαζί μας 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και βέβαια στο Viber 698-123-1003. Το λέμε πρώτη φορά, οπότε συγχωρήστε μας αν δεν το λέμε σωστά.
1: Ναι, εντάξει,
0: όχι, όχι, σωστά λέμε τους αριθμούς. Ναι, το τραγουδιστό. Που...
1: είναι πολύ αριθμοί, ναι. Είναι πολύ αριθμοί που έτσι. Πρέπει να μάθουμε.
0: Λοιπόν, στο μικρόφωνο λοιπόν, του Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας με το καλημέρα. Ξεκινήσαμε με το You Know I'm No Good. Ήταν η Rolling Stones, αλλά σε ένα τραγούδι της Amy Winehouse. Αυτό εδώ πέρα είναι η ίδια η Amy Winehouse. Άλλο ένα κορίτσι το οποίο έφυγε άδικα, μικρή, νωρίς, με στεναχώρια πολύ, γιατί πάντα ο θάνατος είναι στενάχωρος, αλλά σε αυτές τις ηλικίες, τα 27, είναι πολύ δυσάρεστο. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε, 14 Σεπτεμβρίου του 83, γεννήθηκε η Amy Winehouse, Αγγλίδα, Βέρα Αγγλίδα. Μερικά χρόνια μετά, μάλιστα έξω από το Camden, έστησαν ένα άγαλμα χάλκινο, υπάρχει ένα χάλκινο άγαλμα. Μάλιστα μπορεί να μην το δεις γιατί είναι στο ύψος της, είχε πολύ πλάκα το ύψος της, δηλαδή γέλαγε και η ίδια, γι' αυτό λέει είχε κάνει όλη αυτή την αφάνα μαλλιά της, την κομμωτική της σφίγγας, για να φαίνουμε λίγο πιο ψηλή, το οποίο δεν την απασχολούσε, πλάκα έκανε.
1: Και ήταν μια τραγουδίστρια και αυτή πάρα πολύ, πάρα πολύ αγαπητή. Και θυμόμαστε σαν ένα κορίτσι που είχε φοβερό ταλέντο και μια φοβερή ευαισθησία, που δεν κατάφερνε πάντα να προστατεύσει τον εαυτό της από όσα συνέβαιναν γύρω της. Και μάλιστα έμοιαζε να τραγουδά σαν να μην μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Με την καλή έννοια το λέω αυτό. Υπήρχε μια αλήθεια στη φωνή της, σχεδόν άβολη. Και έμοιαζε σαν να ανοίγει κάθε φορά λίγο περισσότερο την προσωπική της ζωή μπροστά μας. Πολλά τραγούδια της Amy αναφέροντας τον εαυτό της και σε αυτά που βίωνε, και είχε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι δεν έμοιαζε ποτέ να τραγουδά για να εντυπωσιάσει. Μια τόσο διάσημη τραγουδίστρια, ας πούμε, να καταφέρνει να το έχει αυτό, και δεν το έκανε επιτεδευμένα. Ναι. Το έκανε γιατί το νιώθε. Το έκανε γιατί ήταν αυτή. Ήταν μια πάρα πολύ αυθεντική τραγουδίστρια.
0: Ναι. Ήταν το κορίτσι που, όπως έχουν πει όσοι την γνώρισαν από παιδί, ότι οι πρώτες της λέξεις, οι πρώτες της ανάσες ήταν τραγούδια. Θα είχαμε κι εμείς, και εκείνη φυσικά αν ήταν στη ζωή, θα είχαμε την τύχη να τη δούμε 22 Ιουνίου του 2011. Είχαμε πάρει εισιτήρια για αυτή τη συναυλία, αλλά μερικές μέρες πριν είχε δώσει μια πολύ κυκλοφορούν δυσάρεστες εικόνες, ένα πολύ άσχημο βίντεο από την εμφάνισή της μερικές μέρες πριν στο Βελιγράδι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Βελιγράδι, όπου δεν τα πήγε καθόλου καλά, ήταν χάλια ψυχολογικά, χάλια σωματικά, έχανε τους στίχους, δεν έβλεπε μπροστά της, παραπατούσε, άφησε στη μέση τη συναυλία και έφυγε, και τις επόμενες μέρες ακυρώσε αρκετές συναυλίες, μεταξύ των οποίων και αυτή του 2011, που θα την βλέπαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Αυτός ο χώρος χρειάζεται, το Star System χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και η ίδια δεν μπορούσε να προστατεύσει τον ίδιο τον εαυτό από όσα συνέβαιναν γύρω της, και γι' αυτό, ας πούμε, είχε το τέλος που είχε.
0: Δυστυχώς
1: μια φοβερή περίπτωση τραγουδίστρια, με τρομερή φωνή και ιδιαίτερα αγαπητή, γιατί ήταν και αυτή πάρα πολύ αυθεντική.
0: Ναι, ένα σοκαριστικό, γιατί μόνο έτσι μπορείς να το πεις, θυμάσαι όταν το είχαμε πρώτο δει, ένα σοκαριστικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί για την ζωή της, το Amy, καταγράφει κάθε στιγμή της πορείας της, καταγράφει κυρίως το περιβάλλον της. Εκεί πέρα μένεις πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Πώς το περιβάλλον της, και όταν λέμε περιβάλλον, εννοώ
1: γονείς. Ο πατέρας της. Ο πατέρας της. Στο Amy νομίζω παίζει η ίδια. Είναι αυτοβιογραφικό και έχει γίνει και μια ταινία πρόσφατα που παίζει μια ηθοποιός καινούργια κι αυτή. Οπότε είπαμε ότι.
0: Ναι. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τον πατέρα της, όπου και εκείνη εξομολογείται πόσες φορές την είχε φέρει στα διέξοδα, αλλά πατέρας της ήταν. Δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος θα κοιτάει μόνο την κόρη του σαν μπίζνα και όχι το παιδί του.
1: Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι μια μέρα, πέρα από την Amy Winehouse, που αφορά πάρα πολύ τα πρόσωπα στην Ελλάδα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης και έφυγε από τη ζωή και η Ειρήνη Παπά, δύο τεράστιες προσωπικότητες.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: τι κουαλίτα.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίνα αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σε στενό οικογενειακό κύκλο, το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη, με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην εξώδιο ακολουθία στην Οίκαια για το τελευταίο αντίο στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαίου αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είναι 25 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ λοιπόν στο Sky 100,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που διαβάζουμε. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικά. Και ο Γιώργος Ομουρούτης, εντάξει, φίλος.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Ομουρούτης.
1: Έλα, πες και τα άλλα που είναι τώρα.
0: Ελίδα, πρώτη μέρα ο Βασίλης και τα λοιπά. Η Σοφία και αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν,
1: μας βρίσκουν και από πάρα πολύ παλιά. Αυτό είναι το συγκινητικό. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που μας άκουγε εδώ και 25 χρόνια, 30 να πω.
0: Έτσι. Γιατί και εμείς είμαστε.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Τα έχουμε τα χρόνια και εμάς. Έχουμε μιλήσει και ακούμε πολλές φορές και διαβάζουμε για την Αθήνα, για τη σημερινή κατάσταση της Αθήνα. Η Αθήνα, η οποία συνεχώς πάει τα ρεκόρ με τους τουρίστες. Είδα ένα άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή ο Νίκος Σοβατόπουλος. Η Αθήνα, η παρέτηση της πόλης έγινε κανονικότητα. Και αναφέρεται σε κάποια θέματα τα οποία, εντάξει, είναι σοβαρά σε μια πόλη που θέλουμε, ας πούμε, να είναι κόσμημα και να αποδέχεται τόσους τουρίστες.
1: Πολύ σοβαρά, βέβαια.
0: Και μάλιστα αναφέρεται στον πρόσφατο βανδαλισμό του Ανδριάντα του Παναγή Βαλιάνου, ο οποίος αντιμετωπίστηκε βέβαια άμεσα από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Όμως αυτό το περιστατικό ανέδειξε για μια ακόμη φορά ένα ευρύτερο πρόβλημα, την απουσία μιας στρατηγικής για την προστασία και συντήρηση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα. Ένα παράδειγμα, και όσοι έχουν περάσει εκεί από τη Σταδίο θα το έχουν δει τελευταίους μήνες, πολλοί και χρόνια, είναι αυτή η τρύπα του Κατράτζου στη Σταδίου, που μένει έτσι όπως είναι, κοντεύει να γίνει δάσος εκεί πέρα, να γίνει ζούγκλα κατά κύριο λόγο, και σε διάφορα άλλα σημεία όπως η Ακαδημία Αθηνών, που γίνονται βανδαλισμοί, γκράφιτι και τα λοιπά.
1: Η Ακαδημία είναι που έχει κάτι λαμαρίνες μπροστά εδώ και πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και το μόνο που κάνουν είναι να σβήνουν τα γκράφιτι, όπως λες εσύ, για να τα καθαρίζουν από τα γκράφιτι. Οι λαμαρίνες δεν λένε να φύγουν από εκεί.
0: Αυτός ο κατακαιρματισμός των ευθυνών, απουσία ελέγχου, έλλειψη κουλτούρας συντήρησης γίνεται, αλλά δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική που λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική σε όλο αυτό. Γιατί χρειάζεται μια επανεκκίνηση η Αθήνα. Και δεν είναι θέμα μόνο δημοτικής διαχείρισης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική προτεραιότητα. Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα βανδαλισμένο άγαλμα, ένα σπασμένο πεζοδρόμιο και αυτά, δεν έχουν μια στρατηγική αντιμετώπισης και άμεσης. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί χρειάζεται, ας πούμε, μια προστασία, χρειάζεται ένα μηχανισμό, αυτούς τους λεγόμενους έτσι αυτοματισμούς η πόλη της Αθήνας, γιατί δεν είναι δύσκολο να γίνει.
1: Αυτό ακριβώς δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, το πρόσφατο παράδειγμα της τοποθέτησης, αυτό το υπέροχο παγκάκι με τον Εκαβάφη πάνω στην
0: Ελλάδα. Βανδάλισαν.
1: Δύο μέρες, τρεις μέρες μετά από το παγκάκι, πήγαν και το βανδάλισαν. Την επόμενη μέρα το είχαν ξαναφτιάξει. Θα μου πεις, είναι το ίδιο μέγεθος να φτιάξεις τη μύτη και τα γυαλιά του Καβάφη που έσπασαν από να φτιάξεις τα δύο. Αλλά ωραία, ας μην πάρει δύο μέρες. Ας πάρει δύο μήνες. Τρεις μήνες, πέντε μήνες, ένα χρόνο.
0: Και το
1: αλλά
0: θέμα,
1: να δεις ότι ξεκινάει να φτιαχτεί.
0: Το θέμα δεν είναι η καταστολή. Το θέμα είναι να υπάρχει άμεση αποκατάσταση. Γίνονται πράγματα στην Αθήνα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο Αρσακείου είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, όμορφο στην Αθήνα. Και γίνονται και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να μην είμαστε άδικοι. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις των βανδαλισμών υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν νοείται να μένει το γκράφιτι σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα νεοκλασικό, παραπάνω από μία μέρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός να αντιμετωπίζεται αμέσως.
1: Ναι.
0: Και τώρα αυτό δεν είναι κατηγορία προς κάποιον.
1: Όχι.
0: Είναι θέμα δημιουργίας των λεγόμενων αυτοματισμών που λέμε.
1: Ναι. Γιατί η Αθήνα πηγαίνει, δηλαδή πολιτιστικά, πραγματικά, και το βλέπουμε καθημερινά, έχει πάει βήματα μπροστά. Πηγαίνει
0: έχει
1: πάρα
0: πάει,
1: πολύ.
0: Βέβαια.
1: Ακούς ανθρώπους τους οποίους δεν το περίμενες, και λέω από όλους τους τομείς, που λένε ότι ναι, αυτό το γκράφιτι είναι έργο τέχνης. Μπορούμε και το καταλαβαίνουμε πια. Όπως καταλαβαίνεις, ένα άλλο γκράφιτι το οποίο είναι ένας, μην πω τίποτα, πήγε και έγραψε ό,τι του ήρθε εκείνη την ώρα. Το ένα είναι τα έργα τέχνης τα προστατεύουν. Έχουμε δει γκράφιτι στην Αθήνα σε μεγάλους τείχους που δεν τα έχει πειράξει κανείς, που τα έχουν φωτίσει
0: κιόλας. Ακόμα όμως και να φτιάξει ένα ωραίο γκράφιτι, μπορεί να πάει κάποιος να το χαλάσει. Είναι αυτό που λέμε ότι η έλλειψη φροντίδας δεν μπορεί να κανονικοποιείται. Καταλυμμένα οικόπεδα, κακότεχνα γκράφιτι, ξεβαμμένες διαβάσεις και όλα αυτά είναι ζητήματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στα ωραία λοιπόν που λέμε στην Αθήνα, στα ωραία που λέμε εδώ πέρα του Sky 100,3. 100,3. Είναι και μια υπέροχη συναυλία σήμερα του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο, λοιπόν, διότι η Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χριστός Μάστορας, ο Μόσιος Νταλάρας, Παπαγεωργίου, Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη θα είναι εκεί για να ακούσουμε τραγούδια του αγαπημένου Μάνου Λοΐζου. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα, όπως υπάρχει και η Μαρία στη γραμμή μας να μας πει τι γίνεται τώρα τέτοια ώρα. Μαρία!
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα, παιδιά. Πόσο χαίρομαι που τα λέμε. Καλή αρχή.
0: Τι καλή που είσαι.
1: Μαράκι, τι, και εμείς τα ίδια χαιρόμαστε.
0: Για πες μας, Μαρία, τι γίνεται εκεί.
2: Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ με τη διευθύντριά μας, την κυρία Ποπουλίδου, και φτιάχνουμε μια
0: σκαλιά. Έφτασε κιόλας.
1: Έφτασε κιόλας η Τζέννη. Αλήθεια.
2: Η Τζέννη είναι από το πρωί εδώ. Λογικά δεν έχει φύγει, μάλλον και πήγε. Λοιπόν, φτιάχνουμε μια σκαλέτα για τη δύο-ωρη εκπομπή που θα ξεκινήσει στις 6. Και συνειδητοποιήσαμε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι σε δύο ώρες μπορεί να χωρέσει ούτε το 1/100 των τραγουδιών που έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια αυτών των κορυφαίων καλλιτεχνών που σήμερα θα βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο, να σκιαγραφίσουμε αυτή την προσωπικότητα, η οποία για πάρα πολλούς λόγους είναι ιδιαίτερος ξεχωριστή. Αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή φτάσαμε 5 και 10, 5 και 4, ότι εκτός από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που πάντα μας βοηθούν κάθε χρόνο σε αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός που είναι οι συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχουν φτάσει ήδη και οι πρώτοι φίλοι μας οι οποίοι έχουν πάρει τις θέσεις τους μέσα στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τόσο νωρίς,
1: αυτό θέλαμε να συναντήσουμε. Έχει μπει κόσμο που θέλει να κάτσει μπροστά ήδη.
2: Έχουν ανοίξει οι πύλες, άνοιξαν πριν από 10-15 λεπτά και ήδη οι πρώτοι έχουν πάρει θέση. Φυσικά, όπως είπατε, εισιτήρια υπάρχουν ακόμη, οπότε όποιος θέλει μπορεί απευθείας να έρθει στο Καλλιμάρμαρο και από τα εκδοτήρια που είναι ακριβώς μπροστά στον προαύλιο χώρο να πάρει το εισιτήριό του. Ανυπομονή να σας μιλήσει και ένας άλλος όμως, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου. Ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς.
0: Ω, κύριε Γιάννη.
1: Ω, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, κύριε Γιάννη?
3: Καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Και πάλι, Γιάννη.
0: Καλώς σε βρήκαμε και πάλι.
3: Τα περισσότερα τα έχει πει η κυρία Σοκουρίδα, γι' αυτό θα κάνουμε εδώ πέρα. Εμείς στις 6 θα στείλουμε τότε να κάνουμε μια πολύ ερευνητική πάνω από πόλη στην Σάστιμπο για να απολαύσουμε την μοναδική εμπειρία.
1: Βέβαια, να σκεφτείς, Γιάννη, τι ωραία που τα είπε η Μαρία. Τους έχουν δώσει εσένα το χαλασμένο μικρόφωνο και η Μαρία έχει πάρει το καλό.
0: Εξαμποτάζ.
1: Δεν ακούστηκε ένα γεια και ένα γεια στην αρχή και στο τέλος.
0: Θα δώσουμε οδηγίες για εισιτήρια πέρα από τα εκδοτήρια. Θα δώσουμε οδηγίες και μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι, ναι, καταρχάς να πούμε ότι το ωράριο του μετρό για σήμερα θα παραταθεί μέχρι τη μία η ώρα. Α, όχι, για όλα, τα,
0: τρόλεϊ,
1: μέσα,
0: ναι,
1: για όλα
0: ναι.
1: τα μέσα. Τρόλεϊ, λεωφορείο, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ.
0: Συγκεκριμένα τρόλεϊ, γραμμές 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο το 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ ταφ 6.
1: Ο Γιάννης έφτιαξε το μικρόφωνο του Γιάννη.
0: Γιάννη?
1: Γιάννη, έφυξε.
0: Τίποτα. Χάλασε και τη Μαρία.
1: Χάλασε και τη Μαρία.
0: Εκτός αν το έχουν κλείσει.
1: Γιάννη. Εκτός αν χαίρευε πάνω ο Γιάννης να κάνει sound check, να τραγουδήσει.
0: Μια φοβερή στιγμή. Ακούσουμε να κάνουμε ένα διαμεστικό break και θα πούμε στη συνέχεια για όλα αυτά που θα δείτε απόψε.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: προηγουμένως για τα εισιτήρια για τη σημερινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, στα εκδοτήρια στο συνήθω του σταδίου, μέχρι την έναρξη της συναυλίας και επίσης στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, στο Κολωνάκι Τσακάλωφ 14. Όπως είπαμε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα τρόλι γραμμές 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο στο 550, στον ηλεκτρικό, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ 4 και 6. Αν και είδα μόλις ότι παράταση ωραρίου σε μετρό και τραμ μέχρι τις 2 τα τελευταία δρομολόγια από Σύνταγμα. Το βλέπω πριν, η είδηση πριν από φρεσκότατη, πριν από 20 λεπτά. Ναι, ναι.
1: Και όλη η αγάπη του Sky 100,3 για την αναδάσωση για τα δέντρα, που δεν είναι κάτι καινούριο που τα ακούμε χρόνια και έχει συνδεθεί το όνομά του. Να ξέρετε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράση προστασίας του περιβάλλοντος. Και κάτι πολύ ωραίο που διαβάζουμε τώρα εδώ στο δελτίο τύπου: στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας που κάθε χρόνο το καλοκαίρι τους έχουμε ανάγκη και κρεμόμαστε από τα χείλη, από την αντοχή, από τη δουλειά τους.
0: Κυρίως
1: και,
0: από τη
1: και το χειμώνα από τη τους ξεχνάμε, δεν από τίποτα άλλο, δεν από διαλογή. Το χειμώνα τους ξεχνάμε, το καλοκαίρι πάλι το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί πάντα για μας, με κίνδυνο τη ζωή τους.
0: Έτσι είναι, στην πρώτη γραμμή, δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες και επίσης ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει τον εμβληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζο, ένα έργο το οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία. Έχει συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφηση. Όπως είπαμε λοιπόν, απόψε το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλή Μάρμαρο.
1: Λίγο ακόμα μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά μας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όπως λέγαμε προηγουμένως εδώ με το Θοδωρή, κάθε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο είναι σαν πρώτη φορά, είναι σαν την πρώτη δημοτικού. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε, κίνηση στους δρόμους, τι συμβαίνει, μια καλησπέρα, μια καλή τύχη στο Viber.
0: Για τα επόμενα 6 λεπτά.
1: Ναι, για τα επόμενα 6 λεπτά. 6-9-8-1-2-3-1-3. 6-9-8-1-2-3-1-3. Εντάξει, Δημήτρα, σωστά.
0: Σωστά
1: το επιματάκι.
0: Λοιπόν, για πολύ λίγο, ας πούμε, για μια συναυλία που έγινε το Σάββατο, ένα αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το είχε οργανώσει ο γιος του, Άνταμ Κοέν. Όλοι θυμηθήκαμε βέβαια την Ίδρα, τη μεγάλη του αγάπη του Λέοναρντ Κοέν για την Ίδρα, όπου στην Ίδρα υπάρχει και οδός Λέοναρντ Κοέν. Είναι εκεί το σπίτι που είχε αγοράσει ο σπουδαίος τραγουδιστής το 1960, όταν είχε έρθει στο νησί, πολύ πριν γίνει γνωστός. Έψαχνε να βρει ένα ήσυχο και τόπο, και οικονομικό βέβαια, για να μπορέσει να αγοράσει ένα σπίτι, και το αγόρασε τότε. $1,500 είχε πάρει το σπίτι στην Ίδρα από κληρονομιά της γιαγιάς του.
1: Σκέψου, $1,500.
0: Εκεί είχε ζήσει με την Μαριάν Ήχιλεν, που ήταν και το γιο της, που το So Long Marianne, το τραγούδι από αυτήν το εμπνεύστηκε. Και βέβαια και το Bird on the Wire το είχε συνδέσει με την εικόνα των πουλιών πάνω στα τηλεφωνικά καλώδια του νησιού.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί του ήρθε η έμπνευση για το τραγούδι.
1: Το σπίτι έχει μείνει εκεί. Υπάρχει ένα.
0: Ναι.
1: Έχει τοποθετήσει ο Δήμαρχος μπροστά μόνο μια ταμπελίτσα αυτή του δρόμου που λέει ότι ο οδός Λέοναρντ Κοέν. Το σπίτι το επιμελείται και το φτιάχνει και το προσέχει ο γιος του. Εκεί, όπως είπες, που πήγε το 60, όχι απλά δεν είχε αυτοκίνητα, που ακόμα δεν έχει.
0: Καλά, δεν έχει αυτοκίνητα.
1: Ναι. Εκεί δεν είχε και ρεύμα. Ναι. Γι' αυτό ακούμε γκράμπα γκρούμπα τον Λέοναρντ Κοέν χωρίς ηλεκτρική. Και η κιθάρα. Δεν ήταν ότι δεν είχε ενισχυτή, είναι ότι δεν είχε ρεύμα να βάλει τον ενισχυτή, το οπότε τα έγραψε όλα ακουστικά. Αν και εκείνη την περίοδο που πήγε στην Ίδρα ήταν ακόμα ποιητής συγγραφέας.
0: 1960 ήταν πολύ,
1: δεν
0: πάρα πολύ.
1: Την κιθάρα ακόμα,
0: πάρα πολύ
1: να
0: παλιά.
1: Τη μουσική, ας πούμε.
0: Ονομάστηκε ο δρόμος Λέοναρντ Κοέν, βέβαια δεν έχει μετατραπεί σε μουσείο, έχει παραμείνει στην οικογένεια η κατοικία αυτή μετά το θάνατό του 2016, πριν από 10 χρόνια. Και έτσι λοιπόν έγινε και η συναυλία αυτή πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ σημαντική.
1: Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία.
0: Ήταν
1: σπουδαίοι καλύτερα. Ελπίζουμε να γίνει κάτι ωραίο, βέβαια εφόσον έχει την επίβλεψη ο γιος του, ο Άνταμ, θα γίνει κάτι καλό, γιατί έχουμε δει σπίτια σε διάφορες πόλεις φοβερών προσωπικότητων της χώρας, τα οποία είναι, δηλαδή,
0: δεν θα σπίρουν. Αυτά είναι στη διάθεση της οικογένειας. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις γιατί δεν το κάνεις μουσείο, θέλω να το κρατήσω σπίτι. Δηλαδή, όχι, δεν μπορείς να πιέσει κάποιος.
1: Όχι, εκτός οικογένειας.
0: Μέλος οικογένειας.
1: Δηλαδή, ναι, το σπίτι του Καριωτάκη, ας πούμε, στην Πρέβεζα, ο Καριωτάκης ζούσε με ενίκιο εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα απλό μυαλό δεν μπορεί να φανταστεί ότι το σπίτι που ζούσε ο Καριωτάκης συνεχίζει να νοικιάζεται και μπαίνει ο καθένας μέσα και μένει.
0: Ναι, ναι,
1: και το λες εκεί στο Δήμο και λες, δεν θα κάνετε. Γιατί λέω, αφού με ενίκιο έμενε.
0: Γι' αυτό είναι ανάλογα με την περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι υποχρεωτικό, δηλαδή, να γίνεται κάτι μουσείο. Ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τις διαθέσεις οικογένειας, όπου βέβαια υπάρχουν κληρονόμοι. Όπου υπάρχει και ιδιοκτητών. Σωστό και ιδιοκτητών. Πραγματικά μας συγκινούν πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Πραγματικά. Και δεν περί αυτολογούμε. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι που μας ξέρετε τόσα πολλά χρόνια. Για όσους δεν μας ξέρουν, να πούμε ότι είμαστε με τον Τάκη 29 χρόνια μαζί. Κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Θα περάσουμε εδώ τα 30. Πρώτα Θεός, θα περάσουμε εδώ τα 30. Φέτος, εδώ θα γιορτάσουμε τα 30.
0: Εδώ, ναι.
1: Εντάξει, ωραία, θα είναι.
0: Λοιπόν, οπότε, τι κάνουμε.
1: Τίποτα, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε τραγούδι, λίγο πριν φύγουμε.
1: Να ακούσουμε τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα.

0: Λοιπόν, είπαμε όλοι μαζί μπορούμε 9 η ώρα το βράδυ. Όσοι δεν καταφέρετε να πάτε και μείνετε σπίτι, έχουμε να σας προτείνουμε κάτι. Έχουμε πρεμιέρα στο Sky Μπλε Ώρες στις 9 το βράδυ. Η νέα καθηλωτική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Εγγύηση για την επιτυχία η ομάδα αυτή. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν στο Sky απόψε Δευτέρα στις 9 το βράδυ και μας μεταφέρει σε υπέροχες τοποθεσίες εκεί στο Πύλιο, που το αγαπάμε πάρα πολύ το Πύλιο.
1: Ποιος δεν το αγαπάει το Πύλιο?
0: Ποιος δεν το αγαπάει, ναι, σωστό.
1: Τόσο όμορφο μέρος, πραγματικά. Ελένη, σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Έχουμε ήδη φοβερή πρόσκληση. Ελένη, μας καλεί το Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρη, στη γειτονιά τη δική μου.
0: Θα
1: αναγκαστείς να κατέβεις. Ναι. Με έφημα μουσική όλα τα γούστα και την ξακουστή Γουρνοπούλα. Εντάξει.
0: Γουρνοπούλα.
1: Λοιπόν.
0: Φεύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε εδώ στο Sky 100,3. Είναι πόσα 4 λεπτά πριν από τις. Φεύγουμε. Είναι τα όρια είναι ακριβέστατα εδώ. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5.
1: Yes, ναι. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν όλοι μαζί και τη Δήμητρα Σταματίου που ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Κωνσταντίνα μας στη μουσική επιμέλεια και Ρούλε Βρετάκου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Φεύγουμε λοιπόν. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της Οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Εν τω μεταξύ, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ολοκληρώθηκε το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί, μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου, βρίσκονταν εκεί, στην παλιά γειτονιά του Δημοφιλούς Καλλιτέχνη. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελογωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθη εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊα Κάλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο Πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές στη Βαλτική στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατά εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές εστίες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Για 15η συνεχόμενη μέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολούθησαν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 5.50 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξη του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη ΣΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί. Ο Ρέμι Καμπελά είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Βόλου Έλαμπετ, μετακομίζοντας στη Θεσσαλία με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για τη πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω νινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 Μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο και τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς, για την συναυλία αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία».

0: με.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, καλώς ήρθατε. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο στο Καλλιμάρμαρο. Απόψε θα το γεμίσουμε με τα τραγούδια ενός ανθρώπου που αρνούνται πεισματικά να μεγαλώσουν.
2: Εγώ έχω να πω πάντως ότι ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που μόνο αυτή η εκπομπή, νομίζω ότι είναι η εκπομπή που έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλη εκπομπή στην Ελλάδα. Σε όλη τη χώρα. Το Καλημέρα Ήλιε, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι σήμα κατά τεθέν και της εκπομπής και προφανώς και της σημερινής συναυλίας, εννοείται.
1: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Κάθε χρόνο όταν δίνουμε ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο για το μεγάλο μουσικό γεγονός που διοργανώνει ο Sky και το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Μάνος Λοΐζος, ένας άνθρωπος που έγραψε τραγούδια για την ελευθερία.
2: Ο Μάνος βασικά. Όταν ακούς καλλιτέχνη με το μικρό του όνομα, ο Μάνος είναι εγγύηση πάντα, γιατί έχει αφήσει κανονικά το σημάδι του στην ελληνική ιστορία.
1: Ξενιτιά, ελευθερία, θάλασσα, έρωτας, φτώχεια. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, επειδή εμείς δεν ησυχάζουμε, θα σας αποκαλύψουμε ένα μικρό κομμάτι από το ξεκίνημα της συναυλίας. Θα ακούσετε παιδικές φωνούλες και θα πλησιάσουμε, γιατί κάνουν πρόβα τώρα, ναι, για να πάρετε μία γεύση.
2: Είναι κάτι πεισματάριδες.
1: Αυτό είναι το μουσικό σύνολο.
2: Αυτό είναι ακριβώς, που τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσουν οι συναυλίες. Και τους ακούτε σιγά σιγά από κάτω. Και εμείς μπαίνουμε τώρα στα παρασκήνια για να τους ακούσουμε.
1: Και θα ανέβουμε τώρα πάνω για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε όσο περισσότερο γίνεται.

0: Μαγευτήκατε όπως εμείς. Γιατί σε εμάς συνέβη ήδη, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καταπληκτική. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μπήκαμε μέσα και εντελώς τυχαία. Καλημέρα, Ήλια, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ μες στο Καλλιμάρμαρο για να ακούτε από πίσω τις πρόβες, φυσικά.
1: Λοιπόν, όπως πρέπει.
0: Που με ξεσηκώνουν τώρα, δεν γίνεται. Θα ξαναπλησιάσω.
1: Πήγαινε.

0: Πρώτη Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου, ναι. Βλέπετε κάτι πιτσιρικάκια απίστευτα. Ναι, ναι. Παίζουν ναι. όλα τα μουσικά όργανα όπως μπορείτε να ακούσετε. Θα ξεκινήσουν από ένα τραγούδι από τα παιδικά του Λοΐζου, που είναι ο Στάθης από το Κουνουπίδι.
1: Γιατί και αμέσως μετά ο Ήλιος. Και μετά ο Ήλιος, που το ξέρουμε όλοι για πολλούς λόγους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
1: θα μην νομίζετε.
0: Καλά, θα επιστρέψουμε. Γιατί προσέξτε ποια είναι η διαφορά φέτος σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Είναι η εξής.
1: Ότι τους φανατικούς τα λες αυτά που είναι κάθε χρόνο εδώ. Που είναι κάθε χρόνο συναυλίες όλοι μαζί μπορούμε. Και η σημερινή είναι μια μεγάλη μέρα και ήδη περιμένουν την επόμενη.
0: Φυσικά. Ήδη προετοιμάζεται η επόμενη.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, η διαφορά με τις προηγούμενες χρονιές είναι η εξής. Ότι τα παιδιά της αλλαγής φέτος θα έχουν την ευκαιρία να μπουν και στα παρασκήνια. Άρα, επειδή ήδη οι ομάδες των καλλιτεχνών σιγά σιγά αρχίζουν να μαζεύονται, σε λίγο θα είμαστε εκεί, στα παρασκήνια, για να παρακολουθήσουμε από κοντά όλες τις προετοιμασίες. Ποιοι θα είναι όμως, τι θα ακούσουμε απόψε?
1: Να πούμε για άλλη μια φορά πριν πούμε ποιους ακούσουμε, ότι μπορείτε να αγοράζετε εισιτήριο, εννοείται, όσοι έρχεστε τώρα εδώ στο Καλή Μάρμαρο, εδώ μπροστά σας περιμένουν εισιτήρια για να μπείτε μέσα. Είναι πολύ πολύ εύκολη διαδικασία. Λοιπόν, μπορείτε, έρχεστε, αγοράζετε εισιτήριο, μπαίνετε μέσα και απολαμβάνετε τη μεγαλύτερη συναυλία. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Πάμε στους καλλιτέχνες.
1: Και δεν πάμε στους καλλιτέχνες. Και πολλά τραγούδια.
0: Τι θα είναι?
1: Εμείς έχουμε το πρόγραμμα εδώ μπροστά, αλλά δεν τα πούμε τίποτα.
0: Λοιπόν, καλλιτέχνες. Θα ακούσετε τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γιάννη Διονυσίου, το Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, το Γιώργο Νταλάρα, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη,
1: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Πολύ πολύ καλλιτέχνες με πάρα πολλά τραγούδια. Δεν θα αποκαλύψουμε τίποτα όπως κάθε χρόνο. Έχουμε μπροστά μας όλο το πρόγραμμα με κορύφωση τρομερά τρομερά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και αυτά που έχετε τραγουδήσει πολύ. Πολλές δεκαετίες τώρα.
0: Έχουμε επίσης να σας πούμε πάρα πολλές ιστορίες πίσω από αυτά τα ιστορικά τραγούδια που έγραψε ο Λοΐζος. Γι' αυτό καταρχάς πριν παρουσιάσουμε την ομάδα από όλη αυτή την παραγωγή που και φέτος στήθηκε έξω από το Καλή Μάρμαρο, Τζέννη Πουπουλίδου, η διευθύντριά μας εδώ από πολύ νωρίς και σε όλη την προετοιμασία.
1: Πείτε μας κάτι, κυρία Πουπουλίδου, πριν ξεκινήσουμε.
2: Εύχομαι να πάει καλά και αυτή η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι γι' αυτό. Ο καιρός μας βοηθάει. Είναι πολύ εύκολο να έρθουν εδώ όσοι μας ακούν, όπως είπες και εσύ, τελευταία στιγμή μπορούν να πάρουν το εισιτήριό τους και να μπουν στο Καλή Μάρμαρο. Και βέβαια μπορούν μετά το τέλος της συναυλίας να φύγουν εύκολα, γιατί έχουμε πάρα πολλά μέσα μεταφοράς μέχρι τη μία το βράδυ. Οπότε τους περιμένουμε.
1: Σας περιμένουμε όλες λοιπόν.
0: Είναι όλα ρυθμισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Λοιπόν, ο Ηλίας Αντεπλής από το Φάληρο που συντονίζει τη μετάδοση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 8. Έναρξη της συναυλίας μας στις 9. Κλασικά.
1: Εδώ το επιτελείο είναι Γιώργος Χωριανόπουλος, ο άνθρωπός μας εδώ πάντα σταθερός, πυλώνας συναυλίες πάντα, μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, όπου ρυθμίζουν τον ήχο και συντονίζουν τα πάντα.
0: Ο Νίκος Χατζιωαννίδης είναι στον αέρα και θα του ζητήσουμε να ετοιμάζει, παρακαλώ πολύ, σε λίγο το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας, το οποίο κι αν έχει ιστορία αυτό το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να συζητήσουμε πολλά τώρα.
1: Και θα σας αποκαλύψουμε και κάτι αφού ακούσουμε το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Τι θα γίνει απόψε εδώ με τον Ζεμπέκικο της Ευδοκίας? Ποιος θα είναι εδώ για αυτό το
0: τραγούδι?
1: Έκπληξη. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Ο τίτλος της σημερινής συναυλίας, καθόλου τυχαία, γιατί ο δρόμος του Λοΐζου πέρασε από τη δικτατορία, τη λογοκρισία, τη μεταπολίτευση και σήμερα καταλήγει εδώ στο Καλή Μάρμαρο. Έφυγε 17 Σεπτεμβρίου του 1982, που
1: όπως
0: σημαίνει
1: αυτές ημέρες.
0: Σε τρεις ημέρες συμπληρώνεται, φτάνουμε στην 44η επέτειο από το θάνατο του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος έφυγε και πάρα πολύ νωρίς έτσι.
1: Και πολλά τραγούδια πάντα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου που είναι πάντα εδώ δραστήριος και ζωηρός.
3: Μας ήρθε και νέα παιδιά.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Τα σέβη μου, να είστε πάντα καλά.
0: Καλή μας επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία. Να ξέρετε ότι με ένα εισιτήριο αγοράζουμε τρία δεντράκια. Άρα λοιπόν, θέλουμε τη βοήθειά σας, ούτως ώστε εδώ πέρα να έχουμε τα καλύτερα έσοδα για να κάνουμε τις καλύτερες δροφητεύσεις από Νοέμβριο μέχρι και τέλη Μαρτίου, που όπως κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ηλικία δεν έχει καμία σχέση για το αν έχει αγαπηθεί ένας μεγάλος συνθέτης όπως ήταν ο Μάνος Λοϊζή.
1: Θυμάσαι τι έχουμε πάθει προηγούμενο.

0: προηγούμενες συναυλίες τα προηγούμενα χρόνια, για το Στέλιο Καζατζίδη, ας πούμε, που ήταν εδώ πιτσιρίκια και λένε τα άκουγα στο σπίτι εγώ τα τραγούδια αυτά.
1: Έχω πιτσιρικά.
0: Πιτσιρικά είναι, ναι, όντως.
2: Γεια σας, τι μου κάνετε.
1: Εσείς πώς είστε. Το όνομά σου.
2: Δημήτρης, χάρηκα.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Ήρθες σήμερα εδώ να ακούσεις Λοΐζο και όλους αυτούς τους κορυφαίους καλλιτέχνες που θα γεμίσουν σήμερα το Καλλιμάρμαρ.
2: Πολύ χαρούμενος που γίνεται αυτή η συναυλία. Με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες όπως Χρήστο Μάστορα, Μαρίνα Σάτι και άλλους πολλούς που τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή.
1: Γιώργος Νταλάρας και όχι μόνο. Θα είναι όλοι εδώ. Τραγούδια, έχεις κάποιο αγαπημένο?
2: Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία που το κάναμε σε παραστάσεις στο σχολείο μας, γυμνάσιο και λύκειο, που τραγουδούσαμε συνέχεια και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
0: Το τραγουδούσαμε
1: όλοι
0: στα σχολεία, όντως.
1: Όλοι το ισχύει τραγουδήσαμε.
0: Αυτό. Ισχύει.
1: Εσύ πόσο χρονών είσαι?
2: Θα κλείσω τα 19 σύντομα.
1: Κλείνει τα 19. Κάναμε ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα. Είσαι με την παρέα σου εδώ?
2: Ναι, με την παρέα μου. Ού, εκεί πέρα.
0: Έφυγες, Μαρία, έφυγες.
1: Πάμε.
0: Σε κατάλαβα.
1: Μη φύγετε. Όχι τώρα. Τώρα την πατήσατε. Λοιπόν.
0: Γιατί διαλύονται, Μαρία, δεν πιστεύω.
1: Κοντά. Είναι ραδιόφωνο, μη φοβάστε καθόλου. Θέλω να ακούσω φωνούλες. Τα ονόματα, παρακαλώ.
0: Γεια σας.
3: Ουρανία Πιάτσικα.
1: Γεια σου, Ουρανία. Τα μικρά σας.
3: Επιστήμη.
1: Καλώς την.
4: Ιάκωβος.
1: Γεια σας, παιδιά. Όλοι είστε 19 εσείς τώρα.
5: Ναι, πάνω κάτω.
1: Εσύ είσαι 20, πολύ μεγάλη εσύ. Και ήρθατε λοιπόν να ακούσετε σήμερα, απόψε εδώ, στο υπέροχο Καλλιμάρμαρο, όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν τις φωνές τους. Και φόντο έχουμε το Μάνο Λοΐζο, φυσικά.
3: Φυσικά.
1: Θα τραγουδήσετε? Θα τραγουδήσουμε.
3: Θα τραγουδήσουμε, ναι.
1: Νομίζω ότι θα ξέρετε πολλά, παιδιά.
3: Ξέρουμε, ναι.
1: Τα ξέρετε τώρα και από τους γονείς. Αυτά είναι ακούσμα. Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία, είπε πριν από λίγο ο φίλος μου εδώ.
0: Σίγουρα το έχετε τραγουδήσει στις σχολικές γιορτές. Όλοι. Όπως και εμείς.
1: Ωραία, θέλετε να το πούμε?
0: Το ρεφρέν μπορούμε να το πούμε.
1: Μπορούμε.
6: Δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με βολιά. Ήταν μια λέξη μονάχα, ελευθερία. Και ύστερα την έγραψαν παιδιά.
0: Μπράβο σας, πολύ ωραία.
1: Μπράβο
0: περισσότερα
1: σας.
0: Μέσα λοιπόν. Περισσότερα μέσα.
1: Θα ξανάρθουμε, παιδιά, να ξέρετε.
0: Περάστε υπέροχα, πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μήπως είμαστε έτοιμοι. Έλα εδώ.
0: Έλα εδώ, παιδάκι μου.
1: Και εσύ. Καλώς τον.
7: Γεια σας, Σταύρος ονομάζομαι.
1: Γεια σου, Σταύρο.
7: Ήρθα εδώ να ακούσω τα τραγούδια που μας μεγάλωσε, γενιές και γενιές.
1: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι οι περισσότεροι που είναι εδώ είναι πιτσιρικάκια, όπως ακούτε. Δηλαδή η νεολαία βάζει τα γυαλιά στο ξεκίνημα εδώ.
0: Ναι, από 18
1: μας
0: που ακούσαμε πριν μέχρι 25 από ό,τι βλέπω τώρα ο φίλος μας. Το πιάσα, το πιάσα.
1: Και σε βλέπω πάρα πολύ χαρούμενο και χαιρόμαστε κι εμείς που είστε εδώ.
7: Χαίρομαι κι εγώ. Ήρθα να ακούσω τα ωραία τραγούδια και να καθίσω στη συναυλία και να τη χαρώ.
1: Να είστε καλά, παιδιά, να περάσετε όμορφα.
0: Να περάσετε τέλεια. Για χαρά.
1: Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε λιγάκι. Τι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, όχι ακόμα.
0: Τραγούδι δεν θα παίξουμε λίγο. Ακόμα. Δεν έχεις να πεις μια ιστορία, είπες.
1: Έχω να πω ιστορία αφού πρώτα ακούσουμε όμως το απόλυτο.
0: Μπράβο.
1: Νίκο,
0: είμαστε έτοιμοι.
1: Δώστε.

0: Λοιπόν, τώρα, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Από τα πιο ωραία σημεία της αποψινής συναυλίας.
1: Πάμε προς τα έξω, ξεκίνησαν οι πρόδες τώρα. Και...
0: θα είναι η παρουσία του Θανάση Πολυκανδριώτη. Και δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος μουσικός που θα παίξει το κομμάτι. Εδώ υπάρχει πραγματικός δεσμός. Ο Πολυκανδριώτης έχει συμμετάσχει στην ηχογράφηση του έργου, παίζοντας μπουζούκι, λαούτο, μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο και άλλους κορυφαίους μουσικούς. Θα ακούσουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο DNA της ιστορικής ηχογράφησης αυτού.
1: Με τι όμως, με τζουρά.
0: Φυσικά.
1: Θα έρθει εδώ, θα παίξει πάνω. Ο κορυφαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης έχει κάτσει δίπλα και έχει παίξει μουσική στους μεγαλύτερους τραγουδιστές της χώρας, για τους μεγαλύτερους συνθέτες και για τους μεγαλύτερους μουσικούς, όπως και τον Μάνο Λοΐζο, όπως και τον Μπίκο Ευδοκίας.
0: Υπάρχει και μια πολύ ωραία αφήγηση, σύμφωνα με την οποία ο Λοΐζος είχε ζητήσει από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει λόγια πάνω στη μελωδία. Αλλά εκείνος θεώρησε ότι η μουσική ήταν τόσο δυνατή και ότι οι στίχοι θα την αποδυνάμωναν. Και το κομμάτι έμεινε οργανικό και καλά έκανε.
1: Μάλλον είχε δίκιο, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα συνεχίζονται
1: έχουν
0: οι πρόβες.
1: Έχουν ξεκινήσει οι πρόβες τώρα κανονικά.
0: Ναι.
1: Και έχουν παίξει και τα βαριά τα όργανα. Πριν ακούγαμε τις παιδικές φωνούλες. Τώρα ξεκίνησε το κανονικό πρόγραμμα και πάμε λίγο προς τα μέσα να δούμε τι γίνεται.
0: Θα γιατί... κλέψουμε δηλαδή.
1: Λίγο όσο μπορούμε, ρε παιδί μου. Και εμείς.
0: Ωραία. Για ακούστε τι γίνεται τώρα. Για ακούστε.

0: Αν βλέπω καλά, που βλέπω καλά, είναι ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης και κάνει αυτή τη στιγμή πρόβα. Ο κορυφαίος Μιλτιάδης Πασχαλίδης, από τους μεγαλύτερους ροκάδες της χώρας. Και είναι ήδη εδώ και σας περιμένει προφανώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο περνούν τα λεπτά, έχουμε και μεγαλύτερη αγωνία για να φτάσουμε στις 9 και να ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πέρασε κιόλας το πρώτο μέρος. Ερχόμαστε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων για να συνεχίσουμε. Μαζεύεται αρκετός κόσμος. Θυμίζουμε, όσοι δεν έχετε εισιτήριο, μπορείτε να έρθετε εδώ στα εκδοτήρια έξω από το Καλλιμάρμαρο να βγάλετε το εισιτήριό σας και να μπείτε κανονικά για να απολαύσετε αυτή τη μαγική βραδιά. Διαφημίσεις.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά. Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
10: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
13: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση ντυμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το μεσημέρι το ίστατο χέρι στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό οχηματαγωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα κατά διάρκεια πρόσδεσης στο λιμάνι της Ραφίνας. Οι 627 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο Καλλιμάρμαρο. Ζωντανά από τον Sky 100,3. Είναι αυτή η μέρα που περιμένουμε κάθε χρόνο πώς και πώς.
1: Την περιμένουμε μήνες αυτή τη μέρα και ξεκινάμε σιγά σιγά. Ήδη είναι μπροστά στις πύλες του Καλλιμάρμαρου ο κόσμος και περιμένει. Μπορείτε φυσικά να έρθετε και τώρα να πάρετε εισιτήρια. Το ξαναλέμε για τους φίλους που ακούτε τώρα Μάνο Λέζο και σκεφτήκατε. Εγώ γιατί δεν την πήγα. Εγώ γιατί δεν τα άκουσα αυτό. Ελάτε τώρα λοιπόν. Σου έχω ιστορία για το Αχιλλειδόνι μου. Έπαιζε τάβλι ο Μάνος Λοΐζος. Με κάποιον έπαιζε τάβλι κάποια στιγμή. Δεν θα το πω την ιστορία με τα ονόματα για να μην κάνω κάποιο λάθος. Και του ζητούσε καθ' όλη τη διάρκεια να παίζει συνέχεια το αυτό το τραγούδι. Και το έβαζε συνέχεια και συνέχεια στο γράμμα. Συνέχεια, επανάληψη. Παίζαν τάβλι ώρες και έπαιζε μόνο το Αχιλλειδόνι μου. Κάθε τρία λεπτά το ίδιο τραγούδι.
0: Είναι ο άνθρωπος και γι' αυτό βλέπω και τόσο πολύ ενδιαφέρον από ανθρώπους κάθε ηλικίας που έμελε να γράψει μερικές από τις πιο όμορφες ελληνικές μελωδίες του 20ου αιώνα. Λοιπόν, έχω ένα challenge.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ζητήσω από όλους τους φίλους μας που είναι εδώ, θέλω πολύ δυνατά να πείτε με το 3. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, γιατί αυτός είναι και ο τίτλος της συναυλίας μας. Λοιπόν, 1, 2, 3.
2: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
0: Μπράβο σας ρε παιδιά, μπράβο σας.
1: Πώς τα οργανώνεις αυτά βρε Μάρια?
0: Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
4: Καλά.
0: Ετοιμή?
1: Εντελώς.
4: Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ μιλάμε με κόσμο που περιμένει στην είσοδο προκειμένου να μπει μέσα στο Καλλιμάρμαρο σε λίγη ώρα. Ποιος θέλει να μας μιλήσει?
1: Εδώ είμαστε. Ο κύριος θέλει να μιλήσει. Γεια σας κύριε.
5: Να μιλήσω, γιατί να μιλήσω.
1: Είμαστε έτοιμοι?
5: Έτοιμοι, πανέτοιμοι.
1: Τι περιμένετε να ακούσετε σήμερα?
5: Τα καλύτερα.
1: Ποιο τραγούδι, ποιο?
5: Και το δρόμο που είχε τη δικιά του ιστορία. Και ποιο άλλο?
0: Αχ, θα βοηθήσω.
1: Εγώ θέλω τον καφενέ.
5: Τον καφενέ. Καλός ο καφενές.
1: Καλός ο καφενές, εντάξει, okay.
0: Είναι πάρα πολλά. Εγώ λέω να πούμε κάποια από τα τραγούδια που θα ακουστούν σήμερα.
1: Γιατί για μόνο εμείς έχουμε το πρόγραμμα στα χέρια μας τώρα.
0: Σωστά.
1: Έτσι πρέπει να το πουλάμε αυτό.
0: Θες να προδώσουμε κάποια, ξεκίνα.
1: Λοιπόν, εντάξει, το καλημέρα Έλια, δεν θέλω να το πω, εννοείται. Αχιλλειδόνι μου που τα ακούσατε. Έλια μου, σε παρακαλώ. Ο αρχηγός, μια καλημέρα. Το παλιό ρολόι. Δελφινάκι, Τζαμάικα, παποράκι, δεν απλά.
0: Λάθος, τώρα νομίζω ακουγόμαστε μια
1: τώρα,
0: χαρά.
1: Τώρα,
0: μας
1: ναι.
0: Περιμένει ο κύριος Κώστας.
6: Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα κυρίες και κύριοι με τη σύνδεσή μας με το Καλλιμάρμαρο. Στάδιο θα αποκατασταθεί λίγο σύντομα, φαντάζομαι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κώστας Τριανταφυλλίδης. Γεια σας κύριε Τριανταφυλλίδη, τι κάνετε?
7: Γεια σας. Καλά είμαι πολύ καλά.
6: Λοιπόν, είμαστε σε φάση προετοιμασίας από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ναι, μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές.
7: Ναι, μπαίνουν οι πινελιές. Ας πούμε, οι τελευταίες, οι πολύ, πολύ λεπτομέρειες τώρα συμπληρώνονται. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε όλοι έτοιμοι εδώ. Από χθες είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε απέναντι σε αυτό το σπουδαίο δημιουργό και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε και εμείς εδώ απόψε. Ναι.
6: Και θα είναι και πολλοί κόσμος, ήδη οι πρώτοι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Έχετε άγχος?
7: Όσο άγχος έχει ένας τραγουδιστής πριν ανέβει στη σκηνή. Αυτό που κρατάει λίγα δευτερόλεπτα, αλλά εντάξει, περνάει. Ναι.
6: Τι κρατάτε εσείς από τον μεγάλο σπουδαίο Μάνο Λοΐζο, κύριε Τριανταφυλλίδη?
7: Εγώ έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια του από μικρό παιδί και είναι κάτι που υπάρχει μέσα στο σπίτι μας και μας μόρφωσε με έναν τρόπο με τα τραγούδια και μας έκανε και καλύτερους ανθρώπους. Ο Λοΐζος είχε αυτό το χαρακτηριστικό, εκτός από το μεγάλο...
6: Τον χάσαμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Τι γίνεται, κύριε Χατζιωαννίδη, πρέπει να τα φτιάξετε όλα από την αρχή τώρα, λοιπόν. Σαν να πάτησε κάποιος reset, παιδιά, και πάλι πρέπει να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε στα παιδιά και πάλι. Έχουμε αποκαταστήσει την επικοινωνία μας με το VAN εξωτερικό μεταδόσεων του Sky. Παιδιά, εγώ είμαι το δίκτυο ασφαλείας σας, το έχετε καταλάβει, έτσι.
0: Επειδή λέμε πόσος κόσμος έχει συγκεντρωθεί ήδη και το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι έγινε, αποκάλυπτα τα τραγούδια. και κάποια δύναμη, δεν ξέρω ποια δύναμη, μας έκοψε τον αέρα.
0: Λοιπόν, πάντως, σε αντίθεση με αυτά τα τεχνικά ζητηματάκια τα οποία ξεπερνιούνται, οι πρόβες εδώ πάνε σφαίρα,
1: πάω,
0: να ξέρετε.
1: Πάω, πάμε
0: να πλησιάσουμε. Για να δούμε τι γίνεται.
1: Πριν από λίγο έκανα ομιλητιάς Πασχαλίδης, τώρα παραμένει ο Πασχαλίδης πάνω, αλλά ακούτε και μια γυναικεία φωνή.
0: Λοιπόν, για πάμε να πλησιάσουμε. Μπαίνουμε μες στο Καλλιμάρμαρο. Έχουμε την υπέροχη σκηνή μπροστά μας και νομίζω μπορείτε να ακούσετε.

0: Κοίτα τώρα, Γιάννη, αν συνεχίσουμε έτσι.
1: Δεν ακούστε κιόλας στην αυλή από εμάς.
0: Θα προδώσουμε τα πάντα. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν ετοιμαστεί πάρα πολλές εκπλήξεις και πράγματα που δεν γνωρίζουμε κι εμείς. Αλλά θέλω να σταθούμε λιγάκι. Όσο εμείς τώρα βγαίνουμε από το Καλλιμάρμαρο.
1: Θα βγούμε λίγο. Αν και ακόμα τις προοδές και θέλω να κάτσουμε. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε σε 9.
0: Λοιπόν, ο Λοΐζος είναι ο άνθρωπος που δεν δεχόταν εύκολα το διαχωρισμό ποιοτικό και λαϊκό τραγούδι. Ο ίδιος δηλαδή αυτοχαρακτηριζόταν λαϊκό συνθέτης και ασκούσε πάρα πολύ σκληρή κριτική σε δημιουργούς που θεωρούσε ότι απομακρύνονται από το κοινό.
1: Αφού είχε γράψει λαϊκά, έλαφρο λαϊκά, έντεχνα, πολιτικά, παιδικά τραγούδια, απ' όλα.
0: Μα αυτό είναι και το μυστικό. Μπορούσε να γράψει το ακορντεόν, το τίποτα δεν πάει χαμένο, αλλά και το όλα σε θυμίζουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τώρα στον κόσμο. Ακούσατε πάρα πολλούς νέους πριν από λίγο και είναι κοντά μας ο κύριος Σπανολιός. Κύριε Σπανολιέ, να σας πω κάτι. Έχουμε προδώσει ήδη από τις πρόβες διάφορα. Μας συγχωρείτε, αλλά δεν κρατιόμαστε.
1: Δεν λέμε πολλά όμως. Αφήνουμε τον Νίκο.
2: Δώστε μου μια αίσθηση τι έχετε προδώσει.
1: Έχει ανέβει ο Μιλτιάς Πασχαλίδης πριν από λίγο. Ακούσαμε κάποια τραγούδια. Ακούσαμε την παιδική ορχήστρα που ήταν εξαιρετική.
2: Εντάξει, το ξέρουμε. Και ο Πασχαλίδης ο Τάταρ και η παιδική. Τι άλλο προδώσατε να ξέρω.
0: Είπαμε ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις.
1: Πολλές εκπλήξεις.
2: Δεν είπατε τι.
1: Είπαμε και Πολυκανδριώτη. Το είπαμε και αυτό.
2: Εντάξει, το είπαμε και έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Σπανολιέ, πάρα πολλοί κόσμος ήδη έξω από το Καλλιμάρμαρο.
2: Στην καλά. Εύχομαι ότι θα το γεμίσουμε. Ευχόμαστε. Όσο πιο πολλοί κόσμος έρθει, τόσο πιο πολλά δέντρα θα μητέψουμε το χειμώνα.
0: Γιατί αυτό είναι ο στόχος.
2: Αυτό ευελπιστώ. Κάθε άνθρωπος που έρχεται εδώ προσφέρει 3 δέντρα στο λιπαζίπορο.
0: Πόσο ωραίο είναι που έρχονται 20χρονα για να ακούσουν Μάνο Λοΐζο.
2: Βέβαια. Και όχι μόνο. Ήταν ένα παιδί 18-20 χρονών και με ρώτησε πώς μπορεί να γραφτεί εθελοντή στο όλοι μαζί μπορούμε. Και του λέω γιατί, λέει γιατί κάνετε ωραία πράγματα.
0: Εντάξει, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό.
2: Και αυτό.
0: Συνεχίζουμε όμως.
2: Βεβαίως συνεχίζουμε. Τι εννοείται συνεχίζουμε.
0: Ρητορικό είναι, ρητορικό.
1: Καλά τώρα, εντάξει, δεν παίζουμε με αυτά τα θέματα εμείς. Έχουμε προαναγγείλει ήδη ποια είναι η επόμενη συναυλία. Χωρίς να ξέρουμε.
0: Δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Κανένας.
0: Μόνο εσείς, κύριε Σπανόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αλλά επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ήδη η επόμενη συναυλία. Εννοείται.
2: Εύχομαι. Καλώς ευχόντων των πραγμάτων θα έχουμε.
1: Πρώτα Θεός πάντα, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο προφανώς, λοιπόν, γιατί ο κόσμος περιμένει.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ εξαίρετες συναδέλφους. Το πρωί ήμασταν μαζί, ναι, για άλλο λόγο, για δυσάρεστο λόγο, με τη Μαρία Δουρουδή, την εξαιρετική Μαρία Δουρουδή, η οποία κάλυψε από κοντά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και τώρα είναι εδώ για να ακούσουμε απόψε Μάνο Λοΐζο.
3: Γιατί αυτή είναι η ζωή. Και γέλιο και δάκρυ.
0: Και η Έλενα Χελβατζόγλου κοντά μας. Γεια σου.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
3: το καλύπτει για το δελτίο. Εγώ ήρθα βοηθός Έλενας και για να παρακολουθήσω.
0: Γίνεται χαμός ήδη όπως ακούς ενδεχομένως.
1: Θέλω εγώ να κρατώ το μικρόφωνο στη Μαρία, εσύ θα κάνεις ερωτήσεις.
3: Α, Γιάννη μου, Γιάννη.
0: Θα έρθετε πιο κοντά, εντάξει.
3: Την κουκλέ μου,
1: καλά
3: μου. Τι ωραία που έχω ούτε προβές.
0: Ναι, τέλεια.
3: Τι ωραία που είμαι, δεν έχω ξαναέρθει τόσο νωρίς.
0: Και επίσης προδώσαμε πριν από λίγο, ενώ να σας πούμε ότι ο κόσμος ήδη έχει ξεκινήσει και μπαίνει, παίρνει θέση στο Καλλιμάρμαρο.
1: Και ακούτε και παιδικές φωνούλες, τα έχουμε προδώσει και αυτά, είναι πεισματάριδες, το πάμε.
0: Η εισαγωγή της συναυλίας θα είναι από παιδικές φωνούλες, από τους πεισματάριδες.
1: Το καλημέρα ήλια από τους πεισματάριδες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Καλημέρα ήλια, ωραία, ωραία.
1: Τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Κυρία Δουρουδή, εσείς τι θέλετε να ακούσετε σήμερα, ποιο τραγούδι περιμένετε να ακούσετε.
0: Πιο απ' όλα.
3: Καλημέρα είναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα είναι, μπράβο, μπράβο παιδί μου, μπράβο.
0: Έχουμε μαζευτεί μπράβο πολύ. Να το απολαύσετε.
3: Να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να είστε καλά.
0: Θα σε δούμε τέλεια σε λίγο πάλι.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο σιγά σιγά, γιατί έχουμε μαζέψει τόσες ιστορίες που φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε να τις πούμε, παιδιά. Δηλαδή, λέγαμε νωρίτερα
1: η
0: και
1: κυρία
0: συζητούσαμε.
1: Αναστασοπούλου, η κλασική Αναστασοπούλου που μαζεύει ιστορίες και λέει δεν θα προλάβουμε να τις πούμε.
0: Λέω ρε παιδί μου,
1: μας
0: το συζητούσαμε και πριν, ότι ο Λοΐζος μπορούσε να γράψει πολιτικό τραγούδι, ερωτικό τραγούδι, κινηματογραφική μουσική και καθαρό λαϊκό. Αυτό δεν το είχαν πάρα πολύ. Και αν σκεφτεί κανείς ότι έφυγε από τη ζωή μόλις τα 45 του χρόνια, ενώ με όλα αυτά τα τραγούδια που γράψει θεωρείς ότι ήταν μια ολόκληρη ζωή, ναι, εδώ, καταλαβαίνεις τι άφησε πίσω.
1: Σκέψου τι μπορούσε να γράψει ακόμα. Ναι, και τι μένει. Και πολλές φορές άκουγα, αν δεν κάνω λάθος, τον Σαββόπουλο που μιλούσε για τον Μάνο Λοΐζο και έλεγε: ρε παιδί μου, λένε συνέχεια για τους καλλιτέχνες ότι φεύγουν από τη ζωή και μένουν τα τραγούδια πίσω. Όχι, εμένα μου λείπει ο Μάνος, λέει. Γιατί μου λείπει συγκεκριμένα ο Μάνος. Γιατί ο Μάνος ήταν μια κατηγορία μόνος του. Το λέει ο Σαββόπουλος.
0: Ακούσαμε τώρα πρόβα από τέλη, ναι. τέλη.
1: Κύριε Χατζιωαννίδη, το πιάσατε. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ.
0: Εντάξει,
1: τέλη,
0: πριν
1: τέλη.
0: Από αυτό όμως, ναι. Έχει ετοιμάσει άλλο Χατζιωαννίδης. Εντάξει, okay, παρακαλώ, για πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Καλλιμάρμαρο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sky 100,3. Γεια σας, κορίτσια. Ελάτε, λίδε,
1: ελάτε εδώ, λίγο. Ελάτε.
0: Εδώ τώρα βλέπω δύο ψυχουλάκια που είναι πόσο χρονών.
2: Εγώ είμαι 8.
1: Μάλιστα. Και εσείς, εγώ είμαι
2: 9.
0: Και η μαμά. Όχι, δεν λέει.
1: Όχι, ηλικία η μαμά. Όχι, είναι δυνατόν τώρα.
0: Ήρθατε με τα κορίτσια.
3: Ναι.
0: Να ακούσουν Μάνο Λοϊζό.
3: Μάλιστα.
1: Και θα τραγουδήσουν κιόλα.
0: Ναι. Πώς σας λένε?
2: Εμένα με λένε Τόνια. Εμένα Μιλτό.
0: Τόνια, τι τάξη πας?
2: Θα πάω Τετάρτη.
0: Πας ήδη βασικά.
3: Όχι, τι τάξη πας τώρα?
2: Θα πάω, είμαι Τρίτη.
0: Είσαι Τρίτη.
1: Άρα το χρόνο πας
0: Τετάρτη.
2: Είμαι Τετάρτη.
1: Είμαι Τετάρτη.
0: Είστε πολύ μεγάλες, κορίτσια. Να τη χαρείτε τη συναυλία.
1: Παίζουμε κάποιο όργανο?
2: Όχι, τραγουδάμε.
1: Τραγουδάμε. Και εσείς τραγουδάτε?
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει τότε.
0: Δηλαδή έχετε τραγουδήσει στο σχολείο, το δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή θέλετε να μου το τραγουδήσετε λίγο? Πάμε.

0: Πάμε στο εύκολο κομμάτι.
1: Μπράβο σας, κορίτσια.
0: Μπράβο σας.
1: Να περάσετε πολύ ωραία.
0: Και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και μεγαλύτερα παιδιά εδώ. Πάμε λίγο στα μεγαλύτερα παιδιά. Γεια σας.
1: Κάτα τα κορίτσια. Γεια σας, κορίτσια.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι η νεολαία σήμερα τα σπάει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό θα πω εγώ.
0: Έχουμε ρίξει πολύ χαμηλά το μέσο.
1: Καθόμαστε με την νεολαία.
0: Εντελώς. Σαν τους θείους.
1: Πώς σας λένε, κορίτσια?
2: Μάρθα. Δήμητρα.
1: Και ήρθατε σήμερα να ακούσετε όλα αυτά τα φανταστικά τραγούδια που θα ακουστούν.
2: Ναι.
0: Εσύ παίζετε κάποιο όργανο?
2: Εγώ πιάνω.
0: Α,
1: πιάνω.
0: Τέλεια.
1: Μπορείς να δεις τώρα και τις πρόβες, γιατί είναι σε εξέλιξη οι πρόβες.
2: Ναι.
1: Ακούσατε?
2: Ναι, ακούσαμε.
0: Έχετε κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη που θα τραγουδήσει σήμερα?
2: Τη Μαρίνα Σάτι και το Χρήστο Μάστορα.
1: Το Χρήστο Μάστορα.
0: Είναι της γενιάς σας άλλωστε, άλλη μόνο.
1: Προβλέψιμες οι απαντήσεις.
0: Άμα μου λέγανε Νταλάρα.
2: Μου αρέσει εμένα.
0: Τόπε, μπράβο.
1: Έχεις σκοπό να ασχοληθείς με τη μουσική?
2: Ναι, μ' αρέσει η μουσική. Εμένα πιο πολύ υποκριτική μ' αρέσει. Αλλά ναι, μ' αρέσει η μουσική.
1: Την τέχνη την έχουμε μέσα μας.
2: Ναι, μ' αρέσει.
0: Μπράβο.
1: Να περάσει ωραία, κορίτσια.
0: Περάσει ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την αγάπη μας.
0: Τέλεια, πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Πάμε τώρα.
0: Και βλέπω μαζεύεται κόσμο, Μαρία. Μαζεύεται.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και πριν από λίγο κρυφακούγαμε την πρόβα του και μαγευτήκαμε. Ωραία, τι έχει να γίνει σήμερα.
0: Κύριε Πασχαλίδη, γεια σας.
1: Γεια σας. Κύριε Πασχαλίδη, μας ακούτε?
3: Είναι
1: πολύ καλά.
3: Και εγώ.
1: Γεια σας, κύριε Πασχαλίδη.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Ναι. Ωραία είναι εδώ. Ωραία βραδιά θα είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίοι, εξαίρετοι συνάδελφοι. Ξέρετε, σε αυτές τις συναυλίες έχουμε και μια ευκαιρία να βρεθούμε, γιατί εμείς είμαστε πολύ αγαπημένοι. Είμαστε πολύ αγαπημένοι, αλλά δεν κάνουμε πολύ συχνά παρέα, γιατί ο καθένας έχει τις περιοδίες του, τις δουλειές του.
0: Και είναι και καλοκαιρινή τέτοιες... περίοδος αυτή.
3: Σε κάτι τέτοιες συναυλίες βρισκόμαστε αγκαλιές, φιλιά, ξέρεις. Είναι πολύ ωραία.
1: Είναι μια τρομερή ευκαιρία όντως για να ενώσετε τις δυνάμεις σας και πραγματικά εμείς μπορούμε να σας περιγράψουμε όσα γίνονται έξω. Είναι ήδη πάρα πολλοί κόσμος που περιμένει τη σειρά του για να μπουν σιγά σιγά στο Καλλιμάρμαρο.
0: Αν μπορείτε να μας πείτε κι εσύ. Και εσείς, ο Μάνος Λοΐζος για εσάς ήταν, γιατί και εσείς είστε της προηγούμενης γενιάς που έχετε ζήσει περισσότερο.
3: Δεν έχω σήμα.
0: Ωραία. Δεν έχετε σήμα.
1: Θα το αποκαταστήσουμε.
3: Όχι, ρε, αστειεύομαι. Όταν λέτε ότι είμαι της προηγούμενης γενιάς, δεν μεγάλη ακούω.
0: Μαζί είμαστε. Απλά λέμε της γενιάς, δεν είστε πολύ νέος.
3: Λοιπόν, ναι, προφανώς. Λοιπόν, κοίτα, ο Μάνος Λοΐζος είναι ένα υπόδειγμα τραγουδοποιού, ο οποίος έγραψε αδιανόητα πολυσχηδή πράγματα, δηλαδή έγραψε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια, έγραψε μπαλάντες, έγραψε ροκ τραγούδια, έγραψε τζαζ, έγραψε κινηματογραφικά, έγραψε θεατρικά και ποτέ δεν κάνει κάποια έκπτωση. Δηλαδή είναι όλα σε πολύ μεγάλο ύψος. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει τους ακολουθώ και ταυτόχρονα έχει γράψει το Ζεμπέικο της Ευδοκίας. Είναι ένας συγκλονιστικός συνθέτης και τραγουδοποιός. Μεγάλη αμαρτία που έφυγε νωρίς. Δηλαδή και μόνο να σκεφτεί κανείς αν τον είχαμε κάποια χρόνια ακόμα τι αριστουργήματα μπορεί να έχουμε χάσει. Αλλά και αυτά που άφησε είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή και για μένα δηλαδή είναι και πηξίδα. Που ξεκίνησα, ξέρετε, όταν ξεκινάμε να γράφουμε τραγούδια νεότεροι δεν μας έρχεται καμιά θεία επιφύτηση. Απλά αγαπάμε τα τραγούδια των άλλων.
1: Και κύριε Πασχαλίδη, ήθελε το τραγούδι να φτάσει στον κόσμο, δηλαδή να το πάρει ο καθένας μαζί του στο σπίτι, στο καφενείο,
3: ναι,
1: στη
3: αλλά...
1: διαδήλωση,
3: βεβαίως,
1: στη δουλειά.
3: Βεβαίως, αλλά αυτό εμπεριέχει και ένα κίνδυνο λαϊκισμού, δηλαδή μπορείς να σκέφτεσαι τι θέλει να ακούσει ο άλλος και να το γράφεις.
0: Και να κάνεις σουξέ μόνο στην ουσία.
3: Ακριβώς, ενώ ο Λοΐζος έκανε σουξέ ερήμην του. Δηλαδή δεν στόχευε να κάνει σουξέ, απλά έγραφε μεγάλα τραγούδια, είχε αυτή τη τρομερή φλέβα. Νομίζω ότι από τους επόμενους της προηγούμενης από μένα γενιάς μόνο ο Μάριος Στόκας έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο σε τέτοιο εύρος ως τραγουδοποιός, θέλω να πω, γιατί μεγάλους συνθέτες έχουν βέβαια πάρα πολλούς, αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που έγραφαν τραγούδια για να μπουν στο στόμα του λαού.
0: Κύριε Πασχαλίδη, περιμένουμε 9 ώρα να ξεκινήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε. Ελάτε στο Καλλιμάρμαρο, προλαβαίνετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε όπως είμαστε, φεύγουμε όπως είμαστε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ από το Καλλιμάρμαρο.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Να

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της Φιλελλήνων στο ρεύμα προς Σύνταγμα λόγω κοπής καλωδίου τρόλεϊ. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην Αχαρνών στο ρεύμα προς Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το ίστατο χαίρε στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία παύση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέδωσε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τη δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων των δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Ωστόσο, ενώ ο ηγέτης της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, και η επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισελ Ονίλ, ζήτησαν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων κατά τη διάρκεια εκείνης συνέντευξης τύπου, ο ηγέτης της Ουαλίας απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη χώρα του. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων». Μία από τις πολλές συμπτώσεις που συνδέουν τη σειρά με την πρόσβαση των δημιουργών σε παρακρατικούς κύκλους βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Στη σειρά υπήρχε χαρακτήρα στέλεχος της ΜΙΤ με το όνομα Κασίφογλου, στον οποίο είχε δοθεί εντολή θανάτου και τελικά δολοφονήθηκε. Μόλις τρεις μέρες αργότερα, το 2011, στην πραγματική ζωή, ο πράκτορας ΜΙΤ Κασίφ Κοζίνογλου βρέθηκε νεκρός. Εισαγγελέας καλεί σε απολογία σεναριογράφους και ηθοποιούς της σειράς, ενώ ανακρίνεται ακόμη και ο κάμεραμαν που είχε καταγράψει εικόνες από τη σύλληψη του πραγματικού πράκτορα. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξη του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο χάντμπολ ανδρών διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στις 7.30 στον τελικό του Super Cup. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο ειδήσεων με το δελτίο καιρού από την μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 Μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις αναλυτικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Συνεχίζουν από το Καλλιμάρμαρο τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ξεκινήσαμε με αυτή την τραγουδάρα, αλλά έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και η είσοδος του κόσμου σιγά σιγά στο Καλυμαρίνο.
1: Άνοιξαν οι πύλες επίσημα και τους βλέπουμε σιγά σιγά χαρούμενους. Πάμε να πάρουμε τη θέση μας μέσα σιγά σιγά για να περιμένουμε να ξεκινήσει την αυλία στις 9.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, και τώρα προλαβαίνετε, είναι μόνο 7 και 9 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι όσοι είστε να πάω, να μην πάω, μπορείτε να έρθετε με άνεση να πάρετε τα εισιτήριά σας από τα εκδοτήρια στον προαύλιο χώρο στο Καλλιμάρμαρο και να μπείτε να απολαύσετε αυτή την υπέροχη συναυλία που θα παρακολουθήσουμε όλοι απόψε.
1: Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, δηλαδή μην σκεφτείτε τίποτα. Έχει αυτή την κατάλληλη δροσιά για συναυλία Σεπτέμβριο μήνα, απόγευμα Σεπτεμβρίου. Οπότε προετοιμαστείτε σιγά σιγά για να έρθετε για συναυλία. Και όσοι δεν προλάβετε, να περάσετε υπέροχα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Να περάσετε ωραία. Να τραγουδήσετε δυνατά όσο μπορείτε.
0: Σημασία έχει ότι βλέπουμε κόσμο που με πάρα πολύ χαμόγελο μπαίνει μέσα και ξέρει ότι θα παρακολουθήσει υπέροχους καλλιτέχνες και υπέροχα τραγούδια φυσικά.
1: Μ' αρέσει, μπαίνουν όλοι με χαμόγελο. Μα όλοι με χαμόγελο. Yeah.
0: Λοιπόν, όμως,
1: πάμε,
0: τι
1: θελοντές.
0: Θα κάναμε αν δεν ήταν ο Ερυθρός Σταυρός και σήμερα κοντά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί
1: κάτσε
0: όλα πρέπει να γίνουν όπως καταλαβαίνετε με ασφάλεια και ο Ερυθρός Σταυρός είναι εγγύηση σε όλα αυτά. Γεια σας.
2: Καλησπέρα και από εμάς.
0: Το όνομά σας?
2: Χαράλαμπος Μαλίμογλου, θελοντής Σαμαρίτης, εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών. Είμαστε εδώ.
1: Και εσείς, δεν έχω μικρόφωνο.
3: Εγώ είμαι η Ζωή Μαρούλη, είμαι νοσηλεύτρια στην κινητή ομάδα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Όλα έτοιμα?
3: Είναι όλα έτοιμα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, πάντα με πρωτοβουλία του Πρόεδρου Δ. Αντώνιο Βιερινού. Και είναι πάντα χαρά μας να είμαστε μαζί σας.
0: Είναι υποδειγματική η οργάνωση πάντα του Ερυθρού Σταυρού. Γεια σας.
4: Γεια σου Μαρία μου, μια χαρά.
0: Βλέπω εδώ κάθε χρόνο.
4: Και όχι μόνο, και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην τεντροφύτευση και παντού.
1: Σε όλες τις δράσεις είστε εκεί, είστε παρούσα.
4: Σε όλες τις δράσεις και μας αρέσει πάρα πολύ που μπορούμε και βοηθάμε.
0: Είμαστε οικογένεια πια.
4: Οικογένεια πια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα.
0: Λοιπόν, θα να ακούσω μόνο ονόματα θέλω από τους εθελοντές του Ερυθρού. Γεια σας παιδιά, τα ονόματά σας.
1: Φάω και εγώ πίσω.
5: Είμαι ο Φέδων.
0: Γεια σου Φέδωνα.
6: Και εγώ είμαι
1: ένα
6: Μουράκ.
1: Όνομα, θα πούμε.
0: Γεια σας παιδιά.
1: Ένα όνομα.
0: Ανέτοιμους σας βλέπω και μάχημους.
5: Πάντα, πάντα. Πάντα έτοιμοι για το καθήκον.
1: Και ο Σταμάτης μάχημος είναι πίσω. Όλοι μάχημοι είναι. Ένας-ένας.
0: Γεια σας. Να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε όλα καλά παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: να απολαύσετε τη συναυλία και εσείς. Να μην χρειαστεί καθόλου.
0: Σε συνέντευξή του στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μάνος Λοΐζος εξηγούσε πως παρόλο που έργα του είχαν απαγορευτεί, λογοκριθεί και άλλα είχαν έντονο κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο, δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει ερωτικά τραγούδια και θεωρούσε πολύ μεγάλο λάθος να εγκαταλείψει ένας δημιουργός το ερωτικό τραγούδι, επειδή ακριβώς αυτό επικοινωνεί με πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου και ιδιαίτερα με τους νέους.
1: Έχουμε προγραμματίσει να ακούσετε αμέσως μετά ένα απίστευτο ερωτικό τραγούδι, το οποίο το έχει τραγουδήσει η θεά Χαρούλα Αλεξίου.
0: Γιατί έχουμε συνηθίσει να βάζουμε τους δημιουργούς σε κουτάκια. Λοιπόν, ο Λοΐζος χωράει εξίσου και στο ακορντεόν και στο όλα σε θυμίζουν.

0: Τώρα αυτό το τραγούδι δεν είναι για να το σταματάς. Πόσες φορές μπορεί να το έχουμε ακούσει στη ζωή μας?
1: Σε πολλές στιγμές. Γιατί τα τραγούδια είναι στιγμές και το ξέρετε. Ξέρω ποια θα το τραγουδήσει σήμερα, δεν από.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Δεν από.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη, η οποία είναι εδώ κοντά μας. Καλώς τη.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε? Μια χαρά καιρός είναι, λίγο ζέστη κάνετε, κάνει.
0: Είχε πριν, τώρα σιγά σιγά νομίζω φτιάχνει.
1: Ο ναι. Καθένας με αυτό το νοιάζει.
2: Ναι.
1: Ο καιρός μια χαρά είναι.
2: Ο καιρός μια χαρά είναι.
0: Πες μου τώρα, υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει

0: την εκπομπή, μάλλον είδα την εκπομπή που έκανε η Χριστίνα Αηδίδου, παιδιά μου σκόθηκε τρίχα γιατί θυμήθηκα τα νιάτα μου. Τότε που ήμουν επαναστάτρια, κατάλαβες.
1: Αναγιά σου.
2: Αυτό λέγαμε πριν, ότι ο Λοΐζος έχει γράψει τραγούδια για το σπίτι, για το καφενείο, για τη διαδήλωση.
1: Βέβαια.
2: Για τη δουλειά.
1: Παιδικά.
0: Πάντα όλα.
1: Παιδικά τραγούδια. Έχει γράψει από όλα. Φυσικά. Έχει γράψει το Καλημέρα Έλια πάντως.
0: Αυτό εντάξει, δεν το
1: συζητώ. Πες ποια εκπομπή έχει παίξει περισσότερες φορές το Καλημέρα Έλια στην Ελλάδα.
0: Junior Scooters.
1: Δεν τρέπεσαι.
2: Μας την έφερε. Λοιπόν, Χριστίνα, ήδη έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Έχουν φτάσει ουρά τώρα μέχρι τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Ναι, τώρα είμαστε στο δρόμο πάνω.
0: Ναι.
2: Και είπαμε ότι όσοι είστε στο μετέχμιο, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, προλαβαίνετε, παιδιά.
1: Φυσικά προλαβαίνετε.
2: Και τώρα... Γεια σας, κορίτσια.
1: Γεια σας, γεια σας. Ελάτε να πούμε μια κουβέντα. Μια κουβεντούλα.
2: Ραδιόφωνο είναι, μη
1: τι
2: φοβάστε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Μη φοβάστε. Λοιπόν.
1: Καλά περάστε, να περάσετε καλά.
2: Λοιπόν, θα πάρεις θέση.
0: Πάω, ναι, να πάω.
2: Σιγά-σιγά.
1: Ήρθαμε στη γειτονιά σου. Ήρθαμε στη γειτονιά σου, το καταλαβαίνεις, έτσι. Κάθε χρόνο ερχόμαστε στη γειτονιά σου.
0: Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή και τέτοια μέρα, είμαστε όλοι εδώ.
2: Είχες άγχος για τον καιρό, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε τίποτα, μια χαρά.
1: Έχει τον κατάλληλο καιρό για συναυλία. Τον κατάλληλο καιρό για συναυλία.
0: Νομίζω ότι τώρα αρχίζει και γίνεται πολύ καλό.
1: Αυτό το αεράκι το ωραίο. Ναι. Το φθινοπορεινό.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, μας ετοιμάζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης τώρα και το επόμενο τραγούδι. Είπαμε ότι έχουμε κάνει μία επιλογή. Αυτά που ακούτε στην εκπομπή μας από τις 6 το απόγευμα θα τα ακούσετε φυσικά και όσοι έρθετε στη συναυλία.
1: Μπράβο. Αυτό το τραγούδι είναι όλη η Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια.
2: Ας σιωπήσουμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να το κόψουμε αυτό το τραγούδι και είμαι σίγουρος ότι ο επόμενος καλεσμένος θέλει να τα ακούσει.
1: Θα πάμε απευθείας. Απλώς να πούμε ότι μόλις τώρα μία κυρία είπε: ήρθα αποτυχίο για τη συναυλία. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, τώρα από τα πιο ωραία σημεία της απόψινής συναυλίας είναι η παρουσία, κυρίες και κύριοι, του Θανάση Πολυκανδριώτη. Το περιμένουμε πώς και πώς. Εδώ υπάρχει πραγματικός δεσμός.
0: Εδώ υπάρχει πραγματικός δεσμός και ιστορία λοιπόν, κανονική. Έχουμε πει κάποια πράγματα, κύριε Πολυκανδριώτη, αλλά καλύτερα να μας τα πείτε εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτό το τραγούδι που ακούμε, που ακούν οι χορεωτές σας, οι χορεωτές μας, είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια, τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μάνου, το οποίο είχα την τιμή στην ταινία που γυρίστηκε να το παίξω πρώτη εκτέλεση εγώ μαζί με τον Χρυσάκη τον Νικολόπουλο, το οποίο δεν το ήξερα καν, πραγματικά δεν το θυμόμουν, και μου το δίνει μετά ο Χρήστος και λέω τον δικό μου πιθαρά παίζει με οι δυο μας, μου λέει ναι, μου λέει Θανάση, παίζει με οι δυο μας.
0: Αλήθεια τώρα, δεν το θυμόσαστε. Αυτό το τραγούδι, αυτό τον ύμνο.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου. Αυτό είναι το ύμνος, ακριβώς.
0: Τρομερό.
2: Και άλλα πολλά.
0: Λοιπόν, θυμάστε όμως κάτι το οποίο θα απολαύσουμε απόψε.
2: Απόψε θα απολαύσουμε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, το πασίγνωστο πια ζεμπέκικο του Μάνου, το οποίο έχω να πω, επειδή είμαι εκπαιδευτής, ότι εξωθράκησε την Φραγκοσυριανή του Μάρκου, η οποία γράφτηκε το 1933 και το 1970 με παίρνει τηλέφωνο ο Μάνος και μου λέει «Θανασάκη, πάρε το όργανο».

0: Μάκια σου και έλα στα 2.10 στο στούντιο ΕΡΑ να γράψουμε. Του ότι έχουμε, μου λέει Ευδοκία. Ευδοκία, εγώ το μυαλό μου ούτε καν πήγε εκεί. Λέει, ναι, μια ταινία του Αλέξη Δαμιανού, τέλος πάντων, γράψαμε τη μουσική και είχε σκοπό να με βάλει να παίξω με τον Τουρά του Μουφνιζέλ του Ρεμπέτη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν σε αθλία κατάσταση. Δηλαδή τέτοιο σοκ έπαθα. Τι να πω. Έχω πάθει πολυτιμικό σοκ το 1970. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά γιατί επέμενε πάρα πολύ ο Μάνος. Πάρα πολύ. Και παιδί τότε μόλις είχε έρθει το 8 κανάλο, συγγνώμη, και το 14 κανάλο. Μέσω της τεχνολογίας τέλος πάντων, τσούκου τσούκου, κορδίζοντας και ξεκουρδιζότανε. Κορδίζοντας δύο νότες, δύο κορδές έπαιζα, δύο νότες και μετά από λίγο ξεκουρδιζότανε. Το βγάζαμε το κομμάτι γιατί δεν ήταν και μεγάλο και έτσι έμεινε το ζεμπέγκο της Ευδοκίας, το οποίο μπορώ να πω πάλι από την πλευρά του εκπαιδευτή ότι εξωστράκησε τύπαγο σε γενή του Μάρκου, γιατί όλα τα παιδιά που έρχονται και με ρωτάνε και μου λένε κύριε Πολυκανδριώτη, εμεί θέλουμε το ζεμπέγκο της Ευδοκίας. Ναι, παιδιά, το έχω παίξει πρώτη εκτέλεση, θα σου το μάθω. Δεν το θέλει την Τραγκοσυγιανή. Να την κάνουμε την Τραγκοσυγιανή, πάλι. Κατάλαβε. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με.
1: Το περιμένατε ότι θα κάνει αυτό.
0: Όχι,
1: 70 χρόνια μετά. Όχι, 50 χρόνια μετά. Θα ακούγεται έτσι, τόσο επίκαιρο.
0: Όχι, με τίποτα δεν το φανταζόμουν, διότι τότε. Εντάξει, το 1970 που το έπαιξε από την πρώτη εκτέλεση. Εντάξει, ήταν ένα καινούριο κομμάτι, ένα καινούριο όπω τα άλλα.
1: Ναι.
0: Πού να φανταστώ εγώ ότι στις μέρες μας θα εκπαιδεύω παιδιά νέα και θα μου ζητάνε κύριε Πολυκανδριώτη θέλουμε τη ζωή της Ευδοκίας και όχι την Τραγκοσυγιανή.
2: Δεν
0: και
2: είναι φοβερό κύριε Πολυκανδριώτη.
0: Είναι φοβερό.
2: Ότι δεν έχει ούτε μία λέξη και όμως όλοι ξέρουμε ακριβώς τι λέει.
0: Κοιτάξτε, ξέρουμε τι λέει, αλλά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο οποίος κλήθηκε να βάλει στίχο, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να βάλω στίχους σε αυτό το κομμάτι, διότι αυτό το κομμάτι πρέπει να ακούγεται μόνο ο Τσουράς του Πολυκανδριώτη ή του Μουζέλη. Αυτό ήτανε. Και απόψε έχω πάρει τον Τσουρά τον πατέρα μου, που μου έκανε δώρο πριν από 40 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα 30, γιατί ο Τσουράς, αυτός που έπαιξε το κομμάτι, τον πάντων αυτός που ήταν στην πρώτη εκτέλεση, δυστυχώς έχει προβλήματα και δεν μου τον πέρανε.
2: Το ξέρετε ότι ο κόσμος εδώ που είναι πάρα πολλής και περιμένει να μπει στο Καλλιμάρμαρο μας λέει, ξέρετε τι ώρα θα βγει ο Πολυκανδριώτης.
1: Ναι.
2: Λέμε παιδιά, ηρεμία, υπομονή.
0: Μετά τη Δήμη Διγαλάνη σκάει το ζεμπέκο της Ευδοκίας και μετά βγαίνει ο Γιώργος Δελάρας. Οπότε όλοι που θα έρθουν
1: απογείωση.
0: Θα πάρουν την διεύση. Ναι, θα εκεί πάρουν
1: απογείωση. Διεύση. Είναι η ιστορία της χώρας μέσα σε λίγα λεπτά τώρα μας είπατε.
0: Κάνω αυτό που μου λέει η συνείδησή μου και αυτό που λένε λέει το μυαλό μου, γιατί δεν σας πω κάτι. Η ιστορία δεν γράφεται μία φορά. Δεν γράφονται ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Όποιος τολμήσει και γράψει την ιστορία διαφορετικά θα φάει πάρα πολύ ξύλο, γιατί δεν ταιριάζει. Δηλαδή τα πράγματα έχουν μια αρχή. Έχουν μια αρχή και ένα τέλος, δεν γίνεται.
2: Μεγάλη μας τιμή κύριε Πολυκανδριώτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας
2: καλή επιτυχία.
1: Να
2: είστε καλά.
1: Περιμένουμε πώς και πώς.
2: Λοιπόν, επειδή το. Καλά, τρομερές ιστορίες μας είπε ο κύριος Πολυκανδριώτης τώρα μόλις. Πάντως το έργο του Λοΐζου συναντάμε ανθρώπους που στη συνέχεια έγιναν, όπως είπες, ολόκληρα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού. Χάρης Αλεξίου, Γιώργος Νταλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Καλατζής, Γιάννης Πάριος, Τέλειος Καζατζίδης φυσικά.
1: Ναι, το ακούσαμε πριν από λίγο, δεν θα ξαναγαπήσω. Το απόλυτο τραγούδι των τελευταίων 60 ετών. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε πει ότι αν δεν είχα τον πατέρα μου, ήθελα να είναι πατέρας μου Μάνος Λοΐζος. Είχε τέτοια σχέση, τέτοια αγάπη στο Μάνο Λοΐζο, τέτοιο θαυμασμό που τραγούδησε το στρατιώτη και το εκτέλεσε το στρατιώτη. Μπήκε σε ένα στούντιο και ήταν πιτσιρικάς. Και λέει: ποιο θες να πεις, του λέει ο Λοΐζος, εσύ πιτσιρικά. Και λέει: θέλω να πω το στρατιώτη. Και λέει: πες το. Και λέει το στρατιώτη και λέει: περίμενε ο Ρασούλης να το πει. Και σηκώνει το Ρασούλης και λέει: Δεν το πω εγώ, θα το πει ο μικρός. Τότε ήταν ο Βασίλης Φωκουσαντίνου και είπε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ό,τι θα τα ακούσουμε και μετά προφανώς.
2: Πάντως ναι. Και ο Γιώργος Δαλάρας που θα είναι απόψε εδώ, δεν έρχονται μόνο για να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν παλιό συνθέτη. Είναι μέρος της ίδιας της ιστορίας του έργου του. Δίπλα τους λοιπόν μαζί τους Μαρίνα Σάτι, Χρήστος Μάστορας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ένα έργο παραμένει ζωντανό. Όταν στην ίδια σκηνή μπορούν να τραγουδήσουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν με το δημιουργό και καλλιτέχνες που γεννήθηκαν πολύ πολύ αργότερα.
1: Θα σας λέει, δεν ξέρω τώρα αν το έχουμε στο προγραμματισμό, αλλά για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, το ημέρα εκείνη δεν αργήσει μια σκήπη για τη Γαλάνη, θα πρέπει να τα ακούσουμε. Ή να ξεκινήσουμε αμέσως με αυτό αμέσως μετά τους τίτλους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, κύριε Χωριανόπουλε. Ναι, πάμε τώρα, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της Οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μεταξύ, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το ίστατο χαίρες στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων», για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν σκηνοθέτες και ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο, ο θάνατος πράκτορα της Μύτης στο σενάριο, τρεις μέρες πριν από το θάνατο πραγματικού πράκτορα. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο Τρίτη, στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Greek Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
3: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.

0: γραμμή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Sky 100,3. Από το Καλλιμάρμαρο, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Και θέλω να σας πω για μία στιγμή, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και θα παρακολουθήσετε όσοι έρθετε στο Καλλιμάρμαρο απόψε. Θα τιμηθούν οι πυροσβέστες μας, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι που όταν όλοι οι υπόλοιποι απομακρύνονται από τη φωτιά, εκείνοι πηγαίνουν προς το μέρος της. Άλλωστε, όλη αυτή η δράση, γιατί γίνεται αυτή η συναυλία, προκειμένου να πάρουμε όσο πιο πολλά δεντράκια γίνεται και να φυτέψουμε, να δενδροφυτέψουμε περιοχές οι οποίες έχουν καεί.
2: Εκλεκτούς βλέπω εδώ, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε μαζί μας. Ούτε ώρα δεν μένετε μαζί. Μακριά.
1: Δεν μπορούμε χωριά με τίποτα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άρη.
3: Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Γιάννη.
4: Πώς είστε, κύριε.
3: Δόξα Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Έτοιμη για Μάνο Λοΐζο.
3: Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η συναυλία αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Βασίζεται σε μια ιδέα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μεγάλο, μικρό, αλλά πάντα μεγάλο. Λοιπόν. Έχει έναν σκοπό. Το σκοπός είναι να τα δεντράκια μας να τα χρηματοδοτούμε και να τα αγοράζουμε και έχει και ένα χαρακτήρα ψυχαγωγικό και σε αυτόν ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι και η απόψινη βραδιά όπως και τις προηγούμενες θα γίνει μια πολύ ωραία συναυλία να απολαύσουμε όλοι μαζί τα πολύ ωραία τραγούδια της ελληνικής μουσικής.
2: Έχει τραγούδια για όλα τα γούστα ο Μάνος Λοΐζος. Μα για όλα τα γούστα.
3: Ναι, βλέπω και το κοινό τώρα που λέγατε εδώ και το κοινό, μάλλον και οι καλλιτέχνες είναι για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα.
1: Μας έλεγε πριν από λίγο ο Μίλτος Πασχαλίδης που μιλούσαμε ότι πάντα αυτές οι συναυλίες είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να βρισκόμαστε κι εμείς, γιατί αγαπιόμαστε πολύ μεταξύ μας, αλλά δεν πολύ βρισκόμαστε. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλο.
5: Βρισκόσαστε κάθε μέρα μαζί σας.
2: Έλατε.
1: Τους καλλιτέχνες λέμε, δεν είμαστε καλλιτέχνες ακόμα.
2: Να πούμε εμείς ότι δεν βρισκόμαστε, ναι, αλλά με τον Άρη.
5: Θα είναι πολύ ρεσταγκά. Ελπίζω. Ελπίζω. Βλέπω ήδη ο κόσμος τι έρχεται. Ακόμα και τώρα μπορούν να έρθουν να προλάβουν να πάρουν εισιτήρια.
3: Τα τραγούδια που θα ακουστούν τα έχει γράψει ο πατέρας.
2: Έλατε.
5: Πολλά.
2: Μουσική Μάνος Λοΐζος.
5: Με τον Μάνο ήταν πάρα πολύ φίλοι και αγαπημένοι. Και εγώ μικρός ήταν ήμουνα, μεγάλωνα με τη Μυρσίνη που είναι η κόρη του Μάνου. Είμαστε οικογένεια.
3: Όσες φορές έχω δει εκπομπές που είναι ο πατέρας σου, δεν μέλη στάζει για τον Λοΐζο. Μέλη.
5: Και έφυγε πάρα πολύ νωρίς.
3: Ναι, όντως, κρίμα πολύ.
5: Έτσι, 45 χρονών.
1: Η αίσθηση βέβαια που σου δίνει είναι ότι ο Λοΐζος έφυγε πολύ μεγαλύτερος με όλα αυτά που άφησε πίσω, έτσι.
5: Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια και πολλά τραγούδια της καρδιάς. Τα τραγούδια που αγαπάμε εμείς, εν πάση περιπτώσει. Και τραγουδάμε κάθε μέρα.
2: Έχει κλεβέσει την καρδιά εσύ τώρα, δεν είσαι τώρα. Ναι, ναι. Σε ξέρουμε εσένα. Έχεις αγαπημένα τραγούδια τώρα σοβαρά.
5: Ναι, βέβαια.
2: Έχεις αγαπημένα τραγούδια του Λοΐζου και του Παπαδόπουλου.
5: Πολλά. Αυτό που το μερτικό από τη ζωή. Που
2: το δεν θα ξαναγαπήσω.
5: Είναι.
2: Στην Ελλάδα, ναι, εντάξει.
5: Τραγούδι.
2: Το τελευταίο, είναι όλη η Ελλάδα τα τελευταία 60 χρόνια αυτό το τραγούδι.
5: Το τραγούδι του Πασόκ είναι φαρουφανός του Μάνου.
2: Νότι μου με συγκινήσει ώρες-ώρες, έτσι.
1: Μας έλεγε τώρα ο Θανάσης Πολυκανδριώτης που θα είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της απόψινης συναυλίας ότι όταν έρχονται τα μικρά παιδιά και μου λένε να μάθουμε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, μετά μου ζητάνε, λέει, τη Φραγκοσυριανή και τους απαντάω καλά. Αν μάθετε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, χρειάζεται να μάθετε τη Φραγκοσυριανή.
5: Το πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι ήταν δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι και οι δύο οικογένειες ήταν μαζί. Καθόντουσαν μαζί στο πιάνο, έπαιζε ο Μάνος μια μελωδία. Του λέει ο πατέρας μου, λέει, δεν είναι ωραίο αυτό, άλλαξε το. Έκανε εκείνος, έγραφε, διάβαζε τους στίχους, του λέει ο Μάνος, άλλαξε κάτι από αυτό, εσύ. Και γινόταν μια...
2: Το έλεγε έτσι ο πατέρας σου.
5: Κάπως έτσι.
2: Σε παρακαλώ, άλλαξε το αυτό.
5: Τον έλεγε κεφάλα.
2: Α, κεφάλα τον έλεγε.
5: Καλό κεφάλι.
3: Καλολογικά στοιχεία. Έβαζε καλολογικά ο πατέρας. Βάζει.
1: Το πιπέρι.
2: Έβαζε λίγο πάντα.
5: Έχω πάει με τον Μάνο σε ένα μάτς ποδοσφαίρου ΑΕΚ QPR.
2: Α, ναι, ματσάρα. 3-3, πώς είχε αυτό.
3: 77.
5: Δεν θυμάμαι καν.
3: Ναι, η ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ
5: μας. Πανηγυρίζαμε μαζί κάποια στιγμή, γιατί έβαλε κάποιος ένα γκολ απίθανο και μας βρίζανε βέβαια οι QPR-τζίδες.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα για όσους μας ακούτε από τον Sky 100,3 πως μη διστάς, δεν προλαβαίνετε να έρθετε να πάρετε τα εισιτήριά σας από τα εκδοτήρια εδώ έξω από το Καλλιμάρμαρο και να πάρετε κι εσείς τη θέση σας. Πάρα πολύ ωραία η έναρξη. Εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί ακούσαμε τις πρόβες, μπήκαμε μέσα δηλαδή.
2: Φυσικά. Και έχετε ακούσει και μερικά τραγούδια. Ό,τι έχετε τσιμπήσει θα τα ακούσετε κανονικά σε λίγο.
1: Πάντως, επειδή μπήκαμε και πριν λίγο στα παρασκήνια, τα οποία είναι πιο κοντά μας φέτος, έχουν τρομερή προσμονή οι καλλιτέχνες και οι ομάδες τους, να ξέρετε.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι, καλά, τα πιτσιρίκια μας δίνουν και άλλη ορμή γενικώς, έτσι όπως ξεκινάμε και ξεκινήσαμε και μιλήσαμε και μετά μερικά τα πιτσιρίκια από τη χοροδία που θα πει κάποια τραγούδια και θα παίξουν μερικά οργανάκια. Αλλά είναι και
1: πώς
2: οι καλλιτέχνες.
1: Ναι, οι πεισματάριδες.
2: Πεισματάριδες, πω.
1: Πεισματάριδες.
2: Θα μπορούσε άνετα να είναι το δικό σου γκρουπ αυτό. Άνετα.
1: 100 παιδιά ηλικίας 6 ετών έως παιδιά πρώτης λυκείου, τα οποία παίζοντας όλα τα μουσικά όργανα θα ανοίξουν τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Και βλέπω και σκηνοθεσία Θάνου Κάπα, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μην ξεχνιόμαστε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με κόσμο.
2: Πάμε.
1: Γεια σας, κύριε Πορτοσάνη.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Να απολαύσετε τη βραδιά.
0: Επίσης.
2: Να τραγουδήσετε, όχι πολύ δυνατά, να μην κλείσει φωνούλα σας. Ναι, αύριο το πρωί.
0: Επίσης, Μαρία μου.
1: Εμείς αύριο τα λέμε, η κυρία Άρη μας φυσικά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με κόσμο τώρα σιγά-σιγά, παρακαλώ.
2: Πού θα είσαι?
1: Πάμε να βρούμε τους φίλους μας που από είναι εκεί. Έτοιμοι. Κάτσε να βρούμε τρόπο να βγούμε τώρα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τηρούνται και όλα τα μέτρα. Λοιπόν, τώρα.
2: Σκηνοθέτης βραδιάς.
1: Γεια σας, κύριε σκηνοθέτα μας.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Όλα έτοιμα?
4: Πανέτοιμα όλα.
1: Είναι ο σκηνοθέτης βραδιάς μας, ο κύριος Κάπας, και τα συντονίζει όλα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
4: Μέχρι την τελευταία.
1: Αγχωμένος σε βλέπω.
4: Καθόλου.
2: Είναι για τα μεγάλα ο Κάπας.
4: Αυτό.
1: Γεια σας. Θα μας πείτε για πριν μπείτε. Σας παρακαλώ. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
1: Να περάσετε ωραία.
2: Να περάσετε υπέροχα. Να περάσετε υπέροχα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάμερες, μην ανησυχείτε.
1: Ναι, τώρα βλέπουν οι άνθρωποι τα μικρόφωνα και σου λέει, κάτσε, εγώ ήρθα να ακούσω Λοΐζο. Τι μου τα θέλει τα μικρόφωνα. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούτε Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8.
2: Εμείς θα είμαστε λίγα λεπτά, αλλά εσείς έχετε χρόνο, εννοείται. Φυσικά. Έχετε χρόνο, γιατί οι καλλιτέχνες περιμένουν και περιμένουν να γεμίσει το Καλλιμάρμαρο, έτσι ώστε να απολαύσουμε αυτή την υπέροχη βραδιά. Η Σούζη τα έχει φροντίσει όλα, να έχουμε πολύ ωραίο καιρό. Έχει δροσιά, ωραία, συναυλιακή. Και είστε έτοιμοι. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα στο Καλλιμάρμαρο και απολαμβάνετε τρομερά τραγούδια, ιστορικά τραγούδια όπως ακούσατε.
1: Λοιπόν, ο δρόμος τώρα. Ο δρόμος συνδέθηκε τόσο πολύ με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Αυτή είναι η φοβερή δύναμη του τραγουδιού που ακούμε παιδάκια πάρα πολύ μικρά, μέχρι βεβαίως και τους μεγαλύτερους, να τραγουδούν αυτό το τραγούδι από τα σχολεία κιόλας.
2: Τραγούδι που απαγορεύτηκε στη δικτατορία και το ξανάβγαλε μετά.
1: Επανήλθε.
2: Και μετά προφανώς έγραψε τη δική του ιστορία. Και το τραγουδήσαμε όλα τα παιδιά, σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις γιορτές.
1: Μα το 1974 κυκλοφόρησαν τα τραγούδια του δρόμου, έτσι λεγόταν ο δίσκος, τα οποία είτε είχαν απαγορευτεί, είτε δεν είχε επιτραπεί να ηχογραφηθούν. Οπότε επιστρέφει με αυτό το δίσκο και μετά ακολουθεί μια διαδρομή έτσι όπως την ξέρουμε φυσικά.
2: Πολιτικά τραγούδια τότε. Όπως έπρεπε.
1: Και ο ίδιος το στόχαστρο των αρχών πάρα πολλές φορές, ναι. Επανειλημμένα.
2: Ναι, γιατί ήταν στο ΚΚΕ, πάντα ήταν στο ΚΚΕ, δεν το έκρυβε ποτέ. Αλλά ο τρόπος που πολιτευόταν, να το πούμε έτσι, μέσω των τραγουδιών του, ήταν για όλους. Δεν απευθυνόταν σε ένα κοινό συγκεκριμένο. Δεν ήταν δηλαδή ότι θα γράψω τραγούδια μόνο πολιτικά για να περάσω το μήνυμα.
1: Επίσης, μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, είχε πατέρα Κύπριο, μητέρα Ροδίτισσα. Ίσως γι' αυτό στη μουσική του υπάρχει τόσο πολύ η θάλασσα, το ταξίδι, τα λιμάνια, η ξενιτιά, όλα εξηγούνται.
2: Μπαίνει κόσμος, μπαίνει πολλής κόσμος, Μαρία, πρέπει κάποιος να πιάσουμε σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν, έτσι τώρα. Είναι βιαστικοί γιατί θέλουν να πιάσουν τη θέση τους.
2: Να πιάσουν τη θέση τους σιγά-σιγά, αλλά να μας πούνε ένα τραγούδι, ρε παιδί, να τραγουδήσουνε.
6: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: πείτε μας ένα τραγούδι που θα τραγουδήσετε. Ένα τραγούδι. Όλα, εντάξει, όλα.
1: Ελάτε εδώ που είστε τόσο όμορφοι, ελάτε εδώ. Να το ευχαριστηθείτε το απόψινο. Ποιο τραγούδι περιμένετε πώς και πώς?
7: Πολλά. Δεν μπορείς να πεις ένα για τον Μάνο Λουίζο. Όλα είναι εξαιρετικά και όλα καταπληκτικά. Είστε πανέμορφοι από κοντά.
1: Ελάτε, ευχαριστούμε. Καλά, ελάτε να μας πείτε.
2: Γιατί φύγατε.
1: Τραγούδι θέλετε να ακούσετε.
2: Να περάσετε υπέροχα.
1: Να περάσετε πολύ ωραία.
2: Να τραγουδήσετε δυνατά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Sky 100,3. Σήμερα είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μας και εμείς έξω από το Καλλιμάρμαρο. Πριν από λίγο μπήκαμε και μέσα, όπως ακούσατε, ναι. Αλλά ήδη από αυτό που βλέπουμε αρχίζουν σιγά σιγά, εδώ βλέπω τα πλαϊνά στο Καλλιμάρμαρο να γεμίζουν και είμαστε μία ώρα και ένα τέταρτο πριν την έναρξη.
2: Έχετε πάρα πολύ χρόνο ακόμη.
1: Γεια σας. Γεια σας. Οπα. Να περάσετε ωραία.
2: Και επειδή κάθε χρόνο έρχεστε και είστε φανατικοί των συναυλίων του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αυτές οι συναυλίες που κάνουμε κάθε Σεπτέμβριο, έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα. Έχουμε αλλάξει τη σκηνή, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θα τα δείτε διαφορετικά. Δεν είναι πάνω να δούμε την ίδια συναυλία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ έχουμε αλλάξει τη σκηνή και θα καταλάβετε πολλά σήμερα, γιατί έχει και εκπλήξεις πολλές. Μία την αποκαλύψαμε πριν από λίγο.
1: Ναι, θέλεις μήπως να πεις μερικά τραγούδια τα πιο γνωστά που θα ακουστούν σε αυτή τη συναυλία?
2: Εντάξει, καλημέρα Ήλια, θα το λέω συνέχεια, αλλά πάμε παρακάτω εμείς. Λοιπόν, πάμε. Αχ, Χελιδόνη μου. Το ακούσαμε πολλές φορές και θέλουμε να το ακούμε. Ο Νεκροτζίμ. Και αν είμαι ροκ. Ποιος το ξέρει, μια καλημέρα. Το παλιό ρολόι. Λοιπόν, ο Φαντάρος. Την 8η μέρα. Όλα σε θυμίζουν. Τέλει που ακούσαμε.
1: Ωραία,
2: καλύτερα.
1: Ο Νίκος Χατζιωαννίδης όμως έχει φροντίσει έτσι κι αλλιώς να παίρνουμε όμορφες μουσικές ανάσες και να ακούμε τις μελωδίες που σήμερα θα γεμίσουν το Καλλιμάρμαρο. Νίκο Χατζιωαννίδη, δώσ' το παρακαλώ.

0: Λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνετε όλη η οικογένεια του Sky είναι παρούσα. Ελάτε κυρία Δράκου παρακαλώ, ελάτε εδώ κοντά μας, ήρθατε να απολαύσετε.
1: Ήρθαμε κι εμείς, τι να κάνουμε.
0: Με την παρέα σας.
1: Με την παρέα μας πάντα. Ο λοιπόν, καλύτερος συνοδός.
0: Γεια σου αγαπημένη μου. Πες ένα γεια. Γεια, ακούστηκε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι περιμένεις να ακούσεις περισσότερο από όλα απόψε.
1: Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια του Λοΐζου και είναι το κάθε ένα κάτι διαφορετικό, γιατί είναι πολύ ωραία και τα ερωτικά του, όπως τους ακολουθώ, που είναι φοβερό. Αλλά είναι και εκείνα τα τραγούδια που μας πάνε πίσω στα χρόνια του Πολυτεχνείου, τα τραγούδια που ακούγαμε στις επετείους, ο δρόμος, το ακορντεόν. Είναι πολλά, δεν ξέρω, με εθνιδιάζεις και λίγο.
0: Η αλήθεια είναι ότι πριν με τα πολύ νέα παιδιά που έχουν πάρει ήδη θέση μέσα στο Καλλιμάρα που γεννήθηκαν ας πούμε το 2006, μας λένε γιατί σας κάνει εντύπωση το δρόμο ας πούμε, τον έχουμε τραγουδήσει όλοι στο σχολείο.
1: Ναι, αυτό είναι νομίζω και η επιτυχία, ότι μιλάει με όλες τις γενιές. Ναι.
0: Και τραγούδια τα οποία, όπως λες, είναι ερωτικά, είχαν πολιτικό έντονο χαρακτήρα, κοινωνικό.
1: Κοινωνικά, πολύ, ναι, ταυτισμένα με την εργατική τάξη, η τσιμινιέρα και πολλά άλλα. Εντάξει, είναι...
0: Θα τραγουδήσει, Δράκο, πιστεύω.
1: Τραγουδήσει, ναι.
2: Είμαι σίγουρος θα τραγουδήσει, Δράκο. Είναι έτοιμη. Μην βραχνιάσει μόνο.
1: Όχι, όχι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλα καλά.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σας, να περάσετε ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπουμε πάντως και οικογένειες και παιδιά, πάρα πολλά. Γεια σας. Τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, εσείς?
0: Είστε?
3: Είμαστε οι γονείς της Κατερίνας.
0: Αλήθεια, λέτε? Όλη η οικογένεια, όλοι. Δεν θα μπείτε σιγά σιγά?
3: Θα μπούμε. Κάτι θέλει να μας πείτε?
0: Πολύ ωραία. Καλά να περάσετε ωραία. Λοιπόν,
2: είπες οικογένεια αυτό, και το πέτυχες.
0: Αυτούρηση, όχι, μου κάνει πολύ εντύπωση. Έχουν έρθει γονείς με τα παιδάκια τους, μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία, μικρότεροι. Πραγματικά όλες οι γενιές σήμερα θα καθίσουμε δίπλα-δίπλα όλοι μαζί και θα απολαύσουμε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη συναυλία.
2: Αυτό το τραγούδι που ακούγαμε τώρα, την Τζαμάικα, με γύρισε και εμένα πολλά χρόνια πίσω και με συγκινεί. Όχι γιατί είναι αγαπημένο τραγούδι, αλλά είναι τραγούδι το οποίο σου θυμίζει νιάτα. Σου θυμίζει δεκαετίες πίσω, αυτά που ακούγαν οι γονείς μας και το τραγούδι αυτό που είναι ακόμα και τώρα επίκαιρο. Το ακούς στο ραδιόφωνο και το τσιμπάς λιγάκι. Γιατί όχι?
0: Όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, αυτό δεν αλλάζει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι η μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Απομένει μία ώρα και κάτι για την έναρξη. Εκεί όπου όλοι μαζί θα γυρίσουμε εκεί πίσω, όπως λες. Όμως είναι πραγματικά μαγικό να βλέπεις καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να έχουν τραγουδήσει πολλά χρόνια πίσω τραγούδια του Λοΐζου, με καλλιτέχνες που ωστόσο γεννήθηκαν πολλά χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν το τότε έρχεται και παντρεύεται
2: τώρα, που λέμε, με το σήμερα.
0: Και γίνεται θα έχουμε το πιο ωραίο αποτέλεσμα.
2: Και κοίτα πόσο ωραία, επειδή το πιάσαμε από την αρχή με την νεολαία που ήταν εδώ, τα 18άρικα και τα 19άρικα παιδιά, που έρχονται να ακούσουν το Μάστορα και τη Σάτι που τους ξέρουν. Ναι, καλό είναι αυτό. Γιατί η νεότερη γενιά μαθαίνει τα παλιά τραγούδια και τα μεταδίδει στην νεότερη γενιά. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να τα μεταδώσει η μεγαλύτερη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Είναι πάντα πολύ μεγάλη μας χαρά όταν μιλάμε μαζί της και είναι εδώ στις συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος λοιπόν σήμερα και είναι μαζί μας η Ελένη Τσαλιγοπούλου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Τσαλιγοπούλου.
4: Γεια σας.
0: Άλλη μία πρόκληση φέτος.
4: Ναι. Ναι, πρόκληση. Δεν το βλέπω σαν πρόκληση, το βλέπω σαν πολύ μεγάλη γιορτή για τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, όπου πραγματικά σκέφτομαι, να ρωτιέμαι, πραγματικά αν θα ζούσε, τι θα έγραφε, πόσα ωραία πράγματα θα έγραφε ακόμη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερη και με στη δουλειά του, με τον Ταλάρα, τη Γαλάνη, τη Χαρούλα, με όλους αυτούς εκείνης της εποχής, γράψαν τόσο σπουδαία τραγούδια, καθοριστικά έπαιξαν ρόλο για όλους εμάς τους μετέπειτα. Μας κάναν να αισθανθούμε μεγάλη αγάπη για το τραγούδι. Και σκέφτομαι δηλαδή ότι αν δεν υπήρχαν και τα τραγούδια του Λοΐζου, μπορεί να μην ήθελα και τόσο πολύ να τραγουδήσω.
0: Πω, είναι φοβερό αυτό που λέω.
4: Συνθέτης, όπως πολλοί άλλοι ακόμη, ναι. Πολύ σημαντικοί.
2: Και αν έχετε τραγουδήσει τραγούδι Μαγλούζου στην καριέρα σας.
4: Εννοείται, αλίμονο, αλίμονο. Είναι αυτό ότι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το να γράφεις και να βοηθάς τη γενιά σου, να καταγραφεί δηλαδή η εποχή, να καταγραφεί μια εποχή. Ο Λοΐζος λοιπόν είναι ένας από αυτούς. Κατέγραψε πραγματικά πάρα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον την εποχή.
2: Και έχει τραγούδια για όλα τα γούστα, το λέμε έτσι με την σύγχρονη έννοια.
4: Καλά, δηλαδή έχει αυτό είναι τα διαχρονικά τραγούδια που έχει όντως, και αλλιώς, όντως.
2: Λαϊκά, έντεχνα, πολιτικά, όλων των ειδών.
4: Ναι, με σπουδαίους και υπουργούς πάντα δίπλα του, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το λέμε. Κατέγραψε μια εποχή που θυμούνται και εμείς βεβαίως, αλλά και πολύ νεότεροι τραγουδιστές, καλλιτέχνες, νέοι άνθρωποι που ακούνε, μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς τι ακούνε, αλλά ξέρουν τα τραγούδια. Από τη Ζαμάικα μέχρι το «Όλες ετοιμίζουν».
0: Κυρία Τσελιγοπούλου, μας έλεγε πριν από λίγο ο Μίλτος Πασχαλίδης ότι αυτές οι συναυλίες είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να βρισκόμαστε και εμείς οι καλλιτέχνες, γιατί αγαπιόμαστε, αλλά δεν έχουμε πάντα ευκαιρία να βρεθούμε. Είναι μια τέτοια ευκαιρία απόψη.
4: Πάντα αυτό το σκεφτόμαστε και λέμε πάντα να δούμε ποιοι θα είναι. Δηλαδή πάντα με μεγάλη χαρά για να ευρεθούμε και να ανταλλάξουμε τέλος πάντων μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε λίγο κάπως με μεγαλύτερη χαρά κάποια πράγματα που κάνουμε και να αγαπηθούμε πραγματικά με τα νέα μας σε ένα ανθρώπινο επίπεδο και όχι καλλιτεχνικό μόνο.
2: Εγώ ξέρω τα τραγούδια που θα πείτε σήμερα και θα θυμηθούμε και θα ερωτευτούμε αλλά και θα χορέψουμε. Επειδή ξέρω τα πείτε γι' αυτό.
4: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσαλιγοπούλου. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
2: Καλή επιτυχία. Σε λίγα λεπτά.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη. 9 η ώρα ακριβώς η έναρξη της απόψινής συναυλίας. Είναι το ετήσιο ραντεβού μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Αυτή τη στιγμή στο Καλλιμάρμαρο μπορούμε να διακρίνουμε παντού πραγματικά κόσμο ο οποίος περιμένει σιγά σιγά να πάρει τη θέση του. Προλαβαίνετε όσοι είστε κοντά να πάρετε το εισιτήριό σας και να έρθετε.
2: Και θα το κάνετε και πολύ ήσυχα, πάρα πολύ ήσυχα. Είναι όλα οργανωμένα με τάξη εδώ. Σας περιμένουμε λοιπόν και για να έρθετε αλλά και για να φύγετε μετά.
0: Έχει παραταθεί έτσι και αλλιώς το ωράριο των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τη μία, οπότε να ξέρετε ότι θα φύγετε κανονικά έτσι όπως θα έρθετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από εμάς καλό σας βράδυ και πραγματικά καλή διασκέδαση σε όλους.
2: Να το πούμε, μικρόφωνο στο φάληρο τώρα.
0: Έφυγε.
2: Μ' αρέσει.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
4: di qualità.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστικά για την εξέλιξη ήταν τα νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την αστυνομία στη δικαιοσύνη και πιο συγκεκριμένα τα ψηφιακά πιστήρια με εκθέσεις και κυρίως η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διαδικασία πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 2:37, το πρώτο alert καταγράφηκε στις 3:22, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:11 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν συνολικά 4 alert. Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται ένα χρονικό διάστημα 49 λεπτών ανάμεσα στο πρώτο αλέρτ του μηχανήματος πλασμαφαίρησης και την κλίση προς το ΕΚΑΒ. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χαίρες στον Γιώργο Μαζωνάκη με την ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή είπαν το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα στην εξόδιο εκολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Από χθες το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι με ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους Γιώργο Μαζωνάκη, σιγοτραγουδώντας δακρυσμένοι τα τραγούδια του. Συντετριμμένοι τον αποχαιρέτησαν και πολλοί συνάδελφοί του καλλιτέχνες. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπω στα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος που αναδείχθηκαν με αφορμή την υπόθεση. Μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky, ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Ο Υπουργός προανήγγειλε επίσης την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Την ίδια ώρα ξεπέρασε τα 106 δολάρια αναβαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούς. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και το 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων.
Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο Ρούτε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές εστίες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δαστική έκταση στην Ελάνη Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Την ίδια ώρα, για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης στο λιμάνι της Ραφίνας. Το οπλίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τίνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες και 112 οχήματα. Η αποβίβαση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Απόψε στις 9 η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF6 του τραμ. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Τα 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας της ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι τα κρούσματα στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί. Και πολύ σύντομα ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε κάθε γωνιά της χώρας οι καρδιές ράγισαν σήμερα στη κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στη Νίκαια, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, η προσέλευση του κόσμου ήταν ειλικρινής και κυρίως ήταν συγκινητική. Μια κηδεία με πολλή μουσική, όπως έζησε τη ζωή του, και με πολύ πόνο για το άδοξο τέλος. Το τελευταίο αντίο ήταν βαρύ και καθολικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.

0: θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
1: Παροξυσμός, συγκίνηση, αποθέωση. Και μια λαοθάλασσα που τον ακολουθεί πιστά, όπως και σε όλη του την καριέρα. Από το απόγευμα της Κυριακής και τη λαϊκή αγρυπνία, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, στην τελευταία του κατοικία. Χιλιάδες λευκά τριαντάφυλλα, χιλιάδες φωνές που γίνονται μία. Και η δική του που αντυχεί για τελευταία φορά εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.
2: Για τη σπαθακά και της πλατείας αυτής, έχω χαράξει τα όνειρά μου και θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και γύρισε, έγινε ανάμεσά μου, όσο νέο και τόσο δημιουργικό.

0: για ένα τελευταίο αντίο που έμοιαζε σαν να είχε ενορχιστρώσει ο ίδιος.
1: Είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.
2: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στην καρδιά μας. Τον αγαπάμε.
0: Στην οίκια των παιδικών του χρόνων, στους δρόμους που γνώρισαν τον Γιώργο πολύ πριν, ολόκληρη η Ελλάδα μάθει τον Μαζό, υπάρχει ένα παράδοξο. Κάποιοι τον αποχαιρετούν με βουβό πόνο και άλλοι χορεύοντας σε μπαλκόνια και τραγουδώντας μέσα από αυτοκίνητα.

0: τραγικές φιγούρες στα μέλη της οικογένειάς του, οι αδελφές του και οι γονείς του. Οι άνθρωποι που πήρε από το χέρι, γυρνώντας τις μουσικές πίστες της Πάτρας, μέχρι να πείσει κάποιον επιχειρηματία να εμπιστευτεί ένα 15χρονο παιδί, πρέπει τώρα να του πούν το στερνό αντίο.
1: Σήμερα με λένε Γιώργο.
0: Εκεί βρίσκονται και καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Μοιράστηκαν τις ίδιες πίστες, καμαρίνια και τραγούδια. Κάποιοι τον είχαν σαν είδωλο.
2: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Και σε εμάς, στους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
3: Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική.
4: Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο.
0: Εκεί και η ομάδα του The Voice, που τόσο αγάπησε και αγαπήθηκε για τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και την ευαισθησία του.
5: Νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας, θα είναι πάντα κοντά μας.
6: Θα ακούμε τα τραγούδια του, θα είναι στην τροφιά μας.
0: Ο επίλογος γράφεται στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες κόσμο ακολουθούν την νεκρική πομπή. Εισέρχονται στο χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι. Και τελικά αποχωρούν, σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειάς του, η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη σκηνή, όμως η φωνή του μένει εκεί όπου ακουγόταν πάντα. Στις νύχτες, στις αναμνήσεις και στις ιστορίες των ανθρώπων που μεγάλωσαν μαζί του.
7: Οι δύο γιατροί του περιβόητου ιατρείου της Καρνεάδου οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Έχουν ήδη υποπέσει σε αντιφάσεις και κυρίως δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το τι έκαναν επί σχεδόν μία ώρα παρά τις τέσσερις ειδοποιήσεις του μηχανήματος ότι κάτι πήγαινε πολύ λάθος. Σε αυτή τη μία ώρα δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και αναζητούσαν σε πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης πώς να ανατάξουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα επιπλέον ερώτημα που προκύπτει από την κατάθεση του οδηγού ταξί είναι σε τι κατάσταση βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν εισήλθε στο ιατρείο. Περισσότερα θα μας πει η Κάτια Νιάκαρη.
8: Τα νέα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν όπως όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης που έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 2 παρα 5 της 9 Σεπτεμβρίου πέθανε πολύ πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Με τους δύο γιατρούς την ώρα που κατέρε να μην κάνουν τίποτα για να τον σώσουν, προχωρώντας σε μια σειρά από εγκληματικά λάθη, τα οποία οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με την απολογία τους να έχει οριστεί για αύριο Τρίτη. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 3 παρα 20 το μεσημέρι και στις 3 και 22 χτύπησε το πρώτο alert. Ένα λεπτό αργότερα χτυπάει για δεύτερη φορά, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακόμα δύο φορές.
9: Ζήτησα ήδη από την ιατρό να κάνει ένα τεστ. Να θεωρήσει εμένα μια εξεταζόμενη και να κάνει ένα τεστ. Άνοιξε λοιπόν τα φίλτρα, τοποθέτησε. Ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία έφτασε μέχρι τη λήξη και το κλείσιμο του μηχανήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί χρόνο. Από εκεί μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αν δεν υπάρχει πραγματικός ασθενής, δεν κατεγράφει. Δεν καταγράφεται μάλλον κάτι.
8: Στις 2 και 43 έχει καταγραφεί ο ιατρός να φεύγει από την καφετέρια που ήταν σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο, εκεί όπου είχε μεταβεί όπως προκύπτει από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, 1 και 59 το μεσημέρι. Ενώ 2 και 44 και 2 και 45 η σύζυγός του έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην παράνομη ιατρική πράξη με τις αρχές να ερευνούν τους λόγους λήψης των εν λόγω φωτογραφιών.
10: Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος.
8: Η κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου στις 4 και 11. Όπου φτάνει πρώτα μία μηχανή, ενώ στις 4 και 23 ενημερώνεται και διασώστρια του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο 4 και 26. Στο μεγάλο αυτό διάστημα που μεσολάβησε, καταλήγουν οι αστυνομικοί ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για να αποκρύψουν στοιχεία μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του χώρου, η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και των φωτογραφιών, όπως και η προσπάθεια να μάθουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πώς να τον επαναφέρουν. Στις 5 παρα 20 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη για το νοσοκομείο Ελπίς, εκεί όπου φτάνει στις 5 παρα 4 και τελικά διαπιστώνεται ο θάνατός του.
11: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου

0: συγχαρητήριο στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έχει στα δύο του έναν άνθρωπο.
1: Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 3 και 27 έως τις 4 και 48 το κινητό της 56χρονης κατηγορούμενης ιατρού δεν εμφανίζει καμία απολύτως δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί τόσο με τις τοξικολογικές όσο και με την ανάλυση των υπόλοιπων ψηφιακών πιστηρίων.
2: Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία εξέλιξη αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ότι δηλαδή με ό,τι έκαναν οι δύο γιατροί αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρχει νεκρός. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ να την ακούσουμε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φαίνεται, λένε, να ήταν συντριπτικά. Να ήταν ικανά για να οδηγήσουν το δικαστικό λειτουργό να ζητήσει να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ποια ήταν αυτά? Κυρίως η ανάλυση του μηχανήματος που έγινε η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Τρεις φορές έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αντί λοιπόν οι κατηγορούμενοι να θορυβηθούν, να καλέσουν ασθενοφόρο, να σταματήσουν ό,τι κάνουν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, σιώπησαν. Το αγνώρισαν
4: και
3: χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα.
4: Και μία υπόνοια που προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ότι στην πρώτη ειδοποίηση η γιατρός ή εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα που ήταν εντός αυτού του ιατρείου, όταν άκουσαν την ειδοποίηση, μπορεί και να πάτησαν επικύρωση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε σχέση με τις τρεις ή τέσσερις ειδοποίησεις που μπορεί να είχαν για αυτό το μηχάνημα.
3: Έτσι ακριβώς. Αγνώρισαν λοιπόν τις ειδοποιήσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο στο οποίο πάτησαν οι δικαστικές αρχές. Πάτησαν για να αλλάξει η κατηγορία, να τους αποδοθεί ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα του ποινικού κώδικα, αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι και δεν τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τότε θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη. Αύριο λοιπόν αναμένεται να έρθουν εδώ στον ανακριτή να απολογηθούν. Το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπει προφυλάκηση, θέλω να σας πω, σε αντίθεση με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης που προβλέπει μεν προφυλάκηση αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να σας πω τέλος ότι σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες εδώ στον ανακριτή, ένας ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού και η γραμματέας του, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο γιατρός, ο κατηγορούμενος γιατρός, ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα.
2: Αλλάζουμε θέμα. Με μαρτυρίες γροθιά στο στομάχι συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η κατάθεση μιας γυναίκας που επέζησε της φρίκης περιγράφει το χάος που επικράτησε και τον πόνο που υπήρχε γύρω της. Σε αυτούς που κατέθεσαν είναι και η σύντροφος του νεκρού μηχανοδηγού. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης.
5: Τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 περιέγραψαν για πρώτη φορά επιβάτες και συγγενείς στη δικαστική αίθουσα.
6: Η ταχύτητα του τρένου ήταν μεγάλη. Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκοφαντικός ήχος σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα το γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε. Μόλις πλησίασα τον διάδρομο, άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει «Φωτιά, φωτιά».
5: Η Αγγελική Γεωργάκη περιέγραψε στη συνέχεια πώς βγήκε από το τρένο, αλλά και τι αντίκρισε.
6: Σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά από την πίσω πόρτα. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα, έβλεπες την αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, έκανε έναν περίεργο ήχο.
5: Κατά την 29η ημέρα εκδίκασης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι μάρτυρες περιέγραψαν το αλαλούμ που, όπως υποστηρίζουν, βίωσαν στην προσπάθειά τους να μάθουν τι είχαν απογίνει οι δικοί τους άνθρωποι.
7: Όλα τα στενοφόρα που έρχονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαν σάκους με σωρούς ανθρώπων. Έτρεχα μήπως τους σάκους που έβλεπα μπροστά μου αναγνωρίσω το σώμα του βαϊού μου. Δώσαμε DNA και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Άκουσα τον άντρα μου να λέει πως τα παιδιά μας ήταν μέσα σε ψυγεία έξω από το νοσοκομείο. Όταν επιστρέφαμε στην Καρδίτσα, μας τηλεφώνησαν και μας ανακοίνωσαν πως ο γιος σας ταυτοποιήθηκε και είναι νεκρός.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω, έχει κλειδί εδώ πέρα. Ο ένας
5: Για συνθήκες που παρομοίαζαν σε πόλεμο, έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Νίκος Πλακιάς.
8: Τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Πόλεμος όπου πηγαίναμε, πόλεμος. Οργάνωση 0. Στο σημείο της δολοφονίας δεν ήξεραν τίποτα. Τρία τηλέφωνα νεκρά δεν απαντούσαν. Κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε γίνει στην οικογένειά μας.
5: Η Σοφία Ζαροπούλου, που θρυνεί τις κόρες της, συγκλώνησε με την κατάθεσή της και τον θρυμή κατηγορό για ανεπάρκειες του κράτους.
9: Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν. Γιατί πού έφτεξαν αυτά τα παιδιά? Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας. Οφείλω να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαίωση.
5: Δικαιοσύνη για την κόρη της και όλες τις ψυχές που χάθηκαν άδικα, ζήτησε και η Μάρθα Καραλή.
10: Δεν ήξερα τι να κάνω, να ψάξω το κορίτσι, να πάω να συμπαρασταθώ στα άλλα δύο παιδιά. Τα παιδιά μας τα σκότωσαν πολλές φορές. Ήταν έγκλημα που έβαλαν τρένα στην ίδια γραμμή.
5: Ο εισαγγελέας ζήτησε την άρση απορρίτου των επικοινωνιών του σταθμάρχη Λάρισας, προκειμένου να γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων, ακόμη και εκείνων που έχουν διαγραφεί.
2: Η ατμόσφαιρα στη δίκη για τα Τέμπη ήταν ηλεκτρισμένη. Εκτός από τις μαρτυρίες για τα όσα έγιναν εκείνο το μοιραίο βράδυ, είναι και οι μαρτυρίες για τα όσα δεν είχαν γίνει στον ελληνικό σιδηρόδρομο μέχρι τότε. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς έχει ρεπορτάζ.
11: Στην ουσία τα αποκαλύπτουν όλα αυτά, τα κακό κείμενα του σιδηροδρόμου, οι συγγενείς που χάσαν δικούς τους ανθρώπους εκείνο το μοιραίο βράδυ. Για παράδειγμα, η αγορή Τζοβάρα, η οποία ήταν αδερφή θύματος, ο αδερφός ήταν συνοδός και ελεγκτής. Κάποια στιγμή λοιπόν συζητούσε έντονα και έλεγε «θα μας σκοτώσουν, θα μας σκοτώσουν». Ήταν η περίοδος όπου είχε κατεργηθεί ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας και λίγο μετά της είπε ότι είχαμε έναν αχθοφόρο που έγινε σταθμάρχης. Δεν ήξερε τότε ότι μιλούσε για τον μοιραίο σταθμάρχη εκείνης της πολύ δύσκολης βραδιάς. Ο Ευθύμιος Οίκου ήταν 35 χρόνια στο τιμόνι των αμαξοστοιχιών. Ήταν μηχανοδηγός. Έχασε το γιο του Δημήτρη και λέει χαρακτηριστικά για τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία γίνεται με τεχνολογία του 1800 με χαρτάκια. Δεν υπήρχε καμιά δικλίδα ασφαλείας. Είναι μια καρικατούρα σιδηροδρόμου και ένα κακέκτυπο, είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να σας πω ότι όλοι οι συγγενείς που σήμερα κατέθεσαν δήλωσαν την υποστήριξή τους στο συγκεκριμένο δικαστήριο, ζητώντας βέβαια να υπάρξει δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 21 από τους 366. Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών μαρτύρων.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και την πολιτική επικαιρότητα. Τη δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να τροφοδοτεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου να κόβεται το επίδομα ανεργίας μετά τους 2 μήνες. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ότι εξέφρασε προσωπική θέση και μίλησε για επίδομα εργασίας. Το άδειασμα όμως από την αρμόδιο υπουργό Νίκη Κεραμέως και επίσης υποψήφια στο βόρειο τομέα των Αθηνών δίνει μία άλλη τροπή στην αντιπαράθεση. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
9: Τα ξύφη τους διασταυρώνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πεδίο που άνοιξε η προσωπική του πρόταση, όπως τη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το επίδομα ανεργίας. Παύλος Μαρινάκης σήκωσε εκ νέου το γάντι και έστρεψε τα βέλη του κατά του Πασόκ και της Ελλάς, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός.
10: Το πιο θλιβερό αυτών των 2 ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
9: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή, στέκονται στη θετική στάση και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της πρότασης Μαρινάκη.
11: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες.
9: Των προσωπικών θέσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου υπεραμείνθηκε ο Μάκης Βορύδης, ενώ ενστάσεις διατύπωσε ο Στέλιος Πέτσας.
12: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
13: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
9: Η δήλωση Βορύδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί.
14: Πρακτικά λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
15: Έχει κρυφή ατζέντα. Θα παραιτηθεί ο κύριος Μαρινάκης?
16: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει.
9: Από την κυβέρνηση πάντως παραπέμπουν και στις πολιτικές στήριξης τόσο των ανέργων όσο και της εργασίας, που έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις απασχόλησης.
8: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο ο Παναγιώτης Λάμψιας, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Έχει δικαίωμα προφανώς ένας πολιτικός νέος, ασχέτως αν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πει μια θέση του. Όλα πρέπει να συζητούνται. Τώρα, όταν χρειάζεται όμως να εξηγήσει μια θέση την οποία έχει διατυπώσει, κάτι δεν πήγε καλά. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι είπε? Είπε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το σύστημα που δίνονται τα επιδόματα ανεργίας, ώστε από ένα σημείο και μετά, δεν το προσδιορίσει, είπε 2-3 μήνες, να γίνεται επίδομα εργασίας.
18: Δηλαδή, τι είναι το επίδομα εργασίας?
17: Να επιδοτείται η ασφαλιστική εισφορά, να επιδοτείται η εισφορά της επιχείρησης, του εργαζομένου. Ποιο είναι το νόημα?
18: Γιατί δεν το εξειδίκευσε
17: Είπε, εγώ επειδή είδα όλη τη συνέντευξη, λέει σε κάποιο σημείο ότι σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν εργαζομένους και τους βρίσκουν. Αυτό είναι αληθές. Και πρέπει να πούμε για κάτι ακόμη. Ότι στη σημερινή εποχή των πολλών επιδομάτων, ο κ. Μητσοτάκης σε επιδοματική πολιτική έχει ξεπεράσει και μια αριστερή κυβέρνηση, πρέπει να σου πω. Είναι υπερβολικά τα επιδόματα και αυτό είναι αντιπαραγωγικό εν πωλής. Τι εννοώ? Όταν λέει ο κ. Μαρινάκης ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης των επιδομάτων, να εξηγήσουμε καταρχάς ότι τα επιδόματα αυτά είναι ανταποδοτικά. Οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς, και οι επιχειρήσεις πληρώνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και από αυτά τα κεφάλαια χρηματοδοτείται το επίδομα ανεργίας. Δεν είναι παράδοξο, πρόσεχε, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και στον κεντρό χώρο και στον χώρο της μικρής
18: τελικά
17: και
18: η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται η κυβέρνηση, απευθύνεται ο Παύλος Μαρινάκης και αν εν πάση περιπτώσει αυτό το επίδομα εργασίας το οποίο μας εξειδίκευσες εσύ και όχι ο Παύλος Μαρινάκης.
17: Μια εκτίμηση, λέω εγώ, τι εννοεί.
18: Η Νίκη Κεραμέως συμφωνεί με αυτό το επίδομα εργασίας?
17: Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Οι εμφύλοι είναι συνήθως οι πιο καταστροφικοί πόλεμοι. Ο υποψήφιος βουλευτής, που κάθε πολιτικός που εκλέγεται είναι από την επομένη εκλογή του πάντα υποψήφιος, δημιουργούν τις μεγαλύτερες συγκρούσεις. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι δύο εν λόγω πολιτικοί είναι υποψήφοι, θα είναι υποψήφοι σε επόμενες εκλογές. Η κυρία Κεραμέως είναι ήδη βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Αλλά εκτός αυτού, η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ως εκ τούτου υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε 10 φορές ότι πρόκειται για προσωπική άποψη. Το ξαναείπε σήμερα, το είπε και στη συνέντευξη αυτή.
18: Είναι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και να ρωτιέται κάποιος εάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να έχει προσωπική.
17: Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μην μιλάει και ποτέ και για τίποτα. Να. Πρέπει να παπαγαλίζει μόνο τις θέσεις της κυβέρνησης ή να μεταφέρει τις θέσεις της κυβέρνησης.
18: Άρα αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές.
17: Ισχύει για όλους. Καθένας έχει το δικαίωμα. Αλίμονο αν δεν έχει. Mm-hmm. Και πρέπει ένας νέος πολιτικός να διατυπώνει τις απόψεις του. Επί της ουσίας όμως να πούμε ότι πράγματι το σύστημα χορήγηση των επιδομάτων ενεργείας είναι απαρχαιωμένο. Πρέπει να επιδοτηθεί, αυτή είναι και η πεποίθησή μου, το σύστημα επιστροφής.
18: Θα γίνουν διαβουλεύσεις.
17: Ναι. Αλλά η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, βρήκε ευκαιρία και πυροβολή. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην παίρνουν τα επιδόματα και δουλεύουν μετά μαύρη εργασία, αλλά να γίνεται όσο γίνεται περισσότερο
18: λοιπόν.
17: Να επιστρέφουν στην εργασία. Τότε είναι η παραγωγική δραστηριότητα. Τότε βοηθάει την οικονομία και τον εαυτό τους.
18: Μπήκες εσύ στην ουσία των
17: επιδομάτων. Έχει σημασία, ναι. Γιατί σήμερα πραγματικά είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εργαζόμενοι για πλήστες όσες δραστηριότητες και ειδικότητες.
19: Σε μια τελευταία εξέλιξη, αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Φελίδης.
20: Γνωρίζουμε ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα στην έναρξη της συνεδρίασης ανακοίνωσε ότι δέχθηκε αίτημα από την Ελλάδα για την άρση της ασυλίας του Έλληνα Ευρωβουλευτή, το οποίο και προωθεί άμεσα στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά, η οποία πηγάζει από μια σχέση εργατική που είχε με μια πρώην συνεργάτηδά του, την οποία είχε συμφωνήσει να προσλάβει, ανακάλεσε την απόφασή του και αυτή τότε το μήνυσε. Είναι αρκετά χρόνια αυτή η διαδικασία. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία ενώπιον της Ευρωβουλής και λέει μέσω συνεργατών του ότι έχει πλήρης εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της.
19: Η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πέφτει και πριν τις πρώτες δημοσκοπήσεις τα κομματικά επιτελεία κάνουν το πολιτικό ταμείο, κορονίδα της αντιπαράθεσης, τα προγράμματα και κατά πόσο είναι κοστολογημένα, αν βγαίνει ο λογαριασμός των εξαγγελιών, αλλά και τα περί συνεργασιών την επομένη των εκλογών. Η πρώτη πάντως κοινοβουλευτική μάχη θα δοθεί την Τετάρτη με τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
1: Μετά την αυλαία της ΔΕΘ, κυβέρνηση αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν.
21: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
1: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
22: 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031. Θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
23: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα.
24: Ναι.
23: Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
1: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του.
25: Εμείς τις προτάσεις και για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, τις προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το 2024.
1: Την ίδια στιγμή, το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες.
26: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία.
24: Ναι.
26: Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Με ποιους? Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
24: Το λέτε,
26: δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
27: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
24: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μπαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοραπαλλαγές στους πλουσίους.
28: Η Ελλάδα είναι ακόμα 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Τα κόμματα αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη Βουλή τη Τετάρτη, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
19: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Χρήστος Κούτρας, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
29: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, με το άγχος του τρίτου. Όλες τις δημοσκοπήσεις τον δείχνουν στην τρίτη θέση. Υπάρχει ένα new kid on the block, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία φάση, όπου το ΠΑΣΟΚ, που δεν ανέβαινε η βελόνα, έχει πάει στην τρίτη θέση. Αυτό προβληματίζει τον κύριο Ανδρουλάκη. Προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, εντάξει, είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω, αλλά στις επόμενες εκλογές παίζει την καρέκλα του.
18: Και η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη θέση που ζητεί. Ένα δεύτερο είναι το πώς, διότι υπάρχει ένα συνέδριο που έχει βάλει τα φόπλακα στα περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η αυτοδυναμία δεν αχνοφαίνεται, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, να το πω απλά. Επομένως, εάν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, με ποιον θα συνεργαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης?
29: Με όποιον πιστέψει το πρόγραμμά του. Ο κύριος Ανδρουλάκης, η αλήθεια είναι, με την κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας είναι χαμηλότερα τα νούμερα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. 13 δισεκατομμύρια.
18: Κάτι πολλά δις έχουμε χαθεί όμως.
29: Έχουμε χαθεί με τα δις. 13 δισεκατομμύρια του Τσίπρα σήμερα με την κυβέρνηση, 6 του κύριου Ανδρουλάκη, μόνο για τη 13η σύνταξη και το 13ο.
18: Έτσι θα βγει συνεργασία με τα δις.
29: Προφανώς. Αλλά σήμερα έχει συζητηθεί περισσότερο η φράση ακυβερνησία δεν θα υπάρξει από τον κύριο Ανδρουλάκη. Όλοι πίστεψαν ότι το ΠΑΣΟΚ, αναλόγως του αποτελέσματος των εκλογών, θα εμφανιστεί το βράδυ των εκλογών και θα πει: εδώ είμαι, πρόθυμος εταίρος, έρχομαι. Δεν υπάρχει αυτό. Μίλησα με ανώτατα στελέχη της Χαρλάου Τρικούπη. Δεν υπάρχει αυτό στον ορίζοντα.
18: Άρα,
29: το ΠΑΣΟΚ εννοεί: για να μην υπάρξει ακυβερνησία, πρέπει να είναι πρώτο. Γίνεται?
18: Και αν δεν γίνεται, πλαν B έχουν, έστω και αν δεν το λένε, αν υπάρχει τουλάχιστον στα χαρτιά της Χαρλάου Τρικούπη.
29: Σε ποια θέση θα είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορείς να μου πεις?
18: Εγώ σίγουρα δεν μπορώ. Φαντάζομαι όμως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για το τι
29: προφανώς
18: θα κάνει την επομένη των εκλογών, εάν δεν είναι η θέση που θέλει.
29: Αν είναι δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι άλλη συζήτηση. Αν είναι τρίτος, πάλι είναι άλλη συζήτηση. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές, στις οποίες ο κύριος Τσίπρας είναι πιο χαλαρός. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη και είπε: δεν είναι να γίνει, δεν είναι και καμία καταστροφή να γίνει.
18: Δεν είμαστε ανταγωνιστές.
29: Μπράβο. Δεν είμαστε ανταγωνιστές. Τον καταχέρειασε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Έχει άδικο.
18: Μιας και λες,
29: τα πραγμένα του κυρίου Τσίπρα.
18: Που τον καταχαίριασε. Και μιας και λες για τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είδαμε κάποιες εμφανίσεις στις πρώτες σειρές στο Βελίδιο του κυρίου Αυλονίτη και του κυρίου Αποστολάκη, αυτές οι εμφανίσεις, Χρήστο, τι μήνυμα στέλνουν και ποια στρατηγική εξυπηρετούν?
29: Διεύρυνσης.
18: Προς μια κατεύθυνση.
29: Αυτή είναι η κατεύθυνση που μπορεί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η ελεύθερη που υπάρχουν στην αγορά. Τι να κάνουμε. Έχει έρθει ο κύριος Φαραντούρης, έχει έρθει η κυρία Τελιγιορίδου, θα έρθουν και άλλοι από ό,τι μαθαίνω. Αλλά η κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ είναι προς εκείνη την πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει 14 χρόνια να κυβερνήσει. Έχουμε 2026. Τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ ήταν σε κυβερνητική θέση ήταν το 2012 υπό τον Αντώνη Σαμαρά και με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Υπάρχει δίψα. Μπορούν.
18: Θα φανεί.
29: Θα φανεί.
19: Με μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και μηνύματα προς έναν συγκεκριμένο αποδέκτη, ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει πως η Αθήνα δεν αναζητεί την ένταση, αλλά δεν μετακινείται και από τις κόκκινες γραμμές της. Στην Τουρκία, ο παροξυσμός συνεχίζεται με κάποιες φωνές από τον τουρκικό τύπο που συνήθως προεξοφλούν και την κυβερνητική γραμμή να ζητούν να πέσουν οι τόνοι. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
0: Η εικόνα της γαλανόλευκης να κυματίζει στην καρδιά του ανατολικότερου άκρου της Ελλάδας ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στέλνοντας μηνύματα ισχύως σε μια χρονική συγκυρία που η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει το γαϊτανάκι των προκλήσεων.
2: Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις. Το Καστελόριζο είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια συνιστά μονομερές δικαίωμα και θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί.
3: Ποια είναι η διαφορά όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες? Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.
0: Με προκλητικό τρόπο παρουσιάστηκε στα μέσα της γείτονος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί.
4: Ve Miçotakis meiste askerler asker bunlar artık ya. Hani adaların silahlandırılmaması gerekiyor ya. Ama silahlı mı arkadakiler?
5: Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό.
0: Οι τουρκικές παραφωνίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε σχέση και με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί και με την γαλλική ομπρέλα, τονίζει η Αθήνα.
6: Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς κανένα αστερίσκο.
0: Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική, χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα.
0: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, έστειλε η Αθήνα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
19: Και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ακούσαμε παρουσιάστρια τουρκικού καναλιού να λέει, να περιγράφει τις εικόνες που καταγράφηκαν στο Καστελόριζο και να λέει ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες. Στρατιώτες είναι αυτοί, ξέρετε, λέμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται. Αυτά ακούστηκαν στην τουρκική τηλεόραση. Μιλώντας πάντως για την Τουρκία, από την Άγκυρα έχουν βρει νέο πεδίο έντασης και αυτό είναι η μικρασιατική καταστροφή, θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
7: Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας που απορρίπτει αυτές τις, την ανακοίνωση και του Υπουργείου Εξωτερικών και τις δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με την ημέρα και λέει ότι καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και σύνεση αφού απορρίπτει τις απόψεις αυτές. Μάλιστα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι κατά διάρκεια της περίοδου αυτής προέβη η Ελλάδα σε μαζικές σφαγές και καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία και ότι αναγνώρισε τα εν λόγω εγκλήματα κατά την υποχρέωση καταπολής αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, αναφέρει η Άγκυρα.
18: Τώρα, Μανώλη, είναι μια συνηθισμένη πρακτική του Ερντογάν. Αναζητεί εχθρούς στο εσωτερικό, θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή τη φορά ο κακός είναι μια τηλεοπτική σειρά.
7: Η πιο γνωστή τηλεοπτική σειρά της Τουρκίας. Έχει γράψει ιστορία. Η κοιλάδα των λύκων που έδειχνε τις σχέσεις του κράτους με το παρακράτος, δολοφονίες εκτός Τουρκίας, εντός Τουρκίας. Τώρα ο εισαγγελέας κάλεσε και τους σεναριογράφους και τους ηθοποιούς, καθώς εκεί σε αυτή τη σειρά. Πολλά χρόνια πριν είχε προβληθεί αυτή η σειρά, είχαν δείξει τη δολοφονία ενός μέλους συστελέχους των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τρεις μέρες μετά πράγματι δολοφονήθηκε ένας με παρόμοιο όνομα στις φυλακές.
18: Άρα το ήξερε ο σεναριογράφος, αυτό υπονοεί.
7: Αυτό υπονοεί. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πραγματικά και εμάς μας εντυπωσιάζουν.
18: Να,
7: δείχνουν στη σειρά έναν τάφο με όνομα Ερντογάν. Δείχνουν την ώρα ενώ γίνεται ένα πραξικόπημα στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ έγινε απόπειρα το πραξικόπημα τους. Υπάρχουν πολλές συμπτώσεις
18: να.
7: Και ψάχνουν κάτι. Το κάτι θα το δούμε.
19: Τώρα, αλλάζοντας θέμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η βενζίνη σκαρφαλώνει στα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά. Τα αμερικανικά ομόλογα κάνουν πάρτι. Το πετρέλαιο φλερτάρει με κόκκινες τιμές και αναρωτιέται κανείς πώς θα γυρίσει την παρτίδα ο Αμερικανός Πρόεδρος με τις ενδιάμεσες εκλογές να απέχουν μόλις 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου.
8: Μας βομβάρδισε σήμερα, όπως ξέρεις, με αναρτήσεις από το πρωί. Βρέθηκε με ευθύνη του στη γωνία και τώρα αντιμετωπίζει τον πολιτικό κίνδυνο να ιτηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές, επειδή οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν να επηρεάζονται οι ζωές τους λόγω των δικών του πολιτικών αναφορικά με το Ιράν και την Ουκρανία. Όπως είπε, ενώ υποσχέθηκε στο σκληρό πυρήνα των οπαδών του ότι θα τελειώσει σε μέρες, έλεγε, το ρωσικό πόλεμο της Ουκρανίας. Ξεκίνησε ένα νέο, λένε, τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Και ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέρος και σε ένα τρίτο πόλεμο για να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Δεν πρέπει να αποκλειστούν αμερικανικές επιθέσεις, μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα. Αν και αρχικά ο κύριος Τραμπ απέρριψε την έκκληση του διαδόχου του θρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υπό πίεση, διότι η τιμή της βενζίνης έχει διπλασιαστεί εδώ και σε όλο τον κόσμο. Και λόγω αυτού σημειώθηκε και αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν επισκέφθηκε την Ιρλανδία για να παρακολουθήσει ένα πρωτάθλημα γκολφ, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσει ότι την επομένη των εκλογών του Νοεμβρίου όλα θα αλλάξουν. Υπό τον όρο, βέβαια, λένε ότι θα κερδίσουν την εκλογική αναμέτρηση οι Ρεπουμπλικάνοι.
18: Για να δούμε.
8: Απλά είναι το νέο αφήγημά του και παραλαμβάνω ότι έχει μεγάλη ανάγκη να πείσει τον σκληρό πυρήνα του κινήματος Μάγκα. Χωρίς αυτούς είναι χαμένος. Ήδη έχει χάσει σημαντικούς επώνυμους υποστηρικτές του και δεν έχει την πολυτέλεια να μεγαλώσει αυτό το ρήγμα. Πιστεύει λοιπόν ότι την επομένη των εκλογών όλα όσα βιώνουν οι άνθρωποι στην Αμερική και σε διεθνές επίπεδο θα εξαφανιστούν. Και προβληματίζει, τέλος να πω, η επιμονή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί την επομένη μέρα των εκλογών. Και
18: με ένα μαγικό ραβδί. Δεν εξηγεί πώς. Πάντως έχει πάθει ένα πανικό. Από το Σαββατοκύριακο μέχρι και σήμερα, μπαράζ αναρτήσεων. Ο ένας πόλεμος τελειώνει, ο άλλος θα βρούμε τη λύση. Πάντως όλα μετά τις ενδιάμεσες.
8: Ναι, γιατί δεν τελειώνεται ο πόλεμο τώρα, αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
19: Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Και φέτος η προσέλευση είναι συγκινητική. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου που βρίσκεται εκεί.
9: Μεγάλη βραδιά έφτασε και λίγα μόλις λεπτά απομένουν για την ένατη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εδώ στο Καλλιμάρμαρο, όπως μπορείτε να δείτε, οι θέσεις της κερκίδας γεμίζουν. Κόσμος που έχει έρθει από όλη την Ελλάδα συνεχίζει να περνά τις εισόδους, ενώ μπροστά από τη σκηνή όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μουσική. Μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Λοΐζο, ο οποίος μπορεί να έφυγε από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου το 1982, όμως σήμερα θα είναι εδώ. Μέσα από τις φωνές 12 καλλιτεχνών, μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και μέσα από το οπτικό υλικό που θα ταξιδέψει το κοινό στη ζωή και το έργο του. Γιώργος Δαλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας και άλλοι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς στη συναυλία με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μια βραδιά που γίνεται για καλό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και την υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Θα απολαύσουμε τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον αγώνα των απλών ανθρώπων. Τραγούδια που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής. Και κοιτάζοντας, λένε τώρα, αυτό το γεμάτο Καλλιμάρμαρο, μάλλον είναι η στιγμή να αφήσουμε τα λόγια στην άκρη, γιατί σε λίγο τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου θα περάσουν από τη σκηνή στις κερκίδες. Και εκεί χιλιάδες άνθρωποι θα τα τραγουδήσουν μαζί. 44 χρόνια μετά το θάνατό του, η φωνή του θα ακουστεί ξανά.
19: Οι μπλε ώρες έρχονται στον Sky απόψε στις 9, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μια ιστορία που ξετυλίγει τις ανθρώπινες σχέσεις με πολλές ανατροπές που θα μας καθυλώσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
10: Τη δικαιολογία να βρω να του πω πάει. Από την πρώτη στιγμή που σμίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
11: Με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο με φόντο των βουνών των Κεντάβρων, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 9 το βράδυ η νέα καθηλωτική σειρά του Sky, Μπλε Ώρες.
12: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ χαρούμενοι, γιατί εντάξει, Μας αρέσει πολύ αυτό που ετοιμάσαμε.
11: Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου θα ταξιδέψει στους τηλεθεατές σε μια δυνατή ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις και ανατροπές με φόνο το μαγευτικό τοπίο του Πηλίου.
13: Πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει από διάφορα συναισθήματα βλέποντας την ιστορία να εξελίσσεται.
14: Έχει πάρα πολλές ιστορίες. Κάθε μια έχει το δικό της ενδιαφέρον.
15: Ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός αρχίζει.
11: Η νέα συναρπαστική σειρά εισέρχεται δυναμικά στο τηλεοπτικό τοπίο και αναμένεται να καθυλώσει τους τηλεθεατές στην οθόνη του Sky.
19: Ο σκηνοθέτης ο Ανδρέας Γεωργίου μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Στη Λένα Φλιτζάνη, πάμε να τον ακούσουμε.
16: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για μας είναι ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός, γιατί επιστρέφει η μυθοπλασία στο Sky. Είναι κάτι το οποίο μας έχει παρακινήσει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι μεγάλο το στοίχημα για μας. Έτσι, από σήμερα, στον αέρα είναι οι μπλε ώρες, θα έχουμε το καθημερινό μας τηλεοπτικό ραντεβού στις 9 το βράδυ. Από σήμερα, για όλο το χειμώνα, υποσχόμαστε τα βράδια μας να γίνουν πιο ζεστά, πιο συναρπαστικά.
18: Πώς θα μας τα κάνετε πιο ζεστά, τι να περιμένει κάποιος που θέλει να δει αυτή τη σειρά? Πρώτο επεισόδιο σε 9 η ώρα, το λέω εγώ ξανά, γιατί θα είμαστε και στη συναυλία του όλοι μαζί. Μπορούμε, θα τα κάνουμε και τα δύο.
16: Καταρχάς, ένας εξαιρετικός θίασος, το cast, που θα υποδηθούν ήρωες που θα αγαπηθούν, είμαι σίγουρος. Θα μας ταξιδέψουν σίγουρα, θα ταυτιστούμε, θα γελάσουμε, θα κλάψουμε, θα συγκινηθούμε και έχουμε, εμείς δουλεύουμε τώρα τους τελευταίους μήνες και έχουμε ήδη δεθεί με αυτούς τους ήρωες. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος θα τους αγκαλιάσει και θα τους ακολουθήσει σε αυτό το ταξίδι.
18: Πότε θα έχουμε μία εικόνα για το ποιοι θα είναι οι χαρακτήρες, πότε θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται? Στην αρχή θα έχουμε και ανατροπές κατά τη διάρκεια
16: της σειράς? Πάντα ξεκινάμε μία κεντρική ιστορία και πάνω στη βδομάδα αρχίζει να ξεδιπλώνεται και το story όλου του περιβάλλοντος. Οπότε από την ερχόμενη βδομάδα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το κουβάρι και θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στην ιστορία. Σίγουρα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Ο ρυθμός είναι καθυλωτικός και νομίζω ότι εκεί στη βδομάδα πάνω θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στο περιβάλλον του Πηλίου.
18: Και μυθοπλασία σε δύο δόσεις για τον Sky. Έχεις κάτι και για μας πριν από το δελτίο?
16: Ναι, είμαστε με τις μπλε ώρες στις 9 η ώρα και από την ερχόμενη βδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει το Αντώνιος και η Κλεοπάτρα στις 18:30 το απόγευμα.
18: Θα είμαστε συντονισμένοι και 18:30 και μετά στο δελτίο και 9 η ώρα για τις μπλε ώρες.
16: Ακριβώς, μπλε ώρες είναι οι
18: Γιατί
16: δύο...
18: μπλε ώρες η αλήθεια?
16: Είναι οι δύο ώρες της μέρας, 40 λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου και 40 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου. Και εκεί κάπου είναι οι ώρες που βρίσκεται παράνομα το κεντρικό μας ζευγάρι πριν πάνε στις δουλειές τους το πρωί. Εκεί δηλαδή σεναριακά εξυπηρετεί αυτό, όμως για μένα θα πω πολύ εντάχει ότι είναι πολύ συμβολικός ο τίτλος «Μπλε ώρες», γιατί μπλε είναι το χρώμα της σημαίας της Ελλάδας και έτσι κάπως το έχω ταυτίσει ότι αυτές οι ώρες είναι οι μπλε ώρες, είναι η ώρα που η Ελλάδα θα βλέπει την αγαπημένη της σειρά.
19: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο Ρεμί Καμπελά. Και επίσης, τα 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδενο. 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
20: Γκολ, στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
20: Ποιο ματς?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί πολύ σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκαν από τους γιατρούς, φέρεται να υπέστη να κοπεί μεταξύ 3 και 20 με 3 και μισή, όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη πως η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα 105 δολάρια το βαρέλι είχε πέσει νωρίτερα απόψε η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο μέσα στην ημέρα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο και προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία και δηλώνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων» για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο, ο θάνατος πράκτορα της MIT στο σενάριο τρεις μέρες πριν από το θάνατο πραγματικού πράκτορα. Το ντοκιματέρ «Ναζα» εντάσσεται στο παγκόσμιο αντισημιτικό κίνημα, υποστηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το ντοκιμαντέρ αφορά τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους δύο Ισραηλινούς σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Αρχίζει αυτήν την ώρα η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, το λεωφορείο το 5.50, στον ηλεκτρικό στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, στη γραμμή ταφέξη του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 Μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.
2: Και η μεγάλη συναυλία του Sky για το μάλλον ο Λοΐζο είναι γεγονός. Σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο.

Η μεγάλη συναυλία του Sky 100,3. Ο θεσμός. Τόσα χρόνια και εσείς δίπλα και εμείς μαζί σας. Και ο στόχος είναι το περιβάλλον. Στόχος όμως είναι και αυτό το υπέροχο αντάμωμα για αυτούς τους μεγάλους μας που μας έχουν χαρίσει απλόχερα πολιτισμό, δώρα για τη σκέψη, για το μυαλό μας, και ένας τέτοιος σίγουρα ήταν ο Μάνος Λοΐζος. Και είναι ο Μάνος Λοΐζος απόψε κοντά μας εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Και όχι μόνο ο Μάνος Λοΐζος, πρώτα απ' όλα το ότι μια παιδική χοροδία τραγουδάει το «Καλημέρα ήλιε, καλημέρα», ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μάνου. Και γι' αυτό κάτι έχει πει ο Θεοδωράκης και θα σας το πω στην συνέχεια. Έχουμε πολλά να πούμε αυτό το βράδυ, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Χατζιωαννίδη που είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Μελίνα Σαμαραδέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηλία Ντεπλή που βοηθά έτσι ώστε να έχουμε αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα στη σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο και όλη την ομάδα των τεχνικών του Sky 100,3. Η Ελένη Μπουγιέρη σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά, θα το διαπιστώσετε στην πορεία. Ένα μόνο θα σας πω, θα ακούσετε τραγούδια από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου του Μάνου Λοΐζου που δεν πάει το μυαλό σας. Ποιες είναι αυτές. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, μέχρι τις 12 θα είμαστε κοντά σας, παρακολουθώντας βεβαίως, κάνοντας τις συνδέσεις μας με τους συναδέλφους που θα είναι στην εξέλιξη της συναυλίας και ό,τι υπέροχο νομίζω σας έχουμε ετοιμάσει από ηχητικά ντοκιμαντέρ για τον Μάνο Λοΐζο. Ας πούμε, βρήκα ένα από την ΕΡΤ το 1982. Δηλώσεις που έκανε ο ίδιος, δηλώσεις που έκαναν οι άνθρωποι του. Θα τα πούμε όλα, θα το ξεδιπλώσουμε αυτό το κουβάρι που φροντίσαμε να μην είναι τόσο κουβάρι μέχρι τις 12 εδώ στον Sky 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Και είναι πολλοί σε αυτή τη συναυλία. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτιο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Και όλοι αυτοί αφιλοκερδώς. Και ένα στιγμιότυπο που δεν θα το χάσουμε, όταν ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης ανέβη στη σκηνή με τον Τσουρά για να παίξει το εμβληματικό Ζεϊμπέκιο της Ευδοκίας. Και εκεί θα σας πω και τι έχει πει και ο ίδιος για αυτή τη συνεργασία τότε. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 με μια υπέροχη εικόνα αυτή τη στιγμή από ένα drone του φωτισμένου Παρθενώνα, μια υπέροχη εικόνα της Αθήνας αυτό το βράδυ, μια υπέροχη ακόμη μια υπέροχη εικόνα του σταδίου. Εδώ ο Μάνος Λοΐζος σε ένα μικρό αφιέρωμα.

0: Λοιπόν, ένα αφιέρωμα οπτικό βεβαίως, εδώ λίγο ήχος από τον Μάνο Λοΐζο. Είπαμε, θα ασχοληθούμε με πάρα πολλά που δεν πάει το μυαλό σας αυτό το βράδυ, αλλά ήθελα να έχουμε την έναρξη από τον άνθρωπο που είναι ψυχή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί αυτή την φορά μαζί του ήταν και οι άνθρωποι που πασχίζουν για το περιβάλλον, ήταν οι πυροσβέστες μας. Οπότε, η έναρξη της βραδιάς από τον κύριο Γιάννη Σπανολιό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ήρθατε να παρακολουθήσουμε την συναυλία προς τιμή του μεγάλου Μάνου Λοΐζου. Συγχωρήστε το τρέμουλο στη φωνή μου, είναι από τη συγκίνηση και από την σύγχυση. Σας ευχαριστώ επίσης που ήρθατε και με το εισιτήριό σας προσφέρετε 3 δέντρα, ο κάθε ένας σας, για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δηλαδή, για να φυτέψουμε όλη τη χρονιά, φυτεύουμε με τα εισιτήρια που πληρώσατε σήμερα. Ποιος όμως θα τα φροντίσει και θα τα προστατεύσει τα δέντρα? Η πυροσβεστική. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς βραβεύουμε την πυροσβεστική για την αυτοθυσία της, για το μεγάλο έργο που επιτελείται.

Αυτός είναι και ο τίτλος της συναυλίας μας. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία και την έχει τη δική του ιστορία εδώ και χρόνια. Όταν μας χάρισε αυτό το εμβληματικό τραγούδι, εννοείται ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ο ίδιος ο Μάνος Λοΐζος είχε πει κάποτε, προλογίζοντας την πρώτη του, ένα πρώτο άλμπουμ, τις πρώτες εκτελέσεις: ήθελα λοιπόν να πω ότι βρέθηκα σε αρκετή αμηχανία όταν ο Αχιλλέας Θεοφύλου. Τότε αρχίσαμε να κάνουμε την επιλογή των τραγουδιών αυτού του άλμπουμ και ήθελα να πω ότι ένιωσα σαν να βρέθηκα στη μέση ενός σκοτεινού δρόμου. Και μήπως δεν βρίσκομαι στη μέση. Και έπεσα ξαφνικά μέσα σε αυτό το κοπάδι πηγολαμπίδες και δεν ήξερα τι να κάνω. Και βεβαίως προχωρήσαμε και ο δρόμος δρόμος και το σκοτάδι σκοτάδι. Και μήπως έτσι δεν είναι με τα τραγούδια. Ένα κοπάδι πηγολαμπίδες. Να ένας περίφημος τίτλος για αυτό το άλμπουμ. Αλλά κατόπιν εορτής βέβαια. Γιατί και εγώ τις πιο πολλές φορές κατόπιν εορτής έρχομαι και όχι γιατί εμένα έμεινα πεινασμένος, κάτι μένει πάντα από τον συνθέτη, αλλά όχι να σου λένε και από πάνω πρέπει να λες και ευχαριστώ. Και πήγα να πω απλά απλά ότι νιώθω πολύ συχνά πικραμένος. Αλλά η αληθινή λέξη είναι εξουθενωμένος και το σκοτάδι σκοτάδι. Αλλά και ένα κοπάδι πηγολαμπίδες στη μέση του δρόμου δεν είναι και λίγο πράγμα και εκείνο το φέρνει γούρι μπαμπά που μου φώναζε η Μυρσίνη όταν ήταν μικρή. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι για τον Μάνο Λοΐζο. Γούρι λοιπόν. Με αυτό το σημείωμα ο Μάνος Λοΐζος προλόγησε την πρώτη συλλογή τραγουδιών του που κυκλοφόρησε το 1979 και εκείνος τότε ήταν μόλις 42 ετών. Βέβαια δεν του έμεναν και πολλά χρόνια.

0: Και εκεί η Δήμητρα Γαλάνη, πάνω στη σκηνή, στο Καλλιμάρμαρο, για να την ακούσουμε λίγο.
1: Τις ψυχές μας και τις φωνές μας. Τραγουδήστε τον. Πάμε.
0: Κουτσή κιθάρα. Η οποία Γαλάνη έχει πει πως η συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο ήταν σύντομη αλλά πολύ σημαντική, μιας και ο δίσκος που κάναμε ήταν ο τελευταίος του συνθέτη με το σημαδιακό τίτλο «Για μια μέρα ζωής». Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πραότητα και την ομορφιά της ψυχής του Μάνου. Κινούμενος μουσικά, πάντα στο μεγαλείο της απλότητας, μας άφησε ένα έργο που δεν θα πάψει ποτέ να είναι νέο και να απευθύνεται στους νέους. Θα τιμώ πάντα τη μνήμη.

0: είχαμε και να είχαμε, αλλά επειδή έρχεται μια συγκλονιστική στιγμή που δεν θέλουμε να τη χάσουμε, θέλω να μείνω τώρα στην εισαγωγή, γιατί ακόμα εκεί είμαστε, σε κάτι που είπε ένας άνθρωπος που έχει λατρέψει τον Μάνο Λοΐζο. Τον λάτρεψε και ο Μάνος Λοΐζος. Ήταν και κουμπάρι, πρέπει να σας πω. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Σε ένα αφιέρωμα του 1999 στον 902.
1: Ήτανε τρυφερός, μοναχικός για τον εαυτό του, κοινωνικός από ανάγκη για τους άλλους, ανασφαλής, ερωτικός, γι' αυτό και τα ερωτικά του ήταν πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
2: Πέθανε πρόωρα και μας άφησε όλους με άδεια μάτια. Ήταν ένα πρόσωπο χαρισματικό, επίμονο. Ήταν ένας δημοκράτης, ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένας τραγουδιστής, μοναδικός τραγουδιστής, και δεν αναφέρομαι στον τραγουδιστή που παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει ένα τραγούδι, αλλά στον άνθρωπο που κάνει τραγούδια, τα λέει τα τραγούδια, ζει για το τραγούδι. Ο Μάνος θα είναι αιώνιος.
0: Αιώνιος. Θα τον ακούσουμε πολλές φορές το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η Κοστούλα Μητροπούλου είχε γράψει στίχους και το δρόμο έχει γράψει η Κοστούλα Μητροπούλου. Τι έλεγε λοιπόν για το Μάνο σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1982.
1: Ήτανε τρυφερός, μοναχικός για τον εαυτό του, κοινωνικός από ανάγκη για τους άλλους, ανασφαλής, ερωτικός, γι' αυτό και τα ερωτικά του ήταν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ηρωικός από ανάγκη παιδική, αντιηρωικός όταν γράψαμε και αυτά, από ανάγκη να πει την αλήθεια που την ήξερε, και γενναίος από τις καταστάσεις, τον κάνανε οι καταστάσεις, οι ατομικές του και του συνόλου, του κοινωνικού συνόλου. Τόσο πολύ αναγκαζότανε να γίνει γενναίος που στο τέλος το πίστευε. Ξέρεις, κάποια στιγμή παρασύρεσε τόσο πολύ, το έχω πάθει εγώ. Που πιστεύεις και σε παίρνει, είναι σαν το κύμα από όταν πηγαίνει μια παρέλαση και φωνάζει. Με παντιέρες φωνάζεις κι εσύ. Μπορεί να σκοτωθείς κιόλας μέσα αυτή την παρέλαση που φωνάζει. Και να είσαι αντίήρωας.
0: Και ο Γιώργος Νταλάρας είπε κάτι μοναδικό για τον Μάνο Λοΐζο.
3: Παρακολουθούσε και παρατηρούσε την κοινωνία και μπορούσε να φτιάξει μια μελωδία από μια εικόνα που είδε. Γι' αυτό κάμια φορά του έλεγα: «Εσύ, Μάνο, εσύ δεν είσαι συνθέτης, εσύ είσαι

0: Είσαι δημοσιογράφος που γράφει μουσική και μπορεί να περιγράψει απίστευτα πράγματα σε 3-4 λέξεις και σε 4-5 νότες.
1: Και η Δήμητρα Γαλάνη αποχωρεί από τη σκηνή για να έρθει τώρα μια πολύ ιδιαίτερη, αν θέλετε, στιγμή για όλους μας, αυτή της Ευδοκίας. Έχει μιλήσει και ο Αλέξης Δαμιανός για την Ευδοκία και την συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο. Ο οποίος έχει πει: για τον δημιουργό η απλότητα είναι προϋπόθεση, και όταν συνδυάζεται με την ταπεινοσύνη, ο Μάνος Λοΐζος είναι αυτό. Ο αγαπημένος μου λείπει και στην Ευδοκία δουλέψαμε τόσο ωραία. Ο Πολυκανδριώτης είναι αυτή τη στιγμή στη σκηνή.
2: Και μου λέει: Θανασάκη, πάρε τα λογανάκια σου και έλα. Στούντιο Σιέρα, στούντιο Έρα, σταδίου 10. Του λέω: τι γράφουμε, Μάνο? Μου λέει: Ευδοκία. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο κομμάτι έχω να πω ότι εξωστράκησε τη Φαραγκοσυριανή του Μάρκου. Απόδειξη ότι σε όλα τα οδεία λαϊκής μουσικής παράδοσης τα παιδιά μαθαίνουν το ζεμπέκικο που θα παίξω τώρα.
1: Είναι μια ιδιαίτερος συγκινητική στιγμή όταν ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ήταν λοιπόν τότε που γυρίστηκε η Ευδοκία και έπαιξε στη μουσική. Εδώ με τον Τζουράτου, έτσι.

Για τη συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Αλέξη Δαμιανό, ο σκηνοθέτης Λάκης Παπαστάθης, ο οποίος ήταν βοηθός τότε του Δαμιανού κατά το γύρισμα της ταινίας Ευδοκία, αφηγείται λοιπόν σε μια συνέντευξή του. Ο Αλέξης Δαμιανός σκέφτηκε το Μάνο Λοΐζου για την μουσική όταν είχε πια ολοκληρώσει ή σχεδόν ολοκληρώσει το γύρισμα της ταινίας, το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν μια μυθική περιπέτεια. Από τη στιγμή εκείνη ο Μάνος συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία. Καταρχάς έχει συμμετοχή και βοηθάει πολύ σε ολοκλήρωση του ντουμπλάζ της ταινίας. Μαζί κάναμε σχεδόν όλους τους ήχους του φιλμ. Βήματα, τρεξίματα, χτυπήματα όπλων, τα πάντα. Είναι επίσης σημαντική προσφορά του Μάνου στην ταινία και το ότι έφερε την Ελένη Ροδά να ντουμπλάρει την Ευδοκία. Σε ό,τι αφορά τη μουσική της ταινίας, θεωρώ πραγματικά καταπληκτικό τον τρόπο που ο Μάνος ανταποκρίθηκε στην επιλογή του Αλέξη Δαμιανού να υπάρχει ένα θρησκευτικό μοτίβο σε όλη την ταινία. Ο Δαμιανός από μικρό παιδί είναι δεμένος με το θρησκευτικό μοτίβο. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης, αλλά και ο ίδιος ψέλνει. Έχει μια προσωπική άποψη για τον τρόπο που μπορούν αυτά τα μοτίβα να ακούγονται έξω από την εκκλησία και στην καθημερινή του ζωή. Τραγουδάει τροπάρια με έναν δικό του τρόπο. Τι μαθαίνουμε αυτό το βράδυ. Κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή που ολοκληρώθηκε το περίφημο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, αυτό που ακούμε. Μάθατε λοιπόν ότι γράφτηκε στο σπίτι του Λοΐζου, κάπου στον Ερυθρό, με παρούσες τη Μάρο και τη Μυρσίνη και φυσικά με τον Τζουράτου. Με αυτό που ακούσαμε. Και το γιο του, μικρό παιδί, που έπαιρνε πάντα μαζί του. Είχαν βρει το πρώτο μέρος και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς ο Μάνος, οδηγεί τον Μουφλουζέλη και βγαίνει το δεύτερο μέρος εκεί που είναι σαν να πετάει η μουσική. Τέτοιο ενθουσιασμό δεν έχω ξαναδεί. Ο Μάνος και ο Αλέξης σηκώνονται και φιλιούνται. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι που βρέθηκε εκεί, που κανείς δεν το περίμενε και μας συγκίνησε όλους. Και στη σκηνή αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Νταλάρας.

Γιώργος Δαλάρας λοιπόν, και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια ανέκδοτη ιστορία και θα την ακούσουμε στην συνέχεια. Ξέρετε, όταν πήγε ο Μάνος Λοΐζος στη Μήνος, που το πρώτο ραντεβού είχε αποτύχει, και είχε αποτύχει και στην Κολούμπια, πρέπει να σας πω, η πρώτη δουλειά ήταν ο σταθμός. Τότε υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση για να δεχτεί τον Δαλάρα στη Μήνος. Και αυτό θα τα ακούσουμε λίγο πιο μετά, μετά του στήλου των ειδήσεων που θα ακούσουμε με την Άσπα Παναγοπούλου. Συντονισμένη πάντα εδώ, στον Sky 100,3, να πω τους τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Βεβαίως ισχύει και το Viber που έχουμε, είναι το 698-123-1003. Να πω την καλησπέρα μου στον Νίκο. Ναι. Θα πω για το «Θα το μεθύσουμε τον ήλιο». Υπάρχει και εδώ μια ιστορία που είχε μιλήσει η ίδια η Μυρσίνη Λοΐζου και είχε στείλει και μια επιστολή και στο ΠΑΣΟΚ. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Όλες και όλους σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, www.skyradio.gr και 698-123-1003, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων με την Άσπα Παναγόπουλου και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε 1 ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ ότι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο και προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Διεκόπη η κυκλοφορία των σειρμών του ΙΣΑΠ από το Φάληρο έως το Θησίο στο ρεύμα ανόδου. Κλειστό παρέμεινε σήμερα το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω καπνών και τέφρας από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Και ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Και επειδή ο Γιώργος Δαλάρας είναι στην σκηνή αυτή τη στιγμή, θέλω να ακούσουμε λίγο, να πάμε πίσω, χρόνια αρκετά, και μέσα από ένα αφιέρωμα να ακούσουμε τον ίδιο το Μίνο Μάτσα και το Λευτέρη Παπαδόπουλο να εξηγούν πως ο Λοΐζος τελικά κατάφερε να πάει στη Μίνος, την πρώτη δουλειά Σταθμός και την πίεση που δέχτηκε για να δεχτεί τον Δαλάρα.
3: Λίγους μήνες μετά την Απριλιανή δικτατορία εμφανίζεται και πάλι στο γραφείο μου ο Μάνος Λοΐζος. Αρκετά αδυνατισμένος, αξίριστος, κουρασμένος θα έλεγα, και μου ζητάει να μιλήσουμε. Είχατε δίκιο, κύριε Μάτσα, μου λέει. Πραγματικά οι στίχοι δεν είναι καλοί. Δεν ταιριάζουν με τις μελωδίες μου. Τι να κάνω όμως, τις είχε γράψει η γυναίκα μου και γι' αυτό δεν ήθελα να τους αλλάξω. Για λόγους καθαρά συναισθηματικούς. Τώρα όμως το αποφάσισα και θα συνεργαστώ με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Αυτός θα μου γράψει τους καινούριους στίχους.
4: Εν πάση περιπτώσει, ο Λοΐζος ήρθε και με βρήκε και μου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τα τραγούδια μου. Και με παρακάλεσε να συνεργαστούμε. Εγώ το συμπάθησα πάρα πολύ. Ο Λοΐζος είχε, εκτός από ένα γλυκύτατο τρόπο συμπεριφοράς που οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλωσε και έζησε τα εφηβικά του χρόνια στην Αλεξάνδρεια, και αυτοί οι άνθρωποι της Αλεξάνδρειας έχουν μια άλλη ποιότητα στη στάση τους και στο λόγο τους. Γίναμε φίλοι ακαριαία.
5: Το αποτέλεσμα της συνεργασίας Λοΐζου και Παπαδόπουλου ενθουσιάζει τη Μίνος. Ο πρώτος δίσκος του Μάνου Λοΐζου είχε τον τίτλο «Σταθμός». Για την ερμηνεία των τραγουδιών επιλέχτηκαν οι τότε πολύ επιτυχημένοι Γιάννης Καλαντζής, Λίτσα Διαμάντη και ο Δημήτρης Ευσταθίου. Ο Μάκης Μάτσας ήθελε τη συμμετοχή και ενός άλλου νέου τραγουδιστή. Αλλά
3: ήθελα να συμμετέχει στο δίσκο και η καινούρια αποκάλυψή μου ο Γιώργος Δαλάρας. Πίστευα πολύ στο δίσκο που κάναμε και γι' αυτό ήθελα να συμμετέχει ο Δαλάρας, γιατί θα ήταν μια πολύ σπουδαία ευκαιρία για αυτόν να κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση. Ο Μάνος όμως ανέμπορος. Δεν τον ήθελε. Δεν του άρεσε καθόλου, γιατί όπως έλεγε, μιμείται τον πυθικό της.
6: Ήτανε 8-9 φτιάχναν δυο μάτες.
3: Τελικά μαζί με τον Λευτέρη, ένα πρωί που ηχογραφούσαμε στο στούντιο της Κολούμπια, τον στριμώξαμε το Μάνο τόσο πολύ στο μπαράκι την ώρα που πίναμε τον καφέ μας, που τελικά ενέδωσε. Ενέδωσε στις πιέσεις μας. Δέχτηκε τη συμμετοχή του Δαλάρα και του έδωσε το τραγούδι που μόλις το είχαν γράψει 2-3 μέρες πριν, το «Ήτανε 8-9». Το έδωσε όμως κάτω από τέτοια πίεση που στο τέλος έβαλε πάνω στη φωνή του Γιώργου και μια χοροδία που στην ουσία τον εξαφάνισε. Αν ακούσει κανείς την πρώτη εκτέλεση, μπορεί να καταλάβει εύκολα την πονηριά του Μάνου.
2: Φοβερή ιστορία, έτσι. Παρασκήνιο, πίεση.

Το τραγούδι λοιπόν που έφερε και την συνεργασία με τον μοναδικό Γιώργο Νταλάρα. Έτσι. Ο Παπαδόπουλος ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι στη ζωή του Μάνου Λοΐζου, όπως και ο Μάνος Λοΐζος ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι στη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου και οι συνεργασίες τους βεβαίως. Όπως έλεγα, είπε ότι είναι ερωτικός, ανατολίτης, τρυφερός, ευαίσθητος, γαλήνιος ονειροπόλος και μαζί μαχητικός και πεισματάρης. Λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Έτσι ήταν ο Μάνος, με την ψυχή δεμένη στο ταξίδι και με τα τραγούδια αίμα στις φλέβες του. Του άρεσαν οι όμορφες γυναίκες, το καλό κρασί, οι νόστιμοι μεζέδες. Σπάνια θύμωνε. Συνήθως χαμογελούσε. Είμαι απελπισμένος, έλεγε. Και έτρεχε να κρυφτεί στο καταφύγιό του, το χιούμορ. Έπαιζε τάβλη, έπαιζε πόκα, έπαιζε και με τη ζωή του. Έζησε μόνο 45 χρόνια, που είναι περισσότερο από 90 για πολλούς από εμάς. Γέρος και σοφός και πολύπειρος και συγχρόνος παιδί, έτοιμο να μαγευτεί από τα χρώματα της πεταλούδας.

0: Και να λοιπόν μια ανέκδοτη ιστορία με τον Μάνο Λοΐζο που τη θυμάται ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ακούσαμε πριν τύπο Θανάση Πολυκαδριώτης που έπαιξε στην Ευδοκία. Ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε για την μπένα που χρησιμοποιούσε ο Μάνος Λοΐζος.
1: Έβαζε τον κιθαρίστα, ας πούμε, να παίξει με μια πένα που την έφτιαχνε και ο ίδιος, όχι με αυτή την πλαστική πένα. Έκανε πένα με χορδές, έτσι. Έκοβε κομματάκια χορδές και ένωνε πολλά μαζί ίνες, ας πούμε, από χορδές και στο πάνω μέρος της κόλλαγε και έλεγε το λασκαράκι που έπαιζε τότε κιθάρα, ας πούμε, το έλεγε θα παίξεις έτσι, ας πούμε, και πράγματι έγινε ένα ξύσιμο στην πένα που αυτό, ας πούμε, έδινε εντελώς διαφορετικό άκουσμα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μία ανέκδοτη ιστορία. Πάντα συντονισμένη στο Sky με αφορμή τη μεγάλη μας συναυλία στο Καλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Μία άλλη ανέκδοτη ιστορία, τη θυμάται ο ίδιος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα ανέκδοτο περιστατικό με μία άδεια που ζητούσε ο Λοΐζος για συναυλία στο Λυκαβητό.
2: Ξέρω ένα περιστατικό που τον είχε πικράνει πάρα πολύ. Κάθε χρόνο, ιδίως τα τρία τελευταία χρόνια, τέσσερα, πήγαινε και έκανε αίτηση στο ΝΕΟΤ για να κάνει μια συναυλία στο Λυκαβητό. Και στερεοτύπως ο υπάλληλος τον ρωτούσε ποιους θα έχεις. Έλεγε λοιπόν αυτός τον Ταλάρα, την Αλεξίου.
3: Το Αγωσταντίνο.
2: Και γυρνούσε αυτός και το ρώταγε. Την Τάδε θα την έχεις. Και ανέφερε το όνομα μιας τραγουδίστριας που είναι από Σκυλάρι. Έλεγε ο Λοΐζος, όχι. Πάθετε κι αυτή λέει να κάνετε συναυλία. Και δεν την έπαιρνε.

0: Αυτό έχει να θυμηθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μα δεν έχει ένα μπουζουξί. Ένα πρώτο όνομα, κάτι. Για φανταστείτε τώρα αυτό να το λέει στο Λοΐζο. Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε μια ωραία παρένθεση. Γιατί σε ένα πάρα πολύ παλιό αφιέρωμα μίλησε ο Μανώλης Ρασούλης για τον Λοΐζο και είπε πολλά. Και έχει και ανέκδοση ιστορίες και ο Μανώλης Ρασούλης. Θα πηγαίνω, ερχόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Έχουμε ώρες μπροστά μας μέχρι τις 12. Ο Ρασούλης λοιπόν θυμάται για την αρχή της συνεργασίας του με τον Μάνο Λοΐζο.
1: Με φουρτουνιάζει ο έρωτας, φόβαμαι μη βουλιάξω στις αγκαλιάς σου το βυθό, πάντοτε να αναράξω. Γίνε βάρκου, βαρκουλά να σωθώ, νησάκι για να

0: με φουρτουνιάζει ο ερώτας και το μουράγιο σπάει, οι γλαροί πέταξαν μακριά, το ψάρι θα με φάει, γίνε βάρκου, βάρκουλα να σωθώ, νησάκι για να ανέβω.
1: Με το Μάνο είχαμε ξεκινήσει, δηλαδή παλιά από το 64-65, μια συνεργασία σαν με είχε ακούσει σαν τραγουδιστή και ήθελε πάρα πολύ να με χρησιμοποιήσει στις συναυλίες του και στους δίσκους του, αλλά εγώ είχα πάθει κάτι τότε με το τραγούδι και δεν ήθελα να τραγουδήσω καθόλου. Αργότερα πολύ, μετά από πολλά χρόνια, μετά που έβγαλα εγώ τους δίσκους στη Γυφτιά για τα Δήθεν, ο Μάνος μου πρότεινε να συνεργαστούμε. Βέβαια είχε πάρα πολλές δυσκολίες στο να μπει στο κλίμα των τραγουδιών αυτών που φτιάναμε με τα Τσιφετέλια. Δεν είχε γράψει ποτέ Τσιφετέλια ο Μάνος και παρότι ήταν από την Αίγυπτο δεν ήταν πολύ εξοικειωμένος με όλο αυτό το υλικό, ας πούμε, το μη καθιερωμένο μέσα στο χώρο της Αστεράς που ήταν τα ζεμπέγικα ή τα χασάπικα. Και έκανα μεγάλη προσπάθεια επί καιρό, ας πούμε, να τον πείσω ότι το Τσιφετέλι δεν έχει τίποτα το κακό. Μάλιστα χρησιμοποιούσα διάφορα τρίκ. Είχε μια ωραία εισαγωγή σε ένα τραγούδι τραγουδά Νταλάρας, μια εισαγωγούλα, μια ωραία μελωδία. Και το επαναλάμβανα τη μελωδία, η οποία ήταν κλπ. Και το έλεγα, Μάνο, αυτό εδώ πέρα είναι ένα πολύ έτσι ανατολίτικο πράγμα που είναι διαμάντια. Δηλαδή μπορείς σίγουρα να γράψεις τραγούδια, να ξεφύγεις έξω από αυτό το καθιερωμένο ή να το μελετήσεις. Και πράγματι έτσι κάτσαμε κάποια στιγμή, είπαμε θα φτιάξουμε μερικά τραγούδια να ζεσταθούμε.
2: Λοιπόν, σύνδεση, γιατί ο Μίλτος Πασχαλίδης λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, εμβληματικό.

0: πω τώρα. Επειδή ακούμε αυτό το τραγούδι που εμείς το έχουμε μάθει, η μικρότερη, μεγαλύτερη πια, με τη Μαρία Φαραντούρη. Η Μαρία Φαραντούρη μιλάει για την πρώτη γνωριμία της με τον Μάνο Λουίζο. Ήμουν ούτε 15 ετών όταν πήρα την απόφαση να παρουσιαστώ στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής. Ήταν το 1963, λέει η Μαρία Φαραντούρη. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, αλλά ο Μάνος Λουίζος ήταν ο πρώτος άνθρωπος του τραγουδιού που με άκουσε να τραγουδώ και ήταν αυτός που αποφάσισε να προσληφθώ στη χοροδία του Συλλόγου. Ήταν απόλυτα καλοσυνάτος. Με βοήθησε να ξεπεράσω τη φυσιολογική μου αμηχανία στην πρώτη μας συνάντηση, όταν φτάσαμε. «Με τι θα μας συστηθείτε», είπε δεσποινής ο Μάνος Λουίζος στη Μαρία Φαραντούρη. Και εγώ απάντησα ότι θα σας πω ένα ιταλικό, το Λανότρε. Ούτε ο ίδιος το ξέρε, ούτε κανένας άλλος εκεί στον σύλλογο, για να με συνοδεύσει στο πιάνο. Τους εξήγησα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία που ακούγεται στο ραδιόφωνο και που στο ρεφρέν ο σκοπός αλλάζει και έχει αυτούσιο ένα απόσπασμα από το Ave Maria. Αλλά δεν το ξέρανε. «Γιατί δεν μας ξαναέρχεστε με κάτι ελληνικό να σας ακούσουμε?» «Τον Καημό, ας πούμε, του Θεοδωράκη. Και αυτός είναι πολύ μεγάλη επιτυχία», μου λέει ο Λουίζος. «Κόμπιασα», λέει η Φαραντούρη. «Τι να κάνω, θα το μάθω», του είπα, λέγοντάς του ότι ο Χατζηδάκης μ' αρέσει περισσότερο. «Ωραία τότε, να μάθετε δύο. Ένα και του Θεοδωράκη, ένα και του Χατζηδάκη. Και ελάτε να σας ακούσουμε και στα δύο». Ο σύλλογος είχε σαφώς μια επαφή με το χώρο της αριστεράς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χρωματιζόταν κομματικά. Αποκλειστικό μέλημα ήταν η διάδοση του δημιουργικού τραγουδιού, η εξέβρεση νέων φωνών στο στίχο και νέων ταλέντων στη σύνθεση. Από το ξεκίνημα αυτού του συλλόγου συγκρότησε μια χοροδία την οποία χρησιμοποιούσε ο Θεοδωράκης στην επιθεώρηση «Όμορφη πόλη», που ανέβασε σε συνεργασία με τον Κακογιάννη τότε στο θέατρο Πάρκ. Το καλοκαίρι του 62, τη διεύθυνση της οποίας είχε ο Μάνος Λουίζος. Και θέλω όμως να γυρίσουμε στον Μάνο, στον Μανώλη Ρασούλη, και ο λόγος γιατί θυμάται άλλη ανέκδοτη ιστορία με τον Μάνο Λουίζο. Ένα τσακωμό που είχαν στην Κρήτη.
1: Πήγα στην Κρήτη, πήγα εκεί πέρα και δούλευα, όπου κατέβηκε ο Μάνος για να με φέρει πίσω. Εκεί θυμάμαι στο ξενοδοχείο είχαμε τσακωθεί για ένα τραγούδι που έγραφα εγώ τότε για τους πολιτικούς πρόσφυγες. Και αυτός είχε μια άποψη έτσι λίγο κομματική, εγώ υπαρξιακό αναρχικοποιητική. Και είχαμε τσακωθεί άγρια, δηλαδή μας άκουγε το ξενοδοχείο. Ας πούμε ότι όχι ρε και κάτι τέτοια. Πρώτη φορά δηλαδή με τον Μάνο είχαμε αφήσει και δύο τα βελούδινά μας, ας πούμε, και είχαμε πολύ ανάπηση και κοκκινήσει και δύο. Αφού είχαμε εδώ εντερλικό, προηγουμένως κάτι μπεζέδες κρυπτικούς με κρασιά, γιατί δεν είχε και δύο, ποιο να βρούμε να φάμε. Και τελικά, ας πούμε, με έπεισε να γυρίσουμε πίσω. Ήρθαμε εδώ πέρα, με έβαλε σε ένα ξενοδοχείο στο Πορτοράφτη να τελειώσει τα τραγούδια. Εγώ την είχα βρει εκεί πέρα, έτρωγα μπαρμπούνια και έπινα κρασί. Και μέθαγα και κοιμόμουν και έρχονταν ο Μάνος, τι έγινε, έγραψε τίποτα. Μπα, λέω, κάτι σκέφτομαι, όλο σκεφτόμουν, στη σκέψη ήμουν.

0: Να λοιπόν και τα ωραία. Τα πικάντικα, τα πιπεράτα. Ο Μανώλης Ρασούλης έχει πει κι άλλα. Θα τα ακούσουμε στην συνέχεια για το Μάνο Λοΐζο. Θέλω όμως να ανοίξουμε μια άλλη μεγάλη παρένθεση. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο και δεν είναι ξεχωριστό από τη συνεργασία που είχε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με το Μάνο Λοΐζο. Ένα αφιέρωμα που είχε κάνει το Μουσικό Κουρτί, αυτή η πολύ ωραία εκπομπή της ΕΡΤ με τον Νίκο Παπάζουγλου, με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, συγγνώμη. Και λέει ο ίδιος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου πώς γνώρισε το Μάνο Λοΐζο.
1: Ήταν χούντα τότε, αλλά είχαν κυκλοφορήσει από στόμα σε στόμα, χωρίς να έχουν δισκογραφηθεί, αρκετά τραγούδια του. Εγώ είχα ακούσει πολλά από τον ζωγράφο, τον Γιώργο, που τραγουδούσε τότε και είχα ενθουσιαστεί. Και έτσι ζήτησα να τον γνωρίσω από την εταιρεία που ήταν εκείνος, τη Μήνο CMI, το 1974. Και εγώ είχα...
2: Εσύ δεν είχες ξεκινήσει ακόμα δηλαδή?
1: Είχα ξεκινήσει, μάλιστα είχα έρθει από το εξωτερικό με τον Μίκη Θεοδωράκη. Το 1973 είχα ξεκινήσει. Βέβαια τραγουδούσα κι εγώ σε μπουάτε τα 18 μου χρόνια. Λοιπόν, και ζήτησα από την εταιρεία να μου του γνωρίσει το Μάνο και μου λέει η εταιρεία, καλά είσαι με τον Μίκη και θέλεις το Μάνο. Λέω, δεν καταλάβατε, τους θέλω και τους δύο. Έτσι λοιπόν με πήγαν στο στούντιο. Ο Μάνος ο Λοΐζος έγραφε τα τραγούδια του δρόμου. Καλό το παιδί, βλέπω δύο τεράστια μάτια γεμάτα καλοσύνη. Δηλαδή ανατρίχιασα που τον είδα από κοντά για πρώτη φορά. Τι θα μας πει φιλαράκο, του λέω θα πω το εμβατήριο, το στρατιώτη. Και μου λέει πάμε, του άρεσα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Και πετάγεται ο Ρασούλης που ήταν δίπλα στο στούντιο. Θα έλεγε δύο τραγούδια. Τον Τρίτο Παγκόσμιο και το Εμβατήριο.
2: Α, ήταν και ως τραγουδιστής ο Ρασούλης.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν φίλος με τον Λοΐζο από παλιότερα βέβαια. Και μόλις τελείωσα, λέει ο Ρασούλης, συγχωρεμένος. Μάνο, ξέχνα το. Το παιδί θα τα πει.
3: Τι ωραίο.
1: Ναι. Η γενιά μας. Και έτσι ηχογραφήσαμε το τραγούδιο του δρόμου και είπα τα δύο τραγούδια και στην ουσία από τότε άρχισα να γίνομαι γνωστός.
0: Κρατήστε τον Τρίτο Παγκόσμιο και υπάρχει λόγος, αλλά έκανε και μια δήλωση συγκλονιστική ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Έχω ακούσει να λες ότι αν δεν ήμουν γιος του πατέρα μου θα ήθελα να ήμουν γιος του Μάνου Λοΐζου.
1: Ναι, το έχω πει.
2: Πες μας λίγο για τη σχέση σας, δηλαδή εσύ είχατε μια διαφορά 15 χρόνια κάπου.
1: Κάπου εκεί 18 νομίζω, ναι. Ήμουν ενθουσιασμένος με την γνωριμία του, δηλαδή μου έλεγε μυστικά του, προσωπικά, του έλεγα κι εγώ και αγαπηθήκαμε στην πορεία γιατί κάναμε και τις τελευταίες συναυλίες της ζωής του, τις κάναμε μαζί εκείνο το καλοκαίρι. Είχε χιούμορ, άπειρη ευαισθησία, δηλαδή απερίγραπτη. Μάλιστα το θυμάμαι μια φορά που παίζαμε στη Σιτία, καλοκαίρι ήταν, πάνω από το παλκό από τη σκηνή, πρόβαλε το φεγγάρι, πανσέλινος. Και σταματάει και το κοίταζε, γυρίζει τον κόσμο, σταμάτησε την συναυλία δηλαδή. Μα το είδε το φεγγάρι. Τέτοια ευαισθησία μιλάμε. Άλλες φορές είχε και χιούμορ. Κάναμε τις συναυλίες του και καθόταν πάνω στη σκηνή σε μια καρέκλα. Του λέω, Μάνο, πρέπει να διευθύνεις. Μου λέει, γιατί αφού τα ξέρουν. Του λέω, έτσι είναι οι σοβαροί συνθέτες, ξέρεις τότε από το Μίκη Θεοδωράκη κλπ. Ω, τα ξέρουν. Και επέμενα εγώ και μετά άρχισα να διευθύνει και έκανε πλάκα με τους μουσικούς, τους κορόιδευε, τους μέτραγε λάθος και λέγε «Χαχα, σας την έφερα».
0: Σας είπα να κρατήσετε τον Τρίτο Παγκόσμιο γιατί ήταν ένα από τα τραγούδια που πρωτοτραγούδησε με εντολή εντός εισαγωγικών του Μάνου Λοΐζου ο Βασίλης Παυκοσταντίνου.

0: Μίκης Θοδωράκης. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τον Μάνο Λοΐζο. Είχα την ευτυχία και τη χαρά να συναντήσω τον Μάνο Λοΐζο από τα πρώτα του βήματα. Το θυμάμαι στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη να κάθεται απέναντί μου ώρες αμέτρητες, καθώς οι συζητήσεις μας δεν είχαν τελειώμα. Τα θέματα μας έκαιγαν και μας βασάνιζαν. Το έντεχνο τραγούδι πραγματοποιούσε τα πρώτα του βήματα μέσα στο καμίνι των λαϊκών κινητοποιήσεων, στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Ήταν πάντα σοβαρός, λιγομίλητος, σκεφτικός, ονειροπόλος. Όμως ταυτόχρονα στη δουλειά του θετικός και στην καρδιά και στις πεποιθήσεις του αποφασισμένος. Τα πρώτα του τραγούδια είχαν κιόλας τη σφραγίδα της αγνότητας, του αληθινού και του πηγαίου, της γέννησης. Ο Λοΐζος δεν κατασκεύαζε. Και αν το ήθελε, δεν θα το μπορούσε. Γεννούσε ο Λοΐζος. Και αυτό γιατί έτσι το ένιωθε. Γιατί είχε μέσα του, στο αίμα του, ένα τραγούδι που έπρεπε να βγει στο φως και να πει στους ανθρώπους μια απλή καλημέρα. Ποτέ δεν είπε όχι σε αυτό το περιφρονητικά σήμερα. Μερικοί το αποκαλούν στράτευση. Ποτέ δεν είπε όχι σε αυτό. Με την κιθάρα του ακορντεόν συμμετείχε σεμνά και αθόρυβα σε μια πολιτική καλλιτεχνική εκδήλωση για τη δημοκρατία, την ειρήνη, τις πολιτικές ελευθερίες, τη μόρφωση και φυσικά με στόχο την πανίσχυρη και επικίνδυνη εξουσία. Μίκης Θοδωράκης για το Μάνο Λοΐζο. Και γυρίζουμε τότε που έψαχνε. Ο Μάνος δισκογραφική. Λευτέρης Παπαδόπουλος από το χέρι και πάνε στο Μάτσα. Αποτυχημένη η πρώτη προσπάθεια.
1: Κύριε Λοΐζο, του λέω, η μουσική σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα εξαιρετική. Δεν μπορώ όμως να πω το ίδιο και για τους στίχους σας, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου δεν ταιριάζουν με τη μελωδική γραμμή των τραγουδιών σας. Αν οι στίχοι μπορούσαν να αλλάξουν, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η δουλειά σας. Και ο Μάνος Λοΐζος, χωρίς κανένα δισταγμό, πολύ ψύχρεμα, ευγενικά, απαντάει. Ξέρετε κύριε Μάτσα, δεν έχω πρόθεση να τους αλλάξω. Και με αυτά τα λίγα λόγια, αφού με χαιρέτησε, έφυγε από το γραφείο.
0: Πάει το πρώτο αποτυχημένο ραντεβού. Πάνε λοιπόν στην Κολούμπια. Αποτυχία και εκεί.
2: Αλλά θέλω εδώ να πω ότι ο Λοΐζος είχε πάει προηγουμένως, πριν γνωρίσει εμένα και τον πάω στον Μάτσα, είχε πάει με δύο ντοσιέ στο Λαμπρόπουλο, στην εταιρεία Κολούμπια. Και είπε, και έκανε λάθος αυτό που είπε, ήταν λάθος. Εδώ κύριε Λαμπρόπουλο έχω εμπορικά τραγούδια και από εδώ έχω ποιοτικά. Και ο Λαμπρόπουλος που είπε, δεν με ενδιαφέρεις. Διότι είχε δίκιο ο Λαμπρόπουλος. Δεν υπάρχουν ποιοτικά και εμπορικά. Υπάρχουν καλά και όχι καλά τραγούδια.
0: Γιάννης Ρίτσος. Για το Μάνο Λοΐζο. Το Μάνο το γνώρισα μαζί με το Λεοντή. Σε κάποια καλλιτεχνική εσπερίδα της Πασπουνδαστικής. Θαρώ το 60. Τότε που είχε ξεσπάσει το ζωογόνο δυναμικό κίνημα της μουσικής του Θεοδωράκη. Με πλησίασε και μου ζήτησε, με τη χαρακτηριστική του σεμνότητα, την άδεια να γράψει μουσική για το πρωινό άστρο. Του την έδωσε ευχαρίστως. Μου είπε πως είχε ήδη γράψει μερικά τραγούδια πάνω σε αυτό το ποίημα και θα ήθελε να τα ακούσω. Δεν τα άκουσα όμως ποτέ, λέει ο Ρίτσος. Το 72, όταν γύρισε από την εξορία, ήρθε δύο φορές στο σπίτι μου με την κιθάρα του. Έπαιξε και τραγούδισε πολλά τραγούδια και από τις μεταφράσεις μου και των ποιημάτων του Χικμέτ. Θυμήθηκε 2-3 τραγούδια από το πρωινό άστρο και 2 πολύ ωραία τραγούδια από την Εαρινή Συμφωνία. Μου εξομολογήθηκε πως αγαπάει πολύ αυτό το ποίημα και θέλει να ετοιμάσει ένα δίσκο. Η μουσική του με συγκίνησε βαθύτατα. Τότε ακριβώς, με φωνή ολοπάθος και χτυπώντας δυνατά τις χορδές της κιθάρας, τραγούδισε το Τσε Γκεβάρα. Ήταν μια μεγάλη, ολόφωτη στιγμή μέσα σε εκείνα τα σκοτεινά χρόνια της Χούντας. Γιάννης Ρίτσος για τον Μάνο Λοΐζο.
3: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις, μια ανοιξιάτικη αυγή.
0: Γιώργος Περής, στο Μια Καλημέρα. Σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο πάντα.

10. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλη και επιστρέφουμε. Σύνδεση και με το Καλλιμάρμαρο, αλλά και ό,τι σας έχουμε ετοιμάσει για το μεγάλο μας αφιέρωμα, για το μεγάλο μας συνθέτη, το Μάνο Λουίζο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Απολογούνται αύριο 2 γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκαν από τους γιατρούς, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30, όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανίσματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μια ώρα αργότερα. Εδώ μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από απευθείας επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη πως η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα 105 δολάρια το βαρέλι είχε πέσει νωρίτερα απόψε η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο μέσα στην ημέρα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο και προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Ο κ. Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία και δηλώνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων» για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν τους σκηνοθέτες και ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο, ο θάνατος πράκτορα της ΜΙΤ στο σενάριο 3 μέρες πριν από το θάνατο πραγματικού πράκτορα. Το ντοκιμαντέρ «Νάζα» εντάσσεται στο παγκόσμιο αντισημιτικό κίνημα, υποστηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το ντοκιμαντέρ αφορά τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους 2 Ισραηλινούς σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Ένας Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Πρόκειται για έναν 60χρονο κάτοικο Βόρειας Αγγλίας, ο οποίος δήλωσε ένοχος ενώπιον του κακουργοδικού του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίες από 28 έως 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ του 2018 και του 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη 1 στα παρακάτω μέσα, τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο 550 λεωφορείο, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές του μετρό 2 και 3, στη γραμμή του τραμ ταφ 6. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 Μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Και καλησπέρα. Και είναι η βραδιά, μια υπέροχη βραδιά, συγκινητική βραδιά για έναν μεγάλο μας καλλιτέχνη, έναν μεγάλο μας άνθρωπο, τον Μάνο Λοΐζο. Αφιέρωμα της μεγάλης συναυλίας στο Λιμαζί Μπορούμε, φέτος στο Μάνο Λοΐζο. Και έχουμε πιάσει πολλά τη ζωή του. Έχουμε πιάσει από μαρτυρίες, από αφηγήσεις, από χιλιαδιό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Χατζιωαννίδη για αυτή την πολύτιμη βοήθειά του πάντα. Μαζί της κάνουμε τις συναυλίες. Τη Μέλλα Σαμαραδέλη, την Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, γιατί έχει κάνει μια συγκλονιστική δουλειά. Και θα καταλάβετε τι εννοώ στην συνέχεια και ήδη ότι έχετε ακούσει. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα πάμε ακριβώς με αφορμή την μεγάλη μας συναυλία στον Λευτέρη, στον Μάνο Λοΐζο. Είπα Λευτέρης Παπαδόπουλος, αλλά επειδή ήταν και κουμπάρι, θέλω να πάμε σε μια μαρτυρία τους.
3: Ο Μάνος Λοΐζος είναι ο μελωδικότερος, νομίζω, συνθέτης του έντεχνου τραγουδιού της μετά τον Θοδωράκη και τον Χατζηδάκη εποχής. Ένας άνθρωπος που, όπως έλεγε, ένας συνθέτης που μπορούσε να του δώσεις τον τηλεφωνικό κατάλογο και από αυτό τον τηλεφωνικό κατάλογο, διαβάζοντας ονόματα και αριθμούς, να σου φτιάξει ένα δίσκο με 12 υπέροχα τραγούδια. Το γνώρισα το 1965. Έχω γράψει και ένα βιβλίο γι' αυτόν. Τον έχω παντρέψει με τη δεύτερη γυναίκα του, του έχω βαφτίσει και την κόρη. Επομένως είμαι και συγγενής του. Είχαμε ισχυρότατο δεσμό, ήταν φίλος μου, ήταν καθημερινός μου σύντροφος. Ξεκίναγε τη μέρα του πίνοντας έναν καφέ και με μια φρυγανιά και ανάβοντας ένα τσιγάρο πάνω στο πιάνο. Έτσι ξεκουραζόταν, μάλλον έτσι έδιωχνε τον ύπνο από τα βλέφαρά του. Και μόλις αισθανόταν έτοιμος να περπατήσει, κατηφόριζε προς το σπίτι μου. Χτύπαγε το κουδούνι, βάζαμε μπροστά μας ένα τάβλι, φτιάχναμε καινούριους καφέδες και παίζαμε. Μυριζόμασταν, γελάγαμε, καλαμπουρίζαμε. Και εκεί επάνω, μέσα από αυτή τη φιλία, μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις αναζητήσεις μιας εποχής, γιατί με το Μάνο είμαστε κοντά στην ηλικία, τον πέρναγα 2 χρόνια, φτιάχναμε τα τραγούδια μας.
2: Αυτή ήταν η σχέση που είχε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μας την έχει σχεδιαγραφείς πολλές φορές, αλλά έχει και πολλά να θυμάται από τον Μάνο Λοΐζο και ήταν και κουμπάρι. Λοιπόν, εδώ ισχύει το www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου στην Σόφη. Σόφη μου, να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Και βεβαίως ισχύει και το Viber 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, αυτό το βράδυ εννοείται το συζητάμε.

0: Τώρα όμως, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό ο Θοδωράκης όταν μιλούσε για το Λοΐζο, στο Χικμέτ, θέλω να μείνουμε λίγο στο τι έλεγε ο ίδιος ο Λοΐζος για το Χικμέτ. Και από ένα παλιό αφιέρωμα. Και νομίζω ότι πάντα ξεχώριζε τους στίχους του Χικμέτ ο Λοΐζος και γι' αυτό έγραψε και γι' αυτό.
1: Λίγα πράγματα με συγκίνησαν στη ζωή μου όσο η ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ. Ήταν ακόμα δικτατορία, άνοιξη του 72 θυμάμαι, που άρχισαν να γεννιούνται μέσα μου οι πρώτες μελωδίες και να γίνονται τραγούδια. Και θυμάμαι ότι αυτό γινόταν αβίαστα και φυσικά, αφού η ίδια η ποίηση του Χικμέτ είναι ένα μεγάλο επικολυρικό τραγούδι. Έτσι λοιπόν, σαν μια μουσική ανάγνωση, αντιμετώπισα την ποίηση του Χικμέτ από την πρώτη στιγμή.

0: μόνα.
1: Ένα τραγούδι λοιπόν σε στίχους του Χικμέτ, σύνθεση του Μάνου Λοΐζου, το Λίγα Γαρούφαλα. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν κυπριακής καταγωγής. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου γεννήθηκε 22 Οκτωβρίου του 1937. Ο πατέρας του Ανδρέας Αργυρίδης, γιος του Λοΐζου Αργυρίδη, άφησε το χωριό του, τους Αγίους Βαλατσιανά στην Λάρνακα το 1924 και μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια, όπου αρχικά δούλεψε υπάλληλο σε φούρνο και στη συνέχεια άνοιξε ένα δικό του παντοπολείο. Και με το επίθετο Λοΐζος πια βρέθηκε στην συνέχεια, όταν κατά την έκδοση διαβατηρίου ο υπάλληλος έγραψε βιαστικά Ανδρέας Λοΐζου. Και έτσι λοιπόν έμεινε το Λοΐζος. 1936 παντρεύτηκε με προξενιό την Δέσποινα Μανάκη, κόρη Γεωπόνου. Ο Μανάκης δούλευε στο Κάιρο, σε κτήματα, τα κτήματα του Καζούλη, και αργότερα, όταν ο Καζούλης τα πούλησε, εγκαταστάθηκε πια στην Αλεξάνδρεια. Ο Μάνος λοιπόν, τελειώνοντας το δημοτικό, μπήκε στο Αβερόφιο Γυμνάσιο. Η Διδό Πετροπούλου, μια γυναίκα ενός καθηγητή του στα γαλλικά, θυμάται πως ο Μάνος το 1951, 15 ετών τότε, ήταν ένα πολύ σοβαρό και μετρημένο παιδί, πάρα πολύ προβληματισμένο στα κοινωνικά ζητήματα, και όταν κουβέντιαζα μαζί του νόμιζα πως είχα να κάνω με έναν όριμο άνθρωπο και όχι με έναν μαθητή των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Αυτό λοιπόν το όριμο παιδί, αν και δεν ήταν ιδιαίτερος καλός μαθητής και πρωτοστατούσε σε μαθητικές πλάκες και σκανδαλιές, διάβαζε πολύ, κυρίως λογοτεχνία. Και στο αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1992 υπάρχει ένα ανέκδοτο περιστατικό στην Αλεξάνδρεια. Όταν ήταν μικρός και ήθελε πάρα πολύ ένα βιολί.
2: Ήταν μικρός στην Αλεξάνδρεια. Από το σπίτι περνούσε συχνά, μου έλεγε, ένας φελάχος, ένας περίεργος άνθρωπος που φτιάχνε βιολιά και που το άρεσαν πάρα πολύ. Είπε στη μητέρα του να το αγοράσει ένα. Η μητέρα του λοιπόν το αγόρασε βιολί. Το βιολί όμως αυτό δεν έπαιζε. Ο Μάνος έβαλε τα κλάματα. Μανούλα, δεν παίζει το βιολί. Δεν παίζει το βιολί, Μανούλα. Ήταν τρομεκτικά απογοητευμένος. Οπότε πια η μητέρα του αποφάσισε να του πάρει ένα καινούριο βιολί, ένα βιολί πραγματικό αυτή τη φορά. Και έτσι ο Μάνος, πολύ ευτυχισμένος τώρα, άρχισε να προσπαθεί να μάθει βιολί και μετά απόκτησε κιθάρα και μετά και πιάνο. Ήταν πια ένας τέλειος μουσικός.
1: Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίνει άλλο ρυθμό. Πάμε στη συναυλία μας.
3: Γιατί μπορείς το δεν την πας, η κοινά γεννήθηκε.
1: Η 8η μέρα, έτσι.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, άλλαξε τελείως το. Γιατί η Ελένη έχει ένα φοβερό ταπεραμέντο επάνω στην σκηνή. Με τη μουσική λοιπόν ήρθε ο Μάνος σε επαφή, εκεί, γύρω στα 14-15. Όταν ο πατέρας του αγόρασε αυτό το βιολί, ύστερα από δική του επιθυμία, και τον έγραψε τότε σε ένα οδείο, το Οδείο Ιωαννίδη, που ήταν παράρτημα του Εθνικού Οδείου της Αλεξάνδρειας. Στο ίδιο οδείο λοιπόν φοιτούσε και ο καλύτερος του φίλος και σημαντής, ο Φώτης Κωνσταντινίδης.

με ένα δικό του μοναδικό τρόπο και παράλληλα τραγουδούσε. Θυμάμαι λοιπόν με τι λαχτάρα τον περιτριγυρίζαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς, όπου μια μέρα ο πατέρας μου μου αγόρασε ένα από αυτά τα βιολάκια, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του γέρου, πουλούσε τέτοια μικρά βιολιά. Από τότε λοιπόν βάλθηκα να μάθω βιολί, αλλά πού. Το όργανο αυτό έπαιζε μόνο στα χέρια του γέρου που το φτιάχνε. Ώσπου βαρέθηκα μια μέρα και με ένα αληθινό βιολί και άρχισα κανονικά μαθήματα. Μετά λοιπόν ήρθε στο σπίτι δώρο του θείου μια κιθάρα. Και μετά αποκτήσαμε και ένα πιάνο. Κόντευα πια να γίνω ένας σπουδαίος μουσικός. Και κάπως έτσι άρχισα και βρέθηκα λίγα χρόνια μετά να ξέρω αρκετή μουσική. Λόγια του Μάνου Λοΐζου. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου παραμένει στη σκηνή και το όλα σε θυμίζουν. Βέβαια αυτό που έρχεται πάλι θα ξανανεβάσει ρυθμούς με το μοναδικό της τρόπο η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

πρέπει να σας πω τώρα σε αυτή την παρένθεση που ανοίγουμε ότι υπάρχει μια βιβλιογραφία για τον Μάνο Λοΐζο από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Κάνουν εκπληκτική δουλειά στις εκδόσεις Μετρονόμος. Το ένα βιβλίο είναι για τον Μάνο Λοΐζο, μικρές ιστορικές καταγραφές, και το άλλο, Μάνος Λοΐζος από τη μνήμη στην καρδιά. Επιμέλεια του ίδιου του Θανάση Σιλιβού, που είναι βεβαίως ο εκδότης των εκδόσεων Μετρονόμος.

Σας είπα πολλά για το Ελευθέρη Παπαδόπουλο, σας είπα πολλά για το τι είχε πει ο Μίκης Θοδωράκης, ο Γιάννης Ρίτσος για τον μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Να μείνουμε λίγο στον Τάσο Λιβαδίτη, επίσης έναν μεγάλο μας. Γνωριστήκαμε τον αξέχαστο Μάιο του 1978. Ήταν ένας από τους πιο εγκάρδιους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Με εκείνο το υπέροχο χαμόγελο και το χιούμορ του, με τις δυσδυτικές παρατηρήσεις πάνω στη μουσική, αλλά και γενικότερα σε πλήθος ανθρώπινα προβλήματα, σε εγωίτευε από την πρώτη στιγμή. Συναντηθήκαμε αρκετές φορές, ιδιαίτερα στο σπίτι του, όπου είχε ένα πιάνο και την κιθάρα, και εκεί πίναμε τα ποτά μας, κουβεντιάζαμε με τις ώρες και καμιά φορά αυτοσχεδιάζαμε πάνω στους στίχους που του είχα δώσει. Ανεξάρτητα από την θέληση και των δύο, δεν ευωδόθηκε ποτέ ένα ολοκληρωμένο έργο σε ποιήση δική μου, λέει ο Τάσος Λιβαδίτης. Γράφτηκαν όμως μερικά τραγούδια. Πάντως υπήρξε αγαπημένος, φίλος και εκπληκτικός μουσικός. Δυστυχώς έφυγε πάνω στην πιο ωραία ώρα. Την ώρα που το όριμο ταλέντο του έδινε τους πιο άξιους καρπούς.

Υπάρχει ένα άλλο στιγμιότυπο της ζωής του Μάνου Λοΐζου, στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε. Ήταν 11 Μαρτίου του 1963, όταν ο Χρήστος Λεοντής και ο Μάνος Λοΐζος έδωσαν μαζί την πρώτη του συναυλία. Πού? Στο Ακροπόλ. Τα έσοδα της οποίας τότε τα είχαν διαθέσει για το 4ο Πασπουδαστικό Συνέδριο. Μιλάμε τώρα για πολιτική, αν θέλετε, τοποθέτηση. Η αγωνία λοιπόν των δύο συνθετών για την προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη εκεί στο Ακροπόλ. Και ήταν άγνωστη στο κοινό και οι δύο. Και την ίδια μέρα είχε επίσης συναυλία στο κεντρικό ο Μίκης Θεοδωράκης. Παρ' όλα αυτά, το θέατρο σχεδόν γέμισε. Ανάμεσα στο κοινό και ο Γιάννης Ρίτσος. Και ο Νικηφόρος Βρετάκος και τους δύο συνθέτες παρουσίασε ο Μίκης Θεοδωράκης, που ήρθε για λίγο από το κεντρικό. Για φανταστείτε, σκηνή και τιμή

Λοιπόν, ένα σχόλιο όμως, δύο σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου έχει έναν μοναδικό τρόπο. Έχει έναν μοναδικό τρόπο, όσα χρόνια για να περάσουν, έχει μια δική της παρουσία και κόπια. Έχει αναστατωθεί όλο το στάδιο, όλο το καλή μάρμαρο αυτή τη στιγμή. Και μια παρένθεση για την, για την Σοφία Καλαβρού, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα στο να ετοιμάσει όλα αυτά τα ηχητικά από τα αρχεία που έχουμε ψάξει. Γι' αυτό το αφιέρωμα εννοείται για τον Μάνο Λοΐζο και την ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σοφία. Όπως και τον Νίκο, γιατί είναι ο αποκλειστικός ηχολήτης για τις συναυλίες μας. Εννοείται και όλη την ομάδα των τεχνικών, με επικεφαλής τον Ηλία Ντεπλή, που βοηθούν έτσι ώστε να φτάνει αυτός ο ήχος, όποτε συνδεόμαστε, μοναδικός ήχος, στα αυτάκια σας. Εδώ τις ακροάτρες και τους ακροάτες του Sky.

Πρέπει να σας πω ότι όλοι χειροκροτούν. Η ορχήστρα είναι ενθουσιασμένη. Το ξαναλέω, μια μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και μετά το τέλη, θα έρθει ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχει ένα παρασκήνιο, πρέπει να σας πω. Ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, το οποίο θα μας το πει ο Μανώλης Ρασούλης σε λιγάκι. Αλλά θέλω να ψηλιαστούμε τώρα μαζί ποιο είναι αυτό το τραγούδι, γιατί μόλις τελείωσε το τέλη, θα έρθει ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλοι το έχουμε αγαπήσει και θα μάθετε και μια φοβερή ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι το ακούμε.

0: Λοιπόν, ακούστε με πάρα πολύ προσοχή το περιστατικό που διηγείται ο Μανώλης Ρασούλης για το πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούμε.
1: Την ημέρα που θα παντρευόταν δεύτερη φορά, του είχα δώσει τα στιχάκια αυτού του τραγουδίου που λέει «Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει», ένα από τα τραγούδια της Χαρούλας. Και του άρεσε ιδιαίτερα και μπήκαμε μέσα έτσι ντυμένος γαμπρός αυτός, μπήκαμε σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα και είπε στην κιθάρα και την ώρα που η Νιέφη πήγαινε ας πούμε στην εκκλησία, εμείς καθόμαστε μέσα, «Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει και δώσ' το άντε μάνο και δώσ' το και ξέρω εγώ», αλλάζαμε κανένα λέξη, αλλάζαμε φράσεις μουσικές και τελειώσαμε το τραγούδι και πήγαμε έτσι χαρούμενοι στην εκκλησία.
0: Γινόταν ο γάμος και ο γαμπρός ήταν αλλού. Έτσι. Αυτός ήταν ο Μάνος Λοΐζος, αν το έχετε καταλάβει. Όπως τον έχουν περιγράψει τόσο εμβληματικά όλοι οι υπόλοιποι. Και ενώ είμαστε συνδεδεμένοι με το Καλλιμάρμαρο,

0: Αυτό για το τι ήταν ο Μάνος Λοΐζος. Ήταν ο γαμπρός που την ώρα που πήγαινε στον δεύτερο γάμο του έγραφε. Αλλά με τι δεν είχε σχέση ο Μάνος Λοΐζος. Το περιγράφει μοναδικά η Χαρούλα Αλεξίου σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1982.
1: Ποτέ δεν μπόρεσε και δεν ήθελε να προσαρμοστεί σε αυτό το ρυθμό και το του Star System και αντιδρούσε πάντα χρόνια. Δηλαδή, όσα χρόνια την ξέρουμε το Μάνο, πάντα έλεγε κάποια στιγμή όταν μπλοκαριζόταν από τους δημοσιογράφους ή από την εταιρεία να πρέπει να βγάλει τη δουλειά του κάποια στιγμή που την είχε ένα χρόνο ή δύο χρόνια μέσα. Έλεγε, τι δουλειά τώρα έχουμε εμείς με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πάμε στο πορτοράφτη να πιούμε ένα ούζο ή να φάμε το ψάρι μας. Τον έκαιγε να βγάλει τη δουλειά του, αλλά από την άλλη δεν μπορούσε να παρακολουθήσει αυτό το ρυθμό που έχουμε χωθεί όλοι. Όλοι εμείς.
0: 1982, να. Αυτό ήταν ο Μάνος Λοΐζος. Απ' τη μια ο γαμπρός που έγραφε το «Πες μου πώς γίνεται» μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη και απ' την άλλη ο άνθρωπος που, όπως είπε η Χαρούλα, σε αυτό το αφιέρωμα του 1982 δεν είχε καμία με καμία σχέση με το Star System. Η Χαρούλα Αλεξίου κάνει μια μοναδική περιγραφή. «Σε βλέπω να καπνίζεις, ήρεμος, γαλήνιος, καμιά φορά λυπημένος, και μου ζητάς να σου στύψω πορτοκάλια, να σφυρίζεις τα καινούρια σου και να ζητάς πάλι. Χαρουλίτσα, μου κόβεις τα μαλλιά. Θα μου πάρεις ίδια παπούτσια με του Αχιλλέα, του Θεοφύλου εννοείται, του παραγωγού. Μάνο, μη χαϊδεύεσαι. Χαρουλά, μη με καταπιέζεις. Πες μου κανένα δημοτικό. Μάνο, μη με καταπιέζεις με τα δημοτικά. Παίξε μας λίγο από το Χικμέτ. Κι ύστερα να κάνω τίποτα να φάμε. Κι ύστερα να βρίζεις το ψηλό που δεν ξέρει τάβλη. Κύστερα, κύστερα, κύστερα, όλα αυτά τα καθημερινά της φιλίας μας. Τα νεύρα σου, η ηρεμία σου πάλι. Χαρούλα, δεν είναι όμορφη η Δώρα σήμερα? Πόσο σου μοιάζει η Μυρσίνη? Έφτιαξα μια κασέτα με τη φωνή σου από τότε που έφυγες. Μερικές φορές μου κάνεις παρέα, μερικές φορές σου κάνω εγώ». Χαρούλα Αλεξίου σε μια μοναδική δική της στιγμή που περιγράφει τι ήταν για αυτήν ο Μάνος Λοΐζος. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων 10.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Έτοιμα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας, του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέταση του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Κλειστό παρέμεινε σήμερα το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω καπνών και τέφρασης από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Την καλησπέρα μου και ελπίζουμε να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και καλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Έτσι. Και ένας δικός μας θα γιόρταζε. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3, στην μεγάλη μας συναυλία. Η Νεφέλη Φασούλη είναι αυτή τη στιγμή στην σκηνή. Και περιμένουμε τον Γιάννη Διονυσίου, γιατί θα πιάσουμε μετά τραγούδια του Καζατζίδη στη συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο. Να ακούσουμε λίγο την Νεφέλη.

0: πάντα εδώ λοιπόν με όλο αυτό το υλικό που σας έχουμε ετοιμάσει. Η Φαραντούρη μίλησε και σας είπα πώς τον γνώρισε. Βέβαια, θυμάται ότι ξεκίνησαν μαζί. Τον γνώρισε στον Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Μουσικής τότε που ήταν μαθήτρια και της είπε ήθελε να πει ένα ιταλικό τραγούδι και λέει όχι, όχι, φέρε ένα ελληνικό, λέει φέρε ένα Θεοδωράκι. Μα εγώ λέει αγαπά το Χατζηδάκι περισσότερο. Καλά, φέρε ένα Θεοδωράκι και έναν Χατζηδάκι. Και κάπως έτσι, εκείνη μαθήτρια, φοιτητής, ο Λοΐζος, θυμάμαι που με ρώτησε ποιο τραγούδι ξέρω, είναι αυτό που σε συνόδευσε στο πιάνο. Τίποτα, ούτε ο θάνατος δεν μπορεί να τον σβήσει από τη ζωή μας, έχει πει η Μαρία Φαραντούρη. Ενώ η Δήμητρα Γαλάνη, που την είδαμε και στην αρχή και την ακούσαμε τις συναυλίες μας, η συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο ήταν σύντομη αλλά πολύ σημαντική, μιας και ο δίσκος που κάναμε ήταν ο τελευταίος του. Αλλά από εκεί και πέρα έχει σημασία το ότι έχουν συνδεθεί πρόσωπα και άτομα με τον Μάνο Λοΐζο. Και αυτό είναι κάτι που προφανώς δεν αλλάζει. Ας πούμε ο Νικολόπουλος, ο Χρήστος, που ακούσαμε να λέει για το τι πένα χρησιμοποιούσε ο Μάνος Λοΐζος, τον γνώρισε στην Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος. Ως άνθρωπος ήταν σπάνιος. Ο συνθέτης είχε τέτοια ποικιλία στα θέματά του που μπορώ να πω κι εγώ ότι πήρα πάρα πολλά στοιχεία από τον Μάνο Λοΐζο. Ως αγωνιστής και ως συνδικαλιστής γενικά και ιδιαιτέρως στην Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος, ήταν ο μόνος που ακούγοντας έπαιρνα πάντα μια σωστή γραμμή. Ήταν και συνδικαλιστής καλός. Ήταν πράγματι ένα μεγαλείο. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Λόγια πάντα του Χρήστου Νικολόπουλου. Και τώρα λοιπόν μπαίνουμε στο κεφάλαιο Στέλιος Καζαντζίδης. Νομίζω ότι το «Δεν θα ξαναγαπήσω» είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε πρώτο από τον Γιάννη Διονυσίου. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει. Και το δεύτερο είναι το «Όταν βλέπετε να κλαίω». Έχει δύο φοβερά περιστατικά ο Καζαντζίδης που θυμάται. Και ξέρεις τι θέλω να σου ζητήσω. Κάπου στη λίστα μας έχουμε και το Σαββατόβραδο του Μίκη Θοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη. Θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, Νίκο μου. Τώρα μου ήρθε η ιδέα και υπάρχει λόγος. Έτσι, θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν, επειδή θα πιάσουμε τον Καζαντζίδη, έλεγε ο Καζαντζίδης για τον Μάνο Λοΐζο. Τον ήξερα λίγο. Τον αγαπούσα όμως πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν πρόλαβα να τραγουδήσω περισσότερα τραγούδια του. Πρόλαβα να πω δύο. Το «Μερτικό μου απ' τη χαρά» και το «Όταν βλέπετε να κλαίω». Βέβαια, εδώ ένα επίσης τραγούδι του Λοΐζου που είναι συγκλονιστικό.
1: Το μερτικό μου απ' τη χαρά.
0: Το δεύτερο τραγούδι που τραγούδισε ο Καζαντζίδης. Έτσι, γι' αυτό έκατσε μια χαρά. Εμείς το ξέρουμε και δεν θα ξαναγαπήσω.

Θυμάμαι, λέει, την ημέρα της ηχογράφησης στο στούντιο με εκείνο το γλυκό παιδικό του χαμόγελο που με αγκάλιασε και πήγαμε να κάνουμε πρόβα τα τραγούδια στο πιάνο. Μου τα έπαιξε. Από δύο φορές το καθένα. Την τρίτη φορά άρχισα να τραγουδάω κι εγώ μαζί του. Αν θυμάμαι καλά, δεν παίχτηκαν για τέταρτη φορά και τα τραγούδια τα ήξερα πια καλά. Με άφησε, λέει, μόνο στην αίθουσα ηχογράφησης και ανέβηκε δίπλα στον ηχολήπτη του για να παρακολουθήσει την ηχογράφηση. Τα τραγούδισα από μία φορά μόνο το καθένα. Όταν τον ρώτησα, αν ευχαριστημένος από την ερμηνεία μου, λέει ο Καζαντζίδης, άκουσα τη λέξη «τελειώσαμε». «Τι άλλο να πεις, ρε Στέλιο», του είπε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το ανέκδοτο. Η επόμενη συνάντηση ήταν σε μια ταβέρνα και μου ζήτησε τη χάρη να του τραγουδήσω το Σαββατόβραδο του Μίκη Θοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη. Θυμάται λοιπόν ο Καζαντζίδης τι του ζήτησε σε μια ταβέρνα ο Λοΐζος. Αυτό του ζήτησε.

Λοιπόν, του το ζητάει ο Λοΐζος του Καζαντζίδη το τραγούδι αυτό στην ταβέρνα. Και του λέει λοιπόν ο Καζαντζίδης, καλά ρε Μάνο, πώς θα το τραγουδήσω? Και όταν λοιπόν τον ρώτησα, τι έκανε, έτρεξε το αυτοκίνητο και έφερε μια 12χορδη κιθάρα που την κουβαλούσε πάντα μαζί του. Του το τραγούδισα και έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. Την τελευταία φορά που τον είδα ήταν στο γάμο μου. Στο γλέντι που έγινε το βράδυ, και ήταν τόσο μεγάλη χαρά του για το γεγονός που παρολίγο να σηκωθεί να χορέψει τσιφτετέλη επάνω στο τραπέζι μαζί με τη Χαρούλα. Έτσι πάντα το θυμάμαι το Μάνο. Γελαστό και καλοσυνάτο. Γεια σου Μάνο. Από τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Νομίζω ότι ο Γιάννης Διονυσίου παραμένει τώρα στην σκηνή μας, πάντα στο Καλλιμάρμαρο. Απ' τα πιο όμορφα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Μπορεί ο καθένας να τα αφιερώσει στον εαυτό του, ξέρετε.

0: τα πιο εμβληματικά τραγούδια. Τώρα λέω να προλογίσουμε το επόμενο. Έτσι. Και το επόμενο έχει πολύ παρασκήνιο. Διότι ο Μάτσας, ο Νικολόπουλος και ο Θεοφίλου Αχιλλέας θυμούνται πόσο ασύμφορος ήταν στις ισογραφίες του ο Λοΐζος. Και να πως θα οδηγηθούμε και στο επόμενο τραγούδι που είναι το Πασαπόρτι. Ήταν ασύμφορος.
1: Ο Μάνος πειραματιζόταν κατά την ώρα της ισογράφησης και εγώ βέβαια πλήρωνα και μουσικούς και στούντιο. Αλλά πλήρωνα χωρίς να τις ανασχετώ. Με χαμόγελο και σιγουριά. Λες και είχα την επιτυχία στην τσέπη μου. Ίσως με οδηγούσε σε αυτό η προαίσθησή μου ότι ο Μάνος τελικά θα με δικαίωνε.
2: Ο κύριος Μάτσας πάλι έδειξε τι μεγάλος παραγωγός είναι, γιατί ενώ ήταν ασύμφορος ο Λοΐζος στις ώρες, δηλαδή μπορεί μέσω όρο, ας πούμε, ένας νορμάλ δίσκος να γράφεται σε 150 ώρες περίπου, ας πούμε, άντε 200 τότε. Έτσι, ένα πολύ καλό περιθώριο που μας δίναν. Ο Λοΐζος έκανε τουλάχιστον 450 ώρες για να τελειώσει τα τραγούδια του. Έκανε φοβερούς πειραματισμούς.
3: Για τον κύριο Μάτσα, ο Μάνος ήταν μια ξεχωριστή νότα. Ήταν η χαρά του. Παρόλο που ήταν ο πολυέξοδος της εταιρείας, εν τούτης, ήταν τόσο δοτικός ο κύριος Μάτσας με αυτό, γιατί αγαπούσε τόσο πολύ το Μάνο που δεν του χάλαγε ούτε ένα χατήρι. Έκανε ό,τι ήθελε ο Μάνος. Ίσως να ήταν ο μόνος που έκανε πράγματα στον κύριο Μάτσα που μπορούσε να τα κάνει. Ο μόνος.
1: Η απήχηση του δίσκου ήταν εκπληκτική. Ο Μάνος Λοΐζος καταξιώθηκε αμέσως ως σημαντικός συνθέτης. Και εγώ αισθάνθηκα δικαιωμένος για την επιλογή μου.
0: Και η συνεργασία και το πανάκριβο έχει να κάνει και με αυτό το τραγούδι που ακούμε. Έχει ανέβει και ο Νταλάρας μαζί με τον Γιάννη Διονυσίου, το Πασαπόρτι.

0: Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα και κάποιος μου το έστειλε και μήνυμα για την ιστορία του καλημέρα ή καλημέρα και το Πασόκ. Υπάρχει λοιπόν, ως ύμνος του Πασόκ έτσι, υπάρχει μια επιστολή που την έστειλε η κόρη του Μάνου Λουίζου, η Μυρσίνη, και την παίρνω από το βιβλίο Μάνος Λουίζος, από τη μνήμη στην καρδιά. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και του Πασόκ, σημείωνε. Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι αυτή η κίνησή μου είναι συμβολική εντούτοις. Η συνείδησή μου και η αξιοπρέπειά μου ως ενεργού πολίτη μου επιβάλλει να σας γνωστοποιήσω τα εξής. Ο πατέρας μου, Μάνος Λουίζος, αγωνίστηκε με το δικό του τρόπο για αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Προσπάθησε να υπηρετήσει μέσω της τέχνης του τα οράματα και τις αξίες ενός καταπιεζόμενου λαού, ο οποίος με πολύ κόπο, αίμα και δάκρυα αγωνίστηκε για τη δημοκρατία, την οποία τόσο βάναυσα του τη στέρισαν. Αφού αυτός ο λαός κατοχύρωσε με πολλούς αγώνες τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία στην Ευρώπη είχαν κατακτηθεί χρόνια πριν, έρχεστε σήμερα και όπου δικαιώματα βάζετε ευκαιρίες. Τα δικαιώματα στην εργασία, την υγεία, την παιδεία, την ποιότητα ζωής, συνεχίζει την επιστολή της η Μυρσίνη Λουίζου, τον πολιτισμό τα έχετε κάνει ένα απέραντο fast track έξυπνων επενδύσεων, ξεπουλώντας όχι μόνο το δημόσιο πλούτο αυτής της χώρας, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Τόσα χρόνια σας ακούω να χρησιμοποιείτε το «Καλημέρα Ήλιε» στις κομματικές σας συγκεντρώσεις. Παλιότερα απλά με ενοχλούσε αισθητικά, καθώς και με πλήγωνε εξαιτίας αφενός της υποκρισίας σας, διότι οι δικές σας αξίες επέβαλαν σε ένα βαθιά εξουσιαστικό τρόπο ζωής και δημιούργησαν σκλάβους αντί για ελεύθερους ανθρώπους και ενεργούς πολίτες, και αφετέρου, διότι οι δικές σας αξίες δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με αυτό που προσπαθεί να πει το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Και με το ζουρνά, καλημέρα, είναι καλημέρα.
0: Και συνεχίζει λοιπόν η Μυρσίνη Λουίζου σε αυτή την επιστολή προς το Πασόκ τότε. Τώρα πια όμως εξοργίζομαι, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα από τους αγώνες του λαού και των εργαζομένων, πράγματα τα οποία ενέπνευσαν τον πατέρα μου και του έδωσαν και μια αντίστοιχη στάση ζωής στην καθημερινότητά του ως πολίτη και στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του.

0: θα το μεθύσουμε. Νομίζω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους μουσικούς της βραδιάς.
1: Μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη του και για το ενδιαφέρον του.
0: Από τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Ο Γιώργος Παπαχριστούδης. Μπράβο, μαέστρο. Εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Ζαχόπουλος στον ήχο για μας, και έξω είναι ο κύριος Βαγγέλης Κουλούρης, ο Γιάννης Μανιατάκος, και ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νίκο Σούλη που έφτιαξε όλο αυτό που είδατε, τα βίντεο κλπ. Ευχαριστούμε και εσάς που αντέχετε ακόμα, και προβλέπω ότι σε λίγο θα ανοίξουν και οι ομπρέλες, καλό είναι αυτό. Και μια και άρχισαμε την πολυλογία,
0: να μου επιτρέψετε,
1: ξεφύγω λιγάκι. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα έτσι μέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, το Γιωργάκι, από την συμπατριώτη μου, από την Κοκκινιά. Είναι πικρό, και είναι και πικρό και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό και να το μελετήσουμε. Λοιπόν, καλή του ώρα. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπως ξέρετε.
0: Ωραίος ο Γιώργος Νταλάρας. Έκανε και την αναφορά όπως έπρεπε, και μπράβο του. Καφενές. Ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι και την δική του την πορεία την έχουν στιγματίσει.

Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Νταλάρα, πάντα στην σύνδεσή μας με τον με το Καλλιμάρμαρο. Βέβαια, ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο ήταν αυτό της Χούντας. Τα χαράματα της 21ης Απριλίου, ο Μάνος και η γυναίκα του, η Μάρο, θα ειδοποιηθούν για το πραξικόπημα από ένα φίλο τους, τον Κώστα Μανίκα. Αμέσως λοιπόν ο Μάνος έφυγε για το σπίτι του πατέρα της Μάρος. Εκεί θα μείνει για μερικές μέρες μέχρι να ησυχάσουν λίγο τα πράγματα και να γυρίσει πίσω. Περνούσαν όμως οι μέρες, λέει η Μάρο, και βλέπαμε ότι οι φίλοι μας ένας-ένας εξαφανίζονταν, συλλαμβάνονταν. Στις αρχές Αυγούστου, μάλιστα, συνελήφθηκε ο Σαββόπουλος. Μόλις τον έπιασαν, τα χρειαστήκαμε. Γιατί εκείνη την εποχή απαγορευόταν να φιλοξενείς κάποιον χωρίς άδεια. Και εμείς φιλοξενούσαμε τον Διονύση. 21 Αυγούστου έπιασαν και τον Θοδωράκη. Ο κλοίος πια στένευε γύρω μας. Ο Μάνος αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό, Ιταλία και μετά Αγγλία. Τα καταφέρνει το Σεπτέμβρη και πάει. Και επειδή αυτό που ακούμε είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ύστερα λοιπόν από 6 δύσκολους μήνες παραμονή στο Λονδίνο, ο Λοΐζος επέστρεψε στην Αθήνα. Ήταν αρχές του 1968. Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε ο πρώτος μεγάλος του δίσκος με τίτλο «Σταθμός», που είχε και το πρώτο LP της καινούργιας δισκογραφικής εταιρείας Μήνος, του Μάκη Μάτς. Ακούσαμε πριν πως δεν πήγε στο πρώτο ραντεβού, μάλλον πήγε στο πρώτο ραντεβού, δεν τον ήθελε. Ξαναπήγε, είχε αποτύχει και στην Κολούμπια, μέχρι που πήγε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τα ισοπαίδωσε όλα. Έτσι, ο μοναδικός Λευτέρης Παπαδόπουλος. 6 τραγούδια λοιπόν σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα σε στίχος του ίδιου του Λοΐζου, «Όποιος δει το παλικάρι» με τη Λίτσα Διαμάντη, και θα μείνετε σε αυτό στη συνέχεια, και 5 ορχιστρικά κομμάτια αποτέλεσαν το σύνολο της δουλειάς αυτής. Και βασικός τραγουδιστής, ο Δημήτρης Καλατζής. Και ένα από τα τραγούδια που ερμήνευσαν η Λίτσα Διαμάντη, ο Δημήτρης Ευσταθίου και ο πρωτεμφανιζόμενος τότε Γιώργος Νταλάρας, που είχε συνεργαστεί για πρώτη φορά με τον Λοΐζο το 1966 σε Σπερίδες, «Μπουάτ» του Γιάννη Αργύρη στην Πλάκα. Το Δελφίνι Δελφινάκι, που θα τα ακούσουμε και αυτό στην συνέχεια, και υπάρχει και λόγος και κάτι έχω να σας πω και γι' αυτό. Οπότε, για να συνδεθούμε λίγο, νομίζω ο Λιόντας πρέπει να είναι το τραγούδι.

0: λοιπόν το τραγούδι, αλλά επειδή αναφέρθηκα στη Χούντα και επειδή η Κοστούλα Μητροπούλου ήταν και η στιχουργός του δρόμου, θα την ακούσουμε αργότερα να μιλάει γι' αυτό. Θέλω, Νικόλα μου, να πάμε σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1982, όταν ο ίδιος ο Μάνος μιλάει για τη Χούντα και η Κοστούλα Μητροπούλου μιλάει για το τραγούδι που έρχεται σε λιγάκι και δεν είναι άλλο από τον Στρατιώτη.
1: Μέσα στη δικτατορία όλα είχαν θυμωθεί και εμείς οι νεότεροι συνειδητοποιημένοι πολιτικά δημιουργοί προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας περισσότερο, δηλαδή να περάσουμε καλής ποιότητας τραγούδια με συμβολισμούς πολλές φορές ή ό,τι μπορούσαμε περισσότερο που δεν θα το πιάνε το ψαλίδι της λογοκρισίας.
2: Ούτε ξέραμε και δυο βέβαια ότι θα γίνει σύμβολο, ότι θα γίνει θρύλος, ότι θα περάσει σε γενιές και καταστάσεις. Δεν τις περιμέναμε ότι θα είναι. Και ακολούθησε ο Στρατιώτης χωρίς καθόλου να το προετοιμάσουμε. Δηλαδή ήταν ακριβώς ένα δίπτυχο αντιηρωικό.

0: πέταξε πέρα τη στο...
1: Άντε και μία γεύση από το live, γιατί ανεβαίνει ο Μίλτος Πασχαλίδης ακριβώς τώρα στη ζωντανή μετάδοση του τραγουδιού αυτού.

0: Δέσποινα Χριστοπούλου στους, στο δελτίο, ακριβώς 11 και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Απολογούνται αύριο 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης φαίνεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκαν από τους γιατρούς, φαίνεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα 105 δολάρια το βαρέλι είχε στο μεταξύ πέσει νωρίτερα απόψε η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο μέσα στην ημέρα είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια κατά τη μεταγωγή του 40χρονου Αλβανού ποινικού που δραπέτευσε στις 11 Σεπτεμβρίου κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο εξετάζουν οι αρχές. Αν και το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, μόνο αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε σήμερα η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον κακουριοδικίου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη μετά τα πλήγματα που προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στο Σαουδάραβα σύμμαχό τους. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανολοίζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων την παρακολουθούν, προτείνεται το ωράριο λειτουργίας ως τη 1 στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές του μετρό 2 και 3, στη γραμμή του τραμ ταφ 6. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.
0: Και εσείς συντονισμένοι στο Sky 100,3 και σε ένα αφιέρωμα για τον Μάνο Λοΐζο. Ο Μάνος Λοΐζος, το τιμόμενο πρόσωπο της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Νομίζω ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης πρέπει να είναι πανευτυχής εκεί που είναι και φαίνεται στο πρόσωπό του. Μια μικρή γεύση από Μίλτο Πασχαλίδη.

0: Λοιπόν, Μίλτος Πασκαλίδης, θέλω να μείνουμε λίγο στα χρόνια της Χούντας και στην εκπομπή Prime Time που παρουσίασε η Χριστίνα Βίδου με αφορμή τη συναυλία μας για τον Μάνο Λοΐζο. Η κόρη του, η Μυρσίνη, μιλάει για τον πατέρα της και τη σύλληψη στη Χούντα.
1: Φόβος δεν υπήρχε, όχι. Δεν νομίζω ότι φοβόντουσαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι.
2: Όταν το συλλάβανε, εσύ την έχεις την εικόνα?
1: Ναι, την έχω τη σύλληψη, γιατί τον πήραμε από το σπίτι μας, λίγο πιο πάνω από εδώ που μένω τώρα, στην 25η Μαρτίου. Μετά πηγαίναμε στο τμήμα με τη μαμά μου να τον βρούμε, γιατί δεν ξέραμε πού είναι. Τελικά τον βρήκαμε στην Αγία Παρασκευή. Και νομίζω είχα χτυπήσει με ένα λουλούδι που κράταγα έναν αστυνόμο ή κάτι είχα μέσα εκεί, γιατί δεν μας τον δίνανε, δεν μας τον δείχνανε. Δεν ξέραμε πού είναι.
2: Πόσο χρονών ήσουν τότε, θυμάσαι?
1: Τότε, το 73, ας πούμε, ήμουνα 7-8. Το 73 με αφήσανε στο σπίτι όταν έγινε το Πολυτεχνείο και κατεβήκανε κάτω το 17 Νοέμβρη. Τρέχοντας, δηλαδή, δεν το σκεφτήκαν δεύτερη.

πούμε την πτώση της Χούντας. 20 λοιπόν Ιουλίου του 1974 η Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο, στην Ελλάδα άρχισε ο επίλογος της Χούντας, η Χούντα κατέρευσε 23 Ιουλίου και λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς 24 αφήχθη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αναλάβει το σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης. Με την πτώση λοιπόν της Χούντας η Ελλάδα άρχισε να ανασένει. Ο Λοΐζος λοιπόν ένιωσε πολλαπλά λυτρωμένος. Σταμάτησαν οι περιπέτειές του με την ασφάλεια, η αγωνία του μήπως τον απελάσουν γιατί είχε κυπριακό διαβατήριο και επιτέλους άρχισε να κυκλοφορεί όλα αυτά τα τραγούδια που είχε γράψει τα προηγούμενα χρόνια και η λογοκρισία εννοείται της Χούντας τα είχε απαγορεύσει. Δεκέμβριο του 1974 κυκλοφορούν τότε τα τραγούδια του Δρόμου. Για τη δουλειά του αυτή ο Λοΐζος αναφέρει στο εξώφυλλο. Τα τραγούδια αυτού του δίσκου γράφτηκαν σε δύο εποχές. Ο Τρίτος Παγκόσμιος και το Ακορντεόν, ο Δρόμος και ο Στρατιώτης το 64 και το 65. Η ιστορία τους είναι συνυφασμένη με τις μπουάτ και τις συναυλίες της εποχής εκείνης, μιας και η λογοκρισία είχε απαγορεύσει την έκδοσή τους σε δίσκους εκτός από το Δρόμο. Τα τραγούδια ο Αρχηγός, ο Μέρμιγκας, το Μη Με Ρωτάς, τα Σειρματοπλέγματα και ο Τσέ, θα κλείσω το παράθυρο, γράφτηκαν στα σκοτεινά χρόνια της Χούντας. Τα τραγουδούσαμε σε φιλικό κύκλο και δεν ακούστηκαν ποτέ έξω από τους 4 τοίχους μιας κάμαρας, γιατί η λογοκρισία είχε απαγορεύσει τα περισσότερα από αυτά.

να μείνουμε όμως στη σχέση που είχε ο Μάνος Χατζηδάκης με τον κινηματογράφο. Τώρα, εδώ θα ανακαλύψετε πράγματα. Πράγματα που δεν ξέρω αν τα ξέρατε. Και εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν τα είχα κατά νου. Ο Μάνος Λοΐζος, λοιπόν, έχει σχέση με τον κινηματογράφο. Το 1000. Από πού να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από μια ταινία του 1965. Μπετόβεν και Μπουζούκι. Παραγωγή του Ρουσόπουλου, του Λογαρίδη, του Σαρή και του Ψαρά. Ηθοποιοί: Μίμης Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρίδης, Γιάννης Γιονάκης, Παράβας Μουστάκας, Μπεάτα Σιμακοπούλου, Τάκης Μιλαΐδης. Και το τραγούδι, το ξαναλέω, Μπετόβεν και Μπουζούκι, Γιάννης Πουλόπουλος, Καράβια Αλίτες, εννοείται του Μάνου Λοΐζου.

Ωραία ταινία λοιπόν, το 1965, Μπετόβεν και Μπουζούκι. Για να πάμε τώρα σε μια άλλη. Και η άλλη που θα σας πάω είναι η ταινία Πυρετός στην άσφαλτο. Για μισό λεπτάκι να σας πω κάτι γι' αυτό, διότι το έχω, εδώ το έχω, εδώ το έχω. Πυρετός στην άσφαλτο, είναι το 67 αυτή η ταινία, με τον Γιώργο Φούντα, την Τζένι Ρουσέα, τον Γεωργίτσι, την Ωρα Βαλσάμι, τον Καλογύρου και πολύ πολύ ακόμη. Παραγωγή Φίνος Φιλμ, και το τραγούδι που έχει ξεχωρίσει από εδώ, με τη Λίτσα Διαμάντη, το «Όποιος δει το παλικάρι».

ήρθε και έκατσε. Έτσι η αναφορά. Εδώ βέβαια ανανούρισμα. Μαρίζα Κοχ. Πάντα, Νεράιδα και το Παλικάρι. Μουσική πάντα του Μάνου Λοΐζου 1969.

0: Βέβαια, εμείς βλέπαμε την Αλίκη να το τραγουδάει. Εδώ η φωνή είναι της Μαρίζας Κοχ. Έτσι. Δεν το ήξερα. Έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι για όλα αυτά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, γιατί αντιλαμβάνεστε και τον ρόλο που παίζει όλη η ομάδα εδώ. Γιατί λέτε και για τους συνεργάτες. Αυτό ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, Νίκο μου, πού έχουμε μείνει?
1: Λεβεντόπεδο.
0: Πάμε στο Λεβεντόπεδο να σας πω δύο λόγια, γιατί είναι την ίδια χρονιά που είναι η Νεράιδα και το Παλικάρι και γράφει ο Μάνος Λοΐζος στην μουσική. Λεβεντόπεδο. Παραγωγή Φίνος Φιλμ με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Παντελή Ζερβό, την Έλενα Ναθαναήλ, Νόρα Βαλσάμι, Νίκο Τσούκας, και εδώ το Λεβεντόπεδο με τον Γιάννη Καλατζή.

Λοιπόν, επόμενη ταινία. 1972, δεν πάει πάλι το μυαλό σας που έχει γράψει ο Λοΐζος Μουσική. Η Αλίκη Δικτάκτορ. Είναι φίνος φιλμ, σκηνοθεσία του Τάκη Βουγιουκλάκη. Και παίζουν Αλίκη Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, Γαλανός, Ρίζος και όλη η ομάδα. Εδώ τι ακούμε, εννοείται την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο Πόσο Σ' Αγαπώ.

Λοιπόν, το επόμενο θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν ήξερα ότι τη μουσική για αυτές τις ταινίες τις έχει γράψει ο Μάνος Λουίζος. Δεν το ήξερα. Το έμαθα ψάχνοντας. Το επόμενο είναι η ταινία Τρούμπα 67. Τρούμπα

67 παραγωγή Κουρουνιώτη, αδελφή Κουρουνιώτη, σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου, το σενάριο του Πάνο Κοντέλη, Φούντας, Μούτσιος, Βαγγέλης Καζάν, Σπύρος Καλογύρου, Μπέτη Αρβανίτη και πολύ πολύ ακόμη. Και εδώ η δουλειά κάνει τους άνδρες, με το Δημήτρη όμως Ευσταθίου η εκδοχή.

Και τέλος, 1975 πια έχουμε φτάσει, τα τραγούδια της Φωτιάς, Φίνος Φιλμ, Νίκος Κούνδουρος, παρακαλώ. Ο ελληνικός λαός πανηγυρίζει για την πτώση της Χούντας και μέσα από δύο μεγάλες λαϊκές συναυλίες, το Καραϊσκάκι και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, μουσική Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Λοΐζος, Μαρκόπουλος και εδώ, Μάνος Λοΐζος, Τσε. Πάντα αυτά τα τραγούδια, ταινία, τα τραγούδια της Φωτιάς.

Επειδή πριν από λίγο ακούστηκε από τη Μαρίνα Σάτι ένα τραγούδι που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, και μετά από αυτό το αφιέρωμα που κάναμε κινηματογράφος και Μάνος Λοΐζος, θέλω με τον ίδιο τον Μάνο Λοΐζο, το Σεβάχ, το Θαλασσινό.

Λοιπόν, και ας πεταχτούμε τώρα στο Καλή Μάρμαρο, νοητά, γιατί ο Χρήστος Μάστορας είχε ανέβει στη σκηνή και τραγουδάει και ένα υπέροχο τραγούδι. Ένα τραγούδι που μας έχει χαρίσει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

απλώς για το τραγούδι που θα ακολουθήσει, που είναι το πολύ αγαπημένο μας παραμυθάκι. Παραμυθάκι μου αυτό είναι. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσετε μια ανέκδοτη ιστορία που την περιγράφει εξαιρετικά ο Χιλιάς Θεοφίλου, ο παραγωγός. Για το πόσο, πριν μιλήσαμε για το πόσο κοστοβόρος ήταν ο Λοΐζος στο στούντιο, τι κόστιζε στο μάτσα, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για το πόσο δύσκολος ήταν ο Λοΐζος στο στούντιο, και εκεί ακριβώς συνδέεται με το τραγούδι παραμυθάκι, το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως μετά, εννοείται με τον Χρήστο Μάστορα. Οπότε πάμε μουσικά, πάντα μέσα από το Καλή Μάρμαρο στους τίτλους των ειδήσεων, ακριβώς στις 11.30, και επιστρέφουμε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Να πω μόνο την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Ιάκωβε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, Αλέξανδρε. Εντάξει, αυτό δεν διαβάζεται, εννοείται, και δεν καταλαβαίνω και το σχόλιο, αλλά τέλος πάντων, χατήρια δεν χαλάμε. Την καλησπέρα μου στη Μανιάνα, για χαρά στον άλλο Αλέξανδρο και στον Νίκο. Δεν είχα δει τα μηνύματά σας, οφείλω να ομολογήσω. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Είναι, ο Γιάννης μας έχει κάνει τη σελίδα στο Facebook. Θα τα πούμε αυτά από αύριο. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, στην Αναστασία. Αναστασία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Στο Μιχάλη. Ναι, είναι ο Νότης Παπαδόπουλος, που είναι γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου, αν ρωτάς αυτό. Εννοείται, τον ακούτε εδώ στον Sky 100,3. Την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Τώρα έχει ανέβει και ο Νταλάρας και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο φόντο πίσω στο Καλή Μάρμαρο, ένα υπέροχο δέντρο. Σου παν πως είμαι πελαλής. Πήρε κιθάρα ο Νταλάρας μαζί με τον Μάστορα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανώλο Ίζο. Με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων την παρακολουθούν, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα. Τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και στη γραμμή τραμ ταφ 6. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Κλειστό παρέμεινε το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω καπνών και τέφρας από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί θα ανέβουν όλοι τώρα μαζί πάνω στην σκηνή, να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο ανέκδοτο του Αχιλλέα Θεοφίλου, του παραγωγού, για το πόσο δύσκολο ήταν ο Μάνος στο στούντιο, με αφορμή και το παραμυθάκι που ακούσαμε πριν από λίγο από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χρήστο Μάστορα.
3: Ο Μάνος στο στούντιο ήταν υπερβολικός. Όταν λέμε υπερβολικός, μιλάμε για υπερβολικός. Μπορεί να είχαμε 20 μουσικούς να παίζουν και κάποια στιγμή εκεί που παίζανε η μουσική να λέει ένα μπουζούκι, ένα σαντούρι, ένα μπάσο. Σε μισή ώρα έλεγε ένα μπάσο, μία κιθάρα, ένα πιάνο. Αυτό το πράγμα άρχισε στις 10 το πρωί και τελειώνει στις 5 το απόγευμα, όπου η μουσική ήταν τόσο ξεθεωμένη που ήθελε ο κάθενας να φύγει. Κάποια στιγμή γράφουμε ένα τραγούδι, μου φαίνεται το παραμυθάκι μου. Γράφουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι και ενώ έχουμε γράψει γύρω στις 5 ώρες το τραγούδι, κάποια στιγμή γυρίζει και με βλέπει εμένα και μου λέει «Το τριάγκολο ακούγεται». Το τριάγκολο είναι ένα τριγωνάκι που παίζουν στα κάλαντα και κάνει ένα γκλίνκ κάθε 12 μέτρα και ήθελε αυτό το γκλίνκ να ακούγεται μετά από 5 ώρες μέσα στη ηχογράφηση. Είχαμε τρελαθεί. Οπότε θυμάμαι πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Είναι ένας από τα καλύτερα τσέλα που υπήρχαν, ο Σωτήρης Οταχιάδης, ο οποίος παίρνει το τσέλο και λέει «Χαιρετισμού στο τριάγκολο, γεια σου Μάνο, φεύγω». Και έφυγε.
2: Συγκλονιστικός. Πάμε, έχουν ανέβει όλοι στη σκηνή και τραγουδάνε, έτσι, Τζαμάικα.

0: τώρα σας έχω ιστορία εδώ. Εδώ υπάρχει ιστορία για αυτό το τραγούδι. Νίκο μου, πρέπει να πάμε σε ένα παλιό αφιερώμα που ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μιλάει ακριβώς για αυτό το τραγούδι.
1: Όταν αρχίζω εγώ λοιπόν και λέω «Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα», μιλάει έκπληκτος και με κοιτάζει απορριπτικά. Και λέει, ξέρετε αυτό το, να ξεκινάς ένα τραγούδι και να λέει και κάνει και μια αυτή τέτοια κίνηση ο Μάκης, «Καβάλα». Μιλάει ο Λοΐζος, με κοιτάει, παίρνει ένα ύφος, τι λέει αυτός. Εντάξει, τελικά υπεχώρησε, διότι είμαστε δύο, ήταν ένας. Και το τραγούδι είναι θαύμα, «Καβάλα στο Δελφίνι».
2: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, για να πείσει το Μάκη Μάτσα ότι το «Καβάλα στο Δελφίνι» δεν θα σοκάριζε, του εξηγεί ότι το τραγούδι γράφτηκε από ένα μύθο της Μυτιλίνης.
1: Υπάρχει ένας μεγάλος κιθαροδός, ο Αρίων, ο οποίος ταξιδεύει με ένα καράβι, στο οποίο κι άλλοι πολλοί, και παίζει υπέροχα κιθάρα. Και μαζεύονται τα δελφίνια από κάτω. Τον ακούνε μαγεμένο. Και γίνεται μια θαλασσοταραχή, τρικυμία, και το καράβι βουλιάζει και ο Αρίων με την κιθάρα του πέφτει να σωθεί. Και επειδή έπαιζε τόσο ωραία κιθάρα και τα δελφίνια τρελαίνονται για τη μουσική, πάει ένα δελφίνι από κάτω του, τον βάζει στη ράχη του και τον βγάζει στο λιμάνι. «Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρι». «Καβάλα είναι στο Δελφίνι», που το Δελφίνι το ίδιο προσφέρθηκε να τον σώσει. Επάνω σε αυτό έγραψε αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, μάθαμε και για το Δελφίνι όλο το παρασκήνιο. Ο Παπαδόπουλος, ό,τι ήθελε έκανε ο Λευτέρης. Το έχετε καταλάβει. Έτσι, από όλη την εξιστόρηση τώρα, εδώ με τον Λοΐζο, πώς τον πήγε στο Μάτσα στην αρχή, που ο Μάτσας δεν τον ήθελε. Που είχε πάει ο Λοΐζος στην Κολούμπια, δεν τον θέλανε ούτε εκεί. Και πώς κατάφερε. Και όχι μόνο αυτό, να επιβάλλει και τον Ταλάρα στο τέλος. Λοιπόν, και να πείσει και τον Μάτσα για το «Καβάλα στο Δελφίνι», γιατί το θεωρούσε λίγο υπονοούμενο ο Μάτσα. Του έκανε λέει και τη χειρονομία. Πού βρισκόμαστε τώρα, συναυλία μας, είναι όλοι επάνω στη σκηνή. Δέκα βαλκάρια. Από το χώρο και από τις πενιές του Θοδωρά. Και ακούμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα και την κιθάρα του, εννοείται.

και το επόμενο που ακολουθεί είναι το «Σ' ακολουθώ». Τώρα, επειδή φτάνουμε και στο τέλος σιγά σιγά, έχει σημασία λίγο να τα ακούσουμε αυτά. Εδώ πέρα τι έχουμε, νομίζω ότι θα είναι ο Μάστορας το «Σ' ακολουθώ». Δεν ξέρω με ποιον άλλο θα είναι, κάτσε να δούμε, έχει ενδιαφέρον.

Τον Οκτώβριο του 1981 εισήχθη στο Γενικό Κρατικό με περικαρδίτιδα και νεφρική ανεπάρκεια. Στο τέλος του χρόνου αποφάσισε να ταξιδέψει στη Μόσχα για ιατρικές εξετάσεις. Εκεί λοιπόν έμεινε για 2 μήνες έως τις 29 Ιανουαρίου του 1982. Επέστρεψε αισιόδοξος, χωρίς να δώσει σημασία στο χαρτί των γιατρών που τον προειδοποιούσαν πως θα πρέπει να προσέξει, γιατί δεν θα αποφύγει το εγκεφαλικό. Αυτός λοιπόν συνέχισε κανονικά τη ζωή του, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. 8 Ιουνίου του 1982 χτυπήθηκε από εγκεφαλικό επεισόδιο και για ένα μήνα νοσηλεύτηκε στο Γενικό Κρατικό. 15 Αύγουστο πήγε στο σπίτι της πρώτης γυναίκας του, της Μάρος, για να ευχηθεί χρόνια πολλά, στην ίδια για τη γιορτή της και στην κόρη της, κόρη του στη Μυρσίνη, για τα γενέθλιά της. Το επόμενο πρωί, φεύγοντας από το σπίτι, θα αναχωρούσε για τη Μόσχα με σκοπό να επισκεφτεί ειδικούς γιατρούς, είπε λοιπόν τότε στη Μάρο. Φοβάμαι πως αυτό το ταξίδι θα είναι το τελευταίο. Φοβάμαι πως δεν θα ξαναγυρίσω. Στο αεροδρόμιο πήγε με τον Νίκο Παγωμένο, με ένα φίλο του. Τον πήγε με το αυτοκίνητο. Και την ώρα που τον ανέβαζα στο αεροπλάνο, μου έδωσε ειδική άδεια, έπιασε τα κλάματα. Ήδη μου είχε παραδώσει ένα βιβλιάριο ταμιευτηρίου με λίγα χρήματα. Μου είπε λοιπόν τότε στο αεροπλάνο, αν πάθω τίποτα και δεν γυρίσω, το βιβλιάριο αυτό να το δώσει στη Μυρσίνη. Έχε το νου σου στη Μυρσίνη, σε παρακαλώ. Αυτό λοιπόν ήταν, αν θέλετε, το «για». Τα τελευταία του λόγια, 16 Αυγούστου του 1982. Και ενώ νοσηλευόταν στη Μόσχα, έπαθε και δεύτερο εγκεφαλικό 7 Σεπτεμβρίου του 1982. Με τη βοήθεια των γιατρών κρατήθηκε στη ζωή έως τις 17 του ίδιου μήνα, ώρα 3 το απόγευμα. Με το τέλος ημέρας εκείνης, τελείωσε ο δρόμος της ύπαρξης του Μάνου Λοΐζου. Ένα επίσης από τα εμβληματικά του τραγούδια που κι αν δεν το έχουμε τραγουδήσει σχολικές γιορτές. Πάντα. Ειδικά οι μέρες του Πολυτεχνείου. Έτσι. Αυτό έχουμε να θυμηθούμε.

πολύ συγκινητικό απόσπασμα στο βιβλίο «Μάνος Λοΐζος από τη μνήμη στην καρδιά» που επιμελείται ο Θανάσης Σιλιβός, εκπληκτικός εκδότης των εκδόσεων Μετρονόμος. Έκανε φοβερά αφιερώματα. Ο Μάνος Λοΐζος έγραφε στη Μυρσίνη από τη Μόσχα. Να σας πω μία-δύο επιστολές, γιατί όχι. Η μία επιστολή είναι 29 Αυγούστου και όχι 29 Σεπτεμβρίου, αυτό το Μάνος δεν ζούσε. Γιατί έχει κράψει λάθος ημερομηνία. Βιάστηκε. Μυρσινάκι μου, σου στέλνω δύο λόγια από το νοσοκομείο. Ο χρόνος περνάει δύσκολα. Κάμια βόλτα έξω στο δάσος, έχει αρκετές λιακάδες και πολύ διάβασμα. Έχω μια μικρή σταθερή βελτίωση. Κατά τα άλλα, υπομονή και επιμονή. Περιμένω πώς και πώς να έρθει ο Φόντας για λίγη παρέα. Πολλά φιλιά στη μαμά, στον παππού και στην Κωνσταντίτσα. Και προπαντός σε σένα. Με αγάπη, Μάνος. Υπάρχει μια άλλη επιστολή. Αυτή τη ημερομηνία έχει 21 Δωδεκάτου του 81. Σου γράφω δύο λόγια από τη χιονισμένη Μόσχα. Σήμερα έχουμε μείον 4. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε φτάσει και μείον 14. Δεν ξέρω αν το γράμμα μου θα σε βρει στην Αθήνα ή αν έχεις φύγει. Το στέλνω με την Τόνια, μια κοπέλα που ήταν εδώ μαζί μας και την Παρασκευή πετάει για Αθήνα. Οι μέρες εδώ κυλάνε μέσα σε μια μονοτονία. Έχουμε βρει διάφορα κόλπα να περνάμε την ώρα μας οι Έλληνες. Σκάκι, ξερή, τηλεόραση, πολύ διάβασμα και μια ώρα βόλτα στο χιονισμένο δάσος, πριν το φαΐ, αλλά και μετά. Με την υγεία μου πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Φτάνει να προσέχω. Όταν με το καλό θα είμαι στην Αθήνα. Περιμένω αύριο ή μεθαύριο να με δει ειδικός νεφρολόγος, καθηγητής που θα έρθει εδώ. Παράλληλα, κάνω μασάζ κάθε μέρα και φυσικοθεραπεία. Μου φέρα μια κιθάρα, αλλά οι συνθέσεις δεν βοηθάνε για δουλειά. Οι συνθήκες, συγγνώμη. Δεν βλέπω την ώρα πότε να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Καλή αντάμωση, πολλά φιλιά Μάνος προς την κόρη του τη Μυρσίνη. Σχεδόν 50 χρόνια. Και θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή φτάνουμε στο δρόμο, το τελευταίο τραγούδι, θέλω να ακούσουμε την Κοστούλα Μητροπούλου. Έχει γράψει τους στίχους αυτού του τραγουδιού και ο ίδιος ο Μάνος τραγουδάει το δρόμο.

Αυτό το τραγούδι βγήκε σε δίσκο πριν τη δικτατορία, αλλά μετά αμέσως κόπηκε. Το ξανάβγαλα πολύ αργότερα, δηλαδή αμέσως μετά το πέσιμο της Χούντας, στο τέλος του 1974, μαζί με άλλα 11 τραγούδια που ήταν σε ένα κοινό δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια του δρόμου».

0: Ένα βράδυ χειμωνιάτικο του το έδωσα και ύστερα από λίγο άκουσα στην κιθάρα να το δοκιμάζει, το έλεγε μόνος του, ήταν η Φαραντούρη, είχαν κάνει μια παρεούλα για να λένε αυτά τα καινούργια τραγούδια και ξαφνικά ο δρόμος είχε γίνει.
1: Ο δρόμος λοιπόν, και κάπως έτσι έγινε το τραγούδι, Κοστούλα Μητροπούλου, και ο ίδιος μίλησε, μας το τραγούδισε κιόλας. Και αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει η απόψινή μας μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Εννοείται ότι θα ακούσουμε όλο αυτό το τραγούδι στο φινάλε. Είναι όλοι οι καλλιτέχνες επάνω. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χριστός Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη.

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα που θα μας αποχαιρετήσουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που τους ευχαριστούν πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή τους. Ο Νταλάρας έδωσε ρέστα. Ανεποκατέβαινε συνέχεια με την κιθάρα του. Όλοι, όλοι, όλοι μα όλοι.

0: ελευθερία υπάρχει στο φόντο. Όλοι είναι όρθιοι, χειροκροτούν αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε. Είσαστε ήρωες.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και να τελειώσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε. Στην πρώτη του δουλειά λοιπόν, ο Μάνος Λοΐζος σημείωσε κάτι για το γούρι. Είναι η δουλειά μια συλλογή τραγουδιών που κυκλοφόρησε το 1979, όταν εκείνος ήταν 42 ετών και ίσως δεν φανταζόταν ότι του έμεναν μόλις 3 χρόνια ζωής. Ήθελα λοιπόν να πω ότι βρέθηκα σε αρκετή αμηχανία όταν μαζί με τον Αχιλλέα Θεοφίλου, τον παραγωγό, αρχίσαμε να κάνουμε την επιλογή των τραγουδιών για αυτό το άλμπουμ, τις πρώτες εκτελέσεις. Και ήθελα να πω ότι ένιωσα σαν να βρέθηκα στη μέση ενός σκοτεινού δρόμου και μήπως δεν βρίσκομαι στη μέση. Και έπεσα ξαφνικά μέσα σε ένα κοπάδι πηγολαμπίδες και δεν ήξερα τι να κάνω. Και βεβαίως προχωρήσαμε και ο δρόμος δρόμος και το σκοτάδι σκοτάδι και μήπως έτσι δεν είναι και τα τραγούδια. Ένα κοπάδι πηγολαμπίδες. Να ένας περίφημος τίτλος για αυτό το άλμπουμ, αλλά κατόπιν εορτής βεβαίως. Γιατί και εγώ τις πιο πολλές φορές κατόπιν εορτής έρχομαι και όχι γιατί έμεινα πεινασμένος. Κάτι μένει πάντα και για το συνθέτη. Αλλά όχι να σου λένε και από πάνω πρέπει να λες και ευχαριστώ. Και πήγα λοιπόν να πω απλά ότι νιώθω πολύ συχνά πικραμένος, λέει ο Μάνος Λοΐζος, αλλά η αληθινή λέξη είναι εξουθενωμένος. Και το σκοτάδι, σκοτάδι, αλλά και ένα κοπάδι πηγολαμπίδες στη μέση του δρόμου δεν είναι και λίγο πράγμα. Και εκείνο το «φέρνει γούρι μπαμπά» που φώναζε η Μυρσίνη. Την άλλη φορά που πήγαμε βόλτα στην ερωτοσπηλιά, βλέποντας ένα φωτάκι να αναβοσβήνει στο ένα μου παπούτσι. Τι ήταν πάλι? Απλά πηγολαμπίδα ήταν. Γούρι λοιπόν, έλεγε ο Μάνος Λοΐζος. Το ξαναλέω, ένα σημείωμα το 79, στην πρώτη του συλλογή τραγουδιών, Αχιλλέας Θεοφίλου, εκεί τα λέγανε, τον παραγωγό, και τότε ήταν μόλις 42 ετών και του έμεναν μόλις 3 χρόνια ζωής.

Και επειδή τελειώνουμε, σκέφτηκα να κλείσουμε με δύο τραγούδια με τη Χαρούλα Αλεξίου. Αυτό το συγκλονιστικό πριν κομμάτι που είχε γράψει για την καθημερινότητά τους με τον Μάνο Λοΐζο, με αυτό να πούμε το τραγούδι «Μια καλή νύχτα στην πόλη», στις πόλεις, από όπου και αν μας ακούτε.

0: Και θα το ενώσουμε, Νικόλα μου, με ένα τραγούδι που επίσης του Μάνου Λουίζου. Τόλα σε θυμίζουν, πάλι με τη φωνή της Χαρούλας.
1: Όλα σε θυμίζουν.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ τον Νίκο Χατζιωαννίδη για το ετήσιο ραντεβού μας στις συναυλίες. Έτσι, μαζί τις κάνουμε. Ευχαριστούμε την Σοφία Καλαβρού για την πολύτιμη βοήθειά της. Να της το πεις αύριο αν τη δεις, γιατί δεν θα την δω. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Μπουλιέρη, τη Μελίνα Σαμαραδέλη, τον Ηλία Ντεπλή, όλη την υπέροχη ομάδα των τεχνικών που ήταν στο Καλλιμάρμαρο. Ο Παπακαλούς ήταν εκεί.
2: Ναι.
0: Και ποιος άλλος?
2: Και ο
0: Χωριανόπουλος. Ωραία. Να πούμε και τα παιδιά μας. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι για τη βοήθεια, την τρέλανα την Κωνσταντίνα. Και ο Δημήτρης Γιατζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βραδάκι κανονικά στην ώρα μας, 9 με 11, με τα δικά μας. Τα υπόλοιπα, τα καθημερινά, τα τρέχοντα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε απόψε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο στάδιο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, τη φροντίδα τους μετά τις δεδροφυτεύσεις και για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολούθησαν τη συναυλία, παρατείνεται ως τη μία τα ξημερώματα το ωράριο λειτουργίας στα παρακάτω μέσα μεταφοράς. Τρόλεϊ γραμμές 2, 4, 10 και 11. Στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές του μετρό 2 και 3 και στη γραμμή του τραμ ΤΑΦ 6. Απολογούνται σήμερα Τρίτη 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30, όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα 105 δολάρια το βαρέλι είχε πέσει στο μεταξύ νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Και είναι η συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια κατά τη μεταγωγή του 40χρονου Αλβανού ποινικού που δραπέτευσε τη νύχτα της 11ης Σεπτεμβρίου κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο εξετάζουν οι αρχές. Αν και το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά μόνο αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Γι' αυτό το λόγο παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον δικαστηρίου στο Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Ρώσος ολιγάρχης που έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιού του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο ιστότοπος Προπαμπλικά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ιστοτόπου, ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον πολυτελή γάμο στις Μπαχάμες. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 28 βαθμούς. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές ως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά ως 31 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
14: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
15: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
16: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Κοψίδια πολλά στον Κώστα τον Καραμαλή. Σαν σήμερα γεννήθηκε, έχει τα γενέθλιά του. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας τη Μαζονακιάδα. Διότι έχουμε φύγει από το στάδιο τι στενάχωρο, πέθανε ένας άνθρωπος σε μια ηλικία που δεν θα έπρεπε να πεθάνει και είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, στο ας το κάνουμε τσίρκο. Γιατί τσίρκο είναι να πηγαίνεις τάχα μου θλιμμένος και καταρακωμένος να... πώς να το πούμε, να αποτίσεις φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει και να τραβάς με το κινητό για να ανεβάσεις story. Πάλι καλά που ήταν κλειστό το φέρετρο, γιατί θα είχαμε selfie με το νεκρό και πιθανόν γι' αυτό να έμεινε και κλειστό για να αποβευθούν οι selfie. Από κοντά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας είναι σχεδόν υποχρεωτικό να εκφράζεις όχι τη στεναχώρια σου που ένας άνθρωπος πέθανε, αλλά τη βαθιά σου θλίψη, δηλαδή του στυλ πώς και κάνω εκπομπή με αυτό που μας βρήκε. Σφίγγω τα δόντια και την κάνω. Φυσικά το θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη έχει γίνει ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στους διπλωματούχους απατεώνες που είναι και οι πιο επικίνδυνοι. Διότι αν κάποιος σιδεράς έρθει και σου πει εγώ θα σε θεραπεύσω, θα του πεις α, πάει με μία μέθοδο η οποία το οποίο διότι δεν χρειάζεται να παίρνεις φάρμακα, δεν χρειάζεται να κάνεις το ένα το άλλο, εγώ κβαντική, το έτσι σαμανική και τα λοιπά, θα του πεις του σιδερά πάγαινε από εδώ πέρα ρε που είσαι σιδεράς. Άμα όμως το πει κάποιος γιατρός με δίπλωμα ιατρικής, εκεί το πράγμα αλλάζει. Λίγο αφελής να είσαι, λίγο ή πολύ απελπισμένος, εύκολα υποκύπτεις αυτόν τον απατεώνα, εύκολα πέφτεις θύμα αυτού του απατεώνα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε προστατεύει απέναντι του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είσαι αρκετά αφελής ή αρκετά απελπισμένος να εμπιστεύεσαι διπλωματούχους γιατρούς που σου πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Το αφήνουμε ελεύθερο και όποιος ζήσει. Κάπως έτσι φτάσαμε και σε αυτό. Και ποιος ξέρει σε ποιους άλλους θανάτους που δεν τους έχουμε μάθει ποτέ. Γιατί εδώ τώρα πέθανε διάσημος. Άμα ήταν λίγο πιο άσημος ο νεκρός, η ζωή θα συνεχιζόταν κανονικότατα. Θα είχε γίνει μια ανακοπή σε ένα ιατρείο. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Όπως είπαμε, το βασικό θέμα είναι το, πώς να δούμε, το πιο εξοργιστικό και ταυτόχρονα σαν να βγει και μέσα από επιθεώρηση, είναι ότι στην κλινική εντός εισαγωγικών, στο ιατρείο αυτό, γινόσαν το έλεγχο, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος, τους έκανε τους ελέγχους. Αλλά ήτανε καλοί αυτοί και κρύβανε τα μηχανήματα, παιδιά. Πες τα υπουργέ, να μην τα λέω εγώ.
1: Ναι, πήγε λοιπόν ο ιατρικός, που είχε κάνει τρεις φορές έλεγχο από τη διαπίστωση.
2: Ναι, σωστά.
1: Και όταν πήγαινε ο ιατρικός, το κρύβανε το μηχάνημα.
2: Α, το βγάζανε και το κρύβανε.
1: Και τι θα έκανε ο ελεγκτής, δηλαδή.
0: Θα έψαχνε. Θα έψαχνε μήπως έχουν κρύψει κανένα μηχάνημα. Όχι βέβαια. Ελεγκτής είναι. Δεν πήγε εκεί για να ελέγξει. Πήγε μέσα, του λέει, δεν φαντάζομαι να έχετε τίποτα παράνομο εδώ μέσα. Τι εμείς, α, για όνομα του Θεού. Φιλάτε σταυρό, φιλάμε σταυρό. Τα σφραγίδα, έγινε ο έλεγχος, όλα καλά. Άκου, λέει ο ελεγκτής, θα ψάξει. Αλλά, καλά. Πώς κρύβαν το μηχάνημα στον έλεγχο, τι είναι το μηχάνημα να το κρύψεις, τάλιρο? Μηχάνημα για να το κρύψει μεγάλο, πρέπει κάπως να το μεταφέρεις. Η μόνη πιθανότητα να έχει κρυφτεί το μηχάνημα είναι να έπεφτε τηλέφωνο πριν. Έλα, έλα, πότε μπορείς να σε ελέγξουμε? Τι, Σεπτέμβριο, όχι, δεν προλαβαίνεις να μεταφέρεις το μηχάνημα να το κρύψεις, εντάξει, θα έρθουμε Οκτώβριο. Θα το έχεις όμως, μη μας εκθέσεις, θα λείπει το μηχάνημα, έτσι. Εντάξει, ωραία, ερχόμαστε. Το κλείσαμε για Οκτώβριο.
1: Εδώ δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Εδώ είχε γίνει έλεγχος και επιμελώς το απέκρυπτα.
0: Χρησιμοποιώντας βαθιά υποκριτική τέχνη που θα έλεγε και η συντρόφισσα Μενδώνη. Αλλά αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι είχε γίνει έλεγχος και όχι ένας έλεγχος, τρεις έλεγχοι ή δύο, δεν ξέρω, είχαν γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι τυπικά το ιατρείο είχε ελεγχθεί και όλα πήγαιναν καλά ή περίπου καλά η επικεφαλής της Επιτροπής των Ελέγχων.
3: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
0: Δηλαδή σε αυτό το ιατρείο ο Ιατρικός Σύλλογος είχε διαπιστώσει ότι οι τύποι είναι παπατζίδες. Και τους είπε, εντάξει ρε, μην είστε παπατζίδες, εντάξει δεν θα είμαστε. Καλά, προχωράμε. Είχε διαπιστώσει, ξαναλέω, ο Ιατρικός Σύλλογος ότι οι άνθρωποι είναι παπατζίδες. Και τι προβλέπετε στην περίπτωση των παπατζίδων? Τους λες να μην είναι. Και τελείωσε. Πόσο πιο απλό να το κάνουμε? Γιατί κατά τα άλλα δεν είδανε τίποτα οι άνθρωποι.
3: Το 2025 το Νοέμβριο πήγα στο ιατρείο μετά από αποτυχημένη προσπάθεια άλλης επιτροπής να πάει το Σεπτέμβριο, τώρα γιατί δεν βρήκαμε κανέναν. Πήγα στο ιατρείο, βρήκα τον ιατρό παθολόγο, την κυρία άνευ ειδικότητας δεν τη βρήκαμε. Κάναμε μία βόλτα στο χώρο, δεν είδα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήμασταν τριμελής επιτροπή.
0: Δεν το είδαμε ρε παιδιά και είχαμε προσπαθήσει να πάμε, δεν λείπανε οι άνθρωποι. Χτυπήσαμε τα κουδούνια, μας λένε ποιος, λέμε από τον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είμαστε εδώ, λείπουμε. Και τι να κάνουμε, αφού λείπανε οι άνθρωποι. Και μετά πήγαμε, μπήκαμε μέσα και λέμε, έχετε εδώ τίποτα? Όχι, δεν έχουμε, για να δω, δεν βλέπω τίποτα. Τι άλλο να κάναμε δηλαδή, παιδιά, να ψάχναμε, τι είμαστε?
4: Σε όλο το χώρο πήγατε μόνο στο γιατρείο του γιατρού που ήταν μέσα?
3: Αρχικά πήγαμε στο χώρο του γιατρού. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων, έτσι, δηλαδή, και μπαίνουμε μέσα. Δεν είμαστε εισαγγελείς, δεν είμαστε δικαστές.
4: Δεν είσαστε, αλλά άμα δείτε ένα μηχάνημα θα πείτε.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ούτε ελεγκτές. Η κομβική φράση είναι: εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων. Αυτό, από όλο το μάθημα σήμερα να μας μείνει αυτό. Εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων. Κβαντικών, σαμανικών, αλλά συναδέλφων. Συναδέλφων που τον Μάιο του 23 σε διαδικτυακό συνέδριο στο οποίο ο μιλητές ήταν και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατούλης και ο Βασίλης ο Κικίλιας και ο Θανάσης ο Πλεύρης, δεν λέω ότι ακούσανε, γιατί προφανώς δεν ακούς σε ένα, πώς το λένε, διαδικτυακό συνέδριο και τι λένε οι άλλοι, λέω ποιοι ήτανε ομιλητές σε αυτό το ιατρικό συνέδριο. Άρα δεν ήταν, παίξε γέλασε. Σε αυτό λοιπόν το ιατρικό συνέδριο τον Μάιο του 23 η κυρία ανειδίκευτη γιατρός είχε αποκαλύψει ότι
5: detox όλου του οργανισμού. Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει...
0: Εντάξει, του Μέγκελε. Ένα γερμανική τεχνολογία. Το 23 το είπε αυτό η γυναίκα σε ένα ιατρικό συνέδριο, στο οποίο σα είπα ποιοι εκτό τη ιδία ήταν ομιλητέ. Ήταν και άλλοι, θα ήταν και άλλοι ομιλητέ. Δεν σημαίνει κάτι, σώνει και καλά για του ομιλητέ, το τι λέει ο ένα ομιλητή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ένιωθε την παραμικρή ανάγκη να κρύψει τη δραστηριότητά τη. Πότε δεν νιώθει την παραμικρή ανάγκη να κόψει μια δραστηριότητα, να κρύψει μια δραστηριότητα που είναι παράνομη? Όταν ξέρεις ότι δεν θα σου κάνει κανείς τίποτα και θα σου επιτρέψουν τα πάντα. Μέχρι που έγινε η στραβή. Αφού θυμίσω αυτό που

0: και Ικαριστιανού. Μπείτε στο site της, αν δεν έχει το κατεβάσει, και διαβάστε τι λέει για την κβαντική ιατρική. Ο Πατσουράκος, ο κύριος Πατσουράκος, το συγγνώμη, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου, συνδικαλιστής ιατρός, μας λέει για την κβαντική ότι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι αποδεκτή, δεν είναι, αλλά δεν θα την απορρίψουμε κιόλας.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι ότι κοιτάζουμε να δούμε τα περί κβαντικής ιατρικής, που λέει για κάποιες ενέργειες. Δεν είναι αποδεκτά από τη σύγχρονη ιατρική, αλλά δεν έχουν και απορριφθεί κιόλας. Δεν μπορεί να πεις κάτι το απορρίπτω όταν η ιατρική επιστήμη προχωράει.
0: Γιατί μπορεί να αποδειχθεί ότι το ξεματιάσμα δουλεύει. Θα δηλώνει ο άλλος ιατρός ξεματιάστρα και θα τις πούμε εμείς, δεν, για όνομα του Θεού. Συναδέλφους ελέγχουμε, όπως ακούσαμε πριν. Και αν θέλετε να ξέρετε, έχουμε κλείσει πολλά ιατρία. Απλώς δεν θα σας πούμε πια, γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα.
2: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, κβαντική, σαμανική.
0: Όχι ακόμα τον εξαδάκτυλο, όχι ακόμα. Πατσουράκος, το δεύτερο τέιπ Γενικός Γραμματείας Ιατρικού Συλλόγου.
3: Εφόσον δεν είναι αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα, υπάρχει ένα τέτοιο ιατρείο που κλείσατε, που εισηγηθήκατε να κλείσει. Ένα.
1: Σα διαβεβαιώ λοιπόν ότι ένα λεπτό για να το ξέρετε. Εγώ πριν από λίγες μέρες, ως νέος Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έγραψα ιστορίες τελευταίων ετών 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ναι, έχουμε κλείσει ιατρία τα οποία είναι παράνομα και δεν λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Μην μου πείτε για την κβαντική ιατρική, πρέπει να το κοιτάξω.
4: Όχι, ανακοίνωση από αυτό. Ανακοινώσεις φαντάζομαι θα υπάρχουν, να τις δούμε.
3: Πού το μάθαμε.
4: Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρουμε.
1: Ποιοι.
4: Αυτοί που κλείσατε, βάλατε πρόστατα τα πρόστατα.
5: Το 2026, ας πούμε, πόσα ιατρία έχετε κλείσει.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία υπάγονται στα προσωπικά δεδομένα, θα τα πει η νομική υπηρεσία.
0: Είναι στα προσωπικά δεδομένα τα τόμπολα από παντού προστασία για τους απατεώνες. Εν τω μεταξύ την κβαντική δεν την απορρίπτει, δεν το κλείνει μου, Όχι, τώρα ποιος ξέρει τι είναι, δεν λειτουργούν σωστά. Εδώ οι άλλοι είχαν, λέει, μηχάνημα μέσα και τους είπαμε απλώς, ρε παιδιά, μην το χρησιμοποιείτε, γιατί αυτός που το δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Α, εντάξει. Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί και υπεύθυνοι και κυρίως νοιάζονται για εσάς, παιδιά. Νοιάζονται. Τον πρώτο μέλημα της πολιτείας, του ιατρικού συλλόγου, όλο, είναι η υγεία των πολιτών, να σας προστατεύσουν. Αυτό είναι το πρώτο τους και μπράβο τους. Γιατρός εξαδάκτυλος, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παλιό ή του Πανελληνίου, θα το κοιτάξω.
2: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, κβαντική, σαμανική και όλα αυτά τα περίεργα, αλλά είναι μπούρδες. Μπούρδες χρυσοφόρες, αλλά μπούρδες. Επιστημονικά δεν υφίσταται τίποτα από αυτά. Δεν είναι ιατρική αυτά τα πράγματα.
0: Και αφού δεν είναι ιατρική, ρε Χριστιανέ, γιατί αφήνεις να τα διαφημίζουν στα ιατρία τους γιατροί? Γιατί δεν προστατεύεται κάπως, ρε παιδί μου, ο άλλος λέει γιατρός. Ξαναλέω, είναι άλλο να έρθει ένας σιδεράς και να σου πει εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ιατρική. Εκεί μπορεί να πεις εύκολα, ο άνθρωπος είναι σιδεράς, με κοροϊδεύει. Δεν θα τον εμπιστευτώ. Όταν έρχεται όμως γιατρός με το δίπλωμά του και γιατρό και άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο και του λέει εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ή με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θεραπεία, πάει να πει ο Ιατρικός Σύλλογος βοηθάει σε αυτή την μπούρδα, σε αυτή την απάτη. Είναι συνένοχος.
2: Το 2021 και το 2023 ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με έγγραφο της νομικής μας υπηρεσίας ενημερώσαμε τους πάντες που διενεργούν ελέγχους και που έχουν τον έλεγχο των ιατρείων ότι αυτά, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, δεν είναι ιατρική.
0: Ενημερώθηκαν οι ελεγκτές. Δεν είναι ιατρική. Και αυτοί που τη διαφήμιζαν αυτήν την ιατρική που δεν είναι ιατρική, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, τι κάνανε, τι πάθανε. Μπήκε αυτοκόλλητο έξω από το ιατρείο τους ότι αυτά που διαφημίζουν οι κύριοι εδώ που σας πουλάνε δεν είναι ιατρική. Μπαίνετε με προσωπική σας ευθύνη. Παρατηρείτε πως όλοι με τον τρόπο τους είναι καλυμμένοι και η δουλίτσα γίνεται μια χαρά. Αλλά όλοι έχουν κάνει αυτό που πρέπει και όταν δεν κάνουν κάτι που θα ήταν καλύτερο, α, έρχεται ο νόμος και λέει ο νόμος, δεν με αφήνει ο νόμος. Τα πάντα εν σοβία επί Ζανικουφ ή ο σοφός νομοθέτης.

0: και επιστρέφουμε με τον πλήρως μεταμορφωμένο σε Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο μεταμορφωμένο ώστε και αυτός μας λέει για τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
1: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολούθησαν τη συναυλία, παρατείνεται ως τιμία τα ξημερώματα το ωράριο λειτουργίας στα παρακάτω μέσα μεταφοράς. Τρόλεϊ, γραμμές 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο 550, ηλεκτρικός, γραμμές του μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ ΤΑΦ 6. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Και ο καιρός είναι φιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Ο μπέλα σαν ο μαγιές που μας κάνει.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
10: Όπα!
11: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
12: Στους εντάξει λέμε ναι.
13: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
15: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
16: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
17: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
18: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, ωστε ή ίσωστε ή τόσωστε το Ντουμπάι. Μην είσαι αφελής, το μηχάνημα κρυβόταν με κβαντική μέθοδο σε παράλληλο σύμπαν υπό τον έλεγχο του Σαμάνου. Είναι μια εξήγηση, αφού σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου δεν είναι την αποδέχεται η ιατρική επιστήμη, την κβαντική ιατρική, αλλά δεν μπορούμε να την απορρίψουμε κιόλας εντελώς. Τόσα λεφτά βγαίνουνε. Αυτό το λέω εγώ, τόσα λεφτά βγαίνουνε, δεν το λέει ο Γενικός Γραμματέας. Η Ένωση Φυσικών Ελλάδος προφανώς μας ενημερώνει ότι πρόκειται για απάτη και δεν χρειαζόταν, το ξέραμε. Είναι απάτη. Το θέμα είναι πώς επιτρέπεται σε διπλωματούχους γιατρούς να ξεγελούν με αυτήν την απάτη οι συμπολίτες. Οι οποίοι δεν ξέρουν, οι άνθρωποι, λέει, διπλωματούχος γιατρός είναι. Έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών, του δίνει την άδεια εξηγήσεως επαγγέλματος. Δεν μπορεί να είναι απατεώνας, να που είναι. Αλλά όπως είπαμε, λεφτά βγαίνουν, παιδιά, κινείται η οικονομία, τι να κάνουμε. Θα πεθάνει και κανένας, τι έγινε να. Θα χάσουν και μερικοί άνθρωποι τις θεραπείες τους γιατί θα τους πούνε: όχι, μην κάνετε χημειοθεραπείες, όχι, εδώ, σαμανικά, κβαντικά, θα σε θεραπεύσω εγώ. Εντάξει, και άμα δεν είναι και διάσημοι, δεν μας νοιάζει κιόλας. Θα το μάθει και κανείς, χαιρεστήκαμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι. Άμα δεν είναι διάσημοι, τι μας νοιάζει. Δεν υπάρχει λόγο να κλαίμε για τον Νίκο Μπαρμπούτσαλο που χάθηκε γιατί δεν έκανε τις θεραπείες του επειδή τον ξεγέλασε κάποιος τέτοιος εναλλακτικός γιατρός. Χαιρεστήκαμε. Άμα πεθάνει κανένα διάσημος, θα κλάψουμε τότε. Τι να κάνουμε.

Άννα, δεν χρειάζεται να μας ψεκάσουν, είμαστε από μόνοι μας. Να τρέχεις σε κηδεία για να βγάλεις φώτο δίπλα σε φωτογραφία, δίπλα σε φέρετρο. Ε, τότε γιατί πας, ρε παιδιά? Άμα δεν πάει να ανεβάσεις το story σου, να πεις ήμουν κι εγώ εκεί πλάι στο φέρετρο του Μαζονάκη, δεν έχει κανένα νόημα να πας. Γι' αυτό πας. Για να, σου, να το ανεβάσεις, μετά να σου πούνε like, αξέχαστος, να γράψουν από κάτω και να γίνει φάση. Αλλιώς γιατί πας για τον νεκρό, σχέστηκες.

0: Ο Μάνος λέει στην Αμερική, εκεί που πολλούνται ομοιοπαθητικά προϊόντα, υπάρχει πινακιδάκι που ενημερώνει πως δεν είναι φαρμακευτικά προϊόντα. Καλημέρα κύριε Βουλαρίνο, όταν πήρατε τελευταία φορά πρωτάθλημα πηγαίνατε στο Λύκειο και είχατε μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση, σιγά το κατόρθωμα, ήμουν πολύ πιο μεγάλος. Δυστυχώς ή ευτυχώς όταν πήραμε τελευταία φορά πρωτάθλημα και μπράβο χαρά μου που μου γράφεις χωρίς αφορμή. Εγώ άνθρωπος δεν είπα τίποτα. Τι να πω, ότι αυτή η ομάδα έτσι και συνεχίζει να παίζει αυτή την μπαλάρα θα ανοίξουν και τα πάνω διαζώματα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ότι Παναγιά μου τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ότι πω, τι παιχταράδες είναι αυτοί. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τέτοιο Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι, παιδιά. Λέει κάποιοι το συγκρίνουν με τον Παναθηναϊκό του κυρά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Γιατί άμα φάμε μεγάλη μπουκιά θα χοντρίνουμε. Και θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Αυτός έτσι και συνεχίσει έτσι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, αν υποτεθεί ότι έχει μια διάρκεια χρόνου, αυτό είναι ο καλύτερο. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να βάλω δίπλα είναι σε άλλες τελείως εποχές που δεν χρειαζόταν να έχεις δύο ενδεκάδες, που δεν χρειαζόταν να έχεις τέτοιο βάθος στον πάγκο. Είναι ο Παναθηναϊκός Ζάιτ, Σαραβάκου κτλ. Τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει και επιβάλλει το παιχνίδι του, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Ας το χαρούμε όσο κρατήσει και μακάρι να κρατήσει για χρόνια. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου, ο οποίος δεν χρειάζεται να πω πολλά, δεν είναι παιδιά να τα πει μόνος του. Πες Νίκο τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε με σένα πρωθυπουργό.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Γιατί να μην το ψηφίσουμε, παιδιά, μα μας κάνει καλύτερη τη ζωή, να τον αφήσουμε. Εγώ θα ψηφίσω Νίκο. Εγώ γιατί με συμφέρει για την εκπομπή. Αλλά γενικά και εσείς, αφού θα μας κάνει τη ζωή καλύτερη, να του πούμε: όχι, δεν σε ψηφίσουμε. Ποιος δεν θέλει τη ζωή του να είναι καλύτερη. Ο Νίκος, ο οποίος πριν να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, έχει κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει 150.000 φορές τα μαθήματα, πώς μετατρέπει σιγά-σιγά το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τρόπος του είναι το ότι φέρνει όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, τους πικραμένους. Τα απορρίμματα του Τσίπρα τα παίρνει στο Πασόκ. Και σιγά σιγά ο ίδιος μεταμορφώνεται σε Τσίπρα. Τόσο πολύ είναι, τόσο καλή μάλλον είναι η μεταμόρφωσή του, τόσο έχει μπει μέσα στο ρόλο του «εγώ είμαι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», που λέει αυτό.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αλέξη, μείνε μέσα στον Νίκο, μη φύγεις ποτέ. Ρε τα γάρια θέλετε να κυβερνήσετε κιόλας, ρε. Και εγώ θέλω να κυβερνήσετε, επαγγελματικός όμως. Αν καταφέρω να κάνω μια μόνιμη κατοικία κάπου στο εξωτερικό, όπως ο συνάδελφος, ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, και να έρχομαι εδώ που και μου να κάνω 2-3 εκπομπές και να γυρνάω πίσω και μόνο να γελάω από μακριά. Λοιπόν, ο Νίκος, άλλη μία.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Ρε, άφησε μουσί ο Τσίπρας. Τι περίεργο. Τέλος πάντων, δεν έχουν σημασία αυτά τα λόγια να γελάμε φυσικά. Δεν είναι σημασία, έχει ότι παιδιά μπορεί ο Νίκος και το Πασόκ να τα κάνουν όλα καλύτερα.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Εντάξει ρε παιδιά, να σας αγοράσουμε, άμα μπορείτε να πάρουμε εσάς, να αγοράσουμε εσάς. Έχετε όμως διπλάσιο αμμονιαζόλ ή... Ο Αλέξανδρος λέει: Μάνο, μην κοροϊδεύεις, γιατί μπορεί να γίνεις υπουργός τύπου του Νίκου. Μια ανασκευή είναι καλό τώρα αυτό. Όχι, καλύτερος από τον Τζουκαλά εγώ. Έλα Παναγία μου. Εδώ δεν πάμε να τα βάλουμε και με τους γιγάντες. Λοιπόν, ο Νίκος, ο οποίος θέλει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, περιέργως βέβαια, ας κάνει και η πολιτική σιγά σιγά στο Μαζονάκι. Εντάξει. Είδα κάτι, πήρε το μάτι μου, δεν έχει σημασία. Περιγράφει κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε, του λένε αριθμούς, τους λέει, αλλά και το παθαίνουν πολύ πολιτικοί αυτό, παιδιά. Αλλά δεν κάθονται να σκεφτούν τι σημαίνει αυτός ο αριθμός, ρε παιδί μου, λέω. Θα πω αυτό το πράγμα για κακό. Είναι κακό. Ενίκεια.
1: Το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη.
0: Δηλαδή κάποιος που παίρνει 1000 ευρώ δίνει 360 για νίκη. Όχι, αυτό είναι, τι ευκαιριάρα είναι αυτή. Δηλαδή 2000, 1000 και βρήκανε σπίτι με 6,5 κατοστάρικα. Όχι και άσχημα. Νίκο, βάλε βρε ένα νούμερο παραπάνω να είναι άσχημο. Το 60 στα 100 πες. Που εκείνος όλο, άμα βγάζεις, παίρνεις 1000 και δίνεις 600 για νίκη, είναι. Άμα παίρνεις 1000 και δίνεις 340 για νίκη, ή 360, πώς το λέει, 360, δεν είναι και τρομερό πια. Και μετά, Νίκο, Νίκο, δεν είναι οι μέρες για να λέμε ολιστικά. Έγινε αυτό με το Μαζονάκι. Μην τη λες αυτή τη λέξη. Νίκο, ρώτα εμένα, αφού η δική σου είναι στόκι. Δεν το είσαι, προειδοποιούν. Όχι τώρα αυτή τη λέξη. Θα την ξαναπούμε μετά. Είναι η λέξη που είναι ταυτισμένη με το παπατζηλίκι.
1: Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο.
0: Και κβαντική εγώ θα έβαζα. Δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να τσιμπήσει με το κβαντική και όχι με το ολιστική. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τον όρο ολιστική. Το έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα πριν το θάνατο του Μαζονάκη, ότι όπου ακούτε ολιστικό, εσείς θα κρατάτε πορτοφόλια. Γιατί μιλάμε για παπατζηλίκι. Διότι και μόνο που ένας άνθρωπος, αντί να πει συνολική λύση, επιλέγει να πει ολιστική, ότι και καλά είναι κάτι άλλο, αυτόματα καταλαβαίνεις ότι θέλει να σε κοροϊδέψει. Εδώ κάτι άλλο που άκουσα, δεν το έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη τύπου μόνο αυτό το Μυτιλίνη Λέσβος. Έτσι δεν κάθισα να ακούσω τρεις ώρες. Κανέναν από ούτε το Μητσοτάκη άκουσα τρεις ώρες. Για όνομα του Θεού, έχω και ζωή. Εδώ στον Ανδρουλάκη άκουσα στον Γρήγορο την ομιλία του και έχω μαζέψει μερικά από τα αυτά που μου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Ένα που μου φάνηκε ενδιαφέρον πολύ, αλλά πώς να το πούμε, καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει κανονική δουλειά στη ζωή του. Ήταν πάντοτε μέσα σε κόμμα, δεν έχει βγει σε αυτό που λέμε αγορά, να πουλήσει τον εαυτό του, να φτιάξει μια επιχείρηση, να προσπαθήσει να στήσει ένα μαγαζί. Είναι αυτό εδώ.
1: Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης.
0: Τι είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη, εκείνος ως κομματικό στέλεχος μπορεί να έχει υπόψη του τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που πάνε καλύτερα για διάφορους λόγους. Όπως υπάρχουν και διάφορες σε διάφορες περιόδους. Όπως υπάρχουν και επιχειρήσεις που σε άλλες περιόδους πάνε πολύ κακά. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, θα έρχεται το κράτος να τους επιδοτεί τη χαζούρα. Θέλω να πω, εάν του τα παίρνεις όταν πάει πιο καλά από όσο περίμενε, πρέπει να του τα δίνεις και όταν πάει πιο άσχημα από όσο περίμενε. Αλλά πού να τα καταλάβει ο Νίκος αυτό, παιδιά, με το κόμμα. Ασχολείται μια ζωή του κόμματος είναι. Οπότε πού να ξέρει πως είναι ένα. Και ότι είναι καλό να υπάρχει κίνητρο στις επιχειρήσεις να αυξάνουν τα κέρδη τους. Τώρα, αν το κάνουν με απατεωνία, για την απατεωνία υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Το λέω γιατί είναι και χιουμοριστική εκπομπή κυρίως. Αλλά καλύτερη ζωή υποσχέθηκε ο Νίκος και κάποιοι θα έχουν καλύτερη ζωή.
1: Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων.
0: Που σημαίνει ότι αν πάρεις μια ενίσχυση και δεν τη δικαιούσε, δεν θα είσαι υποχρεωμένος να την επιστρέψεις ή όχι. Αυτό είναι ακατάσχετο. Δεν είπε υπό προϋποθέσεις. Το ακατάσχετο είναι ακατάσχετο. Εντάξει, μπορεί να μην βοηθάνε τα ελληνικά του και να μην ξέρει ότι πρέπει να διευκρινίσει. Αλλά τέλος πάντων. Ας μείνουμε στο ότι η ζωή θα είναι καλύτερη.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ γρήγορα να τα προλάβουμε, γιατί δεν πρέπει να τα χάσουμε αυτά. Και είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο στην εκπομπή. Αφού γελάσαμε με τον Νίκο, πάμε στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση της οποίας ο Υπουργός Παπαθανάσης μας λέει κάτι το οποίο το ακούμε συχνά. Θα εξηγήσουμε γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι.
3: Είτε μόνο ένα φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή.
0: Και όχι και μόνο από την ανάπτυξη. Αυξάνονται και από τον πληθωρισμό. Θα κάνω ένα παράδειγμα. Θα πω όντως ποσοστιαίο φόρος δεν έχει αυξηθεί. Τόσο τις 100 πλήρωνες για το Α, τόσο τις 100 μπορεί να πληρώνεις και τώρα για το Α. Τόσο πλήρωνες πριν 3 χρόνια, τόσο και τώρα. Όμως, εάν ο πληθωρισμός έχει αυξήσει το Α από τα 10 στα 12 ευρώ, πληρώνεις περισσότερο ΦΠΑ, δηλαδή περισσότερο φόρο για τη χρήση ή την κατανάλωση του ίδιου πράγματος. Δηλαδή, ο φόρος για να αγοράσεις το ίδιο πράγμα, τα λεφτά που πληρώνεις, όχι σε ποσοστό, αλλά σε ευρώ, κανονικά, σε χρήματα, έχουν αυξηθεί. Αυτό, μια αύξηση φόρου είναι. Δεν είναι ποσοστιαία, είναι σε φράγκα και είναι αύξηση φόρου, διότι δεν έχει αυξηθεί και ο μισθός σου αντιστοίχως. Αν ο μισθός σου έχει αυξηθεί αντιστοίχως, τότε πραγματικά δεν είναι αύξηση φόρου. Αν όμως ο μισθός σου δεν έχει αυξηθεί αντιστοίχως, τότε είναι ο ορισμός της αύξησης. Είναι αύξηση φόρου, κανονική. Πληρώνεις περισσότερα για το ίδιο προϊόν. Τότε είναι αύξηση, το πληρώνω περισσότερα για το ίδιο πράγμα. Τι είναι, μείωση, σταθερότητα. Θέλω να πω, ρε παιδιά, είπαμε, δηλαδή δεν είναι, δεν έχουμε όλοι πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Αν και υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί κανείς να τα παρεμηνεύσει όπως αυτό.
4: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
5: Ναι.
4: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
5: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά, βρίσκει αμέσως αυτή τη χώρα. Και πολλοί από εσάς θα κουνάτε το κεφάλι και θα λέτε ναι. Αν είσαι 25, αν είσαι 20, αν έχεις μηχανάκι. Αν είσαι 50 και 55 και 60 και μένεις χωρίς δουλειά, πόσο εύκολο είναι να βρεις. Είτε πάμε 2 μήνες να το κάνουμε για όλους. 2 μήνες να μην. Υπάρχει η λογική ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει καλύτερα το Ταμείο Ανεργίας παρά να δουλεύω. Αλλά δεν θα τους σκοτώσουμε όλους επειδή θα υπάρχουν και αυτοί. Ασυγκράτητη κάπως την κυβέρνηση, αν και να πούμε ότι σύμφωνα με τον Νίκο τον Ρωμανό, αυτό είναι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
6: Οι συγκεκριμένες απόψεις είναι προσωπικές του κυρίου Μαρινάκη και δεν αντιστοιχούν
7: εσείς
6: σε τίποτα με όποια κυβερνητική λογική.
0: Είναι η γνωστή δικαιολογία που δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι προσωπικές απόψεις των υπουργών και των μελών της κυβέρνησης για το τι πρέπει να συμβαίνει στη χώρα έχουν τεράστια σημασία. Αυτό θα είχε νόημα, είναι προσωπική άποψη, αν έλεγε ο Μαρινάκης δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Να έλεγε, είναι προσωπική του άποψη, δεν του αρέσουν οι μπάμιες, στους υπόλοιπους μας αρέσουν. Προσωπική άποψη σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση και την νομοθεσία της χώρας δεν υπάρχει. Είναι υπουργική άποψη. Είναι κυβερνητική άποψη, γιατί είναι κομμάτι της κυβέρνησης. Αφήστε παιδιά, είπαμε, δεν έχουμε όλοι πρόβλημα κατανόησης κειμένου και με αυτήν το... όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, εκεί θέλω να καταλήξω. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος» έχει τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τις δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους μετά τις δενδροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ συνολικά χτύπησε 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη πως η Ρωσία είναι πρόθεσμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα $105 το βαρέλι έπεσε στο μεταξύ τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα $109. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόουν στον Περσικό κόλπο χθες βράδυ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που έκαναν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Γι' αυτό το λόγο παραγγέλθηκε και η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον κακούργιο δικείου στο Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που το βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και στο Αιγαίο θα είναι βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι οι μέρες όπου η κοινωνία εκφράζεται με το θυμικό, με μια συγκίνηση ως προς τον εκλειπώντα καλλιτέχνη, την ίδια ώρα που ένα άλλο μέρος της κοινωνίας προστρέχει σε σαμάνους και κβαντικούς γιατρούς. Μια τέτοια κβαντική ιατρός κυκλοφορεί ήδη και στην πολιτική, κατά δήλωσή της. Η μητέρα των Τεμπών δηλώνει κβαντική παιδίατρος, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά στον τόπο μας το έχει πει ο ύμνηστος Τσαλούχης δεκαετίες πριν, ό,τι δηλώσεις είσαι, και προκειμένου να υπηρετηθεί ο ανορθολογισμός μέρους της κοινωνίας, εμφανίζονται φυσικά οι τσαρλατάνοι να πούν είμαστε εδώ. Σαμάνι επίσης, όπως ωραία το σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης στο άρθρο του Εφημερίδα Τα Νέα, εμφανίστηκαν από λαούς του Βορρά. Οι Βίκινγκς και οι Σλάβοι τους έφεραν όταν κατέρεε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από λαούς που έρχονταν είτε από Ανατολάς προς την Ευρώπη, είτε από το Βορρά. Ο Σαμάνος είναι ένα πράγμα σαν ο μάγος. Δηλαδή το να πας σήμερα και να αναζητήσεις το ελιξίριον της ζωής στο μάγο της φυλής είναι εντελώς παλαβό, αλλά τι να σας πω εγώ τώρα, δεν θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω. Εγώ θα προσπαθήσω σήμερα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσω με τον ορθολογισμό. Εις εκ των δραστών του ορθολογισμού στον τόπο μας, κυνηγημένος πολλές φορές, στοχοποιημένος άλλες φορές, όχι μία Πολάκης, είναι ο Ανδρέας Δερμιώτης. Καλημέρα σας, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλημέρα, Άρη μου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το χθεσινό άρθρο του κυρίου Δερμιώτη στις ομών σελίδες εφημερίδες Καθημερινής είναι μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί η λογική, να εξορθολογιστεί ο συναισθηματισμός, στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Θα προσπαθήσουμε με ηχητικά να σας τεκμηριώσουμε όλα αυτά σε λίγο. Τώρα με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα, αγαπητέ μου Νίκο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να πάρουμε ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα από τον Ανδρέα Δερμιώτη, αφού σας βάλω δύο ηχητικά από τον Νίκο Ανδουλάκη, ο οποίος, με τον οποίο κλείνει και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι, δεν είστε πολλοί, λίγοι, οι οποίοι με προτρέπετε να επαναλαμβάνω διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός, ένα από αυτά που πρέπει να αλλάξει αν πάρει την εκλογή την τρίτη φορά, που δεν το έχει κάνει ως τώρα δηλαδή, το φοβήθηκε, φαντάζομαι ότι πια αν κερδίσει την τρίτη τετραετία πρέπει να ξεφοβηθεί από ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι, ας πούμε, το 60 μελές και πλέον 65 μελές Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά για αυτά, για τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος θα έρθει στις 9 ο αγαπητός μου Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος θα τα απαριθμίσει άλλη μια φορά, δηλαδή σε μια προσπάθεια να ξεφοβηθεί ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον να τα αναγγείλει, αλλά φοβάμαι ότι ούτε να τα αναγγείλει δεν μπορεί. Ήδη υπάρχουν αριθμίες στην κυβέρνηση, θα τις απαριθμίσω, τα έλεγα στην τηλεόραση νωρίτερα, θα τα απαριθμίσω σε 9 το πρωί, τώρα δεν πρέπει να λοξοδρομήσω άλλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη μία λέει θα μειώσω τους φόρους.
3: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.
0: Μάλιστα, αυτό είναι στη μείωση. Πάμε τώρα τι υπόσχεται ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να το κάνει.
4: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Σε λίγο θα σχολιάσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ήδη στο Ρεθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα, είδα ότι είσαι καταπληκτική παρέα.
0: Μπράβο, να περάσετε να πείτε μια καλημέρα, το καταλαβαίνω. Ναι. Μισό λεπτό όμως τώρα. Νίκο Φιλιππίδη, μειώνω φόρους αλλά αυξάνω δαπάνες, πώς γίνεται αυτό το έργο?
2: Ναι, το θέμα είναι ότι ακόμα και με τη δική του κοστολόγηση, με την κοστολόγηση Ανδρουλάκη, θα μαζεύονται τεράστια ποσά. Δηλαδή, όπως και να τα δούμε, δηλαδή, ο 13ος μισθός στο δημόσιο, άντε να πούμε ότι δεν είναι τα 3 δις, που προφανώς είναι η συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου, άμα δεχόμαστε, δεν συμφωνούμε για τα νούμερα. Πλέον τα νούμερα θα πρέπει να συμφωνούμε. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε λοιπόν ότι είναι ένα 275 που λέει το ΠΑΣΟΚ 13ος μισθός. Η 13η σύνταξη που είναι...
0: ένα 275 είναι ένα δις εννοείς.
2: Ένα δις 275. Η 13η σύνταξη είναι λίγο κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια. Άντε να πούμε ότι είναι και η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, στην οποία παρεμπιπτόντως συμφωνώ, κοντά στα 500 εκατομμύρια. Αλλά εδώ έχει την κατάργηση της τεχμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι το λιγότερο. 500 υπολογίζει, κοντά στα 600 είναι το έσοδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες από το τεκμήριό τους. Μαζεύονται μεγάλα ποσά, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Είναι ένα μέτρο πανάκριβο.
0: Δεν βγαίνει λοιπόν το...
2: Ο
0: κύριος Δημιώτης το έχει διατυπώσει πολύ ωραία. Τι έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κύριε Δημιώτη, κατά την άποψή σας?
1: Λεφτά υπάρχουν. Νίκο, μου επέτρεψε μου. Το χειρότερο από όλα που δεν το είπε κανένας. Ρε παιδιά, τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μικρομεσαίοι 860.000 μικροεπιχειρήσεις θα τους αυξήσει το κόστος τους κατά 20%, γιατί πρέπει να πληρώνουν τους ίδιους μισθούς και δεν θα αυξηθούν οι τιμές.
2: Δηλαδή, γιατί θα μειώσει την παραγωγικότητα.
1: Παιδιά, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τετραήμερη εργασία. Θα φτάσουμε στην τετραήμερη εργασία. Αλλά όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα σε μερικά χρόνια. Με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα τέτοια. Αλλά δεν μπορεί σήμερα να ανακοινώσει με τα ίδια λεφτά τετραήμερη. Αυτό για μένα. Απορώ πώς πέρασε κιόλας. Γιατί έχουμε 860.000 μικροεπιχειρήσεις. Άσε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες τους επιβαρύνει στο κόστος κατά 20%.
0: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
5: Είναι τελείως προφανές ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με το άγχος του Τσίπρα. Για τον Ανδρουλάκη το να είναι δεύτερος είναι ζήτημα προσωπικής πολιτικής επιβίωσης. Κατά συνέπεια δεν έβαλε κανένα φρένο. Η συνταγή μειώνω φόρους, άρα μειώνω τα έσοδα και αυξάνω δαπάνες, είναι συνταγή χρεοκοπίας. Γυρίσαμε στο 2009, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε κατευθείαν για μνημόνιο. Είναι απογοητευτικό. Επίσης το είπα για την υγεία. Ανακοίνωση για την υγεία. Όλα όσα, όχι θα κάνουμε, έχουμε ήδη κάνει. Είπα, ας πούμε, θα κάνουμε πρόγραμμα, λέει, διαγνωστικό για τον καρκίνο, τα καρδιακιακά και άλλα νοσήματα σε όλο τον πληθυσμό. Το έχουμε κάνει. Το προλαμβάνω, Σπύρος Δοξιάδης. Θα κάνουμε ένα κέντρο δομολογία. Τι έχουμε κάνει. Τα γενιάζω.
0: Έπρεπε να πει τι δεν κάνατε εσείς για να πείτε τα
5: αυτό,
0: θα κάνετε.
5: Αυτός δεν είπε τι δεν κάναμε εμείς για να τα κάνει. Αυτός επέλεξε να εξαγγείλει αυτά που έχουν ήδη γίνει. Που τι σημαίνει? Σημαίνει δεν δουλέψανε κιόλας.
0: Αλλά είστε εκτεθειμένοι ως κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη, για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, ενώ τα καύσιμα, το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβεια είναι το ζόρι σας. Το μεγάλο ζόρι.
5: Η ακρίβεια.
0: Εκεί γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στα παράθυρα.
5: Πρέπει να είμαι λίγο λογικά. Αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτές τις μέρες που διανύουμε τώρα, έχει μπει η ανθρωπότητα σε μια πολύ περίεργη ατραπό. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υπέστη στρατιωτική πανελευθερία. Οι Χούτι ελέγχουν πλέον τον έλεγχο της Ερυθράς Θαλάσσης. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά τις επόμενες μέρες, είναι λίαν βέβαιον ότι όλα τα πλοία, όχι τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, τα τάνκερ και του ξηρού φορτίου, λέει όλων των υπολείπων αγαθών, θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να φτάνουν στις αγορές ευρωπαϊκές και της Αμερικής. Αυτό τι σημαίνει? Ένα τεράστιο νέο κύμα πληθωρισμού στον πλανήτη Γη. Δηλαδή, έχει κάποια μαγική λύση γι' αυτό Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Να μιλάμε σοβαρά
0: δεν
5: τώρα.
0: Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
5: Η
0: στο
5: κυβέρνηση θα πει. Είδα ένα βίντεο που ανέβασε η ομάδα Αλήθειας από τον κύριο Αβέροφ στην Κύπρο. ο οποίος ανέλησε την επίπτωση του μηδενικού ΦΠΑ στις τιμές στην Κύπρο. Την είδατε το βίντεο?
6: Όχι, δεν το έχω δει.
5: Δείτε το βίντεο, το παίξτε κιόλας. Λέει, παιδιά, μειώσαμε, πήγαμε το ΦΠΑ στο 0. Δεν άλλαξε η τιμή του σε ένα προϊόν σε κανένα ράφι. Δεν άλλαξε. Τρία λέει, το πάνε, τρία το παίρνω και γίνει 0. Δείτε το βίντεο, το δείτε, δεν πιστεύετε εμένα. Ομάδα αλήθεια.
6: Θα το βάλω.
5: Μα αυτά, η Ισπανία επανέφερε το ΦΠΑ που είχε μειώσει. Είναι τελείως προφανές ότι η μείωση του ΦΠΑ από μόνη της δεν μειώνει τις τιμές.
6: Για μία περίοδο, δεν λέει διαρκώς.
5: Μα δεν μειώνει τις τιμές η μείωση
6: του ΦΠΑ. Ναι, το κατάλαβα.
5: Είναι. Αν δεν το έχεις καταλάβει αυτό ακόμα, είναι σαν να μην βάζεις λογική σου να δουλέψει. Μα δεν το έχετε ζήσει στα καταστήματα, πάτε να πει τον καφέ, μειώνεις το ΦΠΑ και ο καφές μένει το ίδιο. Δεν αλλάζει. Παιδιά, αυτά είναι απλά πράγματα. Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για το νέο κύμα πληθυσμού που θα έρθει και θα πάρει. Έχει αφήσει το Μητσοτάκη την εξέλιξη χωρίς να δράσει. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κοσμοϊστορική
6: στιγμή.
5: Υπάρχουν
6: περιθώρια, Νίκο, να το κάνει αυτό που λέει ο Υπουργός. Υπάρχουν λεφτά δηλαδή.
2: Μισό λεπτό. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να μιλάμε επί του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Και το να ανακοινώνουμε και να μπαίνουμε και να βάζουμε και τον πολίτη σε μια λογική ότι έχει λαμβάνει από κάτι το οποίο σε λίγο δεν θα υπάρχει, γιατί πολύ απλά όλα αυτά οδηγούν σε συρρήκνωση οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργούν τέτοιου είδους θέματα. Άρα η απάντησή μου είναι εμέσως σου απαντάω, Άρη. Υπάρχουν τώρα, αλλά καλό είναι να κρατήσουμε για ασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν αργότερα. Για ποιο λόγο? Γιατί μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο χειμώνας δεν έχει μόνο, για παράδειγμα, το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, το οποίο πράγματι έχει επιδεινωθεί, όπως σωστά λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχει το μέτωπο με τα κλειστά διελιστήρια στη Ρωσία. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις από χθες το βράδυ.

0: Βασίλειο είναι ότι αυτά θέλουν να ξανακάνουν έτσι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι Βρετανοί ψηφοφόροι με τον Brexit πάνε να διαλύσουν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντί να διαλύσουν την Ενωμένη Ευρώπη που λέγανε, να διαλύσουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Το λέω γιατί καμιά φορά πρέπει να καταλάβουν οι ψηφοφόροι ότι η ψήφος είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι έκανε την πλάκα μου, έφυγα.
1: Δηλαδή χρεώνεστε εκφοβισμό εσείς, ο κύριος Φλωρίδης, διότι λέτε ένα πράγμα εντελώς αυτονόητο, αλλά λέτε.
0: Το γράφει σήμερα πολύ ωραία ο Πρεντεντέρης στα Νέα. Λέει, είπε ο Φλωρίδης ότι αυτοί που επιβουλεύονται τη χώρα θα βρουν ευκαιρία να την επιβουλευτούν όταν υπάρχει κενό εξουσία. Σιγά λέει τη σοφία. Μα είπε ο Φλωρίδης, είπε το ιστορικά δεδομένο γνωστό σε όποιον έχει διαβάσει μία σελίδα ιστορίας. Δεν υπάρχει ούτε μία περίοδος παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας που δεν έχει εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, δεν έχει να κάνει με το αν θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Εγώ δεν λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσει Μητσοτάκη. Λέω ότι πρέπει να είσαι υποχρεωμένος να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε πολιτική αστάθεια. Αν έχεις άλλη πρόταση με Μητσοτάκη, κάν την. Αλλά το να αφήσει τη χώρα σε ακυβερνησία είναι τρομερά ανεύθυνο.
1: Κύριε Δημιώτη.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά. Εμείς είμαστε πρώτα το 1974, τι ήταν.
0: Μια τέτοια περίοδος.
2: Τι ήταν. Μια τέτοια περίοδος ήταν. Ναι. Από εδώ έγινε.
1: Η άλλη είναι το 96, με τα ίμια.
2: Λοιπόν.
0: Ο Παπάγος στο κρεβάτι σε κόμμα και κάνε τα Σεπτεμβριανά. Πώς φύγαν οι Έλληνες από την πόλη.
1: Κύριε Υπουργέ, ευκαιρίες δοθήσεις. Με σαμάνους δεν κάνουμε δουλειά, αλλά οι σαμάνοι υπάρχουν όμως και λανσάρουν την ύπαρξή τους. Θα φτιάξετε το πλαίσιο και πότε.
0: Κοιτάξτε, μία-μία δουλειές. Καταρχάς, ασφαλώς θα φτιάξουμε και γρήγορα. Υπάρχει πλαίσιο. Δεν είναι δεν υπάρχει πλαίσιο. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε να λειτουργεί λίγο πιο αποτελεσματικά, γιατί απεδείχθη στην πράξη ότι υπήρχε κενό. Τι κενό, όταν πήγαινε ο έλεγχος του ιατρικού συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η κυρία έπαιρνε το μηχάνημα και το έκλεινε στον μπαλκόνι. Έκλεινε τις κουρτίνες και λέει: εγώ δεν έχω κανένα μηχάνημα. Έβγαιναν οι γιατροί εκεί που κάνουν τον έλεγχο, βλέπαν ένα άδειο ιατρείο παθολογικό.
1: Αλλά οφείλει ο ιατρικός σύλλογος να βλέπει το ίντερνετ όμως. Στο διαδίκτυο αυτοί λέγανε: ελάτε να σας κάνουμε.
0: Και γι' αυτό πήγαν κανένα έλεγχο. Και λέγανε: δεν έχω, το βάζω για λόγους διαφήμισης, για να κάνω βαζαρία. Παιδιά, ήταν απατεώνες.
1: Ναι.
0: Απατεώνες πάντα
1: ναι,
0: υπάρχουν.
1: Αλλά εγώ ξέρω ότι στο Λονδίνο, τουλάχιστον από αυτά που μου γράφουν οι άνθρωποι, στο μηνιαίο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου υπάρχουν οι ποινές που επιβάλλουν τους γιατρούς. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή πρέπει ο ίσα να φύγει από την συντεχνιακή αντίληψη.
0: Πειθαρχικά συμβούλια υπάρχουν και οι ποινές μπαίνουν και στην Ελλάδα. Δεν ισχύει το. Αν δεν μπαίνουν σε δίκτυο, είναι άλλο θέμα. Θα το συζητούσαμε αυτό. Κακώς
1: έπρεπε να
0: αναδημοσιεύονται. Αν έχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγχοι, μην λέμε ότι γίνεται. Και στο συγκεκριμένο ιατρείο σε κάθε περίπτωση σε 1,5 χρόνο γίνανε 3 φορές. Άρα πράγματι κάποιος ανησυχούσε αν πάει 3 φορές. Το ότι αυτή ήταν απατεώνας, εντάξει, απατεώνες υπάρχουν πάντα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή δεν φταίει ο Πατούλης τώρα γιατί έγινε αυτό. Η κυρία φταίει που έκανε αυτή την παράνομη πράξη.
1: Μάλιστα. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Νίκο Φιλιππίδη, Ανδρέα Δρυμιώτη, συνεχίζουμε εμείς για να πάμε στο κύριος μέρος, στο κύριος μέρος της δουλειάς του Ανδρέα Δρυμιώτη χθες, ο οποίος ξεφλούδισε όλη αυτή την ιστορία του περιουσιολογίου, το οποίο περιουσιολόγιο και τώρα η ιστορία του φόρου στο 1% των υπερπλουσιών έχει από πίσω την ιστορία του περιουσιολογίου, η οποία δεν είναι καινούρια.
2: Όχι.
1: Αυτό μας υπενθυμίζει ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
2: Ήτανε από τις προγραμματικές δηλώσεις του Τσίπρα του
1: 2015. Θα τα πούμε με ηχητικά. Θα τα έχουμε όλα βρει, κύριε.
2: Α, τα έχετε βρει.
1: Τα βρήκαμε μια φορά.
3: Ωραία. Λέγαμε τότε η ιστορία θηρίδες.
2: Οι θηρίδες έγιναν αργότερα, Νίκο μου. Τη είπε η Βαλαβάνη ήταν που είπε ότι θα πηγαίνετε και στις θηρίδες για να μπορείτε να παίρνετε ό,τι θέλετε εκτός από μετρητά.
1: Το περιουσιολόγιο το είπε ο Τσίπρας το 2015 και το υπενθυμίζει ο Ανδρέας Δημιώτης και θα το ακούσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους.
4: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
5: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
4: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
5: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
4: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόν στον Περσικό κόλπο χθες βράδυ, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωση που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Και ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, χρόνια πολλά Σταυρούλα, χρόνια πολλά Σταυρό. Έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή, μεγάλη γιορτή πράγματι του Τιμίου Σταυρού. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και ο δρόμος σας ανοιχτός στα πάντα. Να είστε υγιείς και δημιουργικοί και δυναμικοί πάντα. Λοιπόν, για εσάς που μπήκατε στη συζήτηση, είχαμε στην ραδιοφωνική μας παρή, είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως για την περίφημη αυτή μείωση ή όχι του ΦΠΑ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε ένα πέρασμα από την εκπομπή, αναφέρθηκε στα όσα είπε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, Κύπριος πολιτικός.
4: Νομίζω είναι υπουργός.
3: Και υπουργός, έτσι. Ως προς τον μηδενισμό του ΦΠΑ, τον οποίο δοκίμασαν στην Κύπρο, για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
5: Τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
6: 3 τον παίρνω.
5: 3 τον παίρνεις. Είναι μηδενικό το ΦΠΑ στο κρέας. Μηδενικό το ΦΠΑ στον καφέ, στο ζάχαρη. Αυτό δεν μετακυλείται στους πολίτες. Ούτε ένα εστιατόριο, ούτε μια καφετηρία, ούτε ένα σούπερ μάρκετ μείωσαν την τιμή του προϊόντος με 5%. Δηλαδή, εάν ο καφές...
6: Τώρα που το λέτε, έχετε δίκιο.
5: Δηλαδή, τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
6: 3 τον παίρνω.
5: 3 τον παίρνεις. Άρα κανένα όφελος. Και αυτά στο τέλος του χρόνου μιλάς για εκατοντάδες εκατομμύρια που αν αυτά στοχευμένα τα μοίραζε στα οικοκυριά από 2 μέχρι 4 χιλιάδες στο κάθε οικοκυριό. Μα μπορεί για κάποιον που παίρνει 100 χιλιάδες, τι είναι 4 χιλιάδες, για κάποιον που το εισόδημα του είναι 18 και 20 χιλιάδες, να πάρει επιπρόσθετες 4 χιλιάδες και να μην έχει να πληρώνει τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Μεγάλη ιστορία. Δεν χρειάζεται εμφάνταστες ιδέες, χρειάζονται απλοποίηση του τρόπου που λειτουργούμε και παίρνουμε αποφάσεις σε αυτόν τον τρόπο.
3: Αυτή είναι και η γνώμη του Πρωθυπουργού, Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα.
4: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ναι, το οποίο δεν το έχει θίξει κανείς με το ΦΠΑ. Έχουμε 45 εκατομμύρια τουρίστες.
7: Αυτό. Και είναι εκείνο το βασικό.
4: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά.
7: Ανδρέα και Άρη, το 2011 και 2012 η συζήτηση με τους θεσμούς ήταν το πρώτο που διαπιστώσανε. Τι έχετε ως το παραγωγή πηγή, τον τουρισμό.
4: Τον τουρισμό.
7: Πέρα, τον τουρισμό, τίποτα. Διαπιστώσανε λοιπόν ότι υπήρχαν τότε τα γνωστά μηχανάκια που τιμολογούσαν απευθείας εξωτερικό, ένα χαμηλό φόρο κατανάλωσης και ότι είπαν πρέπει να βρούμε τρόπο να πάρουμε τα λεφτά από τον τουρισμό. Με κάποιο τρόπο. Και άρχισαν τότε να χτίζεται ένα φορολογικό σύστημα πάνω στα έσοδα από τη βασική πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας. Από αυτό ζούμε και τα φορολογικά
3: ωραία,
7: έσοδα
3: ωραία, φύγαμε,
7: πλέον.
3: Φύγαμε, Νίκο και Ανδρέα, φύγαμε. Λοιπόν,
4: λοιπόν,
3: ο κύριος Δρυμιώτης έγραψε χθες ένα καταπληκτικό άρθρο στην Καθημερινή, στο άρθρο που διατηρεί κάθε, στο κομμάτι της, των σωμών σελίδων που διατηρεί πάντα τη θέση του, κάθε Κυριακή, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Λοιπόν, κύριος Ανδρέας Σαουλίδη, Αντώνη Σαουλίδης, ήταν κάποτε Πασόκ, τώρα έγινε, είναι Λασίτης, πήγε με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε.
6: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρταγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: Τι πράξη έκανε, αγαπητέ Ανδρέα?
4: Δυστυχώς δεν υπήρχε κανείς να του απαντήσει η τελείω.
3: Σωστά υπόθηκαν αυτά, βέβαια.
4: Σωστά. Εγώ έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1500 αφημί κάνει 2.667.000. Πρέπει να πληρώνει. Δηλαδή για κάθε ένα φορολογούμενο ο οποίος έχει έσοδο πάνω από 900.000 θα του πάρουμε θα του πάρουμε όλο το έσοδο μέχρι τις 2.600 και θα μας χρωστάει από πάνω. Δηλαδή, παιδιά, οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από...
3: Συνεχίζουμε. Στέφανος Κασελάκης.
4: Α, ο Κασελάκης αυτό. Και αυτό.
8: Ένας μισθωτός που έχει εισόδημα 26.000 ευρώ πληρώνει παραπάνω φόρο εισοδήματος από έναν επιχειρηματία που έχει μέρισμα 1.000.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο.
4: Εδώ είναι άλλη παρεξήγηση. Ναι, με πληρώνει μέρισμα 5% ο άνθρωπος αυτός στα μερίσματα, αλλά έχουν ήδη φορολογηθεί κατά 22% τα κέρδη των δεύτερων. Είναι εντελώς παραπιστικό το παράδειγμα του, γιατί λέει ποσοστιαία, λέει, πληρώνει παραπάνω, δηλαδή επειδή είναι το 5% σε σχέση με το 20% της φορολογίας. Δηλαδή, άλλο ένα παραμύθι το οποίο λέγεται στην... Αυτά έχω επισημάνει στο...
3: Πάμε. Τσίπρας 2015.
9: Προχωράμε στην καταγραφή των περιουσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του περιουσιολογίου που θα δίνει σαφή εικόνα για την φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.
3: Μάλιστα. Σε λίγο έχω τα ηχητικά που θα αναλύσουμε την εκδοχή του πατριωτικού φόρου, εκδοχή 26. Αλλά ένα-ένα. Νίκο, έχεις κάτι να πεις έως τώρα?
7: Δεν έχουμε περιουσιολόγιο και δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση από το 15 στο 19.
3: Γράφει ο Ανδρέας. Γράφει ο Ανδρέας Δημιώτης θες. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, το 1990, φόρος περιουσίας υπήρχε σε 16 χώρες μέλη του ΩΣΑ. Σήμερα υπάρχει αυτός ο φόρος μόνο σε 3. Σε Γαλλία.
4: Και οι μπόρους.
3: Ναι.
4: Και οι μπόρους.
3: Σε Γαλλία, Νορβηγία και Ελβετία. Ιδού η λίστα με τις χώρες που τον κατήργησαν και το έτος κατάργησης. Η Αυστρία το 1994, η Δανία και η Γερμανία το 1997, η Ολλανδία το 2001, η Φιλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο το 2006, η Σουηδία το 2007, η Γαλλία το 2018, περιορισμός στα ακίνητα. Ο ίδιος ο ΩΣΑ συνοψίζει τους λόγους κατάργησης ως... κινδύνους φυγής κεφαλαίων, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, στενές βάσεις και εξαιρέσεις που υπονόμευσαν την αναδιανομή, υψηλό διοικητικό κόστος και σχετικά περιορισμένα έσοδα.
4: Τι άλλα, όταν οι άλλοι τα δοκίμασαν και απέτυχαν, γιατί εμείς να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε?
3: Ωραία. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στοιχείο που καταλήγει ο Ανδρέας Δημιώτης, δεν θα το πούμε ακόμη. Νίκο, έχεις να πεις κάτι εδώ σε αυτό το σημείο, να προχωρήσω?
7: Δεν μπορεί να προχωρήσει περισσολόγιο, δεν μπορεί να προχωρήσει προβόλα τέτοιος φόρος που συζητάμε, δηλαδή φόρος για τα υψηλά εισοδήματα, για τις μεγάλες περιουσίες, αν δεν υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Μιλάμε τώρα για μια ανοησία. Υπάρχει ανταγωνισμός χωρών να προσφέρουν τους καλύτερους συντελεστές προκειμένου να προσελκύσουν το χρήμα. Και όποιος ανόητος αποφασίσει να κινηθεί στο αντίθετο ρεύμα, θα τους χάσει και η χώρα τους θα φτωχύνει. Είναι τόσο απλό το πράγμα.
3: Μην πεις τον επιλογό σου.
4: Δεν θα τον πω τον επιλογό. Νίκο, αυτή είναι η κατάληξη του άρθρου μου.
3: Ναι. Γι' αυτό λέω μην πει τον επίλογο. Πάμε. Ανεβαίνει ο Τσίπρας παρακάμπτοντας τη σειρά πριν από τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Ας πάμε να δούμε τι λέει. Ναι.
10: Φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Γι' αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
3: Πολύ ωραία λόγια και τα λοιπά.
4: Και ύστερα μου λέτε ότι έκανε rebranding και έμαθε. Δεν έμαθε
7: απολύτως.
3: Είναι μισό λεπτό, παιδιά.
7: Μία ερώτηση, προβληματισμό, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει. Όταν λέμε πατριωτικός φόρος, εννοούμε ότι είναι πατριώτες αυτοί που θα φτιάξουν το νόμο ή αυτοί που θα πληρώσουν.
4: Αυτοί που θα πληρώσουν.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
7: Από αυτό που ακούσαμε, καταλάβαμε τον άποδο.
3: Ναι, λοιπόν, καλείται ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών Γιώργος Παπάς, νέο αστέρι. Το είδε από τους καινούριους που τον έχει εισάγει εδώ τον τελευταίο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας και αναλύει στο Μέγκα την πατριωτική εισφορά.
11: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
4: Άρα συγκεκριμένα θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πόσο έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
11: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
4: Άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς?
11: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το μητρό των πραγματικών δικαιούχων.
12: Πλούσιος ποιος θεωρείτε, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
11: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα. Έχει,
4: ναι,
11: δηλαδή,
4: αλλά σας πούμε με ένα κριτήριο δεν θα είναι αυτό το 1%, ναι. Με κάποιο κριτήριο δεν είναι? Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
11: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο.
12: Αλλά δεν είστε έτοιμοι. Αλλά δεν το έχετε αυτό.
11: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
4: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
11: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
3: Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη Αντρέα, μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό. Είναι καθηγητής. Να ξέρετε ότι διδάσκει σε φοιτητές και φοιτήτριες.
4: Επέτρεψε, ναι. Αυτός είναι ο ίδιος ο οποίος έκανε την εξής ιστορία. Θα δώσουμε, λέει, 5.000 ευρώ σε 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο που ζουν μακριά από τα σπίτια τους. Και έκανε και το λογαριασμό 5 επί 80 κάνει 400. Και για 4 χρόνια διέρεσε το 400 αντί να το πολλαπλασιάσει και έκανε το ετήσιο κόστος είναι 100 εκατομμύρια αντί για ένα δισεκατομμύριο 600.000. Εγώ σε κάποια εκπομπή την Κυριακή το περιέγραψα όπως αλλιώνικα αυτό. Είναι η οικονομία του Καραγκιόζη.
3: Ναι, μισό λεπτό. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη δεύτερη φορά ο Αλέξης Τσίπρας και δίνει συνέντευξη τύπου και λέει για τον πατριωτικό φόρο.
13: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
4: Λοιπόν, αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει λεχθεί ποτέ. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Το διάρρη είναι περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνεχώς αυξάνει η αξία του. Η κατάσταση στην τράπεζα συνεχώς μειώνεται η αξία λόγω πληθωρισμού. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από οικονομικά. Τι τα θέλουν για να κατέμονται?
3: Έρχεται λοιπόν ο καθηγητής Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, μετά τη συνέντευξη τύπου, είναι ο ίδιος που ακούσατε προηγουμένως και λέει τα εξής στην ΕΡΤ.
14: Θα φέρουμε το περιουσιολόγιο, θα το καταρτήσουμε, έχει μια δύσκολη δουλειά και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που η ρίστο εμπαρόδο δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
15: Ξέρεις, είχατε κάνει μια έτσι αναφορά, άρα λέτε δεν είναι θηρίδες, δεν είναι κοσμήματα, δεν είναι δαχτυλίδια.
14: Εμείς πολλές φορές, επειδή είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πολλές φορές επεξηγούμε περαιτέρω νομίζοντας ότι μιλάμε σε φοιτητές. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι διεθνώς υπάρχουν Το περιουσιολόγιο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα στις υπόλοιπες χώρες.
3: Ναι.
14: Η βάση φορολόγηση όμως θα είναι η ακίνητη και η κινητή περιουσία, όπου κινητή περιουσία μιλάμε για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
15: Επειδή έφερε το παράδειγμα με τις καταθέσεις των 5 εκατομμυρίων, μπορεί να μπει κάποιος φόρος στις υψηλές καταθέσεις, για παράδειγμα, κύριε Παπά?
14: Η πατριωτική εισφορά, μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
15: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
14: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
3: Λοιπόν, σε ακούω μισό λεπτό για αυτό το περιουσιολόγιο, Νίκο, πώς μπορεί να καταρτιστεί, για να πάμε στον επίλογο για αυτό το σκέλος του Ανδρέα Δελμιώτη. Ορίστε.
7: Πληροφορίες πολλές υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν. Δεν το συζητάμε και ήδη υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, όσοι κάνουμε αποθενέσκες, έχουμε ήδη αποκαλύψει τα πάντα. Ό,τι έχουμε. Και είμαστε πολλοί, γιατί είναι μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων, τα σώματα ασφαλείας, οι δημοσιογράφοι, η δικαστική λειτουργία. Είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες των υπόχρεων. Τα στοιχεία υπάρχουν. Το θέμα είναι αν καταλαβαίνουμε και αν τι είναι αυτά τα στοιχεία και αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, ακούστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελλάς ότι το 1% των καταθετών ελέγχει το 46% των καταθέσεων. Και σε αυτό μέσα το 1% δεν μας είπε τι υπάρχει, στο οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι είναι 31,7 εκατομμύρια καταθέτες. Δεν είναι τόσο οι Έλληνες πολίτες. Κάθε ένας έχει πολλούς λογαριασμούς. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν νομικά πρόσωπα, υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχει το σύμπαν. Υπάρχουν επίσης.
3: Δεν αντέχει ο Ανδρέας, δεν αντέχει.
4: Νίκο, μην πας μακριά. Γιατί το κατήρισαν οι άλλες χώρες?
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
4: Για μένα αυτό είναι
3: επίλογος.
4: Για μένα.
3: Επίλογος. Πάρτε παράδειγμα, λέει ο Δερμιώτης, στο Μονακό. Πρακτικά εκεί δεν υπάρχει κανένας φόρος για τους κατοίκους εκτός από τους Γάλλους. Μάλιστα. Θα διαρωτάστε τότε πώς μαζεύει λεφτά το κράτος αφού δεν έχει φόρους. Σας το φύλαγα για έκπληξη, γράφει ο Δημιώτης στην Καθημερινή. Τα σημαντικότερα έσοδα του κράτος στο Μονακό που δεν έχει φόρους είναι ο ΦΠΑ που αντιπροσωπεύει το 51,5% των συνολικών εσόδων, παρά το γεγονός ότι ο βασικός συντελεστής για υπηρεσίες και αγαθά είναι 20%, ενώ η εστίαση έχει 10%, τα βασικά τρόφιμα 5,5% και ορισμένα είδη όπως φάρμακα και εκδόσεις 1,5%, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Τότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια σύγκριση, το Μονακό εισπράττει 31.130 ευρώ ΦΠΑ ανακάτοικο και η Ελλάδα μας 2.539 ευρώ ανακάτοικο, που τεκμηριώνει ότι καλύτερα να προσελκύεις τους πλουσίους παρά να τους διώχνεις.
4: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και πάμε εμείς να ανακαλύψουμε ξανά. Όταν 16 χώρες το δοκίμασαν πριν από 20 χρόνια και απέτυχαν και το κατήργησαν, γιατί να εμείς να πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε σε αυτό το πράγμα? Το μόνο πράγμα που πέτυχαν όλοι αυτοί ήταν οι πλούσιοι να φύγουν. Γιατί οι περισσότεροι πλούσιοι από αυτούς, είτε τα σπίτια τους θα τα έχουν σε κάποιο trust ή σε κάποια offshore εταιρεία. Λοιπόν, και το μόνο πράγμα που θα κάνουν θα πατήσουν ένα κουμπί και θα γίνουν φορολογικοί κάτοικοι κάποιας άλλης χώρας, η οποία και θα ζει καλύτερα από αυτούς. Δηλαδή, σώνει και καλά, θέλουμε. Ξέρετε τι γίνεται? Όλοι μιλάνε για αυτή την. Να καταργήσουμε τις ανισότητες. Δεν καταργούνται οι ανισότητες. Επειδή όλοι δεν μπορούν να γίνουμε πλούσιοι, κατάργηση των ανισοτήτων σημαίνει όλοι να γίνουμε φτωχοί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
3: Λοιπόν, αυτό το είπε ο Λένιν. Πολύ ωραία, λέει ο Ανδρέας Δημιώτης, και με αυτό κλείνουμε. Όταν ρωτήθηκε γιατί ταξιδεύει ο ίδιος πρώτη θέση με το τρένο, απάντησε: μετά την Επανάσταση, όλοι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Είδαμε το αποτέλεσμα. Στη ζωή μας, δόξα τω Θεώ.
4: Γι' αυτό και απέτυχε η Σοβιετία, ενώ στην Αμερική, που το όνειρο είναι να γίνουν εκατομμυριούχοι, είναι The American Dream. Και γι' αυτό και έχει επιτύχει μια χώρα, ο καπιταλισμός εναντί του κομμουνισμού.
3: Νίκο, τελικά σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Δημιώτη, για την παρουσία σου σήμερα. Πολιτικά θα μιλήσουμε.
4: Δεν μ' άφησε να πω την ιστορία του Καραγκιόζη.
3: Πες την. Νίκο, μισό λεπτό.
4: Λέει ο Χατζημάτης στον Καραγκιόζη, ο Νιόνιος, σου λέει ο Καραγκιόζη μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει, μάλλον ο Καραγκιόζης στον Νιόνιο, του λέει μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μόνο μία, πάρ' την. Του λέω ο Καραγκιόζης, κοίτα, του λέει, μου χρωστάω μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι.
3: Αυτό υπάρχει, μπήκε σε ταινία αυτό, έτσι, σε ελληνική ταινία, ακριβώς.
4: Είναι ο λογαριασμοί που άκουσε σήμερα κάτι τέτοιο.
3: Νίκο, τελικά τα 7,5 δις του Τσίπρα δεν είναι σε την τετραετία, είναι στο έτος αποκάλυψε ο κύριος Κουτεντάκης. Δηλαδή εκεί αγγίζουν την τελειότητα αυτοί οι ελασίτες.
7: Ναι, είναι ακριβώς.
3: Το έχω και συγκριτικό αυτό, αλλά πρέπει να κάνω διάλειμμα, τώρα δεν το προλαβαίνω. Το έβγαλε ο Δημήτρης Τάκης στο Άξιον. Είχαν τον Κουτεντάκη προχθές και του λέει, ναι. Και λέει ο Κουτεντάκης, να το ακούσουμε μισό, 29 δευτερόλεπτα είναι, παρακαλώ. Λοιπόν, Κουτεντάκης Άξιον, 7,5 δις. Πάμε.
15: Άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
14: Να διευκρινίσω κάτι, να επιστρέψουν. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
16: Α, οι ετήσιες 7,5.
14: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
16: κριτήρια. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
15: Γιατί έτσι το έχουν.
16: Άρα είναι.
14: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
16: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
3: Το ανέκδοτο είναι αυτά που είπε ο Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου, παρακαλώ.
17: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις.
3: Φαντάζομαι, κυρίες και κύριοι, έχετε ψυχαγωγηθεί για Δευτέρα. Νίκο, μια κουβέντα πρέπει να κλείσω, τα έχω τεινάξει όλα στον αέρα.
7: Σχεδόν όλα αυτά που συζητάμε είναι πιστωτικό γεγονός. Αν αυτό προκύψει ως κοινικό μετά από τις εκλογές.
3: Πιστωτικό γεγονός, τι εννοείς, Νίκο, δεν είναι τόσο εύκολο.
4: Πτώχευση.
3: Σε μια κοινωνία που πιστεύει στο σαμάνο γιατρό, τι θα πει
7: σχεδόν όλα. Σημαίνει ότι βγαίνουμε εκτός λογαριασμών, βγαίνουμε εκτός.
3: Ναι, πτώχευση, αυτό που λέει η χρεοκοπία, αυτό που λέει ο Ανδρέας.
7: Αρχίζουν να βαράνε οι καμπάνες.
3: Καλημέρα σας, Νίκο. Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Κύριε Δρυμιώτη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Διάλειμμα πρώτο εδώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανολοίζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μανολοίζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων για τις δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους μετά τις δενδροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσαν υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που κατέριψε το μη επανδρομένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η Λιθουανία είχε κλείσει το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ το ΝΑΤΟ είχε απογειώσει τουλάχιστον ένα μαχητικό αεροσκάφος, αντιδρώντας τον πιθανό εντοπισμό ενός ντρόουν στον εναέριο χώρο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μεταξύ, πάνω από τα $106 το βαρέλι ανέρχεται η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα $109. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου που τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο βαρυποινητής δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενεργία έρευνας από την Εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον κακούργιο δικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίες από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόουν στο Περσικό κόλπο χθες βράδυ, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Ρώσος ολιγάρχης που έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιού του πρόεδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο ιστότοπος ProPublica. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ιστοτόπου, ο Ομάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον πολυτελή γάμο στις Μπαχάμες. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές ως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά ως 31 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για τις εργάσιμες ημέρες ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Σήμερα γιορτάζουν η Σταυρούλα και ο Σταύρος, στους οποίους εύχομαι να είσαστε γεροί, δυνατοί, υγιείς και δημιουργικοί. Κάθε καλό για τη ζωή σας. Τα πολιτικά θέματα θα τα συνοψίσω και στην αυριανή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ τα τρέχοντα, φίλες και φίλοι. Τώρα, οι αιτίες αυτών των ζητημάτων που διαπιστώνονται, των πολιτικών, αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Για άλλη μια φορά ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος είναι στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας κύριε Κοντογιαννόπουλε, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους, μάλλον από τους ελαχίστους, ούτε καν λίγους, ελαχίστους, που διατυπώνουν εθαρσώς στη γνώμη τους για ποια είναι η αιτία του κακού, ποια είναι η ρίζα όλων των ζητημάτων. Λοιπόν, να αρχίσουμε κύριε Κοντογιαννόπουλε. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, πρώτα, Άρη.
2: Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό φθινόπωρο.
3: Καλή δημοσιογραφική χρονιά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα αρχίζουν όλα.
2: Λοιπόν, το πρώτο σας θέμα, εντιμότητα ή διαφθορά.
3: Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχω πει, γιατί είναι βιωμά μου πλέον αυτό, ότι πρέπει επιτέλους να ξαναρχίσουμε από την αρχή, από το 1974. Ποια ήταν η αφετηρία του 1974? Αλλαγή καθεστώτος, όχι πολιτικού συστήματος, αλλαγή καθεστώτος και αλλαγή της παιδείας εκβάθρων. Βρισκόμαστε σήμερα στην ίδια αναγκαιότητα. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος, καταραίει το πολιτικό σύστημα. Τα φαινόμενα αποσύνθεσης τα βλέπω. 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, 15 κόμματα. Τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι το πολιτικό της σύστημα?
2: 50 ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι περιμένουν
3: κοιτάνε που θα τρουπώσουν.
2: Πού θα τρουπώσουν. Έτσι.
3: Και είδαμε.
2: Μόνο μια παρένθεση. Ναι. Το θέμα παιδεία, παύλα εκπαίδευση, θα το συζητήσουμε αυτοτελώς σε μια επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Προσεχώς εννοώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
3: Είναι οι δύο πυλώνες της χώρας και της δημοκρατίας. Αλληλένδετα. Παιδεία και πολιτική πάνε παράλληλα. Τέλειωσαν οι παρελάσεις των πολιτικών αρχηγών. Τι είδαμε? Από την αντιπολίτευση ακούσαμε προγράμματα. Προγράμματα, οράματα κτλ. Σήμερα το πετρέλαιο πάει, εκτοξεύεται 108 δολάρια. Ποιο πρόγραμμα μπορεί να στηριχθεί σε αυτό? Ο στρατηγός Ντεγκόλ, που υπήρξε ο θαυμαστής στα βιετικά μου χρόνια, είχε πει: τα προγράμματα δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτικό πρόταγμα. Διότι κανένας δεν ξέρει ποια κατάσταση θα βρει όταν θα ανέβει στην εξουσία. Τι μετράει συνεπώς? Η προσωπικότητα του ηγέτη. Αυτό μετράει. Και εκεί φάνηκε διαφορά. Είδαμε έναν ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξέρεις δεν έχω λόγους να τον κολακεύσω, το αντίθετο. Είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε, κατέχει όλα τα προβλήματα. όλους τους φακέλους τους κατέχει ως καλύτερα από τους υπουργούς του. Τι ήταν οι άλλοι, μιλάω για τους δύο που ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Τι είδαμε? Λόγια, υποσχέσεις. Θα μου επιτρέψεις μια προσωπική αναφορά και θα με συγχωρήσουν οι ακροατές μας για αυτή την προσωπική αναφορά. Διατέλεσα 30 χρόνια βουλευτής και περίπου 10 χρόνια υπουργός. Άρη, ποτέ δεν πέρασε το μυαλό μου η ιδέα να γίνω ούτε αρχηγός ούτε πρωθυπουργός. Είχα επίγνωση ότι δεν ήμουν ούτε Καραμαλής, ούτε Παπανδρέου, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Σιμίτης. Και ήθελα ο αρχηγός μου να είναι πάνω από μένα, να μπορώ να προσφεύγω σε αυτόν, διότι δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι υπεύθυνος για όλα αυτά τα προβλήματα. Και βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους. Ο Ανδρουλάκης, τι έχει κάνει ο Ανδρουλάκης? Ένα προϊόν του κομματικού συστήματος που πήγε 8 χρόνια στις Βρυξέλλες. Δεν έχει μπει σε υπουργείο, σε υφυπουργείο. Και θέλουνε να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Κοίταξε, όσοι διατέλεσαν μετά το 4 μέχρι το 19, Καραμαλίβα, δεν ισχυρίζομαι ότι ήμουν καλύτερος, δεν ήμουν χειρότερος και δεν είχαν τη δική μου εμπειρία. Πού μας οδήγησαν? Στη χρεοκοπία. Στη χρεοκοπία και την πολιτική και την οικονομική. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτό το. Είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Δεν πάει άλλο το πολιτικό. Όταν λέμε να αλλάξει, τι εννοούμε? Πρώτον, μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ας βρεθεί ένας μέσος όρος. Πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι κάνουμε τα απαραίτητα, δεν προσφέρουμε θέσεις. Κατάργηση του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι ο εκμαυλισμός των πάντων, η συναλλαγή, η δοσοληψία, το ρουσφέτη, η διαφθορά, όλα από εκεί ξεκινήσαν. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης δεν βγαίνουν βουλευτές που πρέπει να μοιράζουμε τα υπουργηλίκια Βόρειο Ελλάδα, Νότιο Ελλάδα.
2: Σε κάθε πράγμα, κύριε Κοντογιανόπουλο, που έχετε πει τώρα στις προτάσεις σας, πρώτα απ' όλα, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά αυτή η πρόταση περί μείωσης βουλευτών να είναι στο στόμα της κυρίας Καριστιανού και να μην το διαχειρίζεται κεντρικά ένας πρωθυπουργός του ορθολογισμού, ένα. Δεύτερον, αυτό που είπατε για τον Σταυρό προτίμησης, είπα στον προλογό μου ότι τα πολιτικά, εννοώντας αυτά τα διαχειριστικά ζητήματα που βλέπω σήμερα στην κυβέρνηση, θα τα διαχειριστώ αύριο στην εκπομπή, διότι ήδη στον βόρειο τομέα, από τον διαγωνισμό, έχουμε μια εσωτερική κόντα στην κυβέρνηση στην πρόταση του Παύλου Μαρινάκη, απαντά το Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να πω ότι είναι ένα σύμπτωμα.
3: Ήταν ένα φάουλ του Μαρινάκη αυτό. Δεν μπορεί να δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την προσωπική του άποψη. Δεν υπάρχει προσωπική άποψη.
2: Ναι. Σωστή λάθος η προσέγγιση. Σωστή λάθος η γνώμη του. Σωστό λάθος, όπως το λέτε εσείς, αν πρέπει, ποια είναι τα καθήκοντα του. Αλλά η εικόνα που εμφανίζει η κυβέρνηση σε σχέση με έναν υπερδραστήριο πρωθυπουργό που τρέχει δεξιά-αριστερά είναι η κυβέρνηση, η εικόνα της δεν είναι καλή. Αλλά αυτά θα το αφήσουμε στην αυριανή μας συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε σήμερα, διαβάστε τον Θανάση Μαυρίδη στο liberal.gr. Ορίστε, κύριε Κοντογιανόπουλε.
3: Τρίτον, θεσμικά αντίβαρα στο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα που καθιερώθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά συνεχίστηκε από όλους τους μετέπειτα πρωθυπουργούς. Και κυρίως μοχλός είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο πρέπει να αναβαθμιστεί. Ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να αναβαθμιστεί. Και τέλος, και πιο σημαντικό, δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων και διαφάνεια των οικονομικών τους. Το 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό με συμφωνία Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν που ορίζει τους κανόνες δημοκρατικής οργάνωσης των κομμάτων. Το 25 έγινε αυτό. Ακούσατε να γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα? Κανένα κόμμα να αναφέρεται σε αυτή την αναγκαιότητα που θεωρείται αυτονόητη για να υπάρχει μια δημοκρατία? Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η ώρα να τα θέσει για διαβούλευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αναλάβει την πρωτοβουλία. Και εκεί θα φανεί ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για την ποιότητα του πολιτικού συστήματος. Και όταν άκουσα από το στόμα του κύριου Τσίπρα ότι πλέον πολιτικοποιείται και η εντιμότητα και η θυγή, κομματικοποιείται. Από εδώ οι έντιμοι, από εκεί οι ανέντιμοι. Εντιμότητα ή διαφθορά. Και καλεί το λαό να επιλέξει μεταξύ εντιμότητας και διαφθοράς. Και εγώ θεωρώ τον Τσίπρα έξυπνο άνθρωπο και επικοινωνιακό, αλλά και θρασί. Διότι πρέπει να έχεις θράσος για να 40 χρόνων να αναλάβεις διακυβέρνηση μιας χώρας. Πάνω απ' όλα θράσος. Έχει και ικανότητες, αναμφισβήτητα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια επίδειξη θράσους. Διότι ανοίγεις ένα θέμα που είσαι από όλες τις πλευρές ανοιχτός.
2: Με δύο υπουργούς καταδικασμένους από τον Άριο, από το ειδικό δικαστήριο.
3: Έχουν κυβερνήσει και τα τρία κόμματα.
2: Με μια σκευωρία που στήθηκε όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός.
3: Όχι, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Αυτή τη στιγμή είναι 52-52 χρονών. Δεν έχει επάγγελμα. Δεν ασκεί κανένα επάγγελμα. Δεν έχει κανένα εισόδημα, γιατί ούτε σύνταξη έχει, ούτε μισθό, ούτε τίποτα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς βιοπορίζεται. Θυμάμαι ότι είχε πει όταν ξεκίνησε ότι ζει στο Νίκη. Και ζει ακόμα στο Νίκη. Πρώτον, πώς βιοπορίζεται. Δεύτερον, όταν είσαι σε αυτή την οικονομική κατάσταση, πώς κάνεις κόμμα. Κόμμα, εκδηλώσεις και όλα αυτά. Τρίτον, βγαίνουν στην επιφάνεια οι Βενεζουέλες. Η σχέση με τη Βενεζουέλα. Τέταρτον, έχει την πλάτη στον Καλογρίτσα. Τα έχει πει, ο άνθρωπος καταστράφηκε. Πώς λοιπόν ανοίγεις ένα θέμα που είσαι διάτριτος από όλες τις πλευρές?
2: Στην ερώτηση που του έγινε προχθές στη συνέντευξη τύπου, είπα από εδώ και μετά θα κάνει μια εφαρμογή για να φαίνονται τα έσοδα, οι εισφορές των μελών. Αλλά δεν μας είπε το έως τώρα πώς γίνονται. Τα έως τώρα εκεί χάθηκαν αυτά. Λοιπόν, αλλά και κανένας δεν τον πιέζει κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κοντογιανόπουλε, διότι από ό,τι βλέπω.
3: Είναι γενικό το πρόβλημα.
2: Μεταξύ εντύμων, τι λένε.
3: Λοιπόν, το ερώτημα είναι, υπάρχει διαφθορά? Θα πω, διάχεται διαφθορά. Διάχεται διαφθορά. Και οι τρεις πυλώνες της δημοκρατίας, κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό σύστημα, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός, είναι η διαφθορά, είναι διάχεται. Θα πω την αλήθεια. Η διαφθορά είναι συστημική πλέον. Την παράγει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Και θα σου το πω πάρα πολύ απλά, που πιστεύω ότι περισσότερος κόσμος το αγνοεί. Υπάρχει το ΖΙΤΑ ψήφισμα του 1975, που καθόριζε τις αποζημιώσεις του βουλευτή. Ως αξίωμα, ο βουλευτής δεν είναι επάγγελμα. Είναι αξίωμα που το δίνει και το παίρνει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι επάγγελμα. Είναι μια αποζημίωση. Και όριζε ότι η αποζημίωση αυτή ισούται με τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα ξεκινώ λέγοντας ότι το 50% είναι για να ζει και το 50% είναι για τα έξοδά του. Από 1η-1η 13, με απόφαση της συγκυβέρνησης των τεσσάρων και από ό,τι έμαθα απέτηση του Κουβέλη, καταργήθηκε το ΖΙΤΑ Σύνταγμα. Οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί μετά το 13 δεν δικαιούνται καμία απολύτως ούτε αποζημίωση ούτε σύνταξη. Σύνταξη εννοώ. Και έρχεται καπάκι ο πρόεδρος Βούτσης και παίρνει απόφαση ολομέλειας της Βουλής, δηλαδή με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αποσυνδέεται η αμοιβή και η σύνταξη των προηγούμενων του βουλευτή με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Αυτός ο αντικοινοβουλευτικός λαϊκισμός της αριστεράς, διότι από εκεί προέρχεται, έχει οδηγήσει στα σημερινά φαινόμενα της σύψης και της διαφθοράς. Γιατί έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης καταστατική δέσμευση ότι φοιτεία μέχρι 20 χρόνια. Σημειώνω πρώτον ότι θητεία σε κοινοβούλιο δεν υπάρχει σε καμία κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αλλά ας πάρουμε το παράδειγμα. Ένα κομματικό

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόουν στον Περσικό κόλπο χθες βράδυ, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους και άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα, σταυρούλες και σταύρους. Το θέμα είναι υπέροχο για εκείνους που θέλουν να ασκήσουν από τα δεξιά κριτική στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση και κυρίως για εκείνο το κομμάτι το νεοδημοκρατικό ή το έξω νεοδημοκρατικό της δεξιάς που δεν ακούει Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη και ταράζεται. Έκανα την εξής απλή ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ απλή ερώτηση, μπορεί να την κάνετε όλοι, δεν έκανε τίποτα φοβερό. Πώς δίνεται άδεια στους κρατουμένους εβδομαδίας εξόδου από τις φυλακές? Και η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε, λατρεμένες μου και λατρεμένοι μου, στο ερώτημα ποιος αποφασίζει. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Καταστήματος Κράτησης, το οποίο αποτελείται από τον Εισαγγελέα Επόπτη, τον Διευθυντή της Φυλακής, τον Αρχαιότερο Κοινωνικό Λειτουργό. Η απόφαση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Αν απορριφθεί 2 φορές, ο κρατούμενος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών. Άρα, λατρεμένοι μου δεξιοί και ακροδεξιοί, ούτε ο Χρυσοχοΐδης αποφάσισε να βγει ο Αλκέτης Ζάι έξω, ούτε ο Φλωρίδης. Ξέρω, σας στεναχωρώ τώρα, αλλά σας διάβασα την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης. Την καλημέρα μου. Κύριε Κουταγιώργη, συνεχίσουμε. Παρακαλώ.
4: Να συνοψίσω αυτά που είπαμε πριν. Το πολιτικό σύστημα, όπως λειτουργεί σήμερα, είναι αποθητικό για κάθε αξιόλογο άνθρωπο. Ποιος σοβαρός επαγγελματίας θα αφήσει τη δουλειά του που δεν θα την ξαναβρει μετά για να ασχοληθεί με την πολιτική? Και ελκυστικό για ανεπάγγελτα κομματικά στελέχη και μετριότητες. Και αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Απόδειξη. Το 1974 με έναν Καραμανλή πρωθυπουργό τον περιέβαλαν 10 πρωθυπουργήσιμοι. Να μην αναφέρω τα ονόματα. Ράλης, Αβέροφ, Μητσοτάκης, Παπαλιγούρας, Τσάτσος, Στεφανόπουλος. Σήμερα δύσκολα βρίσκεις 10 υπουργήσιμους. Και πάμε παρακάτω. Πριν από τη μεταπολίτευση, οι σημαντικές οικονομικά οικογένειες διέθεταν ένα μέλος τους στην πολιτική για να βρίσκονται κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σήμερα βλέπετε κανένα γόνο μεγάλης οικογένειας μέσα στην πολιτική? Όχι.
3: Διότι, τι κάνουν όλοι αυτοί?
4: Διότι απλούστατα την αγοράζουν, Άρη μου. Την αγοράζουν με διάφορα μέσα. Με διάφορα μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό έχει και άλλη συνέπεια.
3: Διάφορα μέσα είναι ο χρηματισμός, κύριε Κουταγιώργη. Με χρηματισμό, ναι.
4: Και άλλη συνέπεια έχει. Ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ο ρόλος της πολιτικής είναι κατεξοχήν παιδαγωγικός. Ποια είναι τα παιδαγωγικά μηνύματα που ασκεί σήμερα το πολιτικό σύστημα στην κοινωνία? Αρνητικά είναι όλα τα μηνύματα που είναι. Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλει μια διπλή αλλαγή. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος που θα επιφέρει και αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης. Δεν μπορούμε να πάμε στα αυτά που σας άκουγα και πριν, τον υπουργικά συμβούλια 65 βουλευτών. Μάξιμου 30-35, όπως είναι σε όλες τις χώρες. Και πάμε τώρα στην ουσία. Ποιο είναι διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης? Είναι αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά ή θα ξαναγυρίσει πίσω ή θα οπισθοδρομήσει. Ποια είναι η προϋπόθεση για να συνεχίσει η πορεία της χώρας? Η πολιτική σταθερότητα, η οποία συνεπάγεται και την οικονομική σταθερότητα. Φωνάζει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας. Πολιτική σταθερότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπουμε η Γερμανία, η μεγάλη Γερμανία που έχει καταντήσει. Βλέπουμε η μεγάλη Βρετανία το ίδιο. Ποιος απεργάζεται την πολιτική σταθερότητα? Πρώτα το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η ίδια είναι η αντιπολίτευση. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι υπεύθυνος και να γιατρεύει την αντιπολίτευση. Άμα η αντιπολίτευση δεν έχει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το πρόβλημα είναι αυτό. Ο διεθνής ορίζον είναι γεμάτο σύννεφα. Τα ελληνοτουρκικά είναι γεμάτο σύννεφα. Και κακώς κατηγόρησα τον Φλωρίδη που επικαλέστηκε την πραγματικότητα. Ότι ο Σάκης η χώρα βρέθηκε σε ακυβερνησία, σε δύσκολες πολιτικές συνθήκες, πάντοτε η Τουρκία επιχειρούσε ένα βήμα μπροστά στη θέση της. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση? Είναι γνωστό το λεγόμενο κλαμπ του καπνεργοστασίου. Ένα συνοθήλευμα μίντια, πολιτικών, οικονομικών παραγόντων που έχουν ένα στόχο: να φύγει ο Μητσοτάκης. Ασφαλώς και ο Μητσοτάκης θα φύγει και κάποια στιγμή πρέπει να φύγει. Αλλά είναι δυνατόν να είναι το διακύβευμα να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ποιος? Έχουν να προτείνουν κάποιον να τον αντικαταστήσει? Μου θυμίζει στα φοιτητικά μου χρόνια την περίοδο του 61. Ποιο ήταν ο στόχος της αντιπολίτευσης? Να φύγει ο Καραμαλής. Έφυγε ο Καραμαλής. Τι έγινε? Πήγαμε σε δικτατορία.
3: Πάντως εγώ, κύριε Κοντογιάννοπουλο, βλέπω το εξής. Τα τελευταία δύο χρόνια έγινε αυτό το περίφημο αλλαγή εγκίνησης. Απέτυχε, διότι πρόκειται περί μιας μπαρούφας. Δηλαδή είναι αλλαγή εγκίνησης του Πρωθυπουργού. Βλακίες. Ήρθαν τα ξυλόλια και τα λοιπά, ήρθαν όπα και πέτες. Τώρα βλέπω ότι όλοι μαζί συνοστίζονται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά να ρίξει το Μητσοτάκι.
4: Πράγματι, αφού απέτυχαν με όσους κατά καιρούς πρόβαλαν, ακόμα και την κυρία Καριστιανού, τώρα εμφανίζεται πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Εγώ έχω ζήσει με τον Αντώνη Σαμαρά προσωπικά, έχουμε πορευτεί μαζί. Δεν τον κρίνω σαν πρόσωπο, τον κρίνω πολιτικά. Και δεν θα κάνω χαρακτηρισμό, θα αναφερθώ μόνο σε γεγονότα. Μόνο σε γεγονότα, και ο κάθε νοήμων άνθρωπος ας βγάλει τα συμπερασματά του. Νεαρός πολιτικός επένδυσε στα εθνικά θέματα. Επιζημία των εθνικών θεμάτων και προσίδιον όφελος. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Μακεδονικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είναι υπεύθυνος για το κατάντημα, για την κατάληξη του μακεδονικού προβλήματος. Πρώτον, μετήχε στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που αποφάσισε την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε εκεί να τεθεί το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Διότι δεν θα μπορούσε να μπουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονίας που ίσχυε τότε. Ίσχυε τότε. Ο Σαμαράς αδιαφόρησε. Και όταν του ζήτησε ο Μητσοτάκης για ποιο λόγο δεν τον συμβουλεύτηκε, του είπε ότι δεν ήθελε να σε ξυπνήσω μεσάνυχτα που πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Έρχεται δεύτερο γεγονός. Το πακέτο Πινέιρο, όπου ο Γκλιγόροφ είχε συμφωνήσει στον προσδιορισμό τον εθνικό Σλάβο Μακεδονία. Αντέδρασε ο Αντώνης Σαμαράς. Και βέβαια καπάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου, που είπε όχι μόνο το όνομα, ούτε ένα γράμμα από τη λέξη Μακεδονία δεν μπορούμε να δώσουμε. Αποτέλεσμα, επικράτησε η ονομασία Μακεδονία. Και σήμερα, παρά τη συμφωνία των Πρεσπών, περίπου εξακολουθεί να έχουμε το ίδιο. Όταν πέρασε την περίοδο της ερήμου, που έμεινε εκτός βουλής ο Αντώνης Σαμαράς, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Όταν η Νέα Δημοκρατία τότε με Ντόρα Μπακογιάννη και Κώστα Καραμαλή είχαν υιοθετήσει την ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, Βόρειος Μακεδονία. Δεν τον ενόχλησε για να μπει στην επάνωδό του στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο γεγονός. Είναι η μοναδική περίπτωση στην πολιτική ιστορία της χώρας που ένας στέλεχος της κυβέρνησης ανέτρεψε την κυβέρνηση που τον είχε αναδείξει και πλήγωσε την παράταξη που τον είχε αναδείξει. Και ο λόγος της ανατροπής δεν είχε σαν αποτέλεσμα κανένα εθνικό ζήτημα. Είχε σαν αποτέλεσμα ότι ο νόμος για τον ΟΤΕ που είχαμε ψηφίσει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που παίρναμε τον ΟΤΕ από τις Ζήμες και την δίναμε σε στρατηγικό επενδυτή Ιάπωνα, δεν ψηφίστηκε. Δεν εφαρμόστηκε. Είχε ψηφιστεί, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου υποσχέθηκε την κατάργηση του νόμου, καταργήθηκε πράγματι ο νόμος, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπάρχει και ένα παραπολιτικό που θα το πούμε μια άλλη φορά.
3: Συνεπώς καταλήγουμε
4: ότι σήμερα έχουμε την πρωτοφανή περίπτωση να ιδρύεται ένα κόμμα με μοναδικό στόχο το Γινάτη, να πλήξει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αδιαφορώντας αν έτσι οδηγεί και την παράταξη, διότι αυτή την κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό δεν μπορεί να το ανεχθεί ούτε η ίδια η παράταξη, ούτε και η πλειοψηφία των στελεχών, που ασφαλώς στηρίζουν τον Μητσοτάκη και γνωρίζουν ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, στα άλλα κόμματα δεν είναι το ισχυρό χαρτί. Γι' αυτό θέλουν να πλήξουν το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πλήττουν το Μητσοτάκη, πλήττουν την παράταξη και ακόμα περισσότερο τη χώρα. Διότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις διζημενείς, τις διεθνείς και τις εσωτερικές, θέλουν να αφήσουν την χώρα χωρίς πραγματικά μια σοβαρή και στιβαρή κυβέρνηση.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Είχατε άλλη μια φορά την ευκαιρία να τα πείτε.
4: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία, αλλά ισότητα μη ακουόντων. Ελπίζω κάποια αυτή τη φορά κάτι περισσότερο να ακούσουν. Και δεν εννοώ μόνο τους πολιτικούς. Γιατί ποιοι δεν θέλουν την αλλαγή? Το πολιτικό σύστημα που είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Αλλά και οι ολιγάρχες. Διότι ελέγχουν το πολιτικό σύστημα. Αλλά ούτε όμως οι συναδελφοί σου έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον.
3: Όχι. Αλλά πρωτίστως κανένα ενδιαφέρον δεν δείχνει η κοινοβουλευτική ομάδα και το υπουργικό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
4: Αργά ή γρήγορα πιστεύω νομοτελειακά θα οδηγηθούμε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: γνωρίζετε άλλωστε ότι η φετινή θεσμική πλέον συναυλία, η ετήσια του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, μεταξύ των καλλιτεχνών ο Γιώργος Νταράρας και ο κύριος Γιάννης Πανολιός, ο οποίος κάθε χρόνο έχει αυτήν την ιδέα και την μοιράζεται με τους ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι που λέμε, με τους συνεργάτες που συγκροτούν την ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και πάντα όλοι εμείς περιμένουμε ποια θα είναι η ιδέα της επόμενης χρονιάς. Προς το παρόν όμως, να επιτύχει η σημερινή βραδιά. Κύριε Σπανουλία, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και καλή επιτυχία εκ των προτέρων.
1: Καλή επιτυχία και εύχομαι ο κόσμος που θα έρθει να περάσει ωραία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς παραγωγής, η οποία παραγωγή τη κάνει η EMI, τα πάντα για να περάσει ωραία ο κόσμος.
0: Αυτό
1: η μουσική, οι καλλιτέχνες είναι γνωστοί, έχουμε κάνει τόση διαφήμιση που πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα έχει γράψει στο μυαλό του όσα έχουμε διαφημίσει εδώ και 4-5 μήνες.
0: Ορίστε, παρακαλώ, για πείτε μου.
1: Εκείνο που θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά είναι ότι ο σκοπός αυτής της συναυλίας, πέρα του να θυμηθεί ο κόσμος και να ψυχαγωγηθεί, είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για την αγορά δέντρων για τις δεντροφυτεύσεις του χειμώνα. Να σκεφτεί ο κάθε ένας που θα παραστεί απόψε ότι θα προσφέρει για τους σκοπούς μας αυτούς 3 δέντρα ο κάθε θεατής. Αυτά τα δέντρα θα φυτέψουμε εμείς από τον Νοέμβριο, Οκτώβριο και μετά.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με προλάβατε με το καλό να αρχίσει η περίοδος των δεντροφυτεύσεων. Εύχομαι καλή επιτυχία, εννοείται, άλλη μια φορά για τη σημερινή βραδιά, και περιμένουμε τις ιδέες σας για τη συναυλία του 27 και τις εκδηλώσεις του 27.
1: Αυτές θα τις μάθετε του χρόνου περίπου 2-3 μήνες πριν από σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλή επιτυχία, λοιπόν. Το σχεδιάζουμε το event, το γεγονός του 27, αλλά το σχεδιάζουμε στο μυαλό μας, δεν το ανακοινώνουμε, δεν το δημοσιοποιούμε, θα είναι, ελπίζουμε, μια έκπληξη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας,
1: κύριε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Άλλη μια σημαντική στιγμή. Καλημέρα σας, παιδιά.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
3: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η έναρξη σήμερα, η ένταξη στο πρόγραμμα το ραδιοφωνικό του Sky, μιας παρέας που επανέρχεται.
3: Επανένταξη
0: είναι, σωστά.
3: Είμαστε υπότροποι.
0: Ο Θοδωρής Βαμβακάρης, Κωτάκης Γιαννούτσος, στις 5 το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Καλώς επανέρχεστε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τώρα η συνύπαρξή μας μου θύμισε τις εκλογές του 12 που είχαμε κάνει μας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και κάτι Χριστούγεννα, παραμονή Χριστούγεννα.
3: Εκείνα τα Χριστούγεννα.
0: Εκείνα τα Χριστούγεννα. Η διανομή δώρων από τα χαράματα.
4: Εκείνο είναι εκεί που ερχόταν να πάρει τα δώρα.
0: Η διανομή δώρων με όλα τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις πολύ ωραίες στιγμές του ραδιοφώνου που κάναμε. Γενικώς κάναμε διάφορες παλαβοσίνες.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Τώρα έχουμε γίνει πάρα πολύ συντηρητικοί, δυστυχώς.
2: Όχι,
0: όχι. Έτσι δεν
3: είναι. Άρη μου, ήρθαμε
0: να σα προκαλώ
3: να σε ξανακουνήσουμε, να ξανακάνουμε.
2: Μπορεί να φορά μοβ γραβάτα και να μου θυμίζει Καστελόριζο.
0: Ναι. Εγώ σας προκαλώ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα επιλέγετε τραγούδια δικά σας.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι,
0: θα σας προκαλώ, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ήταν η πρώτη σου επιθυμία, αν θυμάμαι καλά, ναι. Να επιλέγουμε τραγούδια δικά μας.
0: Έχω μία γνώμη σε αυτό, ότι η μουσική παραγωγή είναι για να επιλέγουν, δηλαδή να ακούω εγώ τις επιλογές σας. Αν να βάλω εγώ τις δικές μου επιλογές, τις ξέρω. Τις βάζω και τις ακούω.
3: Έχεις δίκιο.
2: Ακούς καλήμως εκεί πάντα. Ακούς καλήμως εκεί.
0: Μου αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι έτοιμος να κάνουμε μια επαιτειακή εκπομπή. Θα βάλετε τα δικά σας, θα βάλω τα δικά μου.
3: Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη παραγγελία. Πες για
2: κοντά τα Χριστούγεννα.
3: Άρη, είμαστε όλοι.
0: Το δικό σας δεν έχω καμία παραγγελία. Όχι. Αλλά λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μάλλον κάνουμε παρέα την φετινή Χριστουγεννιάτικη εκπομπή.
2: Αμέ. Από τώρα το κλείνουμε.
0: Το κλείνουμε από τώρα. Η εκπομπή 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστουγέννων το 8-10, είναι σύμπραξη.
2: Σύμπραξη.
3: Ωραία.
0: Το κλείσαμε.
3: Τελείωσε. Έγραψα από τώρα.
0: Ένα.
3: Και αν ξανάρθω εγώ στην εκπομπή σου, Άρη, αν ξεκινάμε με εκπομπέ Χριστουγεννιάτικη.
0: Εξή τώρα. Θα παίζουμε δύο επιλογές δικές σας και μία δική μου, ή
2: μία.
0: Πολύ ωραία.
2: Ωραίο deal, να το υπογράψουμε.
0: Όχι, τελείως.
3: Μένει στα λόγια.
2: New deal.
0: Είμαστε σαν το, σαν το Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, άγραφο.
3: Έτσι, έτσι.
0: Τέλειο. Άλλο θα διαλυθούν τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εντάξει. Ελπίζω να μην διαλυθούμε εμεί.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι, να μην έχουμε Brexit.
3: Ευχή, ευχή, ευχέ. Τώρα με μαύρο γραβάτε πάλι σε βλέπω, αλλά εντάξει.
0: Είναι η μέρα σήμερα. Έχω τηλεόραση, δύο ώρε σήμερα. Καταλάβετε το, γι' αυτό είναι το μοβ.
3: Εντάξει, μια χαρά. Σου πάει.
0: Λοιπόν, καλημέρα σα.
3: Καλημέρα.
0: Καλή αρχή. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Γεια σου, Τάκη.
3: Σα ευχαριστούμε όλου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ραντεβού για την ηχογράφηση 25 Μαρτίου.
3: Δεκεμβρίου.
0: Δεκεμβρίου. Η κυρία Αποπουλίδου λέει θέλει και πρωτοχρονιά.
2: Εντάξει. Και πρωτοχρονιά.
0: Θα γράψουμε και πρωτοχρονιά.
3: Αν σου είπα εγώ να μην έρθει με Θοδωρή, τα έλεγα εγώ. Μην πούμε μέσα πριν ζωή.
0: Τώρα θα πει και φώτον.
2: Και φώτον τη γιορτή.
3: Γιορτάζω. Συνεστέ. Να πετάξουμε εδώ το σταυρό.
0: Λοιπόν, καλημέρα σα. Σα ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή εβδομάδα.